περιπτώσει ο γιος να διαδέχεται τον πατέρα. Όπως ίσως θα ξέρετε, ο Δαβίδ, ένα βοσκόπουλο που είχε πρωταγωνιστήσει σε μία μάχη των Ισραηλιτών, όπου συνέβη το περίφημο περιστατικό με τον Γολιάθ, χρήστηκε βασιλιάς κρυφά από τον προφήτη Σαμουήλ. Υπηρέτησε στην αυλή του Σαούλ, παντρεύτηκε μία από τις κόρες του, έγινε γαμπρός του. Αλλά ο Σαούλ άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ και αποπειράθηκε 3 φορές να τον σκοτώσει. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δαβίδ γράφει ως προσευχή τον 141 ψαλμό. Πεθαίνει ο Σαούλ, ανεβαίνει στον θρόνο ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ κάνει και αυτός παιδιά. Ένα από τα παιδιά του είναι ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βιάζεται να διαδεχθεί τον γυραιό πατέρα του και δημιουργείται μία διαμάχη ανάμεσά τους. Ο Αβεσσαλόμ συνωμοτεί να δολοφονήσει τον πατέρα του. Το μαθαίνει αυτό ο πατέρας του και φεύγει με 600 έμπιστους φύλακες και πάει στην έρημο όπου στρατοπεδεύει. Τελικά γίνεται ο πόλεμος, νικάει ο Δαβίδ και κατά τη φυγή του ο Αβεσσαλόμ παγιδεύεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς στα οποία εμπλέκεται η μακριά κόμη του. Οι στρατιώτες του Δαβίδ που τον καταδιώκουν τον βρίσκουν ακρέμεται από τα κλαδιά και τον ακοντίζουν θανάσιμα. Ο Δαβίδ θρυνεί τον χαμό του γιού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένας στρατιώτης αναγγέλει ότι βρέθηκε ο Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, του λέει ένας άλλος στρατιώτης, «Γιατί δεν τον σκότωσες?» «Μα», λέει ο πρώτος, «τι λες, θα σκοτώσω το παιδί του βασιλιά. Αφού τον αγαπάει ο βασιλιάς, θα με τιμωρήσει». Καρπός αυτής της ιστορίας είναι ο 142ος ψαλμός. Αρχίζουμε λοιπόν από τον 141 ψαλμό που εκτείνεται σε 8 στίχους και που γράφεται κάτω από καταστάσεις δύσκολες για τον ποιητή. Τον καταδιώκει ο Σαούλ και έχει κρυφτεί σε μια σπηλιά. Βρίσκεται κινδύνο. Η επιγραφή που αριθμείται ως πρώτος στίχος του ποίηματος μας λέει «Συνέσεως Δαβίδ», σαν να συνέρχεται από κάτι φοβερό ο Δαβίδ, «εν το είναι αυτόν εν το σπηλαίο», ενώ ήταν κρυμμένος στη σπηλιά. Και η επιγραφή τελειώνει με τη λέξη «προσευχή». Οι δύο επόμενοι στίχοι ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Είναι κραυγή, είναι δέηση, είναι έκχυση ενδόμηχων καταστάσεων, είναι απαγγελία θλίψεων. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και με αυτή τη φωνή δέομαι σε Αυτόν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ξεδιπλώνω ενώπιον του τα παρακάλια μου, του εκθέτω τη θλίψη μου». Η προσευχή προϋποθέτει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου και όσα αφορούν τον εαυτό μου. Έχω συνείδηση της κατάστασης, όχι μόνο των εξωτερικών καταστάσεων που με επηρεάζουν, αλλά και των εσωτερικών ροπών που επίσης με επηρεάζουν. Και αυτά επιθυμώ να τα κοινωνήσω με τον Θεό, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα συνδράμει με τις θείες του ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της θείας συνδρομής θα είναι η ενθρόνηση εντός μου της νύψεως, της εσωτερικής ειρήνης. Μια τέτοια εσωτερική ειρήνη, μια ειρήνη του Χριστού, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει λέγοντάς μας «ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν», επανατοποθετεί τις σχέσεις μας με τις εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα ταξινομεί τις προτεραιότητες. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού», όπως υπογραμμίζουν οι Άγιες Γραφές. Εάν γνωρίσω τα ουσιώδη της ζωής, εάν προσανατολιστώ στην παρουσία του Χριστού, ξεκίνησα το μεγάλο βήμα για να πορευτώ εις τα σωδούς του Κυρίου. Ο 4 στίχος καταγράφει «εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα».

Επομένως ο Θεός γνωρίζει τη ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως είναι κρυμμένες παγίδες και αρχίζει να περιγράφει αυτή την αμηχανία του μπροστά σε αυτές τις παγίδες. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγεινώσκον με απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστειν ο εξητών την ψυχή μου. Παρατηρώ στα δεξιά μου, στον τόπο των φίλων μου και κανείς δεν αντιλαμβάνεται την επικίνδυνη θέση μου. Έχω χάσει τον δρόμο του γλιτωμού και δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Εκέκραξα προσέ Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Σε σένα Κύριε υψώνω τη φωνή μου, εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο πλούτος μου ανάμεσα στους ζώντες. Η μερίδα έχει τη σημασία μιας ιδιοκτησίας. Συνήθως ο καθένας έχει μια μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ποιητής νιώθει ενδεής, δεν έχει τίποτα παρά μόνο τον Θεό που τον αντιλαμβάνεται ως μοναδικό πλούτο του. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Ανταποκρίσου Κύριε στη δέησή μου γιατί νιώθω πολύ αδύναμος. Γλίτωσέ με από αυτούς που με καταδιώκουν γιατί δείχνουν δυνατότεροι από μένα. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Λευτέρωσέ με από τη φυλακή για να μπορέσω να κηρύττω το όνομά σου. Οι δίκαιοι περιμένουν να δουν τις ανταποδόσεις σου στα δεινά μου. Ή αλλιώς, λευτέρωσέ με για να σου μιλήσω, όχι υπό την απειλή των δεσμών, αλλά στον χώρο της ελευθερίας, αφού άλλες σκέψεις υπό την απειλή της φυλακής και άλλες χωρίς αυτή την απειλή. Βγάλε με από τη φυλακή να στα πω όλα. Συσχετίζει λοιπόν εκείνη την ώρα τον εαυτό του με τους δικαίους. Έξω από τη φυλακή θα συναντήσω δίκαιους. Με αυτούς μπορώ να μιλήσω. Και με τη συζήτηση που θα έχω με δικαίους θα είναι σαν να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Θα στα πω όλα. Αυτή είναι η εξομολόγησή του. Να βρει άλλους, να συσχετιστεί με δίκαιους για να μπορέσει να έχει μια ανταπόδοση από το Θεό. Η ανταπόδοση θα είναι η σχέση του ακριβώς με το Θεό εν ελευθερία.

Πάμε τώρα στον 142 ψαλμό, που όπως είπαμε έχει μια αναλογία με τον προηγούμενο ψαλμό, τον 141. Και στους δύο ο ποιητής βρίσκεται σε εμπερίστατη κατάσταση και στους δύο βρίσκεται υποδιώγμα. Στον προηγούμενο, τον 141, τον καταδιώκει ο Σαούλ, συγγενής του Εξαγχιστίας, πενθερός του. Στον 142 τον καταδιώκει ο Αβασαλόμ, συγγενής του Εξαίματος, γιος του. Η συνθήκη αυτή μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού: «Εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού». Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, μόνη καταφυγή του είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός συγγενής του, πατέρας του και μάνα του και αδελφός του. Αυτή η συγγένεια στη βιβλική γλώσσα εκφράζεται με τη λέξη φίλος. Φίλος του Θεού Αβραάμ, όπως μας καταθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του, φίλος του Θεού ο Μωυσής, φίλοι του Θεού οι προφήτες και κυρίως φίλοι του Θεού οι μαθητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τους μαθητές του φίλους του. «Λέγω δε ημίν της φίλης μου». Ακόμη εμφατικότερα, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Και βέβαια φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Ο 142 ψαλμός είναι ο ψαλμός των αποδείπνων. Επίσης είναι ένας από τους ψαλμούς του εξαψάλμου, που αναπέμπεται ως προσευχή κατά την έναρξη του όρθρου. Στην επιγραφή διαβάζουμε «Ψαλμός το Δαβίδ», δηλαδή το ποίημα ανάγεται στον Δαβίδ και θεωρείται ποίημα του Δαβίδ. Επίσης διαβάζουμε την αιτία που συνθέτει ο ποιητής σε αυτή την προσευχή: «Ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Ο ψαλμός είναι μια προσευχή η οποία αναπτύσσεται σε σιωπηλό διάλογο του πιστού με τον Θεό. Ο πιστός καταθέτει τη θερμή του πίστη και τη βούληση να ακολουθεί την οδό Κυρίου. Έχει όμως επίγνωση ότι αυτή η οδηπορία χρειάζεται άνωθεν ενίσχυση. Γι' αυτό ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Ζητάει να διδαχθεί με μυστικό τρόπο το θέλημα του Θεού. Ζητάει επίσης το έλεος του Θεού για τις αστοχίες του και για την πλεισμονή του νόμου του. Αυτή την οικεσία την καταθέτει σε στιγμές εμπερίστατης κατάστασης. Ο ίδιος ο γιος του επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο Αβεσσαλόμ που παραβιάζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων? Ή φταίει ο Δαβίδ που δεν είναι επαρκώς ευσεβής και που συχνά γίνεται επιλύσμων των εντολών του Θεού? Τα ερωτήματα μένουν μετέωρα. Παρόν είναι ο κίνδυνος και εξάπαντος χρειάζεται η άνωθεν βοήθεια. Λοιπόν, όταν ο Υιός τον καταδιώκει, ο Δαβίδ συνθέτει αυτό το ποίημα, αυτόν τον ψαλμό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία για τα οποία γράφτηκε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα τροπολογούνται κατά κάποιον τρόπο, πάβουν να έχουν σχέση με ένα άμεσο περιστατικό και ανάγονται σε μια καθολική αντίληψη που έχουμε για τη ζωή, στην οποία υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν βάσανα. Είναι δηλαδή μια προσευχή για κάθε άνθρωπο. Ο ψαλμός ξεκινάει με το στίχο: «Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Ήδη έχουμε τρεις λέξεις στον πρώτο στίχο: προσευχή, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η προσευχή έχει αφετηρία τον άνθρωπο και απευθύνεται στο Θεό που είναι αλήθεια και δικαιοσύνη. Επομένως η αλήθεια και η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τον Θεό. Η προσευχή στον Ισραήλ, σε όλη την παράδοση του Ισραήλ, πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστορικά πλαίσια. Έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα, αυτό που συνέβη, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Πάντοτε βέβαια με αναφορά σε ένα γενικότερο σχέδιο που ο πιστός Ιουδαίος το ονομάζει σωτηρία. Όλες οι προσευχές αναφέρονται στη σωτηρία. Είτε την προσωπική σωτηρία του ανθρώπου, αν έχουμε μία προσευχή προσωπική, είτε τη σωτηρία του λαού. Το ψαλτήρι έχει και τέτοιες αναφορές που ο λαός γίνεται καθολικός λαός, φεύγει από το στενό εθνικό πλαίσιο, πολλές τέτοιες αναφορές, τις οποίες αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας
με πρώτο τον μεγάλο Αθανάσιο, τις βλέπουν ως προφητείες. Γιατί προσεύχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο ευσεβής Ισραηλίτης, αν πάμε στην εποχή των ψαλμών, ο ευσεβής άνθρωπος, αν φτάσουμε μέχρι σήμερα? Η εύκολη απάντηση είναι για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, στο κήρυγμα του Ιησού και αργότερα των Αποστόλων, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας να μάθει για μας. Εξού και αυτό που λέει ο Χριστός: «Μη βατολογείτε, μην απεραντολογείτε. Ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας». Η προσευχή κατ' ουσίαν, με μία παρετιμολόγηση της λέξης, όχι πολύ αυθαίρετη, είναι πορεία, είναι οδός. Πορεία και οδός δημιουργούν και έναν τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι ότι βρίσκομαι εν πορεία, και αυτό το εν πορεία θα μπορούσαμε να το πούμε βρίσκομαι ως προσευχόμενος. Το ζητούμενο είναι να φτάσω στην ευχή. Η ευχή είναι η διαρκής παρουσία του Κυρίου. Για να φτάσω στην ευχή έχω ανάγκη από τον δρόμο. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, που ούτως ή άλλως γνωρίζει. Αυτό το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός γνωρίζει πριν εγώ αιτήσομαι. Αλλά προσεύχομαι για να μπω σε μία αντίληψη σχέσης με τον Θεό, για να ακούσω εγώ εμαυτόν να ζητάει από το Θεό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει ότι «τη γαρ χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον». Η σωτηρία έρχεται ως δωρεά, δεν έρχεται ως συνέπεια των έργων μου. Δεν είναι εξέργων αυτή η δωρεά, ούτως ή άλλως αυτή η δωρεά δίδεται. Το ερώτημα είναι πώς θα την προσλάβω εγώ αυτήν την δωρεά και αν αυτή τη δωρεά θα την αφήσω να ενεργήσει. Η προσευχή είναι μια διαρκής άσκηση που ετοιμάζει την ύπαρξή μου να αποδεχθεί αυτό το εκ Θεού δώρο. Λοιπόν, εισάκουσον της προσευχής μου. Γιατί εισάκουσον? Θα μπορούσε να μην εισακούσει ο Θεός της προσευχής ενός πιστού? Πάλι ας το δούμε με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε κοινωνία με το Θεό. Το εισάκουσον καταθέτει την παρουσία μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η φορά από τον Θεό υπάρχει, είναι δεδομένη. Η φορά από εμένα είναι το ζητούμενο. Πώς εγώ θα κάνω την αναγωγή στον Θεό? Το εισάκουσον δηλαδή αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Το εισάκουσον δείχνει να απευθύνεται στον Θεό, αλλά κατ' ουσίαν αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Ο Θεός ούτως ή άλλως εισακούει την προσευχή, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά: την αλήθεια του και τη δικαιοσύνη του. Η λέξη αλήθεια στον Ισραήλ έχει να κάνει με την πιστότητα. Ο Θεός είναι πιστός. Στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή στο όρος Σινά, ο Θεός φανερώνει το όνομά του, ο Ον, ο υπάρχον. Συνδέει την αποκάλυψή του στον Μωυσή με την αποκάλυψη που έχει γίνει προηγουμένως στους πατέρες του. Δηλαδή αποκαλύπτεται ως ο ίδιος Θεός που υποσχέθηκε στους πατέρες του Μωυσή τη σωτηρία και ενεργεί πάντοτε για να πραγματοποιηθεί η σωτηρία. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η πιστότητα του Θεού, η πιστότητα στην υπόσχεσή του. Ποιες είναι αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται ουσιαστικά μεγάλες αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη στον Αδάμ, στον οποίο μετά την ανταρσία υπόσχεται ο Θεός ότι από τη γυναίκα του θα προέλθει αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, μια υπόσχεση που την ονομάζουμε πρωτευαγγέλιο. Η αποκάλυψη στον Νόε, μετά από μια καταστροφή που κινδύνευσε η δημιουργία να επιστρέψει στο χάος, υπόσχεται ο Θεός ότι το κάλος θα συνεχίσει να είναι διαρκώς παρόν στη δημιουργία. Η αποκάλυψη στον Αβραάμ, ότι από τη γενιά του θα προέλθει η σωτηρία.
η αποκάλυψη στον Μωυσή με την παράδοση του νόμου και την ανανέωση της υπόσχεσης για σωτηρία. Η αποκάλυψη στους προφήτες, οι οποίοι εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού για να εξαγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα. Η αποκάλυψη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σηκώσει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείξει τον Σωτήρα στο πρόσωπο του Χριστού. Τέλος, η πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας, που γίνεται και έργο πλέον και είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι συγχρόνως και υποσχέσεις σωτηρίας. Βέβαια, όταν έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, την αλήθεια αυτήν, την πιστότητα αυτήν, θα την αποκαλύψει ως ενυπόστατη πιστότητα. Η αλήθεια πλέον παίρνει πρόσωπο και παίρνει όνομα. Δεν είναι μία έννοια. Στους μαθητές του ο Χριστός θα αποκαλύψει όχι τι σημαίνει, αλλά τι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε τον διάλογό του στο πηγάδι του Ιακώβ με τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Εκεί η αποκάλυψη είναι ότι τον Θεό τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Το εν πνεύματι, όλη η ερμηνευτική των πατέρων απαρχής το ερμηνεύει ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να λατρέψω τον Θεό εάν δεν βρεθώ μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν αποδεχθώ την παρουσία του Πνεύματος. Το εν αληθεία είναι λίγο κλειδωμένο μυστικό σε αυτόν τον διάλογο. Ακόμα δεν έχει αποκαλύψει στους μαθητές του το εν υπόστατο της αληθείας. Όταν λοιπόν λέει εμπνεύματι και αληθεία, δεν εννοεί πνευματικά και αληθινά όπως συνήθως μεταφράζουμε, που είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοεί εν Αγίω Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λατρεία προς τον Πατέρα. Και μάλιστα λέει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι θα το δεις αυτό. Έρχεται ώρα, τώρα έχει φτάσει αυτή η ώρα που θα μάθουμε πώς πρέπει να προσκυνάμε. Εν Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε λοιπόν στον Ψαλμό 142, ακόμα στον πρώτο στίχο, και βλέπουμε τη δεύτερη λέξη για την οποία μιλήσαμε, τη λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η εσπλαχνία Του. Μια εσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια εσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όταν ο Μωυσής παίρνει τον νόμο του Θεού, του λέει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν, ο Ον». Στη δεύτερη όμως θεοφάνεια γίνεται «Είμαι Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός». Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα ως σκιά οδεύει μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την αντίληψη των Ιουδαίων και την κάνει αντίληψη των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε. Έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος. Μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του. Η ένδειξη της δικαιοσύνης, λέει. Τη δικαιοσύνη που αναφέρει ο ποιητής την αποκαλύπτει ο Υιός αργότερα, ο Ιησούς Χριστός. Προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Δεν είναι η ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι όνομα του Θεού, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξεως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γην. Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ. Γιατί χαρακτηρίζεται δίκαιος ο Αβραάμ? Όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα. Θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδομαι, εμπιστεύομαι αυτόν που με καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγε από και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση. Δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, «Εν τη δικαιοσύνη σου», όπως αναφέρει ο στίχος, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμα και μετά τον Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο. «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών». Ανθρώπινη αναφορά αυτή. «Σου ζητάω να με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος, αλλά μη με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος». Αυτό θέλει να του πει. «Ό,τι και να κάνω, μόνος μου να δικαιωθώ ενώπιόν σου δεν μπορώ. Ενώπιό σου κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί». Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, που αυτό το θέμα το διαπραγματεύεται σε βάθος, θα φτάσει σε ένα σημείο λίγο ακραίο, είναι αλήθεια, και θα μας πει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ό,τι και αν κάνει, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Να γίνει Άγιος, να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, αυτό θα πει να δικαιωθεί, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Τα έργα του νόμου δεν σε δικαιώνουν, ως προς την Παλαιά Διαθήκη που έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους συμπατριώτες του, που καταλαβαίνουν ποια είναι τα έργα του νόμου. Έχουμε όμως και την περίπτωση της Εκκλησίας, όπου ναι μεν η Εκκλησία μας κατευθύνει σε μια ελευθερία από τον νόμο, εισάγοντας όμως κανόνες. Η διαφορά είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη ο νόμος είναι προϋπόθεση για να έρθει το αγαθόν του Θεού, ενώ στην Εκκλησία είναι άσκηση. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι σημαίνει όμως ότι η τήρηση του νόμου μπορεί να είναι άσκηση? Αυτό θα το καταλάβουμε αν αποδεχθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου γεννιέται και αναπτύσσεται στον τόπο της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Όχι με τον Θεό γενικός, τον όποιο Θεό της θρησκείας ή του νόμου, αλλά με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό που είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει διαρκή έρωτα προς τον άνθρωπο. Και η έκχυση αυτής της αγάπης ονομάζεται χάρις, δηλαδή δωρεά απροϋπόθετη. Στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα αποδεχτεί αυτή τη χάρη, αυτή την κοινωνία, τη σχέση με το Θεό. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τις ροπές που τον καθυλώνουν στη θνητότητά του, χρειάζεται να επιδίδεται σε διαρκείς ασκήσεις. Ασκήσεις του νου, ασκήσεις της ψυχής, ασκήσεις του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις προβάλλει η Εκκλησία δια των κανόνων της. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα δικανικό στοιχείο, ο νόμος, όπως και σε όλους τους λαούς τελικά. Είναι ο νόμος ο οποίος ασφαλώς παιδαγωγεί, αλλά πρέπει να τον τηρήσεις αυστηρά τον νόμο για να μπορείς να ανήκεις στην κοινότητα των ευσεβών του Θεού, δηλαδή στην κοινότητα του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή ανάπτυξη και μέχρι σήμερα όσοι ακολουθούν μόνο την Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσουν συνέχεια αυτή την αναγκαιότητα της στηρίσεως του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας απελευθερώνει από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να τον πει κατάρα. Μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Άρα με την υποταγή στον νόμο δεν πρόκειται να δικαιωθώ. Το επαναλαμβάνει αυτό, το λέει στους Ρωμαίους με μια αναπτυγμένη ανάλυση. Στους Γαλάτες είναι πιο συμπυκνωμένος. Εκεί λέει «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, εάν μη δια πίστεως Χριστού». Μόνο δια της πίστεως μπορώ να δικαιωθώ και ουκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Λοιπόν, μπορεί κανείς να καταθέσει την ένσταση πως η Εκκλησία που μας απάλλαξε από τον νόμο δείχνει να μας φόρτωσε με νόμους? Στην πραγματικότητα όμως δεν μας φόρτωσε με νόμους, αλλά με ασκήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, η Πενθέκτη, λέγεται Πεθέκτη γιατί εξέδωσε μόνο κανόνες, επειδή η Πέμπτη και η Έκτη που είχαν προηγηθεί εξέδωσαν όρους δογματικούς, εξέδωσε 104 άρθρα, εξέδωσε 104 κανόνες, αλλά στην ουσία εξέδωσε πάνω από 2.500 κανόνες, διότι ένα άρθρο περιλαμβάνει ολόκληρη συλλογή. 103 από τα 104 άρθρα περιέχουν κανόνες και το 104 άρθρο, το τελευταίο, τους γκρεμίζει όλους. Αυτό δεν το προσέχουμε και δεν το προσέχουν κυρίως οι δάσκαλοι πνευματικοί. Ο 104 όρος τους γκρεμίζει όλους, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση των κανόνων. Επομένως η τήρηση των κανόνων και ο έλεγχος επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού πατέρα, ο οποίος φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα του βάλει βάρος μεγάλο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και δεν θα του αφαιρέσει κάποια βάρη που θα τον σοφρονήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στο στίχο 3 διαβάζουμε ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και στον 4 και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενα μη εταράχθη η καρδία μου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές αναφέρονται στην εμπερίστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι φυλαγμένος γιατί τον καταδιώκει ο γιος του με στρατεύματα και αυτός είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή. Ο στίχος λοιπόν, αν και αναφέρεται στην εμπερίστατη κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, κατ' ουσίαν έχει έναν τροπολογικό χαρακτήρα και ένα τροπολογικό περιεχόμενο. Αυτός που κατεδίωξε τον άνθρωπο, όχι τον ποιητή ειδικά, αλλά τον άνθρωπο, και τον έριξε στη γη, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, είναι ο αρχίκακος, ο εχθρός του, ο πνευματικός του εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Σατανάς. Στη γη ο άνθρωπος αντιπαλεύει ουσιαστικά με τον θάνατο. Είναι νεκρός πριν πεθάνει. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος. Το ως νεκρούς αιώνος γενικεύει το θάνατο. Δεν είναι ο θάνατος ατομικός, όχι. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται αυτόν τον θάνατο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της αποξένωσης από το Θεό φέρνει αυτόν τον εγγενή θάνατο μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτή την κατάσταση το πνεύμα μου ακηδιά και η καρδιά μου ταράζεται. Ακηδίασεν, η λέξη είναι αόριστος του ρήματος ακηδιό, από το άλφα και το κίδος, κίδος θα πει φροντίδα. Ακηδία λοιπόν, ακηδιό, είμαι άφροντης. Είμαι καταπονημένος, είμαι εξαντλημένος, είμαι διαλυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην νηπτική παράδοση, που είναι κατεξοχήν ασκητική και προσευχητική παράδοση, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η ακηδία. Η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η εγρήγορση. Η ακηδία τον χαυνώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει εσωτερικά η αφροντισιά. Αφροντισιά ως προς τι? Ως προς μια διαρκή εγρήγορση να βρίσκομαι ενώπιον του Κυρίου, σε έναν διάλογο με τον Κύριο. Η ακηδία είναι μια μόνιμη παγίδα σε αυτή την προοπτική και είναι ποιητική, δηλαδή παράγει, ποιεί την ταραχή, δηλαδή τη σύγχυση. Αντίδοτό της ακριβώς είναι η εγρήγορση. Θυμηθείτε ότι στις επιστολές του Απόστολος Παύλος δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση μιας τέτοιας αφροντισιάς, φτάνοντας στο άκρο νάωτον, θα έλεγα, της φροντίδας με τη φράση «αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Πάμε τώρα στο στίχο 5. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Ωραία. Έχω ενώπιόν μου εσένα, τον δίκαιο και τον αληθινό. Έχω ενώπιόν σου τα κρίματά μου, τα λάθη μου, τις αστοχίες μου. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που έχω να κάνω είναι να μνηστώ, να θυμηθώ και το επόμενο βήμα να μελετήσω. Οι αρχαίες ημέρες είναι η ιερά ιστορία. Θυμάμαι τι έκανε για μένα ο Θεός, για το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί να είναι μνήμη θανάτου, αν μέσα στην ιστορία ο θάνατος κυριαρχεί. Μπορεί να είναι μνήμη ζωής, αν μέσα στην ιστορία παρεμβάλλεται συνέχεια το φως της ζωής. Αλλά είναι μνήμη και η μνήμη αυτή θέλει μελέτη. Η μελέτη έρχεται μέσα από τα έργα του Θεού, μέσα από τα ποίηματά του, την ποίησή του, αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μένα. Στον 103 ψαλμό είδαμε πώς ύμνησε αυτή τη δημιουργία, αυτό το μεγάλο ποίημα του Θεού ο ψαλμωδός. Η μνήμη λοιπόν των θείων ευεργεσιών, της θείας παρουσίας, αποτελεί τη βάση της θεογνωσίας, αλλά και της αυτογνωσίας. Αυτή η μνήμη είναι στάση ζωής, δηλαδή μια διαρκής μελέτη που την ονομάζουμε διαρκή προσευχή. Αυτό που στη βιβλική γλώσσα ονομάζουμε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν σημαίνει από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ να κάνω προσευχή. Όχι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής μνήμη του ονόματος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω. Σιγά σιγά με άσκηση μπορώ να το πετύχω. Βρίσκομαι μέσα στην προοπτική της παρουσίας του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος σε μία από τις δύο επιστολές του, τη δεύτερη, συγκεφαλαιώνει τη δυναμική αυτής της μνήμης, όταν τονίζει ότι εμείς οι Απόστολοι, σε εσάς τους πιστούς, γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα κάναμε επειδή ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους, διδασκαλίες ή αναπτύξεις. Όχι. Αυτά τα κάναμε γιατί ήδη τα ζήσαμε, επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Ούσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί στον προηγούμενο στίχο έχει προτρέψει τους πιστούς τούτον μνήμην ποιήστε. Αυτά θα θυμόσαστε. Αυτή είναι η μνήμη. Είναι μνήμη συγκεκριμένη που αναπαύεται πάνω στην εμπειρία των Αποστόλων και των Πατέρων. Παρένθεση. Κάτι που το έχω ξαναπεί. Μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν συχνά στο ιερό που υπήρχε κόσμος, ένα είδος αγοράς, και κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Τους συλλαμβάνουν οι ιερατικές αρχές, τους βάζουν προσωρινά σε φυλακή, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν μπορούν να δικάσουν χωρίς τη ρωμαϊκή συνδρομή. Καταλαβαίνουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα. Τους απειλούν να μην ξαναμιλήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και λένε οι δύο Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Όχι δεν μπορούμε να μην λέμε τη διδασκαλία μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας, αλλά αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ξεκινάει με αυτή τη φράση, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. «Α είδαμε και ακυκώαμε και εχείρες ημών εψηλάφησαν». Αυτό γίνεται δυναμική στάση όλου του κηρύγματος της Εκκλησίας. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη. Ο Μέγας Βασίλειος θα υποστηρίξει ότι τα πράγματα υπερτερούν των ονομάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας στον αντίπαλό του Βαρλαάμ, του λέει «Η διαφορά μας δεν είναι στις λέξεις, στα νοήματα δηλαδή, στις αναπτύξεις. Η διαφορά μας είναι στα πράγματα. Εάν στα πράγματα ομονοούμε, στις λέξεις δεν διαφέρουμε.
Εάν μιλάμε δηλαδή μέσα από την πείρα, την εμπειρία για τον ίδιο Θεό και θέλεις να τον πεις μη Θεό, πες τον, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ο ίδιος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, ή εκεί θα έπρεπε να παίζεται. Τουλάχιστον στην παράδοσή μας εκεί παίχθηκε όλο το παιχνίδι. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη, μόνον αυτά τα δύο μέσα στον δρόμο που ακολουθώ μου επιτρέπουν να έχω την εποπτεία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Στον στίχο 6 διαβάζουμε: «Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός». Η κατάστασή μου στην οποία βρίσκομαι είναι μια κατάσταση δίψας. Αυτό θέλει να μας πει, διψάω. Και αυτή τη δίψα μου μόνο εσύ μπορείς να μου την σβήσεις. Γι' αυτό σηκώνω τα χέρια μου σε σένα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επεισόδιο από τη ζωή του Δαβίδ, που ο Παπαδιαμάντης το έχει κάνει άρθρο με τον τίτλο «Η δίψα του Δαβίδ». Η Βιθλεέμ, η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, έχει καταληφθεί από εχθρούς. Ο ίδιος είναι στρατοπεδευμένος απέναντι και περιμένει πότε θα μπορέσει να απελευθερώσει τη γενέτειρά του. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπει απέναντί του την πατρίδα του λέει: «Αχ, να πιω νερό από την πηγή της Βιθλεέμ. Της δόημη πηγή από τον λάκκον της Βιθλεέμ». Τον ακούνε δύο στρατιώτες και τη νύχτα φεύγουν γιατί αγαπούν τον βασιλιά τους και μέσα από τις γραμμές του εχθρού καταφέρνουν, πάνε στις πηγές, γεμίζουν ένα φλασκί και το φέρνουν στο βασιλιά. «Σου φέραμε νερό από τη Βιθλεέμ». Το παίρνει ο Δαβίδ και το χύνει στο έδαφος. Γιατί δεν θα πιει από το νερό της Βιθλεέμ. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τέτοιο νερό, όσο η πατρίδα του είναι εχμάλωτη. Αυτή τη δίψα, η οποία ως εικόνα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει μέσα στην ποίηση, αυτή τη δίψα καταθέτει εδώ ο ποιητής. Η ψυχή του είναι σαν άνυδρη γη. Στα χώματα αυτά της Παλαιστίνης η λέξη άνυδρος δεν έχει ίσως τη σημασία που έχει σε εμάς. Πολύ περισσότερο δεν έχει τη σημασία που έχει σε πιο βόρειες χώρες. Στην Παλαιστίνη όμως η ξηρασία είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν θέλουν την άνυδρη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεητική στάση του ποιητή. Δέεται. Και στη δεητική αυτή στάση η εικόνα είναι σηκωμένα τα χέρια. Σε αυτή τη δεητική στάση καταθέτει την κατάστασή του. Η ψυχή του είναι άνυδρη. Ας πάμε στον 7ο στίχο. «Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Γι' αυτό εισάκουσέ με, Κύριε. Τώρα εισάκουσέ με. Χάνεται η ζωή μου». Η λέξη πνεύμα εδώ αναφέρεται στην ανάσα του ανθρώπου. Κόπηκε η ανάσα μου. Αναφέρεται όμως και στην ίδια τη ζωή. Η λέξη πνεύμα στην εβραϊκή παράδοση έχει σχέση και με την όλη ζωή του ανθρώπου. Όσο έχω το πνεύμα ζω. Αν χάσω το πνεύμα είμαι πεθαμένος. Μη αποστρέψεις λοιπόν το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ενώ μας έχει πει ότι είναι θνητός, ενώ μας έχει πει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση θανάτου, δεν θέλει όμως να γίνει και νεκρός. Ο θνητός δεν θέλει να γίνει και νεκρός. Δεν θέλει δηλαδή άλλοι να τον διαχειριστούν. Οι καταβαίνοντες εις τον λάκκον δεν καταλαβαίνουν μόνοι τους, άλλοι τους καταβιβάζουν. Θέλει ακόμα και τον θάνατό του ο ποιητής να τον έχει στα χέρια του. Η μόνη δυνατότητα για να γίνει, για να έχει στα χέρια το θάνατό του και να μην τον συντρίψει αυτός ο θάνατος, είναι να τον αναγάγει σε μία ελπίδα, στην ελπίδα ότι αυτός ο θάνατος μπορεί να μην τον συντρίψει. Ο Μέγας Αθανάσιος στο στίχο αυτό βλέπει μία προφητεία του Δαβίδ που έχει σχέση με την τελική συντριβή του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν αυτό το πνεύμα εκλείψει, επέρχεται ο θάνατος. Το ερώτημα εδώ είναι αν το πνεύμα στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής είναι η αναπνοή με την οποία το δημιουργικό θέλημα του Θεού εγγενίασε την έμβια ζωή στη δημιουργία,
του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου είναι εκείνη η πνοή ζωής που ενεφύσισε μόνον εις το πρόσωπο του ανθρώπου ο Δημιουργός. Η θεολογία των πατέρων μας κατευθύνει στην ερμηνεία το πνεύμα που ενεφύσισε ο Θεός τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, εγκαθιστά εντός του ανθρώπου μία μοναδική δύναμη που την ονομάζουμε νοητή και λογική ψυχή και που επίσης κάνει τον άνθρωπο εικόνα Θεού, όπως διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα, ήδη προϋποστάσεις, παρέ αυτού δε πνοήν ενθείς, ο δι, νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν. Ας μείνουμε λοιπόν στην απλή προσέγγιση ότι ο ποιητής αναφέρεται στην αναπνοή, δύναμη ασφαλώς που προέρχεται από τον Θεό, η απουσία της οποίας εμφαίνει τον θάνατο. Η μόνη δυνατότητα για να μείνει αυτό το πνεύμα είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, δηλαδή με τους απόλυτα νεκρούς. Όχι απλώς με τους θνητούς, αλλά με τους απόλυτα νεκρούς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στην ιστορία του ψηφιδωτού κατά την πρωτοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και ύστεροβυζαντινή περίοδο, στις περιοχές τις οποίες άνθησε και εξαπλώθηκε. Καλεσμένος ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος του εν λόγω τμήματος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Τσιγάρα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε. Χαίρομαι πολύ που είμαι για μια ακόμη φορά στο σταθμό σας.
0: Κύριε Τσιγάρα,
1: της Εκκλησίας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την σημερινή αποδοχή και πρόσκληση να μας μιλήσετε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία του ψηφιδωτού κατά την Βυζαντινή περίοδο. Κύριε Τσιγάρα, πού συναντάμε τα πρώτα ψηφιδωτά της χριστιανικής περίοδου και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται?
1: Τα πρώτα, θα το πούμε έτσι, επιδαπέδια ψηφιδωτά της χριστιανικής περίοδου τα συναντούμε πρώτα στη Ρώμη. Θέλω να, πριν αρχίσουμε όμως να μιλούμε για τα ψηφιδωτά, για τα μνημεία τα οποία έχουν διακοσμηθεί με θαυμάσια ψηφιδωτά της περίοδου αυτής, να πούμε ότι τα ψηφιδωτά χωρίζονται σε επιδαπέδεια και επιτύχεια. Και μια άλλη κατηγορία ψηφιδωτών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και οι ψηφιδωτές εικόνες της μεσοβυζαντινής και ύστεροβυζαντινής περίοδου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα από τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, στο Άγιον Όρος και σε ιδιωτικές συλλογές και σε άλλες περιοχές του χριστιανικού κόσμου που επηρεάστηκε από το Βυζαντινό πολιτισμό. Να μιλήσουμε πρώτα για τα επιδαπέδια ψηφιδωτά και να πούμε ότι η θεματολογία τους ήταν αρχικά έτσι, ήταν τα θέματα τα απάντησαν γεωμετρικά σχέδια, φυτικά κοσμήματα, αλλά είχαμε και κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το συμβολισμό και παρέπεμπαν ουσιαστικά, αλληγορούσαν ουσιαστικά την Θεία Ευχαριστία και την εσχατολογική προσδοκία, η οποία να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα έντονη στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, στους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Έχουμε πολλά συμβολικά θέματα, πολλά θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και θέματα τα οποία είναι παρμένα ουσιαστικά ως μοτίβα, να το πούμε έτσι, από την ειδωλολατρική τέχνη, από την ελληνιστική, ρωμαϊκή και κλασική περίοδο, αλλά τώρα παίρνουν μια καινούρια, ένα καινούριο περιεχόμενο. Λαμβάνουν μια χριστιανική σημασία. Να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ο Ορφέας, για παράδειγμα, ο ειδωλολατρικός Ορφέας, ο οποίος με τη λύρα του σαγηνεύει τα ζώα, αντικαθίσταται ως μοτίβο, το τονίζω, από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με το Ευαγγέλιο του σαγηνεύει τους ανθρώπους. Βλέπετε πώς περνάνε τα μοτίβα και στην μνημειακή ζωγραφική και στην γλυπτική, την χριστιανική, αλλά και στα ψηφιδωτά. Άλλα παραδείγματα εκτός από τον καλό ποιμένα είναι τα ευχαριστιακά θέματα, όπως είναι η άμπελος, κυματιστά φύλλα αμπέλου, είναι ένας κρατήρας, ένα καλάθι πολλές φορές με άρτους και δύο ηχθείς, το οποίο παραπέμπει στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και τον χορτασμό των πέντε κυσχυλίων, αλλά βλέπετε ότι έχει ουσιαστικά περιεχόμενο ευχαριστιακό. Έχουμε τη μυστική αλία, αλλά έχουμε και

0: ένα πολύ ενδιαφέρον εκεί ψηφιδωτό, ένα θέμα είναι ο Χριστός ως ήλιος πάνω σε ένα τέσσερυπο. Βλέπετε, ακόμη η βυζαντινή τέχνη, η χριστιανική τέχνη χρησιμοποιεί στοιχεία από αυτά που βρίσκει. Έτσι, ποτέ η τέχνη δεν βγαίνει, δημιουργείται με παρθενογέννηση, αλλά υπάρχει μια αργή, σιωπηλή διαδικασία μέχρι να διαμορφώσει το χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Βυζάντιο. Κάθε εποχή δηλαδή έχει μια δική της γλώσσα εικαστική, η οποία αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τις ιδεολογίες, και στη σημερινή μας συνάντηση εδώ αναφερόμαστε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Να αναφέρουμε στη Ρώμη ακόμη το μαυσολείο της Σάντα Κωνσταντζα, πάλι στις αρχές του 4ου αιώνα. Εκεί πάλι τα θέματα, βλέπετε, είναι παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι σκηνές έχουν να κάνουν με το Μωυσή, με την έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο, έχουν να κάνουν με τα χριστολογικά θέματα, με τη ζωή του και τη διδασκαλία του Χριστού. Αλλά ένα ενδιαφέρον για μένα, πολύ ενδιαφέρον ψηφιδωτό, είναι στη Ρώμη πάλι, στη Σάντα Πουντετσιάνα. Εκεί στο τεταρτοσφαίριο, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και περίεργο, δυσερμήνευτο θα λέγαμε ψηφιδωτό, είναι ο Χριστός ένθρονος, απεικονίζεται να έχει αριστερά και δεξιά του ανθρώπους, ίσως είναι οι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος ως πρωτοκορυφαίοι. Δύο γυναίκες στεφανώνουν τους ανθρώπους αυτούς, ίσως τους Αποστόλους, ίσως πρόκειται για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς τους εκπεριτομείς και από τον τόπο των εθνικών, και σε επάνω μέρος ένας μεγάλος διάλυθος σταυρός. Τώρα δυστυχώς το περιγράφω, αλλά θα πρέπει να βάλουμε λίγο τη φαντασία μας.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να λειτουργήσει. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό, θέλω να επιμείνω σε αυτό, γιατί έχουμε τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα, δηλαδή αυτές τις μορφές που αργότερα θα τις ονομάσουμε τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Είναι και πίσω κτίρια τα οποία έχουν να κάνουν με τους Αγίους Τόπους, με τη Βηθλεέμ, με το σπήλαιο της Βηθλεέμ και το Πανάγιο Τάφο. Βλέπετε, είναι ένα περίεργο ψηφιδωτό, το οποίο μάλλον έχει να κάνει με τη Θεία Ευχαριστία και με τις εσχατολογικές προσδοκίες των ανθρώπων της εποχής εκείνης, να πούμε, οι οποίες παραμένουν έτσι ζωντανές μέχρι σήμερα, η προσδοκία αυτή, η Βασιλεία του Θεού. Άλλα μνημεία με θαυμάσια ψηφιδωτά είναι η Σάντα Μαρία Ματσιόρε, μια μεγάλη εκκλησία στη Ρώμη παλαιοχριστιανική, με αποκαλυπτικά θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ακόμη να σας πω τα ψηφιδωτά, έχουν ενδιαφέρον τα ψηφιδωτά του Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, στο οποίο για μένα έχει ενδιαφέρον για να δείτε πώς συνδέεται η παλαιοχριστιανική τέχνη με την νεοελληνική τέχνη, την τέχνη της γενιάς του 30. Ο Χριστός είναι πάνω στα σύννεφα, τα σύννεφα είναι πολύ βαριά, πολύ πυκνά, και αυτά τα σύννεφα θα τα δούμε να τα χρησιμοποιεί ο Νίκος Εγκονόπουλος, αυτός ο μεγάλος νεοέλληνας ζωγράφος και ποιητής, στην θεματολογία του, στους πίνακες. Έτσι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εποχή αυτή πολλά ψηφιδωτά στο Λατερανό, στη Νάπολη, στη Γαλλία, στο Μιλάνο. Έτσι έχουμε, πριν πάμε στο κέντρο του Βυζαντίου, θα λέγαμε, της Βυζαντινής τέχνης και της ιστορίας, τη Ραβένα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Ραβένα παίζει με τα μνημεία της, τα χριστιανικά της μνημεία, από πολιτική, από στρατιωτική και από διοικητική άποψη, είναι ένα κέντρο, είναι το εξαρχάτο της Ραβένας. Αυτό σημαίνει ότι στη Ραβένα θα βρούμε, ως διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, θα βρούμε πάρα πολλά μνημεία και θαυμάσια ψηφιδωτά.

0: ανεκδοτά αυτά στη Ραβένα εντοπίζονται σε αρκετά μνημεία, θα λέγαμε σε γύρω στα 8 με 10 μνημεία. Είναι εξαιρετικής ποιότητας τέχνη, παρουσιάζουν μια εικονογραφική πληρότητα, και πάλι και εδώ αναφέρω ως παράδειγμα τον Άγιο Βιτάλιο, έχουμε αυτή την εντυπωσιακή πορεία των μαρτύρων ανδρών και γυναικών, που οι μάρτυρες άνδρες καταλήγουν στον αυτοκράτορα, μεγάλο αυτοκράτορα τον Ιουστινιανό και τη συνοδεία του, και οι γυναίκες αγίες οι μάρτυρες καταλήγουν στην Θεοδώρα και στην συνοδεία της από κυρίες της αυτής. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά στη σύγχρονη, τη μοντέρνα ζωγραφική. Τα ψηφιδωτά αυτά της Ραβένα, πριν μπούμε στην παρουσίαση του καθενός μνημείου, των ψηφιδωτών καθενός μνημείου, θα ήθελα να πω ότι η ζωγραφική της Ραβένας επηρέασε πάρα πολλούς μοντέρνους ζωγράφους. Το χρυσό αυτό, το βάθος το χρυσό με το οποίο συνοδεύει τις παραστάσεις, τις μορφές των παραστάσεων, εντυπωσίασε πάρα πολύ τους μοντέρνους ζωγράφους. Θα σας αναφέρω τον ζωγράφο τον Γκούσταφ Κλίμ, τον μεγάλο αυτόν αυστριακό ζωγράφο, ο οποίος ο ίδιος το παραδέχεται ότι εγώ επηρεάστηκα, γράφει, από το χρυσό των ψηφιδωτών της Ραβένας, όπως και ο Βασίλη Καντίνσκι, ο οποίος μελέτησε τα ψηφιδωτά της Ραβένας και ιδιαίτερα αυτή την επιμέρους παράσταση της Θεοδόρας, και έκανε και τεχνοτροπικές και τεχνικές παρατηρήσεις, βλέποντας ότι, μιλώντας για την αίσθηση, την αναπαράσταση του τοπίου, του χώρου, είδε πού βρίσκεται το σημείο φυγής της παράστασης αυτής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί τα μνημεία αυτά για μένα δεν ήταν σημαντικά για την εποχή τους, δεν είναι σημαντικά μόνο για μας τους βυζαντινολόγους ή για κάποιο πιστό μέλος της Εκκλησίας, αλλά βλέπετε πώς επηρέασαν και την ζωγραφική ανθρώπων,
1: όλες τις τέχνες, κύριε Τσιγάρα,
0: και όλες τις τέχνες της περίοδος, της τάσης της τέχνης κάθε εποχής, ιδιαίτερα της μοντέρνας ζωγραφικής.
1: Και ήταν μια, θα λέγαμε, μια επίδειξη πλούτου.
0: Βέβαια, γιατί τα ψηφιδωτά από την κλασική περίοδο, μέχρι από την Όλυνθο, να φανταστούμε, από τα ψηφιδωτά της Όλυνθου μέχρι και να φτάσουμε μέχρι και της παλαιολόγιας περίοδου, δεν μπορούσε ο καθένας να χορηγήσει χρήματα για να μπορέσει να αφιερώσει αυτά τα έργα τέχνης στους ναούς. Συνήθως ήταν ανώτεροι, πλούσιοι θα λέγαμε άνθρωποι, ανώτεροι αξιωματούχοι είτε της αυλής, της αυτοκρατορικής αυλής, είτε της πατριαρχικής αυλής. Γι' αυτό τα ψηφιδωτά είναι χορηγίες παππών της Ενωμένης Εκκλησίας ή πατριαρχών, αυτοκρατόρων ή υψηλών αξιωματούχων της Βυζαντινής αυτοκρατορικής αυλής.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Τσιγάρα, πώς αναπτύσσεται η τέχνη του ψηφιδωτού στη Ραβένα?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι τα μνημεία στα οποία, συναντούμε ψηφιδωτά είναι αρκετά στη Ραβένα. Αυτό δείχνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη σημαντικότητα, τη σπουδαιότητα αυτής της πόλης ως διοικητικού και πνευματικού πολιτιστικού κέντρου. Μιλάμε για μνημεία όπως είναι το μαυσολείο της Γκάλας Πλασίντια, η οποία είναι θαμμένη σε αυτό το παράξενο, το ιδιόμορφο μάλλον από αρχιτεκτονική άποψη κτίριο. Σε αυτό θα αναφέρουμε την παράσταση του Καλού Ποιμένα Χριστού. Έχουμε δύο βαπτιστήρια, το βαπτιστήριο των Ορθοδόξων και το βαπτιστήριο των Αριανών, δύο πολυγονικά κτίρια, επιμήκη κτίρια, πυργοειδή θα τα λέγαμε έτσι απλά, στα οποία έχει πολύ ενδιαφέρον η απεικόνιση των μορφών όπως του Ρωμαλαίου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστή και η Ρωμαλαία μορφή του Χριστού και οι διάφορες προσωποποιήσεις του Ιορδάνη, της θάλασσας. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί στις δύο παραστάσεις της βάπτισης βλέπουμε πώς επιβιώνει ακόμη το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, η αρχαία ελληνική τέχνη. Δεν είναι ξεκομμένη η βυζαντινή τέχνη και τα ψηφιδωτά, τα βυζαντινά από την αρχαία αρχαιοελληνική καλλιτεχνική παράδοση. Να πούμε και για το αρχιεπισκοπικό, υπάρχει το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο που είναι γύρω στο 1526 και δύο ακόμη μεγάλες εκκλησίες βασιλικές, ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, ο Νόβο που το λέγεται, και ο Άγιος Απολλινάριος στην κλάση, που το ενδιαφέρον σε αυτό είναι πρώτα αυτό που θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη αυτών των μνημείων είναι το χρυσό των ψηφιδωτών. Βλέπουμε ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο και για μας τους ιστορικούς της βυζαντινής τέχνης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι η εικονογραφική κύκλη αυτή την εποχή είναι ήδη ανεπτυγμένη. Τι θέλω να πω, ότι δεν εμφανίστηκαν εικονογραφικοί τύποι μετά την εικονομαχία, μετά την λέλαπα της εικονομαχίας. Ήδη για πρώτη φορά, ήδη υπήρχαν ανεπτυγμένοι εικονογραφικοί τύποι, δηλαδή σκηνές από το χριστολογικό κύκλο, από το θεομητορικό κύκλο, σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, σκηνές από την Καινή Διαθήκη, τα ευχαριστιακά θέματα, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε σε αυτές τις δύο κλησίες όπως και στον Άγιο Βιτάλιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε, ας πούμε, η φιλοξενία του Αβραάμ, η θυσία του Ισάκ, οι σκηνές από τα θαύματα του Χριστού. Αυτά όλα θα τα δούμε σε πανέμορφα ψηφιδωτά στις τρεις αυτές τις εκκλησίες, τους Αγίους Απολλιναρίους και τον Άγιο Βιτάλιο. Και πραγματικά εκεί θαυμάζει κανείς αυτή την υψηλή τεχνική. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι στη Βυζαντινή περίοδο τα κέντρα, τα καλλιτεχνικά κέντρα, τα εργαστήρια, δηλαδή των ψηφιδωτών, των ψηφιδογράφων, βρίσκονταν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη αργότερα και στους Αγίους Τόπους. Βέβαια ήταν, όπως είπαμε, μια πολύ ακριβή τέχνη, μια τέχνη η οποία χρειαζόταν ιδιαίτερη επεξεργασία και ο ψηφιδογράφος ο οποίος έκανε τις συνθέσεις είχε δίπλα του, γύρω του, ένα μεγάλο επιτελείο βοηθών, οι οποίοι άρχιζαν από τη συλλογή της πέτρας, αυτές οι γνωστές κροκάλες που λέμε, τα βότσαλα της θάλασσας. Οι ίδιοι οι συνεργάτες αυτοί βοηθούσαν στο να απελεκίσουν τους λίθους, να φέρουν τους λίθους, τις ψηφίδες στο σχήμα και στο μέγεθος που ήθελαν, γιατί φανταστείτε, για να κάνουν το μάτι, για να κάνουν τις σκιές στα ψηφιδωτά χρειάζονταν ιδιαίτερα λεπτές ψηφίδες, οι οποίες ψηφίδες μπορεί να ήταν είτε επιχρωματισμένες ή μπορεί και να είχαν επάνω επίστρωση χρυσού, ασημιού ή χρώματος, αυτά τα email που είχαν τα μεταγιών, τα οποία τα έψηναν τα χρώματα σε ειδικούς φούρνους. Ήταν ιδιαίτερη επεξεργασία, ιδιαίτερη συλλογή και γι' αυτό και ιδιαίτερη τέχνη. Γι' αυτό το λόγο τα ψηφιδωτά ήταν μια τέχνη ακριβή, δεν ήταν προσβάσιμη σε όλους όσον αφορά τους χορηγούς. Αυτά εν ολίγης για την Ραβένα.
0: Κατά την παλαιοχριστιανική και πρωτοβυζαντινή περίοδο, κύριε Τσιγάρα,
1: ναι,
0: όπου άνθησε στη Ραβένα η τέχνη του ψηφιδωτού.
1: Οι ψηφιδογράφοι πρέπει να ήταν τεχνίτες από την Κωνσταντινούπολη.
0: Γνωρίζουμε ονόματα, κύριε Τσιγάρα,
1: Φτάνια,
0: έχουν διασωθεί. Ήτανε κάποια από αυτά τα ψηφιδωτά, υπάρχουν κάποιες υπογραφές.
1: Λίγα είναι τα ονόματα και αυτά τα οφείλουμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει, είχε εμπνευστεί ο ίμιστος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο Στυλιανός Πελεκανίδης, και ανέθεσε σε μία μαθητριά του να κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα, και έχουμε ήδη το Σύνταγμα Παλαιοχριστιανικών Δαπέδων στην Ελλάδα. Εκεί η αρχαιολόγος αυτή έχει βρει πάρα πολλά στοιχεία, έχει βρει ονόματα και έχει βρει πάρα πολλές νέες παραστάσεις, ιδιαίτερες παραστάσεις, εκτός από τα τα γεωμετρικά και τα φυτικά σχέδια. Έχει βρει και ιδιαίτερες παραστάσεις. Ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα, από τις ανασκαφές της Μαρόνιας έχει βρεθεί ένα πουλί που μέσα σε ένα κλουβί απελευθερώνεται από ένα κλουβί. Ιδιαίτερα θέματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε αυτό το πολύτιμο έργο που έχει συντάξει η αρχαιολόγος αυτή.
0: Έχουμε και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα έχουμε τον ναό της
1: Αχυροποίητου, του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας, ονομαζόμενη Ρωτώντα. Η Θεσσαλονίκη, ξέρουμε όλοι ότι ήταν η δεύτερη μεγάλη πόλη του Βυζαντινού κράτους, ήταν η συμβασιλεύουσα. Στη Ρωτώντα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση ψηφιδωτή, η οποία πραγματικά είναι δυσερμήνευτη. Πιστεύω ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει οι αρχαιολόγοι και οι βυζαντινολόγοι σε μια αναλυτική ερμηνεία, δεν συμφωνούν τι είναι αυτό το οποίο παριστάνεται στην οροφή της και στους κάθε τους τείχους υψηλά στη Ρωτώντα. Να πούμε ότι αυτός ο ναός ήταν μαυσολείο, το οποίο μάλλον την εποχή του Θεοδοσίου, του Μεγάλου Θεοδοσίου, μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα ψηφιδωτά έχουν ένα εσχατολογικό περιεχόμενο. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχουν εσχατολογικό περιεχόμενο. Άλλοι ότι είναι ένα καλεντάρι, μάλλον ιεροσολυμίτικο, άλλοι λένε αντιοχιανό. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμη ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό το νόημα. Είναι ένα ερωτηματικό, ένα μυστικό που παραμένει, που αναμένει να ξεκλειδωθεί από τους βυζαντινολόγους. Νομίζω ότι τώρα τελευταία στα συνέδρια που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη έχουν προταθεί κάποιες λύσεις, κάποιες ερμηνείες, οι οποίες από ό,τι βλέπω έχουν κοινή αποδοχή από πολλούς συναδέλφους βυζαντινολόγους και ιστορικούς της τέχνης. Ενδιαφέρον έχουν και τα ψηφιδωτά της Αχυροποίητου αυτής της εποχής, αυτής της μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Θεσσαλονίκης, τα οποία τα βλέπουμε κυρίως στα ισοράχια των τόξων, στις κοινοστοιχίες που χωρίζουν τα κλίματα. Κρήτη. Και θα πρέπει να αναφέρουμε και δύο ακόμη μνημεία. Το ένα είναι η Μονή Λατόμου, πάνω στην παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη, ένα μικρό μνημείο, μια μικρή εκκλησία, η οποία όμως κρύβει μέσα της ένα θησαυρό με τον αποκαλυπτικό Χριστό, τον νεαρό Χριστό, αγένιο, ο οποίος κάθεται πάνω στο ουράνιο τόξο και περιστοιχίζεται από τα τέσσερα αποκαλυπτικά ζώα, τα σύμβολα που λέμε των τεσσάρων Ευαγγελιστών, και πιθανότατα συνοδεύεται από δύο μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιεζεκίηλ και τον Ισαΐα, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παλαιό, έτσι, της παλαιοχριστιανικής περίοδου ψηφιδωτό, το οποίο έχει πραγματικά ερμηνευτεί, έτσι, έχει αυτό το αποκαλυπτικό, το εσχατολογικό περιεχόμενο η παράσταση. Και θα πάμε και στον Άγιο Δημήτριο.
0: Πριν πάμε στον Άγιο Δημήτριο, ναι, να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος το 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ιστορία του ψηφιδωτού. Κατά την πρωτοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και ιστοροβυζαντινή περίοδο, στις περιοχές τις οποίες άνθησε και εξαπλώθηκε. Συνομιλούμε με τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος του εν λόγω τμήματος, ο κύριος Τσιγάρας. Είχαμε μείνει στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Να πούμε και στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούνε, μπορούν να αφήνουν τα μηνύματά τους στο 210-7298-222. Επίσης μπορούν να μας ακούν και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.
1: Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο προστάτης Θεσσαλονίκης, είναι ο αγαπημένος Άγιος διαχρονικά των Θεσσαλονικαίων και όλων των βορειοελλαδιτών, αλλά και όλης της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη, η έδρα του Αγίου εννοώ, έτσι, είναι η Θεσσαλονίκη, και δεν είναι επόμενο να το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου να βρίσκεται στην πόλη αυτή, όπου χτίστηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός, μια μεγάλη πεντάκλητη βασιλική, η οποία δυστυχώς το 1917 υπέστη πάρα πολλές καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σχεδόν όλη την πόλη της τότε Θεσσαλονίκης. Από την διακόσμηση του μεγαλοπρεπούς αυτού ναού, του μεγάλου αυτού μνημείου, έχουν σωθεί πολύ λίγα πράγματα. Έχουμε μερικές στιχογραφίες τις οποίες κατόρθωσε να αποτυπώσει και να φωτογραφίσει ο αείνιστος Γεώργιος Σωτηρίου, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και αρχαιολόγος, ουσιαστικά ο ιδρυτής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Έχουν να πω από αυτήν την περίοδο σώθηκαν τοιχογραφίες, μεταξύ των οποίων θα ανέφερα την απεικόνηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Μολβία Γέφυρα, αλλά έχουν σωθεί και κάποιες παραστάσεις ψηφιδωτές στην Θεσσαλονίκη. Αυτές βρίσκονται σχεδόν, είναι δύσκολο να δεν είναι τόσο εμφανείς, πρέπει να τις ψάξει, να τις ανακαλύψει ο πιστός ή ο φιλότεχνος ο οποίος θα επισκεφτεί τον ναό. Οι περισσότερες βρίσκονται στα κάτω μέρη των πεσών του Ιερού Βήματος, και από αυτές θα αναφέρω τρεις. Είναι τρεις παραστάσεις. Είναι η παράσταση του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος στεφανώνεται από τον Άγγελο. Είναι μια εντυπωσιακή απεικόνηση. Είναι ο Άγιος Δημήτριος ως προστάτης των δύο Αγίων και ο Άγιος Δημήτρος πάλι ανάμεσα στους κτήτορες του μνημείου, του ναού. Αυτό το οποίο έχει σημασία και θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτά τα ψηφιδωτά δείχνουν αυτό το στοιχείο, το αρχαιοελληνικό, το χαρακτηριστικό της τέχνης, το ρωμαϊκό. Είναι σε μια επικοινωνία, βρίσκονται σε ένα διάλογο με την αρχαία ελληνική εικαστική παράδοση αλλά και με τα μνημεία της Ραβένας. Θα λέγαμε ότι τα ψηφιδωτά του Αγίου Δημητρίου είναι από τα λίγα παραδείγματα που έχουν σωθεί στη Θεσσαλονίκη, αν μιλήσουμε για τα υπόλοιπα, έτσι, για τις περιόδου αυτής, έτσι, πριν την οικονομαχία, για την Μονή Λατόμου, την Αχυροποίητο και τη Ρωτώντα. Τα ψηφιδωτά σε αυτά τα τέσσερα μνημεία συνθέτουν την ιστορία του ψηφιδωτού στην μεγάλη αυτή πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και που έχει ως κέντρο τον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Δημητρίου.
0: Κύριε Τσιγάρα, κατά την δεύτερη περίοδο, την Μεσοβυζαντινή,
1: ναι.
0: Ποια είναι τα γνωρίσματα της περίοδου αυτής όσον αφορά στην τέχνη του ψηφιδωτού?
1: Ναι, ανάμεσα στην πρωτοβυζαντινή και την μεσοβυζαντινή περίοδο παρεμβάλλεται αυτή η σκοτεινή περίοδος, θα λέγαμε, για την ιστορία της τέχνης, της βυζαντινής τέχνης, της περίοδος της οικονομαχίας. Η οικονομαχία είναι μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες διαμάχες θεολογικές πρωτίστως, χριστολογικές πρωτίστως και δευτερευόντως καλλιτεχνικές. Όμως χάθηκαν πάρα πολλά μνημεία, χάθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι το Βυζάντιο είναι μια κοινωνία η οποία μάχεται για την επιβίωση της τέχνης, μάχεται για την επιβίωση του βλέμματος, μάχεται για την επιβίωση της τέχνης και μάλιστα της τέχνης η οποία έρχεται από την αρχαία ελληνική παράδοση, γιατί τόσο η ζωγραφική, η τέχνη, όσο και τα κείμενα την εποχή αυτή είναι ουμανιστικά, όπως λένε, δηλαδή έχουν ένα πολύ βαθύ άρωμα ουμανισμού, δηλαδή μια λογιοσύνη. Και όταν λένε λογιοσύνη στο Βυζάντιο, μιλούμε για την αρχαία ελληνική παιδεία, για την αρχαιογνωσία. Η περίοδος η οποία έρχεται μετά την αναστήλωση των εικόνων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παρουσιάζει μια ακμή. Πολλοί δυτικοί βυζαντινολόγοι και ιστορικοί στη τέχνη μιλούν για αναγέννηση. Δεν μιλάμε για αναγέννηση, δεν μιλάμε για ρενεσάνς, μιλάμε για την επιβίωση της τέχνης και μιλάμε για ακμή της ήδη υπάρχουσας καλλιτεχνικής παράδοσης. Δεν εμφανίζεται κάτι καινούριο. Αυτό το οποίο εμφανίζεται, ξέρετε τι είναι ουσιαστικά μετά την οικονομαχία, είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία μετουσιώνεται σε τέχνη και εκεί έχουμε μία προσπάθεια να συνειδητά και με θεολογικά επιχειρήματα να μιλήσουμε για συμβολισμούς και να μιλήσουμε για την τέχνη, για την θέση των έργων, των παραστάσεων μέσα στο ναό. Μιλούμε για τον συμβολισμό των μερών του ναού και μιλούμε για τον διάλογο της αρχιτεκτονικής με την τέχνη. Έτσι, θα αρχίσουμε από την Αγία Σοφία, τη Μεγάλη Εκκλησία, τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Και θα αρχίσουμε πάλι με την Παναγία, η οποία είναι η προστάτης της Κωνσταντινούπολης. Η Αγία Σοφία έχει ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό με την Παναγία Βρεφοκρατούσα στο τεταρτοσφαίριο της κόγκης του Ιερού Βήματος. Είναι η Παναγία Ένθρωνη με τον Χριστό στην αγκαλιά της, έχουν μπροστά στα πόδια της, και είναι εμφανής εκεί η ζωγραφική, η επίδραση της ζωγραφικής από την αρχαία ελληνική παράδοση. Και μετά θα μιλήσουμε, θα δούμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ πάλι στο Ιερό Βήμα. Και εγώ θα έλεγα παρόμοια εντυπωσιακό είναι, ανάλογα εντυπωσιακό είναι και το ψηφιδωτό που βρίσκεται στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου στην Αγία Σοφία. Είναι η προσκύνηση του Λέοντα του Σοφού στο Χριστό. Αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ο Χριστός κάθεται ως αυτοκράτορας, ως κριτής, είναι παντοκράτορας, έτσι, στον τύπο του παντοκράτορα, σε ένα λυρόσχημο θρόνο. Θέλω να πω ότι η ράχη του θρόνου έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα, έτσι, και μοιάζει με λύρα. Και ενδιαφέρον έχει ο χορηγός ο αφιερωτής αυτής της παράστασης, ο Λόγιος Αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, κάνει αυτή την προσκύνηση, προσκυνάει τον Χριστό, κάνει μια εδαφιαία μετάνοια. Αυτό μας παραπέμπει ουσιαστικά στην αυτοκρατορική ιδεολογία. Έτσι δεχόταν ο αυτοκράτορας, όπως ο Χριστός δεχόταν ο αυτοκράτορας τους υπηκόους ή τους ξένους πρεσβευτές που τον επισκέπτονταν. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν αυτή την προσκύνηση. Και αριστερά και δεξιά έχουμε τους αρχαγγέλους. Αυτό το οποίο για μένα είναι εντυπωσιακό είναι εντυπωσιακά άλλα δύο ψηφιδωτά τα οποία βρίσκονται στα υπέρθυρα εισόδων. Το πρώτο είναι η Ένθρωνη Θεοτόκος, η οποία παρουσιάζεται, η Ένθρωνη Θεοτόκος, έχοντας αριστερά και δεξιά της τον Ιουστινιανό, του αυτοκράτους Κωνσταντίνο και Ιουστινιανό. Ο Κωνσταντίνος προσφέρει, κρατάει ένα ομοίωμα τυχισμένης πόλης, δηλαδή προσφέρει την πόλη στην Παναγία ως ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης, και ο Ιουστινιανός κρατάει ένα ομοίωμα ναού, δηλαδή προσφέρει την Αγία Σοφία, το ναό, στην Παναγία. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι επιλέγεται η Παναγία, γιατί είπαμε εξ αρχής ότι η βασιλεύουσα, η πόλη του Κωνσταντίνου είναι, θεωρεί προστάτη της την Παναγία. Γι' αυτό και πάρα πολλές εκκλησίες, πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλοί εικονογραφικοί τύποι της Παναγίας υπάρχουν έχουν την καταγωγή τους, την αφετηρία τους στα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Και ένα άλλο ψηφιδωτό είναι ακόμη, έχει ενδιαφέρον, είναι ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ανάμεσα και η σύζυγός του η Ζωή, έχοντας ανάμεσά τους τον Χριστό. Αυτή είναι χορηγή, το ψηφιδωτό αυτό βρίσκεται στο γυναικονίτη επάνω του ναού της Αγίας Σοφίας. Είναι ο Χριστός στη μέση, αριστερά όπως βλέπουμε είναι ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και δεξιά η Ζωή. Ο αυτοκράτορος, ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, προσφέρει ένα πουγγί χρήματα, και η Ζωή κρατάει ένα τυλιγμένο ηλιτάριο, χαρτιά τυλιγμένα, τα σχέδια του ναού. Ένα δεύτερο πάλι ψηφιδωτό είναι, απεικονίζει στο κέντρο την Παναγία, αριστερά τον Ιωάννη το δεύτερο τον Κομνηνό και δεξιά την σύζυγό του, την αυτοκράτορα Ειρήνη, η οποία είχε καταγωγή από την Ουγγαρία. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Μικρά Ασία έχουμε θαυμάσια ψηφιδωτά. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου στην Νίκαια. Και αυτό το οποίο μου διέφυγε και δεν το ανέφερα στην προηγούμενη, στα προηγουμένως, είναι η Μονή του Σινά.
0: Ναι.
1: Κτίσμα του Ιουστινιανού. Στο τεταρτοσφαίριο της βασιλικής αυτής, αφιερωμένη στην Αγία Κατερίνη, υπάρχει αυτό το μεγαλειώδες ψηφιδωτό της μεταμόρφωσης του Χριστού. Να πούμε και για τη Θεσσαλονίκη την εποχή αυτή, ο ναός της Αγίας Σοφίας χάνει πλέον τον οικονομαχικό διακοσμό του και διακοσμείται στο τετραρτοσφαίριο του Τρούλου με την απεικόνιση της Παναγίας, της βρεφοκρατούς της Παναγίας. Ο προσεκτικός επισκέπτης του ναού θα μπορέσει να διακρίνει στο πίσω μέρος της παράστασης της Παναγίας αχνά να διαφαίνονται οι κεραίες του Σταυρού. Του Σταυρού, ο οποίος διακοσμούσε το ναό την κορμαχική περίοδο, όπως ακριβώς στην ίδια θέση διακρίνεται μέχρι σήμερα ο Σταυρός στο τετραρτοσφαίριο, δηλαδή της Κόγχης, το ναό της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, ο οικονομαχικός Σταυρός. Ένα άλλο ενδιαφέρον ψηφιδωτό στο ναό αυτό, την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, είναι η μεγαλειώδης παράσταση της ανάληψης του Χριστού. Εκεί βλέπουμε να συνυπάρχουν και δύο τάσεις, η κλασική και η αντικλασική, δηλαδή η μία τάση η οποία τους αγγέλους που αναλαμβάνουν τον Χριστό ή τις μορφές που είναι στη βάση του Τρούλου, θα δούμε να έχουν μια έντονη επίδραση από την αρχαία ελληνική τέχνη, ενώ ο Χριστός, ο αναλαμβανόμενος Χριστός, έχει μια ανατολίτικη άποψη, έχει αυτή την αντικλασική, την κλασική, συγγνώμη, βυζαντινή απηχή, δηλαδή αυτές τις τάσεις του κλασικού ρεύματος. Την ίδια περίοδο έχουμε στον ελληνικό χώρο έχουμε τρία μεγάλα μοναστήρια τα οποία είναι κατάγραφα με ψηφιδωτά.
0: Και πηγαίνει και το μυαλό μας αμέσως, κύριε Τσιγάρα. Όσιος Λουκάς, για παράδειγμα, Βιωτίας.
1: Βιωτίας, η Μονή Δαφνίου έξω από την Αθήνα, στο Χαϊδάρι σήμερα,
0: η Νέα Μονή της Χίου.
1: Η Νέα Μονή της Χίου, βλέπετε, είναι τρία διαφορετικά μνημεία. Περίπου τα δύο είναι σχεδόν στον ίδιο σχεδόν γεωγραφικό χώρο, Αττικοβιωτία που έλεγαν παλιότερα και η Νέα Μονή της Χίου. Παλιότερα έλεγαν ότι κάποια από αυτά τα μνημεία είναι έργα τοπικών επαρχιώτικων καλλιτεχνικών εργαστηρίων, άλλα είναι κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων. Σήμερα πιστεύουμε ότι είναι έργα κωνσταντινοπολίτικα καθαρά. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτα στη Μονή Δαφνίου. Είναι ψηφιδωτά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη πνευματικότητα, έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική πληρότητα, και από όλα αυτά θέλω να σταθώ στην παράσταση της Σταύρωσης του Χριστού. Είναι μια σταύρωση, μια παράσταση στην οποία πάρα πολύ λυτή είναι ο Εσταυρωμένος, η Θεοτόκος και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής. Αυτή η λυτότητα, η οποία δεν υποδηλώνει τόπο ή χρόνο, πότε δηλαδή συνέβη αυτό το γεγονός, δεν υπάρχει καμία μαρτυρία. Η Παναγία έχει ένα συγκρατημένο πάθος, γιατί δεν έχει το πάθος της Δύσης, δεν έχει την έκφραση αυτή, την εξπερισονιστική, τη δυτική, γιατί γνωρίζει, καταλαβαίνει τι θα έρθει μετά, τι έρχεται μετά το πάθος του Χριστού, τη Σταύρωση του Χριστού. Και το κυριότερο, όταν δεν υποδηλώνεται ο χρόνος και ο τόπος, αυτό δείχνει την λειτουργική διάσταση, τη λατρευτική διάσταση της βυζαντινής τέχνης, άρα και του ψηφιδωτού, του σημαντικού αυτού ψηφιδωτού. Δηλαδή αποδίδει αυτό που λέμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Δηλαδή κάθε φορά που τελείται η ακολουθία των παθών του Χριστού τη Μεγάλη Πέμπτη, εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, σε όλους τους τόπους, σήμερον γίνεται σταυρώνεται ο Χριστός. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική θεολογική υπόμνηση που μας δίνει αυτό το σημαντικό ψηφιδωτό. Αλλά αυτό το οποίο από καλλιτεχνική άποψη, πέρα από αυτά τα θεολογικά, έχει σημασία είναι ότι ο ψηφιδογράφος αυτός της Μονής Δαφνίου έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία, φαίνεται ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτούς τους λεγόμενους ουμανιστικούς κύκλους της εποχής αυτής. Να πάμε και στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι η Μαρτωράνα, μια όπως η Μαρτωράνα, η Κεφαλού, το Μονρεάλε, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας, λίγο αργότερα αυτός το παρεκκλήσιο του Παλατίνου. Ξέρετε, έγιναν, δημιουργήθηκαν και κατασκευάστηκαν αυτοί οι ναοί και κυρίως τα ψηφιδωτά τους από μίμηση, επειδή ήθελαν να μιμηθούν την αυτοκρατορική Κωνσταντινούπολη. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Νορμανδός, ο Ρογύρος ο δεύτερος, στέφτηκε βασιλιάς σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει παράδοση ότι δεν κάλεσε μόνο κωνσταντινοπολίτικα εργαστήρια ψηφιδογράφων για να διακοσμήσουν τους ναούς αυτούς. Τους υποχρέωσε να φέρουν μαζί τους, εκτός από τα συνεργά τους, και τις ψηφίδες τους. Ήταν τέτοια η εμπιστοσύνη που είχαν και τέτοια η φήμη των κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων, που βλέπετε πως αντέδρασε ο βασιλιάς ο Ρογύρος σε αυτήν την κατασκευή των ψηφιδωτών. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα χρόνο να μιλήσουμε
0: για την παλαιολόγια περίοδο και να ολοκληρώσουμε με αυτήν την περίοδο. Έχουμε μόλις 3 λεπτά, κύριε Τσιγάρα, να κάνουμε μια αναφορά. Έχουμε και το ψηφιδωτό της Δεήσεως στην Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολεως.
1: Είναι ένα εμβληματικό ψηφιδωτό, ναι, το οποίο σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς της τέχνης είναι αφιέρωμα του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου μετά την ως ευχαριστία στην Παναγία και στον Χριστό για την ανακατάληψη της πόλης το 1261 από τους Βυζαντινούς, που ήταν, όπως γνωρίζουμε, την είχαν καταλάβει οι Λατίνοι, οι Σταυροφόροι. Αυτό το ψηφιδωτό είναι θαυμάσιο, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το έχουμε
0: δει. Είναι και χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής, κύριε Τσιγάρα. Πάει εκεί το μυαλό μας.
1: Έτσι είναι πραγματικά, βρίσκεται και αυτό στο υπερόν της Αγίας Σοφίας, όπως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε στην Κωνσταντινούπολη τα θαυμάσια ψηφιδωτά της Παμακαρίστου, αλλά και της Μονής της Χώρας. Τα οποία ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας είναι αφιερωμένα από τον Λόγιο Βυζαντινό και πολιτικό, και Λόγιο και πολιτικό, τον Θεόδωρο τον Μετοχίτη. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το μνημείο αυτό της Μονής της Χώρας, γιατί τα ψηφιδωτά του έχουν μια έντονη έτσι επίδραση από αποκαλυπτικά, από απόκριφα κείμενα, ναι, τα οποία σχετίζονται με το βίο της Παναγίας και με το βίο του Χριστού. Και σε αυτήν τη συνάφεια να πούμε και να αναφέρουμε και τα ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων της Θεσσαλονίκης, και θα σύστηνα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα λεύκωμα, το οποίο έχουν εκδώσει οι αρχαιολόγοι της Θεσσαλονίκης με επικεφαλή στο Χαράλαμπο το Μπακερτζή, για τα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης, με την κεντρική θέση τα οποία κατέχει ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Μην ξεχνάμε και την περιφέρεια, την Πόρτα Παναγιά στα Τρίκαλα και τα ψηφιδωτά της Παρηγορήτησας στην Άρτα, της μεγάλης αυτής πόλης, έτσι, της Άρτας, της πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Αυτά είναι έτσι μια σύντομη ιστορική πορεία, χωρίς εικόνες, μόνο με το λόγο, της ιστορίας των ψηφιδωτών.
0: Μας δημιουργήσατε πολλές εικόνες με τις περιγραφές τις οποίες μας κάνατε στην σημερινή εκπομπή. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και σε εσάς, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο σταθμό σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, καθηγητή της ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρο του Εν Λόγω Τμήματος. Η ιστορία του ψηφιδωτού κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Πλησιάζοντας προς το Σαλιχλή, η συζήτηση συνεχιζόταν. Κάποια στιγμή ο πατέρας Ηλάριος είπε: «Κάπου διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πού, ότι ο Αβραάμ, ο πιο μεγάλος από τους προχριστιανικούς πατριάρχες, σύμβολο πίστεως, αρετής και υπακοής προς το Θεό, όταν είδε τα μεγαλεία και τις δωρεές του Κυρίου στην άλλη ζωή, είπε ότι θα ήθελε να ξαναζήσει στη γη μόνο και μόνο για να αγαπήσει πιο πολύ το Θεό και να εργαστεί τις εντολές του. Για να κερδίσει έτσι περισσότερη από την αιώνια ευτυχία που χαρίζει ο Κύριος στην κάθε ψυχή όταν περάσει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ας προσέχουμε και ας εργαζόμαστε όσο μπορούμε στον αμπελώνα του Κυρίου, που είναι η συγκομιδή όλη δική μας». «Και η ταπείνωση, πατέρα Ηλάριε, δεν μας μιλήσατε για αυτήν», είπε ο Δημήτρη για να συνεχίσει ο γέροντας τη διδασκαλία του. «Η ταπείνωση. Τι να σας πω για την ταπείνωση, παιδιά μου. Ό,τι και να πω είναι λίγο, γιατί δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα να την περιγράψουν. Είναι η στολή της θεότητος, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Χωρίς αυτήν ούτε πίστης, ούτε ελπής, ούτε αγάπη. Κανένα καλό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ταπείνωση, γιατί η αντίπαλός της, η υπερηφάνεια, τα καταστρέφει όλα. Όλες τις αρετές και αν τις πετύχεις, αν δεν έχεις ταπείνωση, μάταια εκόπιασες. Αυτή είναι το πνευματικό έδαφος πάνω στο οποίο στηρίζεται η σκάλα της χριστιανικής ζωής. Μιλήσαμε προηγουμένως για το πρώτο σκαλί σε αυτή τη σκάλα και αναφέραμε την υπομονή, τη σιωπή και την πραότητα. Ξέρετε γιατί αυτά τα τρία συνθέτουν το πρώτο σκαλί στην πνευματική σκάλα? Διότι παίρνουν από το έδαφος της ταπεινώσεως τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Τόσο η υπομονή όσο και η σιωπή και η πραότητα είναι στοιχεία και εργαλεία της ταπεινώσεως. Γι' αυτό και όλα αρχίζουν από αυτήν. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος γεννήθηκε σαν παραπεταμένος μέσα στο στάβλο των αλόγων και πέθανε σαν κακούργος πάνω σε ένα σταυρό, για να μας δώσει το υπόδειγμα της ταπεινώσεως, που συντρίβει αμέσως τη δύναμη του διαβόλου και των αγγέλων του, των δαιμόνων. Η ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος και ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσει κάθε άνθρωπος στο Θεό. Η ταπείνωση είναι το πλοίο που μας ταξιδεύει με τον πιο γαλήνιο τρόπο προς την αιωνιότητα και δεν κινδυνεύει ποτέ να βυθιστεί. Θα έλεγα ακόμη αυτό που μου είπε ο γέροντάς μου, ότι η ταπείνωση είναι το δέντρο εκείνο που έχει τις πιο βαθιές ρίζες, γι' αυτό και φτάνει πιο ψηλά απ' όλα, γιατί σκύβει το κεφάλι πάντα προς τη γη, ενώ τα χέρια της τα έχει διαρκώς υψωμένα προς τον ουρανό και ζητά έλεος, συγχώρηση και τη βοήθεια του Θεού». «Πολύ ωραία εικόνα, πάτερ μου», είπε ο Δημήτρη, που είχε τελειώσει και την εμπορική σχολή του στον Μπακού όταν ήταν παιδί. «Μοιάζει με ποίημα και ακόμα πιο ωραίο από ποίημα». «Όλα στον κόσμο του Θεού είναι ωραία και ποιητικά, αφού εκείνος είναι ο μέγας και αληθινός ποιητής των όλων και της ίδιας της ομορφιάς. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα», ψάλλει ο Δαβίδ. «Δόξα να έχει ο Θεός που σε έφερε στο δρόμο μου. Δόξα να έχει ο Θεός πάντων ένεκεν», όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με τη συζήτηση προχώρησαν αρκετά χωρίς να το καταλάβουν και σε λίγο θα φτάνανε στο Σαλιχλή. Όλα ήταν ήρεμα και καλά και τίποτα δεν προμηνούσε πως θα έρχονταν δυνατή βροχή. Ο ουρανός είχε μαζεμένα σύννεφα και φυσούσε απαλό αέρα από τα νότια. Ξάφνου όμως ακούστηκαν μακρινές βροντές και αστραπές, που πάει να πει πως τα σύννεφα χαμήλωναν. «Θα βρέξει, παππούλη», είπε ο Θανασάκης. «Το χρειαζόμαστε το νερό, Θανασάκη, γι' αυτό μας το στέλνει ο καλός Θεός. Χωρίς νερό τίποτε δεν μπορεί να ζήσει. Καλοδεχούμενο λοιπόν». Μαζεύτηκαν γρήγορα κι άλλα σύννεφα και οι χοντρές ψυχάλες άρχισαν να πέφτουν, στην αρχή αραιά και ύστερα πιο πυκνές, έτσι που τους ανάγκασε να προχωρούν πιο γρήγορα. Τα γαϊδούρια δεν μπορούσαν να τρέξουν και αναγκάστηκαν να ξεπεζέψουν. Ο πατέρας Ηλάριος και η Σμαραγδή. «Δεν θα γλιτώσουμε το μουσκεμα», είπε η Σμαραγδή. Η βροχή σιγά σιγά δυνάμωνε και όλοι έβαζαν κάτι στο κεφάλι τους να προφυλαχτούν. Μαντήλες, ρούχα, κουβέρτες, ό,τι βρίσκαν πρόχειρο. Αναπάντεχο τούτο το κακό τους παραξένεψε, αν και ήταν καιρός που πιάνουν τα πρωτοβρόχια σε αυτά τα μέρη της Μικρασίας. Παρηγοριόταν με τη σκέψη ότι φτάσαν στον προορισμό τους και κάπου θα μπορούσαν να ακουμπήσουν και να ξεκουραστούν. «Να σταθούμε λίγο κάτω από τα δέντρα», πρότεινε ο Αρσένιος. «Όχι στα δέντρα», είπε ο πατέρας Ηλάριος. «Υπάρχει κίνδυνος από τους κεραυνούς. Καλύτερα να προχωρήσουμε».
η βροχή σιγά σιγά δυνάμωνε και οι κεραυνοί και οι αστραπές συνεχίζονταν ακόμα πιο δυνατοί και όλα δείχναν πως δεν ήταν μια περαστική μπόρα. Η βροχή θα κρατούσε για πολλές ώρες, μπορεί και μέρες. Σε αυτά τα μέρη οι βροχές είναι πάντα δυνατές και βρέχει σχεδόν όλο το χειμώνα. Γι' αυτό και όλα γύρω είναι καταπράσινα και τα νερά μπόλικα και όλα ευλογημένα για ανθρώπους και ζωντανά. Βρεγμένοι μουσκεμα πήκαν στο πρώτο χάνι που βρήκαν στο έμπα του Σαλιχλή. Πώς τα πήκαιναν μουσκεμένοι στο ξένο σπίτι, όπου δεν γνώριζαν τον οικοκύρη και μήτε που βρίσκεται δεν ήξεραν. «Ας μείνουμε απόψε στο χάνι να στεγνώσουμε», είπε ο Δημήτρη, «και αύριο πάμε στο σπίτι του Γιαρντίν». «Καλός ο λόγος», συμφώνησε και ο γέροντας και μπήκαν στο χάνι. Ξεφόρτωσαν τα γαϊδούρια, τακτοποίησαν τα πράγματά τους και δόξασαν τον Θεό που φτάσαν επιτέλους χωρίς άλλες περιπέτειες. Μέσα στη μεγάλη σάλα ο Χανετζής άναψε το τζάκι για να στεγνώσουν οι ταξιδιώτες και έπιασε μαζί τους κουβέντα. «Εγώ είμαι από το Αδραμίτι», είπε, «και με λένε Εκμετζή, Ρωμιός Αναντάμ Μπαμπαντάμ. Εσείς από πού ερχόσαστε?» «Από το Σαράκιοι και είμαστε όλοι Ρωμιοί», είπε ο Δημήτρη. «Εγώ είμαι Ελληνορώσος και με λένε Δημήτρη Παυλίεβιτς Αρσένιεφ». «Μιλάς καλά τα τουρκικά βλέπω», είπε ο Χανετζής. «Κάνω εμπόρια με την Τουρκία και ταξιδεύω εδώ και εκεί για τις δουλειές μου», απάντησε ελληνικά και έτσι συνέχισαν. «Θα μείνετε πολλές μέρες?» «Απόψε μόνο». «Πάμε να βρούμε τον Αντρέα Γιαρντίν, τον ξέρεις?» «Εδώ κοντά είναι το σπίτι του και έχει και μεγάλο περιβόλι. Είμαστε φίλοι από χρόνια. Καλός άνθρωπος», απάντησε ο Χανετζής. «Κάναμε μαζί στο στρατό. Καλό παλικάρι. Γνώρισα μια φορά και τον αδελφό του, τον Ατανάζ, χρυσή καρδιά. Αυτός μένει θαρρός στο Σαράκιοι. Από εκεί ερχόμαστε».

και το κρασί μου είναι πρώτο πράγμα. Πώς συνομάτι είσαστε? Έξι με το γέροντα, είπε ο Δημήτρη. Αλλά ο γέροντας δεν τρώει κρέατα. Να φέρεις για εκείνον λαδερά που να τα τρώει. Έννοια σου, αφεντικό, έννοια σου. Όλους θα σας περιποιηθώ. Ύστερα ξαναπρόσεξε τον γέροντα. Άλλαξε ύφος και είπε: Φαίνεται άγιος άνθρωπος. Δεν φαίνεται, είναι άγιος. Αν ήσουν χριστιανός θα το καταλάβαινες και θα έτρεχες να του φιλήσεις το χέρι.

Ο Χανατζής έσκυψε πιο κοντά στο Δημήτρη και είπε χαμηλόφωνα: «Εγώ τον πιστεύω πολύ τον Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και όχι ο Μουχαμέτης ο δικός μας. Αλλά δεν το φανερώνω, γιατί θα με σφάξουν σαν τραγή. Είναι άγριοι άνθρωποι οι Μουχαμέτιδες και οι Χοντζάδες ακόμα πιο φοβεροί. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ενώ ο Χριστός Αφέντης είναι ήσυχος και όμορφος σαν μικρό παιδί. Και μιλά για καλοσύνη και καλή καρδιά και έλεος. Γι' αυτό μ' αρέσει». «Μα εσύ δεν μου πες ότι είσαι Ρωμιός Αναντάμ Μπαμπαντάμ», είπε απορριμμένος ο Δημήτρη. «Πώς μου λες ότι είσαι Μουχαμέτης και φοβάσαι?» «Στα χαρτιά, Τζάνεμ, είμαι Μουχαμέτης. Στην καρδιά όμως έχω Χριστό, μόνο Χριστό και Παναία. Κάνω και σταυρό πριν κοιμηθώ. Εγώ είμαι κρυφός χριστιανός, βαφτισμένος. Μην κάνεις όμως λόγο σε άλλους, κατάλαβες?» «Μη φοβάσαι, Εκμετζή. Είσαι καλή ψυχή και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αγάπα το Χριστό και κάνε και το σταυρό σου. Φέρνει ευλογία μεγάλη». Εκείνη την ώρα πλησίασε ο γιος του Χανετζή και τους έκοψε την κουβέντα. Ο πατέρας Ιλάριος κλείστηκε στην κάμαρά του και δεν βγήκε καθόλου έξω, παρά μόνο σαν τον φωνάξαν για φαγητό. Οι άλλοι τακτοποιήθηκαν και αναπαύτηκαν λίγο, ενώ ο Δημήτρη παρέγγειλε να του φέρουν κρασί. Πήρε χαρτί και κάθισε στο τραπέζι να γράψει γράμμα στους δικούς του για το χαμό της Κατερίνοβνα στη μεγάλη πυρκαγιά που βάλαν οι Νεότουρκοι στο σπίτι του Ριτσεφέντη στο Σαράκιοι. Ειδοποιημένος από τον Χανετζή, έφτασε και ο Αντρέας Γιαρτίμ και γνωρίστηκε με τους απεσταλμένους του αδελφού του. Ευγενικός, μέτριος στο ανάστημα, γύρω στα 50, με γυαλιστερά μάτια που φανέρωναν εξυπνάδα και καλή καρδιά. Η κακόψυχη είναι πάντα σκοτεινή και αφώτιστη. Είπαν τα σχετικά και του δώσαν τις επιστολές του Ατανάς. Τις άνοιξε, τις διάβασε και ύστερα πήγε μπροστά στο γέροντα, γονάτισε το δεξί του και φίλησε ταπεινά το χέρι του. «Την ευλογία σου, Άγιε Γέροντα», είπε με σεβασμό. «Την ευλογία του Κυρίου σε σένα και το σπίτι σου», απάντησε ο γέροντας και τον ευλόγησε. «Σε ευχαριστώ, πάτερ μου, που με ευλόγησες και είπες και για το σπίτι μου, γιατί είμαστε πολλές ψυχές. Αλλά οι συγγενείς της γυναίκας μου είναι φανατικοί μουσουλμάνοι και ιδιαίτερα ο αδελφός της, ο Χικμέτ, και έρχονται όλη την ώρα και μας μιλούν για το Κοράνι και τον προφήτη τους». «Ο Θεός να τους φωτίσει και αυτούς», είπε ο γέροντας. «Αμήν, Χριστέ μου, γιατί ξέρουν πως είμαστε κρυπτοχριστιανοί και προσπαθούν να μας τραβήξουν στη δικιά τους θρησκεία. Ελάτε να πάμε στο φτωχικό μου και όσο θέλετε να μείνετε. Θα είναι τιμή και χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Αυτό μου γράφει και ο Ατανάς που είναι αδελφός μου, αλλά και νονός μου, γιατί αυτός με έκανε χριστιανό». «Αδελφός σου και νονός σου? Πολύ ωραίο», είπε ο γέροντας. «Ναι, πάτερ μου, αυτό γίνεται και με άλλους, για λόγους προστασίας, για να μην μαθευτεί», εξήγησε ο Αντρέας Γιαρντίν. «Το μυστήριο το τέλεσε ο πατέρας Μακάριος και μαζί με μένα εβάφτισε άλλους τρεις μια νύχτα στο πατρικό μας το Σαράκιοι. Ώρα του καλή όπου και αν βρίσκεται ο Άγιος αυτός ιερέας. Έκλαιγε την ώρα που μας εβάφτιζε. Εγώ ήμουν 10 χρονών τότε και το θυμάμαι καλά. Έκλαιγε αληθινά. Είχε συνέστηση τι έκανε». «Όσοι βλέπουν το Χριστό αληθινά δακρύζουν, αγαπητέ μου Ανδρέα», είπε ο γέροντας.

και στα μυστήρια της Εκκλησίας βρίσκεται πάντα ο Χριστός και μας ευλογεί. Μας αγκαλιάζει αόρατα και μας γεμίζει με τη χάρη Του. Και τώρα που μιλάς, μας βλέπει και μας ακούει και χαίρεται κάθε φορά που Τον φωνάζουμε σε βοήθεια, γιατί αγαπά πολύ τη συντροφιά μας και θέλει να βρίσκεται συνεχώς μαζί μας. Γι' αυτό ας Τον φωνάζουμε συχνά στην παρέα μας. Εκείνος μας το είπε καθαρά ότι θέλει να είναι μαζί μας. Όπου ησύν δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή όπου βρίσκονται δύο-τρεις χριστιανοί και με θέλουν στην παρέα τους, εκεί πάω κι εγώ και κάθομαι μαζί τους, ανάμεσά τους. Αυτό σημαίνει τον μέσο αυτών. Δεν λέει κοντά τους ή δίπλα τους, αλλά ανάμεσά τους. Φοβερός λόγος, να έχεις παρέα τον ίδιο το Θεό. Μονάχα που δεν τον βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια. Πήγαν στο αρχοντικό του γιαρντί και τους τακτοποίησαν σε ξεχωριστά δωμάτια και τους περιποιήθηκαν πολύ. Όλοι δείχναν πως χάρηκαν. Μονάχα ο Χικμέτ όταν τους είδε και μάλιστα όταν πρόσεξε τον πατέρα Ιλάριο δεν φαινόταν καθόλου ενθουσιασμένος. Ξυπνούσε μέσα του ο Ισλαμικός φανατισμός και με δυσκολία τους μιλούσε. Την ίδια βραδιά δεν κουβέντεσαν καθόλου για θρησκευτικά θέματα. Πιο πολύ μίλησαν για τα σχέδιά τους. «Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στη Σμύρνη», είπε ο Αρσένιος. «Να λέμε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός. Εμείς έτσι λέμε στη Ρωσία», είπε ο Δημήτρη. «Βέβαια, πρώτο Θεός», εξήγησε ο Αρσένιος, «και εμείς το λέμε στην Καπαδοκία. Θυμάμαι οι παππούδες μας όταν λέγαν το όνομα του Χριστού, βγάζαν τον σκούφο τους και κάναν το σταυρό τους. Και στη Ρωσία το ίδιο», πρόσθεσε ο Δημήτρη. «Η ορθόδοξη πίστη είναι παντού η ίδια». «Έτσι είναι, παιδιά μου», είπε και ο γέροντας. «Η παράδοση της Ρωμιοσύνης είναι μία. Ό,τι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη. Καθώς λέγει κάποιος Άγιος μας, πρώτο ο Θεός λοιπόν για όλους και για όλα». «Και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, θα πας για τη Σμύρνη?» ρώτησε ο Ανδρέας, που έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον για όλους τους μουσαφιριδές του. «Έτσι λογάριαζα, αγαπητέ μου, στην αρχή. Τώρα όμως άλλαξαν τα σχέδια και πρέπει να γυρίσω πίσω στον Πακού. Αλλιώς τα έλεγα και αλλιώς βγήκαν. Δόξα να έχει ο Θεός και Κύριός μας. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, αλλά δε Θεός και λέβη. Έτσι μας λέγανε στο ελληνικό σχολείο», είπε χαμογελαστά ο Ανδρέας. «Υγεία να έχουμε και με το Θεό να πορευόμαστε. Τα άλλα έρχονται δεύτερα». Το άλλο μεσημέρι, το τραπέζι γέμισε πιάτα και πιατέλες και φαγητά πολλά και όμορφα και μεζέδες και πιωτά που δεν τα χωρούσε το μεγάλο τραπέζι. Βάλανε δίπλα το άλλο ένα στη μεγάλη σάλα για να φάνε όλοι μαζί, συγγενείς και μουσαφιρέοι. Το έκανε ο γιαρντί για να τιμήσει τους ξένους του. «Σας δίνουμε βάρος, τόσοι άνθρωποι που ήρθαμε», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι βάρος όταν γίνεται με την καρδιά», απάντησε ο Ανδρέας. «Το βάρος είναι για το σώμα, ενώ εμείς σας δεχόμαστε με την καρδιά. Μας φέρατε ευλογία, πάτερ μου, να μείνετε κοντά μας όσο θέλετε και όσο χρειαζόσαστε για το ταξίδι σας. Ο Κύριος να ανταποδώσει την αγάπη που μας δείχνετε πολλαπλάσια. Ευλογήρη ακυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς», είπε ο γέροντας και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του σπιτιού. «Ευχαριστώ πολύ, παππούλη, για την ευλογία σας», ξανάπε ο γιαρντίμ. «Το ίδιο λέει και η γυναίκα μου, η Καλυψό, που είναι Ρωμιά στην καταγωγή. Άμα δίνεις, πάντα παίρνεις», μου λέει. «Δώσε για να σου δώσει και ο Θεός. Και το έχω προσέξει, πάτερ μου. Όσες φορές βοηθώ και δίνω, πάντα μου έρχονται πολλά κέρδη στις δουλειές μου». «Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε», συμπλήρωσε ο γέροντας. «Τι έχουμε που δεν προέρχεται από το Θεό και τις δωρεές του? Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε δικό μου και δικό σου, αλλά να συντρέχουμε σε κάθε ανάγκη σαν διαχειριστές των αγαθών του Θεού». Σαν τελείωσε το πλούσιο φαγοπότι και πέρασαν στο καθιστικό και τον καφέ και τα γλυκά, βάλαν τους μουσαφιρέους στον καναπέ και άλλοι κάθισαν ολόγυρα στις καρέκλες και τις πολυθρόνες. Ο Χικμέτ κάθισε κατάντικρη στον πατέρα Ιλάριο, ενώ δίπλα του βρισκόταν ο Δημήτρη. «Εσείς οι χριστιανοί», είπε ανερώτητα ο Χικμέτ με το βλοσιρό μούτρο, «δεν μας βλέπετε με καλό μάτι εμάς τους μουσουλμάνους, έτσι παπά?» «Ίσα ίσα, που ζούμε παντού αγαπημένα και όμορφα και ο καθένας σέβεται την πίστη του άλλου», απάντησε με ηρεμία ο γέροντας. «Άσε τις ευγένειες και μίλα καθαρά», ξανάπε προκλητικά ο Χικμέτ, που έδειχνε διάθεση για καυγά από την πρώτη στιγμή. «Σας είπα αυτό που ξέρω και πιστεύω. Σε όλη τη Μικρασία,
ζουν ήσυχα και αδελφωμένα οι χριστιανοί με τους μωαμεθανούς», επανέλαβε ο γέροντας με πραότητα για να μην προκαλέσει το Χικμέτ.

Ο φανατισμένος όμως συγγενής του Γιαρντίμ άναψε πιο πολύ που έβλεπε να μην γίνεται καυγάς κατά την επιθυμία του και έγινε ακόμα πιο επιθετικός και ξέσπασε. «Είσαστε πολιτικάντιδες και υποκριτές εσείς οι Ρωμιοί και λυσάτε που η Τουρκία παραμένει μεγάλη και δυνατή και θα σας ξαναβάλει μια μέρα στον τροβά της και σας και την ψωροελλάδα που φτιάξατε. Είσαστε φίδια μέσα στον κόλφο της Ισλαμικής Τουρκίας». «Χικμέτ», είπε αυστηρά ο Ανδρέας Γιαρντίμ, «μη μιλάς έτσι στον πατέρα Ιλάριο. Είναι μουσαφίρι στο σπίτι μου και πρέπει να τον σέβεσαι. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι υποκρισίες και τα πολιτικά ψευτόλογα. Εγώ τα συχαίνω με όλα τούτα. Δεν ζει ο λύκος με ταρνή. Πρέπει ο καθένας να λέει καθαρά τη γνώμη του. Κράτα τις γνώμες σου για τον εαυτό σου και να σέβεσαι το σπίτι μου και τους ανθρώπους που φιλοξενώ», ξανάπε με υψωμένη φωνή ο Γιαρντίμ, που ένιωθε προσωπικά πειραγμένος. Όλοι ξαφνιάστηκαν με αυτή την απότομη οξύτητα και θα γινόταν καυγάς αν δεν σηκωνόταν ο θυμωμένος Χικμέτ να φύγει χτυπώντας δυνατά την πόρτα πίσω του. Κανένας δεν μίλησε. «Ζητώ συγγνώμη, πάτερ μου», είπε ο Ανδρέας στο γέροντα. «Είναι λίγο απότομος ο Χικμέτ και πιστεύει φανατικά στο Ισλάμ. Παρακαλώ να τον συγχωρήσετε και εκείνο και εμένα». «Ανθρώπινες εξάψεις, αγαπητέ μου Ανδρέα, ας μη στεναχωριόμαστε με τέτοια πράγματα», είπε καθασυχαστικά ο πατέρας Ιλάριος. «Όσο για τη συγχώρηση που ζητάς, αμφιβάλλεις ότι την έχεις εσύ και εκείνος την ίδια στιγμή? Οι αληθινοί χριστιανοί δεν είναι καυγατζίδες. Δίνουν τόπο στην οργή να περάσει και να φύγει. Η οργή είναι δαιμονικό πράγμα και πρέπει να την αποφεύγουμε όσοι έχουμε την ελπίδα μας στο Χριστό». Οι άλλοι δεν είπαν λέξη για να μην πάρει διαστάσεις το ζήτημα και άρχισαν να συζητούν για τη βροχή που συνεχίζεται, για το κλίμα στο Σαλιχλί και άλλα τέτοια γενικά και ανώδυνα. «Πότε με το καλό και πρώτο Θεός αναχωρείς, αγαπητέ Δημήτριε?», ρώτησε ο γέροντας για να στρέψει αλλού τη συζήτηση. «Αύριο μεθαύριο, πρώτο Θεός, θα πάω να τακτοποιήσω το εισιτήριό μου με το τρένο και με την ευχή σας θα επιστρέψω στον Πακού. Εύχομαι ο Θεός να μας ξαναδώσει την ευκαιρία να συναντηθούμε. Θα σας αφήσω τη διεύθυνσή μου για να έχουμε αλληλογραφία και ποιος ξέρει, μπορεί εσείς, μπορεί εγώ να ξαναβρεθούμε κάποτε». «Ας γίνει σε αυτό το θέλημα του Κυρίου», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Εμείς με τη βοήθεια του Θεού θα πάμε στη Σμύρνη και εκεί πιθανό να μείνουμε μονίμως. Έτσι σχεδιάζουμε τα παιδιά κι εγώ. Έχουμε περιπλανηθεί χρόνια τώρα από τόπο σε τόπο και πουθενά δεν στεριώνουμε». «Από πού ξεκινήσατε, πάτερ?», ρώτησε ο Ανδρέας. «Από τα ευλογημένα μέρη της Κεσάριας, από τον Περεκετλή της Καπαδοκίας. Πολλά τα γεγονότα που μας βρήκαν. Μπόρες, άνεμοι, θύελες και από 20 και πάνω ψυχές μείναμε 5 και προχωρούμε. Δόξα να έχει ο Θεός. Ως το Κυρίο έδοξε ούτω και γένετο. Ή το όνομα Κύριου ευλογημένων». Αυτά έλεγε στα βάσανά του ο πολύαθλος Ιώβ, το σύμβολο της εν Θεώ υπομονής. «Αυτό χρειαζόμαστε και εμείς πάντοτε, παιδιά μου. Υπομονή και πάλι υπομονή για όλους και για όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος λυγίζει και πέφτει στις παγίδες των δαιμόνων, όσο δυνατός κι αν είναι. Υπομονή λοιπόν, υπομονή». Έγινε σιωπή για λίγο. Κάθε φορά που μιλούσε ο γέροντας, όλοι τον άκουγαν με σεβασμό και προσοχή, και όταν τελείωνε, σκεφτόταν τα λόγια του και τα έχωναν μέσα στην ψυχή του, σαν οδηγό του. Έτσι κι αυτή η σιωπή κράτησε κάμποσο, και μέσα στην κάμαρα του σπιτιού φτεροκοπούσε σαν αόρατη πεταλούδα η τελευταία φράση του ταπεινού καλογερόπαπα. «Υπομονή λοιπόν, υπομονή». Ο Δημήτρη πήγε την άλλη μέρα στο σιδηροδρομικό σταθμό και κανόνισε εισιτήριο για τον Πακού. Στο γυρισμό του αγόρασε και ένα μεγάλο γυάλινο ανθοδοχείο να το κάνει δώρο για τη φιλοξενία του Γιαρντίμ. «Αυτό το ανθοδοχείο, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι ένα μικρό δώρο για να με θυμάσαι. Πολύ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου και λυπάμαι που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο. Αν τυχόν βρεθείς ποτέ στον Πακού, να έρθεις τότε να με βρεις. Σου έχω γράψει εδώ σε ένα χαρτί τη διεύθυνσή μου. Ορίστε». Του έδωσε το χαρτί με τη διεύθυνσή του και ο Ανδρέας του ευχαριστήθηκε και του ευχήθηκε καλό ταξίδι. «Αύριο το πρωί στις 11 ξεκινά το τρένο», είπε ο Δημήτρη. «Τότε να σου ετοιμάσουν κάτι γυναίκες να πάρεις μαζί σου για το ταξίδι. Λίγα φαγόσιμα, λίγα φρούτα». «Δεν είναι ανάγκη να μπουν σε κόπο. Στα μεγάλα τρένα βρίσκεις ό,τι θέλεις. Ας μην κάνω τίποτα. Δεν συνηθίζω να σέρνω μαζί μου δέματα». «Τότε η Βεγγέρα μας απόψε θα είναι προς τιμή σου». Και η Βεγγέρα ήταν αληθινά ωραία, γιατί έλειπε εκείνος ο φανατισμένος ο Χικμέτ και η κουβέντα κύλησε ομαλά μετά το βραδινό φαγητό με φρούτα και σερμπέτια.
και όλοι ευχαριστήθηκαν και ρώτησαν το γέροντα για πολλές απορίες, και ο καλόκαρδος Δημήτρη διηγήθηκε ιστορίες από το μακρινό Μπακού και τους Έλληνες της Ρωσίας, που είναι όλοι καλοί πατριώτες και καλοί χριστιανοί ορθόδοξοι. «Η Ανατολή μοιάζει με αληθινή μάνα της χριστιανοσύνης», είπε ο πατέρας Σιλάριος. «Είναι Ανατολή Ανατολών ο ίδιος ο Χριστός μας. Και σε αυτό ακόμα θέλησε να μας βοηθήσει και να μας δώσει το σωστό προσανατολισμό. Ανατολή Ανατολών, και η ενσκότη και σκιά έβρωμε την αλήθεια, και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος». «Πάτερ Ιλάριε», είπε ο Δημήτρη, «σου ζητάω μια χάρη. Αν μπορώ, ευχαρίστως. Θα παρακαλέσω να μας ψάλετε κάτι εκκλησιαστικό», είπε ο Δημήτρη. «Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι προτιμάτε». Δεν απάντησε ο γέροντας, έσκυψε το βλέμμα κατά τη συνήθειά του, έκανε το σταυρό του και με φωνή ταπεινή και ευλαβική άρχισε να ψέλνει το κοντάκι των Χριστουγέννων. «Η Παρθένο σήμερον τον υπερώσιον τίκτη, και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσε, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσε, διημάς γαρε γεννήθη πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός». «Σε ευχαριστώ πολύ, πάτερ μου», είπε συγκινημένος ο Δημήτρη. «Πρώτη μου φορά τα ακούω έτσι, με τον παραδοσιακό τρόπο, το σωστό, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου άρεσε πάρα πολύ». «Αφού σας αρέσει τόσο πολύ, να το λες και εσύ από μέσα σου», είπε ο γέροντας, «αν δεν μπορείς να το ψάλεις με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το τροπάρι αυτό δεν μας θυμίζει μόνο το μέγα γεγονός της ενσαρκώσεως του Θεού, αλλά και μας προτρέπει σε κάτι ανάλογο. Γιατί σκοπός της ζωής μας είναι να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός. Εκείνος μόνο μπορεί να μας σώσει. Είδατε τι λέει το κοντάκιο? Διημάς γαρ εγεννήθη πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός». Ο Ανδρέας Γιαρτή ρώτησε τον πατέρα Ιλάριο για τις εξελίξεις και τα νέα που έφταναν απ' έξω και μιλούσαν για πόλεμο. «Τι λέτε, πατέρα Ιλάριε, θα γίνει πόλεμος?» «Όσο θα υπάρχει αδικία στον κόσμο, θα γίνονται πόλεμοι, αγαπητέ μου, διότι το άδικον είναι η ρίζα του κάθε πολέμου. Η δικαιοσύνη γεννά πάντα την ειρήνη και την προκοπή. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τη δικαιοσύνη, επόμενοι είναι να έρχονται και να ξαναέρχονται οι πόλεμοι και οι καταστροφές. Λέτε να έχουμε πάλι πόλεμο και στα μέρη μας?» «Ο πόλεμος είναι μια τρέλα μεταδοτική», απάντησε ο γέροντας. «Ο ένας αντιγράφει τον άλλον και τυφλός εάν τυφλών οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται, όπως μα λέει το Ευαγγέλιο. Αν ένας τυφλός οδηγεί άλλον τυφλό, θα πέσουν και οι δύο στο λάκκο. Και όπως είναι γνωστόν, η δύναμη και η εξουσία του κόσμου τούτου βρίσκεται συνήθως με το μέρος της αδικίας».

ο κοσμοκράτορ του κόσμου τούτου, για να θυμηθούμε πάλι το λόγο του Ευαγγελίου, συνέχισε ο πατέρας Ιλάριος, δεν ζητεί τα του Θεού, αλλά τα ενάντια προς το θέλημα του Κυρίου. Ας θυμηθούμε τι μας είπε ο ίδιος ο Χριστός. Το ενανθρώπις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Άρα είναι βδέλυγμα και λογική που οδηγεί στους πολέμους και τις αδικίες που τους γεννούν. Πίσω από κάθε πόλεμο βρίσκεται ο αρχαίκακος διάβολος, που διαβάλλει τους πάντες και τα πάντα για να αλληλομάχονται και να περιφέρεται στον κόσμο ολόκληρον, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Είναι ένα άγριο θηρίο που αναζητεί αδιάκοπα θύματα για να τα μολύνει και να τα αφανίσει. Ας μη φεύγουμε λοιπόν από την προστασία του Θεού και ας έχουμε σε εκείνον την ελπίδα μας μέχρι τέλους και έτσι θα σωθούμε. Εδώ είναι ακόμα πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα, πάτερ μου, συνέχισε ο Ανδρέας, γιατί είμαστε πολλές ράτσες και πολλές θρησκείες μαζί. Ας μην αρχίζουμε από το φόβο του κόσμου τούτου, αλλά από το φόβο του Θεού, απάντησε ο ταπεινός ασκητής. Αυτά που λέτε είναι σωστά με τη λογική του κόσμου τούτου και όχι με το πνεύμα του Θεού. Το δικό μας όπλον είναι ο σταυρός και όχι το ντουφέ και το μαχαίρι. Και ο σταυρός είναι όπλον αίτητον. Η εντολή που δόθηκε τότε στο Μέγα Κωνσταντίνο με το πασιφανές όραμα εν τούτο νίκα δεν ήταν μόνο για την ώρα εκείνη, αλλά για πάσαν ώρα και για κάθε άνθρωπο να πανταχού της γης, διότι είναι δύναμη ζωντανή και όχι τυπικό σύμβολο και απλό σημείο, είναι δύναμη σε αιώνια του υψίστου Θεού. Ζήτησε λίγο νερό να πιει ο πατέρας Ιλάριος, γιατί τώρα τελευταία το στόμα του στέχνωνε όταν μιλούσε αρκετά. Του έφεραν ήπια και συνέχισε. Θέλω ακόμα να σας πω, παιδιά μου, για την Παναγία μας, που μεσητεύει συνεχώς για τη σωτηρία μας. Αν δεν ήταν η βοήθεια της πανάχρηντης Θεοτόκου να μας βοηθά και να μας σκεπάζει, χιλιάδες και μυριάδες ψυχές θα είχαν χαθεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσφέρει καθημερινά η Παναγία μας στον αμαρτωλό του το κόσμο και πόσες φορές δεν μας σώζει από σίγουρο θάνατο και δεν παρακαλεί με δάκρυα η ελεούσα Θεομήτωρ για μας τους ανάξιους. Να προσευχόμαστε καθημερινά στη χάρη της και να παρακαλούμε την προστασία της, γιατί είναι ακατέσχυντη. Δεν αρνιέται κανένα αίτημά της ο Υιός και Θεός της. Οι δαίμονες τρέμουν τη δύναμη της Θεογεννήτριας Μαρίας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, παιδιά μου, την δύναμη, την χάρη, το έλεος και την αγάπη της για μας. Και όσοι την γνωρίζουν αληθινά κλαίνε κάθε φορά που την σκέφτονται τη Μεγαλόχαρη, η οποία έχει δεχθεί όλη τη χάρη του Χριστού απάνω της. Γι' αυτό και λέγεται και χαριτωμένη, και όχι απλώς χαριτωμένη. Να λέμε καθημερινά το Υπεραγία Θεωτό και πρέσβε υπερημών, ή το Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Να προσευχόμαστε κάθε μέρα στην υπερευλογημένη Θεοτόκο, όπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και όλοι οι Άγιοι την ονομάζουν όπως και είναι η Μεταθεών Θεός. Και όπως μιλούσε με συγκίνηση και κατάνοιξη για την Παναγία, τον πήραν φανερά τα δάκρυα που τρέχαν από τα μάτια του και εκείνος με πολύ λαχτάρα άρχισε να ψάλει στον ίδιο τόνο που μιλούσε. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήραν έτηκες των ψυχών ημών. Θαυμάσια, το είπατε και αυτό, πάτερ μου, ξέσπασε ο Δημήτρη που έδειχνε πάντα συγκίνηση για κάθε τι πνευματικό, μολονότι πέρασε όλη του τη ζωή μέσα στα εμπόρια και τις συναλλαγές με χρήματα. Ευτυχώς είχε καλή μητέρα και εκείνη του φύτεψε μέσα στην καρδιά του την πίστη και το σεβασμό στην Εκκλησία. Ο Θεός να συγχωρήσει την ψυχή της, όπως εξηγούσε ο ίδιος ο Δημήτρη, γιατί από τη μάνα εξαρτάται αν ένας άνθρωπος θα γίνει πιστός ή άπιστος στη ζωή αυτή. Ό,τι φυτέψεις μέσα στην ψυχή του μικρού παιδιού, αυτό μένει μέχρι να πεθάνει. Τώρα όμως βιαζόταν να ρωτήσει κάτι ακόμα το γέροντα και το θεωρούσε σημαντικό. «Παππούλη, αύριο φεύγω, καθώς ξέρεις, και τώρα θυμήθηκα ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να κάνω. Άκουσα να λες ότι μετά τον Σταυρό το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή και ότι πρέπει να προσευχόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε καθημερινά. Θέλω να ρωτήσω για την προσευχή, αν υπάρχει κανένας ειδικός κανόνας για να προσευχόμαστε σωστά. Τι με συμβουλεύεις?» «Προσευχή, Δημήτρη, θα πει προσοχή στο Θεό», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος ήρεμα, «και προσοχή στο Θεό θα πει ταπείνωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό της προσευχής. Ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Και αυτή την ταπείνωση μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός μας.
Ήταν σύντομες και ολιγόλογες οι προσευχές του Κυρίου μας, γιατί προσέφερε άφθονη την ταπείνωση και την υπακοή. Αυτό θα πει η ταφυνοβροσύνη, παρακαλώντας να γίνει το θέλημα του Θεού Πατρός και όχι το δικό του, μολονότι και ο ίδιος Θεός, αλλά για το ανθρώπινο μέρος όταν προσευχόταν ως θεάνθρωπος. «Ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ», έλεγε την ώρα της μεγάλης αγωνίας του, ως άνθρωπος, λίγο πριν από τη σταύρωσή του. Γιατί ο θεάνθρωπος Ιησούς δεν ήταν και δεν είναι μόνο Θεός, ισόν της Αγίας Τριάδος, αλλά και άνθρωπος, και ένιωθε όλα όσα νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στο γήινο τέλος του. Κι όμως με άκρα ταπείνωση παρακαλούσε να γίνει το τέλειο θέλημα του Θεού Πατρός. Άρα, πήγε να τον διακόψει ο Δημήτρη, αλλά ο γέροντας που είχε κι άλλα να πει συνέχισε. Επίσης μας δίδαξε με τη σαφή διδασκαλία του, με την προσευχή του τελώνου και του Φαρισαίου, με την οποία μας είπε ότι δικαιώνεται πάντοτε ο ταπεινός και όχι ο υπερήφανος. Αυτή η διδασκαλία για την ταπεινή προσευχή είναι από τις σημαντικές του Ευαγγελίου, γιατί μας αποκαλύπτει τον πιο άμεσο και πρακτικό τρόπο στην προσέγγιση του Θεού. Μέσα σε 6 λέξεις. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό, κερδίζεται όλη η μάχη της ψυχής. Άρα, αγαπητέ Δημήτρη, όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς όλον τον κόσμο, να ξεχνάς τα πάντα και να νιώθεις ότι μονάχα ο Κύριος υπάρχει και εσύ, που βρίσκεσαι γονατιστός μπροστά του, και να έχεις όλη την προσοχή σου, την ταπεινή προσοχή σου σε εκείνον. Την ταπείνωσή σου να προσφέρεις στο Θεό και να λες λίγες λέξεις, γιατί ο Θεός γνωρίζει και τις σκέψεις και τις διαθέσεις και τα προβλήματά σου και δεν περιμένει να τα μάθει από σένα. Εκείνο που ζητά είναι η καρδιά σου, το θέλημά σου, την αγάπη σου. Κι άλλος δρόμος για να περπατήσει η αγάπη και να φτάσει στο Θεό δεν υπάρχει, παρά μόνο η ταπείνωση. Η αληθινή προσευχή που ζητάς είναι η ταπεινή προσευχή. Αν τελείωσες, παππούλη, τα σοφά λόγια σου για την προσευχή που όλους μας φωτίζουν και μας ωφελούν πολύ, είπε ο Ανδρέας Γιαρτίμ, θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω κάτι για το γιο μου το μικρό. Στα χαρτιά είναι γραμμένος Τούρκος, στην ψυχή του όμως Ρωμιός. Έτσι είναι οι πιο πολλοί στη Μικρασία, γραμμένοι στα χαρτιά Τούρκοι και Μοχαμετάνοι, αλλά μέσα τους όμως Ρωμιοί και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, που παρακαλάνε τον Χριστό και την Παναγία στις δύσκολες ώρες τους. Κανένας δεν φωνάζει τον Μουχάμετ να τον βοηθήσει και να τον συντρέξει. Και ποια είναι η συμβουλή που θέλεις? Σε ποια πόλη να τον στείλω να σπουδάσει? Στη Σμύρνη που είναι κοντά, στη Κωνσταντινούπολη που είναι μακριά. Ποια να προτιμήσω? Το κοντά και το μακριά σε νοιάζει ή το τι θα γίνει ο γιος σου και ποιον δρόμο θα ακολουθήσει με τις σπουδές του? Με νοιάζει πριν απ' όλα να μάθει τα δικά μας γράμματα και να πάρει τους ίδιους κανόνες της ζωής που έχει το ρωμαϊκό γένος. Όπου και να το στείλεις θα τα μάθει αυτά, αν μπει σε ρωμαϊκό σχολείο. Τα Άγια Γράμματα όμως μονάχα στο μοναστήρι τα διδάσκει. Είναι βαφτισμένος χριστιανός ο γιος σου? Όλη μας η φαμίλια είναι βαφτισμένη, κρυπτοχριστιανή όμως.

Αν ο γιος σου έχει όρεξη για τα θεία, συνέχισε ο πατέρας Ιλάριος, να τον στείλει σε μοναστήρι. Εκεί θα τα διδαχτεί όλα τα καλά και θα γίνει καλός κληρικός. Αν πάλι θέλει να παντρευτεί και να ζήσει μέσα στον κόσμο, τότε στείλε τον στη Σμύρνη, στην Ευαγγελική Σχολή. Είναι από τις καλύτερες. Αλλά μην πάρεις μόνος σου την απόφαση, ρώτησε τον και τον ίδιο. Πρέπει να αγαπήσει αυτό που θα σπουδάσει και θα ακολουθήσει τη ζωή του. Σοφά μίλησες και πάλι, πατέρα Ιλάριε. Σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου και θα τηρήσω τη συμβουλή σου. Το Θεό να ευχαριστούμε πάντοτε και για όλα τα καλά, διότι παν δόρημα τέλειωθ, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των Φώτων. Σηκώθηκε ο πατέρας Ιλάριος, ευλόγησε διακριτικά και είπε: Θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ, αγαπητοί μου. Με περιμένουν τα καθήκοντα. Οι αποχαιρετισμοί αύριο, αγαπητέ Δημήτρη, πρώτο Θεός. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, πατέρα Ιλάριε, είπαν όλοι και ανασηκώθηκαν με σεβασμό από τη θέση τους. Η μέρα που ξημέρωσε ήταν ηλιόλουστη, σχεδόν καλοκαιρινή, και το ταξίδι του Δημήτρη θα άρχισε με πολύ καλό καιρό. Γονάτισε και φίλησε το χέρι του γέροντα. Εκείνος τον ευλόγησε και του ευχήθηκε καλή επιστροφή με την προστασία του Θεού και του Αγίου Δημητρίου, του προστάτη του. Μιλείς μονής ότι ο καθένας μας έχει προστάτην άγγελο, αλλά και προστάτην Άγιο. Είναι εκείνος το οποίο το όνομα φέρουμε. Γι' αυτό να επικαλούμεθα καθημερινώς τη βοήθειά του. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Θεού και όλα να τα βρεις καλά. Ο Θεός μαζί σου και η Παναγιά μας η μεγαλόχαρη. Ο Ανδρέας και ο Αρσένιος τον συνόδεψαν με την άμαξα ως τον σιδηροδρομικό σταθμό και τον αποχαιρέτησαν με αληθινή συγκίνηση, γιατί τα όσα έζησαν μαζί αυτές τις μέρες και η καλόκαρδη παρέα τους είχε δέσει με αισθήματα αληθινής φιλίας. «Ήταν σαν να τον γνωρίζαμε χρόνια», είπε ο Αρσένιος. «Πολύ καλή ψυχή. Απονήρευτος άνθρωπος», συμφώνησε και ο Ανδρέας, και ξαναγύρισαν με την άμαξα στο σπίτι. Όλο το απόγευμα, ως αργά το βράδυ, ο γέροντας έμεινε κλεισμένος στο δωμάτιό του. Ένιωθε πάντα την ανάγκη να μένει μόνος του και να εκτελεί τα μοναχικά του καθήκοντα. Χρειαζόταν την πνευματική ησυχία για εσωτερικό καθαρμό και ψυχική μελέτη. «Δεν σε είδαμε καθόλου το απόγευμα, πάτερ μου», είπε ο Ανδρέας, που του άρεσε η συντροφιά του γέροντα και ήθελε και αυτό, σαν τον Δημήτρη, να υποφεληθεί της ευκαιρίας και να μάθει περισσότερα πράγματα. «Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου, αλλά ένιωσα λίγη κούραση και είπα να ξεκουραστώ. Τα παιδιά που είναι?» «Στο ισόγειο έχουν μαζευτεί και όπου να είναι θα ανέβουν για το βραδινό φαγητό». «Θα μπορούσαμε να τρώμε και στο ισόγειο, να μην ανεβαίνουν οι γυναίκες στις σκάλες», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Γιατί να δίνουμε φασαρία?» «Δεν πειράζει, καλό τους κάνει να περπατούν λίγο», αστιεύτηκε ο Ανδρέας και κάθεσε με το γέροντα στο καναπέ. «Πολλοί γυμνάζουν το σώμα και το προσέχουν ιδιαίτερα. Λίγοι όμως γυμνάζουν την ψυχή τους», σχολίασε ο πατέρας Ιλάριος. «Και ποιο από τα δύο είναι ανώτερο, παππούλη? Το σώμα που διαλύεται μέσα στο χώμα όταν χωριστεί από την ψυχή, ή ανώτερη είναι η ψυχή που δεν διαλύεται και πάει κατευθείαν στην άλλη ζωή?» «Όλο το πλάσμα του Θεού είναι ανώτερο, Ανδρέα. Μην το χωρίζεις σε δυο. Κανένα κομμάτι μην υποτιμάς. Μόνο που το σώμα είναι πιο αντάρτικο αν δεν το χαλιναγωγήσεις. Με την ενσάρκωσή του ο Κύριος και την ενσώματη ανάληψή του στους ουρανούς, μας έδειξε ότι και το σώμα είναι ιερό και άξιο κάθε σεβασμού και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Χρειάζεται όμως πειθαρχία όπως και η ψυχή. Και κάτι ακόμα, πάτερ μου, να σε ρωτήσω για το σώμα, χωρίς να με παρεξηγήσετε. Πρόκειται για τις ελιές που έχουμε στο σώμα μας, τις λεγόμενες κρεατοελιές. Άλλοι λένε πως είναι σημάδι πλούτ και άλλοι δείγμα δυστυχίας. Εγώ έχω αρκετές τέτοιες κρεατοελιές στον κορμό. Συγγνώμη και πάλι για την ερώτηση που κάνω. Μοιάζει αφέλεια. Θα ήθελα όμως τη γνώμη σας. Ποια άποψη από τις δύο είναι σωστή?» «Καμιά, παιδί μου, Ανδρέα. Αυτά που λένε είναι ανθρώπινες φαντασίες και προλήψεις. Μην τα πιστεύεις. Είναι αμάρτημα να δίνεις πίστη και σημασία σε τέτοιες αφελείς αντιλήψεις. Σταύρωνε κάθε σημείο του κορμιού σου και απόφευγε τις δυσιδαιμονίες». Δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν την κουβέντα τους και οι γυναίκες ανέβηκαν να στρώσουν το τραπέζι. Σε λίγο φτάσαν και οι άλλοι και άρχισε το κουβεντολόι της φαμίλιας για τόνα και για τάλο. Ο γέροντας κάλεσε κοντά του τον Αρσένιο και του είπε ότι πρέπει μέσα σε λίγες μέρες να ετοιμάζονται για το ταξίδι της Σμύρνης. «Ό,τι αποφασίσεις εσύ, πάτερ μου», απάντησε ο Αρσένιος. «Μα θα φύγετε κι εσείς τόσο γρήγορα?» πρόσθεσε ξαφνιασμένος ο Ανδρέας, που ήθελε να μείνουν περισσότερο γιατί του άρεσε η συντροφιά τους. «Πρέπει να πάμε νωρίς και να κατασταλάξουμε κάπου πριν μπει ο χειμώνας», εξήγησε ο πατέρας Ιλάριος. «Έχεις δίκιο, έτσι που το θέτεις», συμφώνησε ο Γιαρντίμ.
Εκεί στη Σμύρνη βρίσκεται κάποιος καλός μου εξάδελφος που είναι και αυτός χριστιανός. Σαμαρτζή τον λένε. Πολύ καλός άνθρωπος. Μονάχα φτωχός ο καημένος. Φτιάχνει φανάρια, γανώνει μπακύρια και τετζερέδες. Έχει παντρευτεί και αυτός με Ρωμιά και έχει 6 παιδιά. Θα σας δώσω ένα γράμμα να πάτε να τον ανταμώσετε. Σε κάτι μπορεί να σας φανεί χρήσιμος. Πού ξέρετε, μέσα σε τόσο μεγάλη πόλη θα σας συμπαρασταθεί όσο μπορεί. Να μην τον βάλουμε σε κόπο τον άνθρωπο, αφού είναι φαμελίτης και φτωχός, απάντησε ο γέροντας. Μην γράψεις γράμμα. Υπάρχουν εκεί πολλοί Ρωμιοί και σωματεία, και εγώ, σαν ιερομόναχος, θα πάω στη Μητρόπολη. Μη σας απασχολεί το δικό μας θέμα, αγαπητέ μου. Πάντως, ευχαριστώ ειλικρινώς για το ενδιαφέρον, καθώς και για την ολόκαρδη φιλοξενία σας. Εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε και τη χαρά που μας δώσατε να έρθετε σε εμάς. Ήταν ευλογία για το σπιτικό μου. Τέτοια σοφά πράγματα που μας είπατε, πού θα μπορούσαμε ποτέ να τα ακούσουμε. Μείνετε όσο μπορείτε. Είχαν στρώσει το τραπέζι οι γυναίκες και πριν σερβίρουν τα φαγητά, χτύπησε η πόρτα. Μπήκαν 2 ζαπτιέδες, χωροφύλακες, με τα όπλα στον ώμο, ενώ 2 άλλοι μείναν στο δρόμο. Φέρθηκαν με σεβασμό στον Αντρέα Γιαρντίν, γιατί ήταν πρόσωπο σεβαστό μέσα στην πόλη, αλλά είχαν εντολές να πάνε στο σπίτι του να ψάξουν. Να μας συμπαθάς, Γιαρντίν, αφέντη, αλλά έχουμε σοβαρή καταγγελία πως φιλοξενείς ξένους στο σπίτι σου χωρίς ταξιδιωτικά χαρτιά.

«Βεβαίως και φιλοξενώ», απάντησε ο Γιορτίμ, «τέσσερις φίλους και τον ιερομόναχο από εδώ. Αλλά έχουν φέρει συστατικά από το Σαράκιο. Δεν είναι παράνομοι. Περαστικοί είναι. Πάνε για τη Σμύρνη και μείναν λίγες μέρες να ξεκουραστούν και να τους δούμε». «Μπορώ να δω τα χαρτιά τους», είπε ο Ζαπτιές. «Πάω να τα φέρω, αλλά για πες μου, ποιος έκανε την καταγγελία εναντίον μου? Θέλω να ξέρω». «Αυτό δεν μπορώ, Γιορτίμ αφέντη, να το πω, δεν το γνωρίζω». Πήγε ο Αντρέας και έφερε τα χαρτιά τους, που του τα έστειλε ο αδελφός του Ατανάς, ενώ οι άλλοι παρακολουθούσαν αμήλυτοι. Οι Ζαπτιέδες τα εξήτασαν καλά-καλά και όταν είδαν πως όλα είναι εντάξει, τα ξανάδωσαν στον Αντρέα λέγοντας: «Τα χαρτιά τους είναι κανονικά. Γιορτίμ αφέντη, συγγνώμη για την ενόχληση». «Καμιά ενόχληση όταν είσαι σωστός με τον νόμο του Πατισάχ», απάντησε ο Αντρέας. «Στον τιβάνι όλα τα κανονίζει σωστά. Καθίστε να πάρετε ένα κέρασμα. Ο Τούρμπα καλούμ». «Όχι, όχι, ευχαριστούμε», είπαν τροπαλά, μα και χωρίς να το θέλουν, αφού το κέρασμα είναι άγραφος νόμος στη δουλειά τους. «Θέλω και κάτι να σας ρωτήσω. Καθίστε να σας φέρω ένα γλυκό». Έδωσε στις γυναίκες εντολή να φέρουν το κέρασμα και ύστερα στράφηκε στους δύο Ζαπτιέδες. «Οι φίλοι μου, καθώς σας είπα, θέλουν να ταξιδέψουν για τη Σμύρνη. Πότε πρέπει να πάρουν τα χαρτιά τους από εδώ?» «Άσε, Γιορτίμ, εφέντη, θα το κοιτάξω εγώ αύριο και σου μιλώ». Ήρθαν τα κεράσματα, τραταρίστηκαν και οι γυναίκες φέραν και ένα μικρό καλάθι με σταφύλια και τους τα δώσαν. «Αυτά για το σπιτικό σας», είπε ο Γιορτίμ. «Είναι πρώτο πράγμα, σήμερα τα κόψαν». Τα πήραν, ευχαρίστησαν και κάναν τεμενάδες σε όλους. «Συμπάθειο για την ενόχληση, συμπάθειο. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Αύριο με το καλό θα πούμε και τα χαρτιά». Και το αύριο σήμαινε στη γλώσσα τους καινούριο μπαχτσίσι, κατά τον κανόνα της τουρκικής νοοτροπίας, όπου τίποτα δεν γινόταν σε όλη την αυτοκρατορία του Πατισάχ χωρίς ξεχωριστή πληρωμή και χωρίς δώρα και κεράσματα και μπαχτσίτσια. Αιώνιο το έθιμο τούτο, και όλοι το δεχόταν, και όλοι σκύβαν το κεφάλι και στη δύναμη της δωροδοκίας, που συχνά ξεπερνούσε και τον νόμο. «Πολύ φτηνά γλιτώσαμε και με δάφτους», είπε ο Αντρέας, «και αύριο θα δούμε και για τα χαρτιά. Τώρα μπορούμε να καθίσουμε για φαγητό. Πάτερ Ιλάριε, περάστε να μας ευλογήσετε». Πέρασαν όλοι στο τραπέζι και στάθηκαν όρθιοι για την προσευχή. Σταυροκοπήθηκε ο γέροντας, ευλόγησε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρώση και την πόση των δούλων σου ότι...» Ψιθύρισε τα υπόλοιπα λόγια, ξανά έκανε το σταυρό του και κάθισαν όλοι στις θέσεις τους. Ο Ανδρέας δεν έδειξε ότι πειράχτηκε με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, αλλά μέσα του είχε τη βεβαιότητα ότι δράστης ήταν ο Χικμέτ. Δεν μίλησε την ώρα του φαγητού. Αργότερα όμως πήγε στη μέσα κάμαρη όπου βρισκόταν η γυναίκα του και της είπε: «Γιατί το έκανε αυτό, αδελφός, ο Χικμέτ? Είσαι βέβαιος πως αυτός είναι ο φταίχτης?» Αντιμίλησε εκείνη θέλοντας να υποστηρίξει το μικρό της αδελφό. «Αυτός μονάχα ήξερε για τους μουσαφιρέους και αυτός μονάχα ενοχλήθηκε με την παρουσία τους. Ο τυφλός φανατισμός του για το Ισλάμ και το Κοράνι και τον προφήτη του. Τι θες να κάνω εγώ, Ανδρέα? Τον Χικμέτ τον ξέρεις χρόνια. Έτσι τον φτιάξαν οι ουλάδες από μικρό παιδί. Του πιπηλήσαν το μυαλό με το Ισλάμ και αυτός βλέπει παντού εχθρούς του προφήτη. Έπρεπε όμως να σεβαστεί το σπίτι μου. Η αστυνομία με σέβεται και όλες οι αρχές έχουν καλή γνώμη για μένα. Με τις βλακίες όμως του αδελφού σου θα αρχίσουν να με βλέπουν με άλλο μάτι. Κατάλαβες? Αν έρθουν καμιά ώρα οι νεότουρκοι, τότε θα μας φάξουν όλους αντραγιά. Να του πεις άλλη φορά να προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του, γιατί θα μας ανάψει καμιά φωτιά και αλίμονό μας».

Και οι άλλοι τον είχαν υποψιαστεί, το Χικμέτ που βρισκόταν πίσω από αυτή την καταγγελία, μα δεν είπαν τίποτε. Δεν ήθελα να μεγαλώσει η ταραχή. Άρχισα λοιπόν να λένε και να σκέφτονται άλλα πράγματα και η Σμαραγδή προσπαθούσε να βαθύνει τη σκέψη της και να ξεκαθαρίσει τις διαβολικές πονηριές και τις δολοπλοκίες των δαιμόνων που αθέατοι απλώνουν το κακό ανάμεσα στους ανθρώπους και τους παραπλανούν με χίλιους τρόπους. Θυμόταν και τα λόγια του μακαριστού ηγουμένου, του αγιασμένου μπάρμπα της, ο Θεός να τον αναπαύσει, σε σκηνές ζώντων που τη συμβούλευε συχνά και τη έλεγε: «Η κακία και το μίσος, Σμαραγδή, βγάζουν μια απέσια βρωμιά που φανερώνει την παρουσία των δαιμόνων. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να καταλάβεις το κακό τις πιο πολλές φορές. Βέβαια, οι δαίμονες ξέρουν συχνά να κρύβονται και υποκρίνονται μορφές ενάρετες και λόγια προτρεπτικά προς το καλό, αλλά όχι για το καλό. Σκοπός τους είναι πάντα να σε απομακρύνουν από το σωστό, να σε βγάλουν από την οδό του Κυρίου. Είναι παραπλανητικοί οι δαίμονες, πονηροί, υποκριτές, δόλοι. Το ίδιο γίνονται και όσοι τους ακολουθούν. Το αντίθετο γίνεται με την καλοσύνη και την αγάπη», είπε ο πατέρας Ιλάριος, που πλησίασε καλοσυνάντα τη Σμαραγδή και ήξερε ακριβώς τι σκεφτόταν. Εκείνη ξαφνιάστηκε, σχεδόν τρόμαξε που ο γέροντας διάβαζε με τόση σιγουριά τη σκέψη της. Έκανε το σταυρό της και ρώτησε: «Και πώς ξέρετε, πάτερ μου, τι σκέφτομαι αυτή την ώρα?» «Μη ρωτάς το πώς, αλλά να θυμάσαι τα λόγια του Αγίου Ηγουμένου που τον είχε πλουσιοπάροχα ελεήσει ο Θεός. Όσο για τη διαφορά του καλού από το κακό, είναι ότι η κακία βρωμά και ζέχνη σαν τους ίδιους τους δαίμονες, ενώ η καλοσύνη μοσχοβολά σαν λούλουδο ανθισμένο και σε παρηγορεί και σε εφραίνει. Ο κίνδυνος είναι στην υποκρισία, γιατί οι υποκριτές ποτέ δεν δείχνουν τι κρύβουν μέσα τους. Σκεπάζουν την κακία με χαμόγελα και ωραία λόγια. Ποτέ δεν φανερώνουν το μαχαίρι με το οποίο σε χτυπούν, κατάστηθα ή πισόπλατα. Γι' αυτό και ο Χριστός φώναζε δυνατά το «Ουέ» στους γραμματείς και φαρισαίους, και πάντα το φωνάζει, γιατί πάντα υπάρχουν υποκριτές και αυξάνεται ο ρυθμός τους με το προσωπείο της ευγένειας και του πολιτισμού, και αυτούς τους συναντά κανείς πιο εύκολα ανάμεσα στους καλούς ανθρώπους και τους ψευτοχριστιανούς. Γι' αυτό πρόσεχε, κόρη μου, πρόσεχε πολύ. Με συμβουλεύεις, γέροντα, να μην εμπιστεύομαι τους άλλους?» «Να μην εμπιστεύεσαι εύκολα και ανεξέταστα τον καθένα», απάντησε ο καλός ιερομόναχος και συνέχιζε. «Χρειαζόμαστε προσοχή και διάκριση. Ο διάβολος δεν εμφανίστηκε στους πρωτόπλαστους όπως είναι πραγματικά, αλλά πήρε τη μορφή του φιδιού για να τους μιλήσει και να τους παραπλανήσει. Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μας και πρέπει να τους συντρέχουμε και να τους βοηθούμε, αλλά όχι να τους εμπιστευόμαστε αμέσως, μήτε και να τους αναστραφόμαστε με πολύ ευκολία. Γιατί, καθώς είπε ο Μέγας Βασίλειος, φθήρουν ήθη, χρηστά, ομιλία κακέ. Και οι ομιλίες δεν είναι μόνο τα λόγια και οι συναναστροφές, αλλά και τα συντεριάσματα. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων», είπε ο Κύριος, και εννοεί τη διδασκαλία και την υποκρισία τους. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς ο Πάσχηλιδος Χριστούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών δέσποτας συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεση στα ασθενεία ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα φιλήματα ημών ως και ημείς αφή με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ είναι βασιλεία και δύναμη και δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων ορούμενο και το σών φυλάτων του σταυρού πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαντο σταυρό εκουσίω τη επωνύμω και νη πολιτεία. Του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεό. Έφρον τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχεν τη είναι όπλων ειρήνη αή των τρόπεων. Ενήν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέστητη. Την παρήδηση αγαθήτα και σία ημών πανίμητη Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούσε και έλεο βασιλεύει. Και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, το μετά σε επάκουσον και ελέησον.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των επισκόπημων ιερονίμων.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κυριελέησον, κυριελέησον,
1: κυριελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικία ήγη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομόσια και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νίκαια ήγη στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξα υψίστης Θεό και μιλείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και μιλείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και μιλείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να τηρεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να τηρεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θρηγοντές μου, πολλοί επανίστατε περνά, πολλοί λέξουν την ψυχή μου και στη σωτηρία εν τω Θεό αυτό. Σύνε, Κύριε, αν την λύπη μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, ο ύμπρος, Κύριε, δεν τα έκραξα και μη ψεύουν τους όρους του Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμηθή και ύπνωσα, ξεγέρθην ότι Κύριος θα την ψεύτε μου. Που φοβηθήσαμε από μεριάδων όλων και κλωστρεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Τη Σιεβάτα και σπάντα σε κρόντα του Ματέως, οδόντα αμαρτωλών συνέντευξε. Του κυρίου σου κυρία και πτωλών σε ευλογία σου. Εγώ εκεί βίδιν και ύπνωσα, ξεγέρθην ότι κύριο αντιλήψατε. Κύριε, μην το θυμώσαι δέξιμε, μην δεν τη οργή παιδέψε. Τι τα δέψε εν πάλι σάμι και πεστήξε με ευτυχία σου. Και στην ίεση τη αρχήμα προσώπου τη οργή σου. Και στην ειρήνη τη οστέλνου προσώπου των αμαρτιών μου. Και ανομία μη περίραν τη κεφαλή μου. Συμπορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάψαν με ολοπέδρο προσώπησαν προσήν σου. Τα λεπόρσα και κατεκάφθηνε ως Θεός, όλη την ημέρα συντροπάζονε πορευόντους. Τι εψέ με πίσε με γμάτων και ουκέ στην ίεση της εκεί. Κακώδη και ταπεινώδη της φρόδας σου. Εργό η όμινε, ο ιόμινα από στραγμούς της καρδίας σου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου. Και ως ταραγός μου από σου καπεκρίβει, καρδία με ταράκι. Η κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και από το μου και έστειλετε μου. Φίλοι μου και πλησίου μου, ξεραντίες μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζουν το ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μια δάση της αρματικότητας και δωριότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Ερώδεως η κοπό σου κύκο και όσοι άνθρωποι σου κανήκω το στόμα του και γενόμινος άνθρωπος σου κακού και ουκέ έχωνε το στόμα δι' αυτού ελεγχού σου. Ό,τι εμεί οι κύριοι ήλπισα, σύ σε ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπε, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή, και το σαν ευθύνε πόδο με μεγαλογνώνησα. Θεός μας θυγας έτοιμος, για διδόν με ενωπιόν με στη διαπαντός, για να μία μεγάλα καιρό και περιμνήσω επί της αμαρτίας μου. Ήρε εκκλήμους δώσε κρατέοντα υπέρ εμέ, και επί την σε μισούντες με αδίκως. Για τα αποδιδόντες μη κακάντια αγαθόν, εν διεβαλόν με επί κατεδίου των ακατοσύν. Μία καταλήφθη, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήφθη με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωτρίζω, έλλειψης έσαι ψυχή πως απρόσσα μου, εν γέννημον και αβάτω και ανήλω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσον το ελαιό σου με ζωά σου, τα χείλη με περέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου, για το όνομα της αρώτας χείρας μου, σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου σε λέσει το στόμα μου. Ή ευνημονευόν σε επιστροφή μου, εν εισόδη σε μελέτων εισέ, τα γεννήτη βοηθών μου και ενισχύει τον τελίγο σου αγαλιά σου, κολλήτη ψυχή μου πίσω σου, έμα μου δεν αντελάβε το δεξιά σου, τη δεσμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρέψατε στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύρα τροφέας, μέρη της αλλοπεκονέσονται. Δε βασιλεύς, ευλαντήσετε επί το Θεό, περαιτήσετε πάσο μνίον εν αυτό, εν εφράγει στο μαραλούν τον άδικα, εν της ζώτης εμελετον εισέ, τε γεήν βοητών μου, και εν ισχέπη των περίπτων σου αγαλιάσον. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβε το δεξιά σου. Ο ξαπατρή και η όγκια και ο πνεύματι, και νύν και ρίγκη στους αιώνας των αιώνων. Amen.

ελεύθερος. Συντραβαντίε κατέβονται σε τάφο, όλου και εμείς εις έτοιμο, κι αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Θεντών με λάγκο κατωτάτω, εν σκοτεινή σκησιά θανάτω, πεμέ με στερήθη ο Θεός μου, και πάντας με τερμούς σε πήγα και σε πεμέ. Έμα άκρος τους τους να πεμέ θεντών με βδέλημα εαυτής, παρεδόθην και ξεπορευόμεις, και όφτα λιμιστέρη σαν οκτωχίας, και έκραξα προς εν Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς εν τα σχήρα μου, μη την εκκλής πίστα αμάσια, τι αντί αναστήσου και εξομολογήσου εν τέση, μη ρίγησετε έτσι εν το τάβο το αλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία, μη ρωσήσετε το σκότι τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγμένη μου, καλό προς εν Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσα. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσωπό μου σαν παιδού, το χώσι μου εγώ και ελκόψω εκνοβλητός μου, ψωθείτε ταπεινώδη και ξυπολίτη. Περμένει ήρθε ο νεοργές σου, φοβερισμοί σε εξεταραξάνε και κλωσάνε ως είδω, όλη την ημέρα περέσκω μάμα. Εμάκνες από μου φίλο και πλησίω και του γνωστούν από τελεπορίας, Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίο όξε προσευχή μου, κρόντο σου τη λέησή μου, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα νομία σου, τον αιώνουν πάσα γνώσου, τον λειτουργούν εκτορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελεύθερη και εκτιρμή σου, τον επιβλώντα εναγαντή στην επιθυμία σου, άρα και εις τη συντροσάη του νεότου σου. Ποιώνει δημοσίνα ο Κύριο και κρίμα πάσα αντικρουμένη σου. Ευλόγησε τα σωτού αυτού το Μωυσή, τη σύζυγη τα θελήματά του. Τύρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρότιμος και πολυέλεος, και στέλνος ο Γεσίς του Θεοδέη στον αιώνα μηνύ, που κατά της αγαμίας ημών επίησε μη, που δεν κατά της αμαρτίας ημών τα πέδω και λιμή, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτό, κάθος αναπέγουσα να το λέει από της μόνου, εμάκνα θυμώντας αγαμίας ημών, κάθος εκτήρη πατηριούς, τήρησε Κύριος φοβουμένους αυτόν, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμνήστη ότι κουσεσμένο, άνθρωπο ο συμπόρτο, ειδέρεα αυτού, σε άνθρωπο το αγρότο εξαντήσει, τη πνεύμα δείτε είναι ένα αυτό και υπάρξει, και επιγρώσετε την τον τόπο αυτού. Το δέντρο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα, επί τη φοβέμη αυτό, και η δικαιοσύνη αυτού, επί ίση όλη τη πλάστη για τίκην αυτού, και με μημένη στον εντολόν αυτού, του ποιήσει αυτά, κύριο σε τον ουρανό, ετοίμασε τον δρόμο αυτού. Η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού. Του άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού. Λειτουργία του. Υπηρούνται στο τέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξονας προσευχής μου, ερώτησετε εσύ με τελευταία σου, σ' άξον με την δικαιοσύνη σου, και μη σε έρχεσαι κρίση με τα δούλου σου, διού δικαιοσύνη τον οποίο σου πάσω, κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η γη της ζωή μου, κάτσε με σκοτεινής με πλούς όρους, και κυρίασε με το πνεύμα μου, ενε μη εταράχτη κατία μου, εμνείς την υπερών αρχαίων, εμελέτησε πάση έργη σου, επίμαστο χειρών σε μελέτων. Διεμέντας από σε τα σκύρα του ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση, τα χείλησα ξόλου μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδού μου και ομοιότησε με τις καταβαίνους της Βάκο μου. Κουστών πίσω μου το πρωί το λέω όσο την ψήφισα. Γνώρισε όλη μου Κύριε οδονή πορεύσε μου και προσέρε την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέβη μου. Είδα ξόλου μου το ποιή το τέλημά σου της Θεό Θεό μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Έχει το όνομα τόσο Κύριε ζήσιμε. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξορροφρέψε εκτρούς μου και άπουλης πάντα στους λίβοντας στην ψυχή μου και εγώ δούλου σου ημί σ' άκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσπρις με τα δούλου σου σ' άκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσπρις με τα δούλου σου πνεύμα στο αγαθό μου οδηγείς με τη ευθεία ο Ξαπατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Της Ελλήνης του Σύμπαντος Κόσμου, εις τα Θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, τέτοις των πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθώμε. Φέρ τον Κύριο οικοτούτο και τον μεταπίστευς ευλαβίας και φόβο Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθώμε. Φέρ τον Αρχιεπισκόπο Μόνη Ιερονίμου, του Τιμή Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε. Φέρ τον Πατρός και καθηγουμένο ημών, Ιακώβ Αρχιερέους και πάση υπέρ το ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ το εξεχώς ημών έθνος πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστη μόνο στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και τον πίστη οικούτων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων η φορία στον καρπό της γης, η καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ πλειότων οδημόρων των νοσού των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός, της η χαρητή. Της Παναγίας Αχράτη προευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών το τόπο και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ουρών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει συμπάσω δόξου τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: ευτελισμένος, εθριάν πευσάσιν της αγώσιν αφλοφόρε του σωτήρος Λεόντιε. Σίγαρος λέων προς άθλησιν όρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσεσθε ημίν το μέγα έλεο.
1: Και νίκαια η και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Προφήτε προεκήρυξαν, αποστολή εδίδαξαν. Μάρτυρες ομολόγησα και εμείς εμπιστέψαμε

0: Μένεις εν δόξου δεσποίνης ημών και ο τόκου και η Παρθενομαρίας, με τα πάντα των Αγίων ονειμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και τα δοξαστέ σου βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Η σοφή της οικουμένης αλλής, εκ Θεού λαβώντες το συμπαθές, πρεσβεύσατε και νυν υπέρ ημών των βοώντων, Κύριε σώσον των λαών και την πόλη σου και των συνεχών των δυνάμεων.

Θυμίσομεν πιστοί τους σοφούς Αποστόλους, τους χείρους τους ταράξαντας, της αθέειας την θάλασσαν και ελκύσαντας, ως εκβηθού τους ανθρώπους προς τον

πνεύματος όφης, Χριστής Πάτερ Νικόλαε, και της μύρης θαυμάτων σου, κατεμύρισας μύρον αέναν χέον, τους μυρίζεσαι

0: θεία κήρυξαν πάση την άφραστον σου γέννηση. Θεότο και πανάκραντε, σε δοξάζοντες, του προσκυνήστε αξίως, αλετούμεσε, συν τούτης έτης σωθήνε, τους πίστη τιμώντας.
1: Ελέησον με ο Θεός ο Ταμέγα ιδεός σου, για το οποίο σου ημώς εξάρισε μόνο. Έμπειο πίναμε από σαρωμίες μου και από σαμαρετίες μου καθάρισό με. Όταν ο μη ομινός σου και αμαρτία με πιό με στη διέ παντός. Σήμωνα ήμουνατον και το πονήνων οποίων σου επίησα. Όπα σαν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσω κανένας θέσαι μου. Ιδού δώρα νομίες συνελήφθηνε και αμαρτίες εκείσεις έμπαινε η μητή μου. Ιδού γαλαρίθινη γάψα στα άδα και σοφία σε το σάσμι. Ραντιείς με ισό που καθασμινίζουμε και με χειροευχαθήσουμε. Ακουτείς μια γαλία σε όπως είναι γαλιά σου φαινομένα. Απόσπασο πρόσωπό σου αγωδιών και πάσα μια με εξάρισα. Καρδία αν καθαρά ο Θεός και πνεύμα ευθύς εν γέννησης εν κράτης μου. Μια από ύψη προσώπου σου πνεύμα στο Άγιο μηδένισε μου. Απόδοση μια αγκαλία σου Υιού και πνεύμα διαμονικό στήριξό με. Διδάξω ο νόμος σου δούσε και σε πίσε επιστρέψει. Ρίσε με ξαμάντων ο Θεός της Λυρίας μου αγκαλιάσετε. Η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Εκεί η δικαίωμα ανοίξεις και το στόμα μου να την ενέσυνη σου. Ό,τι θέλεις εσύ αν το κάνω καυθόματο και ευδοκίσεις. Εσύ το Θεό πνεύμα στη μέρα καρδιά στη μέρη. Και ταπεινωμένο ο Θεός σου το ξενώσει αγάθρον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το ότι χειρουσορήμ. Τότε ευδοκίσει η θυσία και ο σύνης αναφόρα και ο καυτό μου δεν σου νεπεί, τότε σε στήριό σου μόσχος. Σου είπε ο Παιόγος δεξιά θα πω στην ισχύ δε δόξεστε, αύτη καλά θανάτως που ασθενείς είπε να Δίος έδωσε τις Ιζαηλίτες οδόν βυθού και νουργήσασαν. Απόστολοι του Χριστού πεσβεύστε το ημών. Θείες, φωτιζόμενοι οι αυγές της Συρίου, η λάμψεως ένδοξη, θέσε και μαθήσετε όντως θεοί, θεοειδείς Απόστολοι. Όθεν κατά χρέους ημάς εν ίνους γενεύομεν. Απόστολοι του Χριστού πεσβεύστε το υπερημών. Λόγω του φανέντος της πηγής, η εσπαθνία παχύδι της σώματος άρεστη διάπανη, εδώ να αυτού εκπληρώτε προστάξεων πίστη γεγονότες, αήτημάστε Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πεσβεύστε το υπερημών. Δεσποτιστικές με μαρικές του Παναγίου αήτημοι πνεύματος, όλο με φωτίσατε αμαρτιώνες πόλη καλυπτόμενων. Και έβρος μετανοίας οδόν σαφώς οδηγήσατε. Περαγία Θεοτόκια εσώσον ημάς. Και τον Αποστόλων χαρμονήθα γεννήτω παράμε δέσποινα, μη δεος υπάρχους την αυτή σε βεβός γαρίσαντος, σε να χρήσε σώπη υπηρός γέννησε στην εμέ. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν. Στεφάνης κοσμωμένος δικαιοσύνης και θρόνο της χάριτος παρεσσός Νικόλε, του συμμαδίας νυν καταστέφοντας πιστούς ως επεσβείες σου. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, ο χάρη δεξάμενος των γεμάτων, ο μάκρον Νικόλε της ψυχής μου τράβοντα ευχές σου ίασε, και ασυμβενόντων πειρασμών ρίσε πεσβείες σου.

0: Κύριε Θεοτό και σώσον ημάς. Ναός σου παράγουμε της αμαρτωλός φωτίσου, αμέρας σου ενδυσκότους ρίσε με, πιανίζοντας όπως υμνό δυνεκό στα μεγαλεία σου. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, νόμι σε εγκομίον ιερετήσου, που χρυποπίπτει του Χριστού θεράπονται ότι αυτός γραφεί εγκόμιον και όργος αναφέρετος. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, η έμενος μάκα των υπερθύσεων των ακυρίδωτων ψυχήν παρθένοντο σώματι, κοσμήσας προς την άνοδο να ευσταλεί κατασκεύασες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κράτος επινέγκο κατές πλάνης της Ιησούς μάρτυρας τιμή, γεραίρον οσίως αιδε μελαιόντι έτων αείς υποθούμενων. Κινήκε αεί και σώσ' τον αιώνα μην, πρόσε μακαρίσουμε Θεοτόκια, νεμερτέραν ουρανό και πάσης της αιωσίων βαρεγέννησας, τον βάσιν και Θεόν ημών. Ο μόνος ειδώσεις των λωτών σου ουσία στην ασθένεια και συμβαθώς ευθυμοφωσόμενος φερίζος ζω με εξύψους δύναμη του βοάνση, Άγιος ο νόσο έμψυχος αφράσου σου δόξου άνθρωπε. Απόστολοι του Χριστού πεζεύστη περιμόν, ο μόνος όρατος Θεός, ο λάθης αμαρτούμενος και μαθητάς ημάς εξαιρέξατο, εις πάντα κόσμων αυτού του όνομα και την υπερκόσμιον, δόξαν καταγένοντας ανακάλυψη Θεία Απόστολη. Απόστολοι του Χριστού πεζεύστη περιμόν, σύ μόνο η μάρτη κακή Χριστέ, σύ μόνο επιμέλησα, εν ψυχήν κακούς κατεμόνιναν. Το σου ελέη κάθαρον σώσομαι, έχω δυσοβούντας εμόν εδιάλεκτε Ιησού τους αφούς αποστόλους σου. Απόστολοι του Χριστού πεσβεύστε περί μόν, πικρίας παθών και λογισμών και πάσης αμαρτίας με, ως συμπαθείς Απόστολοι ρίσεστε τη μετανία καταγλυκένοντες, την εμή διάνοιαν ως των Θείων φέραντες, ρηκασμόν η καρδία πανέθυμη. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, μετά των αείδων λειτουργών, Παρθένε επιλόγαμε με τα πασούν των ανωδυνάμεων, με τα μαρτύρων και αποστόλων Χριστού, όν πέρε σωμάτων σας εξαγνώμημάτων σου νύν τη σώπη σου Αθήνα του ζώου σου. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, αρχιερέων εν καλό πείσμα, ευαδία θεία του πνεύματος, θεσμηρικνώ εσου ευχές αδυσσόδη, απέρεως της καρδίας μου νικόρα, εσοφέ πάθη θέωνε. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, εν αμελία διεξάγω μου τη ζωή νοτώντας, δόμε σου το δικαστήρια Χριστέ, ενώ μη καταπίνησμε Νικολάου Μεσητίες, ιερέας δυσοκούμενος. Άγιε του Θεού πέζε περιμόν, επικυρμένος Θεία Χάιτη, ιεράρχα Πάτε Νικόλε, ο Παχήνα Πυρισμών, και κινδύνα με διάσωσον, προσυγόντος σου τη σκέπη της ευδίπα μακάριστε. Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς, ρίστε με πάση περιστάσεως και χωρών σκανδών του όφελος, και ανήσοντας πυρός και τους σκότους φανόμε το φως απογίστασαν βρωτής των έσπερων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ήθος ευσταθές και φρόνιμο αχάριντε Θεόθεν και θυμένος λεόντιε, ανεδείχθης αληθείας αθλητής και μάτης άριστος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, θέστε τα σφιχά στο ζώντι Θεό, τις εισαδιώτες ανεφώνης λεόντιε, βασιλείτε αιωνίως διαμένων τη στατεύεσαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, έρια ευσεβίας ρήματα ημερισταγής και φιλόθεος γλώσσας σου, της δε δούλης της ασεβίας βλασφημίνε διαφέρετο, εν ίν και αεί και στον όσταν πλέον να μην. Χέρις μη τηλεπιλόγα με ήταν θεολόγων εργαστή σου χωρίς εσά, και δε ακούσε ακομμένον ως το αιώνα μου και άνθρωπον.
1: Τόξαν δυνατόν εις θέλησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι.

0: Αγίας, ο Χράτη, προευλογημένης εν τόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα μου να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία, η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σταυρώνος περθώνατα αναλαβόμενος, προσπάλλην εχώρησας τον αορά των εχθρών, για νέος τα ίδια σας, όθεν εξαφανίσας την αυτόν δυναστείαν, έπαλθον έπαθλον εκομίσω των θαυμάτων την χάρη, πρεσβεύον του σωθήνε.

Όρος ότι χάρη Θεία κατάσχυνο βελτικό εις αυλακών κατανοήσας ο Θαμής, εξού εξαιρέψεσαι το Ισραήλ πολεμεφόνη των Άγιων, εσωτερία νημών και ανάπλαση, να πόσο του Χριστού περισβέστε περιμών. Θαλάσσασα Θεέ απιστίας, θαλάσσαν δεστές, επιβάσσασι νημών, ήπι θεόνιχτη Χριστού, εθρόν ευηθήσατε των νοητών, και ευηθιστέντε εκείσατε επιστοτηρία ανθρώπους Απόστολοι. Απόσε το Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Δοχεία του Νεώματος των Θείων Ελάμψεων και εισχωριστήσαν ο ψυχήν και δεχτικήν παραταπών παθών θεματίζουσαν το φωτισμό της Ορτανίας να δίνατε θεματάριστη η Θεία Απόστολη. Απόσε το Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Με φέρε το ίδιο της ζωής εκοδίσαντε στην και εισχωριστήσαν ο ψυχήν η αχμηρία των παθών εν θέως αρδεύσατε και αρετών βαστάν στάχη βρίσατε σωτηριώδη αποστολή ένωση. Περαγία Θεοτόκε σώσουν ημάς. Προφήτε Απόστολοι πανέδοξοι μάρτυρες στην τιμητή του Ιτωτού, νύδι σωπείτε εκτενώς όπως διδοθεί με αναμαρτιών και ανία κολάσεως, πειρασμών και κινδύνων και θύψεων. Άγιε του Θεού πεζε περ ημών. Ως πάντων που σταγμάτων Θεού εκπληρωτής, συντηρήν επόδοσον πρεσβείες σου ημάς. Νομοθεσίας προσωτηρίαν φερούσας και λύση πάνω πειρασμών επερχομένων, Πάτερ Ιεράχα Νικόλαε. Άγιε του Θεού πέσε περ ημών, τον δρόμο σου τερέσας, ως Υιός εν Χριστώ, τα σωδούς κατέθεων ημών τας προς Αυτόν. Όπως φεύγονται στα σανωδία σου πλάνου, προσωτηρίαν καθαρίσομεν τερίαν, Πάτερ Θεοφόρε Νικόλαε. Άγιε του Θεού πέσε περ ημών, ο πάσας μεθοδίας ωραίσας του εχθρού, Θείες εγρηγόρσες η Νικόλα εσωφέν, επαγρυπνούντας και τον Θεόν ανημούντας, και σε μεσή την προς Αυτόν προβαλωμένους, πάντας ημάς πάντε χαρίτωσον. Περαγία Θεοτόκε σώσουν ημάς, να είσαι ο προφήτης, εμπνεύματι Θεόρος σε προέγραψε κατάσχυον αγνή, τους εκδακέντας προγμόπολων εκκλημάτων, σε έσαι προσδέχτης μεσητείες εδώ και νυν, επισκιάωσα χάρητην. Άγιε του Θεού πέζε περ ημών το θυμό του δισεδαίμονη εισπόσποντος, σε τον πόθο του Θείου πυρούμενο Χριστού, ανηρεώς οικίζετο, μου άρεσε το φορέ λεόντιε. Άγιε του Θεού πέζε περ ημών. Συνεκροτή το παρησία συγκλώντιε, υπές αληθεία συνδυνεύοντι, μεθείς το μυς και καύσεως πάσης κατ' ετών μας είδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σε έσας η γυναίκα και σοβρήν προς την αλήθεια, τα σταλέωσαν τέφησος μακαριστών των απειλούντα ήγημε, μάρτυς αθροφόρε λεόντιε, και νύν και αεί και σώμα στον αιώνα μην. Και ρεβικότητα γμάδων υπερέχουσα και Θεόν εγκάλεσε εποχούμενο, με τα σακώς βαστάσασα χαίρε Θεοδό και πανίμνητε. Ο φωτίσας τη ελάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας του σταυρό σου, το κόσμο το πρέδο της καρδίας φώτισον φωτί της εις εγνωσίας, τον Ορθοδόξο συνούντωσε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Σταλάζον τον εκδικασμό και την πνευμαγαρίαση, εδείχνεται επανίδημε όροι Απόστολοι την πικρή ανάπαση του διαβόλου καθελώντες και τους πιστούς ενιδύνοντες. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Ερχόμενο λωτρίος Χριστών εις τα ίδια επέβαλε και γνησίως αυτού εκορήθηται εκ του αλωτρίου δημιώδη τόσα της βλάβης θύη του Λόγου Απόστολη. Απόστολη του Χριστού πεζέσαι περ ημών, τα κρύφε της ψυχής μου θεάπευσαν τραύματα, οι κεσίες ιερές των εν κόσμου λυθείας σου και εξέντων έλευση και τα παθήματα εκτίμων και την εκτά φωνάσταση. Περαγία Θεοτόκε σώσουν ημάς, με τα πάντων ασωμάτων όντα εσωμάτωσα σε ονόδων Θεοτόκε Παρθένε ηκέτευε, εξαλόγων πράξεων και ειδονών θανατηφόρων, ελευθερώσε τους δούλους σου. Άγιε του Θεού πέζε περ ημών, εν τες αυλές Κυρίου πεφύτευσε Πάτερ Νικόλαε, ως κατάκαπος ελέα χάρη καθηλαρίνων πάντων είναι τα πρόσωπα ελέα των πόνων σου. Άγιε του Θεού πέζε περ ημών, η κεντερία νυν Πάτερ πίσων υπέ των δούλων σου, όπως άφεσιν πλεσμάτων λάβομεν, και συνεχούς εις θλίψεως ζεστήμαι και πάση θυμώσεως. Άγιε το Θεό πέζε περ ημών, σε τον θερμόν προστάτη, ως Κύριον καθηκετεύομαι, μη εάσεις ημάς Άγιε απροστατεύθους, αλλά τε συνήθεις σου πεσβεία περίσσουσον. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, που το ιδέες Χριστού κόρη τέμενος,
Θεοχαρίδωτε του Πατρός, Υιού και Πνεύματος, δέσμες ευχές σου ήχους ημάς πείσουν τα όσια πάντοντας. Άγιε του Θεού πεζού περιμόν, ιερίων του Σφαγήν ετοιμάτων ακθείς λεών η επανένδοξη, δεανικού προβλήματος υπέ Χριστού αφαιρέτως παρίστασον. Άγιε του Θεού πεζού περιμόν, καθαρίνης σου του στερών, επειράδο της ψυχής της πλάνης ο υπεύθυνος των Σαββαθέντα Κύριων, ως πεκακούγων βοδών διδορούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Απαρέσωσαν Θεοί οι την γη και ουρανών σε φως μη εκτε εκτενάμενη, ως τα βεθείς απάνω γάρ δημιουργός αισθημά της αδέλεγες. Και νίκαι αιή και σώσταν ο αγαμήν. Η Θεόν υπεφυγιώσου λεβούς αεργαστή, πάθε να μην δράχονται της είναι ειρήνη, δώσει μην, της Θεοδότων σε ημίς δοξάζουσιν.

0: Παναγία Ακάντη, προευλογημένη εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρχεν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσα την ζωή ημών Χριστού Θεό παραθέμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον τυράννων ήλεξας τα σποντηράς επινίας και ελλήνων ίσχυνας, την αθεότα των πλάνη, ύφρονας σας τον αγγέλο προστασίας, ίαση των νοσημάτων πιστής παρέχης, δια τούτο σου τη μνήμη τιμόμεν, πόθος ωφελεόντιε. Τη 18η του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Λεοντίου και του συναυτό Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον του σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τας εκείας. 18η πληγής Λεόντιος πνή. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Εφερίου. Πολλό βασάνων εφέρει λαβάνης, τας ανταμύψας εμπλάτη του εφέρους. Τη αυτή μέρα μνήμη του Σου Πατρός ημών, Λεοντίου του Μυροβλήτου, του Διονυσιάτου, του Εξάρχου.

0: Εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα. Επί το Θεό το σωτήρι μου, ντιμιωτέραν τον χερουβή και ενδοξωτέρα να συγκρίτως τον σεραφή. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοδόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Ότι επέβλεψε η ταπείνωση της ζούλης αυτού, η δουγάρα που τον ήρμα καρύβωσε,

Επίση κράτος των βραχίων αυτού, διασκόρπισαν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών, την τιμιωτέρων των χερουβήν, εν δοξωτέρα να συγκρίνουν στον Σεραφείμ, την άδεια χώρος Θεών λόγων πετούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι.

Δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ότι σε ενώσει πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να επέμπωση, το Πατρί.

0: Εν είδε τον Θεό εκ των ουρανών, εν είδε αυτόν εις υψής της, εσύ πρέπει ήμουν στο Θεό. Εν είδε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδε αυτόν πάντες οι δυνάμεις αυτού, εσύ πρέπει ήμουν στο Θεό. Εν είδε αυτόν η ύλη στη σελήνη, εν είδε αυτόν πάντα το άστρο και το φως. Εν είδε αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλωτο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είδε τον Κύριο εν της γης δράκονος και πάση άβηση. Πύρου, χάλαζε φιλών, κρύσταλλο πνεύμα, τα γύρω θα πιούν τον λόγο αυτού. Τα όρη και πάντα σε φωνή, ξύλα, καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσθητοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι εξώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και εξώση και αέρας λαού αυτού. Ύμνος, πάση της οσίης αυτού, εις εις Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα καιρών, η άνεση αυτού είναι εκκλησία οσίου. Εφραθεί το Ισραήλ επί το πίσαν δι' αυτόν και οι ίσοι οι όνα καλλιάστησαν επί το βασιλείο αυτόν. Ενεσάδωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαρτηρίο ψαράτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κήρυσουν το λαό αυτού και υψώσει πραγίσουν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλλιάσονται επί των ποιτών αυτών. Η υψώση του Θεού είναι το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίσπε με ενισχυρσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκηση εν τη έθνηση με λαιμού εν τη λαή. Του δίσει του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξη αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσει εν αυτή κρίμα έγκρατον. Δόξα αυτή έστε πάση τη οσύση αυτού. Εν είδε τον Θεό εν της Αγίας αυτού, εν είδε αυτόν στερεόμενο επί την άμεση αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Εν είδε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν ήχος άλπιντος, εν είδε αυτόν ψαλτηρί και κιθάρα. Εν είδε αυτόν την πάνω και χορό. Εν είδε αυτόν χορδές και οργάνο. Εν είδε αυτόν κυμβάλης οδήγηση. Εν είδε αυτόν κυμβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάδω των Κύριων.
1: Σε δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, εσύ τη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δόξα εις το δείξα εν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε κενές το όνομά σου, τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση, μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον, με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφημα, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της νόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του φυλακθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθ' απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισε με δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πληρώσουμε.
4: Πληρώσομεν την δέησιν ημών του Κυρίου.
5: Κύριε
4: ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή.
5: Κύριε ελέησον.
4: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
5: Παράσπο Κύριε.
4: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
5: Παράσκου Κύριε.
4: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
5: Παράσκου Κύριε.
4: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
5: Παράσκου Κύριε.
4: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
5: Παράσκω Κύριε.
4: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
5: Παράσκω Κύριε.
4: Εις Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόπια η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
5: Συ Κύριε.
6: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει,

0: και εσύ τη δόξα μου να πέπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίωη και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων Παναρμόνιος Λύρας, εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τας προς τη γέρον δαιμόνων τελετάς κατήργησε, και τον ένα Κύριον κηρύξασα, τα έθνη ελυθρώσατο εκ της πλάνης των διδόλων, και προς κοινήν εδίδαξε τριάδα ομοούσιον.
2: Κι ουρανοί δείγονεν θεοποίηση τα κράν του αναγγέλη το στερέωμα, Πέτρον και Παύλον συμφώνωσαν ευφημίσαν,

0: άσα των μαθήτων επασίωσε
1: Αγαλιάστε μάρτυρες εν Κυρίω, ότι τον αγώνα των καλών ηγονίσαστε. Αντέστητε βασιλεύση και τυράννους ενικήσατε. Πήρχε ξύφο σου και πτωήθητε, θυρών αγρίων κατεστιώνων τα σώματα ημών. Χριστό με τα αγγέλων την υμνοδία να αναπέμποντες, τους απουρανών στεφάνους εκομίσαστε. Ετήσαστε δωρηθήνε ειρήνη το κόσμο και τες ψυχές ημών το

προφητικός την Παρθένων ανεφημίσομεν, σαμνών χρήσιν του μάνα, ακατάφρεπτον βάτων, και τράπεζαν και θρόνων λιγνία.

0: αυτόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύπνιστε, τον Αγέριν το πρωί το ελαιός και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αείς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, αμαρτίας ημών, δέσποτα, σύγχρονος εν της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκοψε και Ιερέας της ασθενείας ημών, ένε και το σύμματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αείς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, Θεό του βασιλείου σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σώεστην η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

όλους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της μονής και της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως

ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη. Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

0: πρόσκες προρούντες ημάς προσπίπτοντας εκ τένος και βόντας εκ των κινδύνων λυτρώσεσαι ημάς ως ταξιάρχε των ανωδυνάμεων.
1: Εν τ' υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου Πατέρος Υιέ τες προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας τους τόπους αγαπής

κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς που δεν γαρεστήκε καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ουκ γνωστήσετε. Όλε γοημήν εν τη σκοτία είπατε εν το φωτί και ο ίστοους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων και μη φοβηθείτε.

0: Αγία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
1: Παρόσπο, Κύριε.
0: Σπαραγία, σαν φράντη, περαιπεκυβέρνηση, εν δόξου, δεσπυρίσιμον Θεό.

ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, πνεύμα του Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, Ποιμποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέτα, και αναστάντα τίτε τη μέρα κατά τα δραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο τα δόξης, κρυεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και σε τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

τα οποία θέωσε μας στην ουρανό να ελεγχίσει και την Βασιλεία να σου χαρίσει την πέρυσα. Υπέρ τούτο να πάω τον ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα του σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμα και ανθρωπίσμα. Τον φανερών και αφανών ευεργήσεων των εισημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της δυτικής ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών, δέξα στην πλησίω σας. Και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξωτερικά πολιώματα μετάρρυσε απ'

την και χρόνια της και δομή της χερσίνης της οικογένειας της αγκάς της κλάσης αλλά και της αγκής της μαθητές και αποστόλης υπόλοιπων.

0: ημών, χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, τον έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε Ιησού.
2: Κι ο νέκαστος κατά διά.

Άγνωστο να γίνονται όλα ευσάντα σε επικέντρινη.

0: δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριος, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θεία χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τώρα των ημών των επιούσεων, ως ημίν σήμερον, και άθες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εις αυγέ με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

Χαριστώ στο Αγία Σύμμα σου, άνω του Πατρίς και το Δημήν Αυρά του Σύμμα. Και διταξίω σε μικρατεά σου και αυτά του σωματώσου, νέματος και δημών πατή των λαών.

0: Πήραμε από την άξη.
1: Αμήν, γενεξευρώθουν τους αυτού. Εις τα πέρατα της ημέρας εις τα ρήματα αυτών.
2: Αμήν. Ξέρεις του Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

0: σοδομιστικό, σήμερον Ιε Θεού, κοινων όρμε παράλαβε, μη γάρτησε Χρήστο, το μυστήριο λίπο, ο φίλη μας ηλώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νήστη Δήμο Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Εις δείπνος σου το μυστικό, σήμερον Ιε Θεού, κοινων όρμε παράλαβε, μη γάρτησε Χρήστο, το μυστήριο λίπο, ο φίλη μας τη δόξα κατάφερε ο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νήστη τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινων όρμε παράλαβε, μη γάρτησε Χρήστο, το μυστήριο λίπο, ο φίλη μας τη δόξα κατάφερε ο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νήστητη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Νήστητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.
1: Εις πάσαν την γη να εξήλθεν αυτόν.

0: Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα του πάσαν Αγίαν τελείαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετήσου, ετήσαμεν υπέρα του Κύριου, εαυτούς και αλλιούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε. Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτητα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατηξίωσας ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, αυτοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας και πάντα των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ευλογών σου, ευλογούνται σε Κύριε και οικειάζω τους επίση πεπιθώντας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν, αγίασαν τους οδογαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ότι δόξασαι ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη, τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών του στρατό και παντή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστήνια και προσκύνησαν αναπέμπωμεν.

0: Κύριε Κύριε, και όλους έλθει εφημάστη, αυτοθεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
2: Δόξα βαθύ και ιό και ιό πνεύμα και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ρέσιον, Κύριε Ρέσιον, Κύριε Ρέσιον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού προστασίας των τιμίων υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ή και εσείς του τιμίου και εν δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεπίμων αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και καλλήγων μαρτύρων, των οσίων και δοφόρων πατέρων ημών. Τον Αγίο Πατρό ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, του Χριστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρου Λεοντίου και το συναυτό,

0: Πατέρα μου, ο Κύριος ο Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Πέμπτη, είναι 18 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη μία, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Ιωνία, αρχαιότητα, με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, το ασκητικό ήθος ως στάση ζωής του πιστού με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Σκύλι οδηγεί τυφλών» και «Θεραπευτική υπασία» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπους τυραννούμενος και άλλα ποίηματα» του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι το μικρό απόδειπνο. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή», 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιουστινιανός, πολιτική της αυτοκρατορίας προς τη Δύση και η σχέση του με τη Ραβένα» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 18 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των Αγίων Υπάτου και Θεοδούλου. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου, του Οσίου Εράσμου, των δύο μαρτύρων από την Κύπρο, του Οσίου Λεοντίου, του Οσίου Λεοντίου από την Ιερά Μονή Διονυσίου του Μυροβλήτου και τέλος του Οσίου Λεοντίου του Κανονάρχου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέρδου.

Ο Άγιος Λεόντιος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους της βασιλείας του Βεσπασιανού περί το 69 με 79 και διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Στην Τρίπολη της Φινίκης όπου υπηρετούσε, μοίραζε στους πτωχούς τα σιτηρέσια του στρατού χωρίς να κρύβει την ευλάβειά του για το Χριστό και καταδικάζοντας τη λατρεία των ειδώλων. Η φήμη του έφτασε μέχρι το διοικητή της Φινίκης Αδριανό, ο οποίος ήταν ένθερμος υπέρμαχος της ειδωλολατρίας και είχε την άδεια του αυτοκράτορα να θανατώνει τους μαθητές του Χριστού. Έστειλε στην Τρίπολη ένα απόσπασμα με επικεφαλή στον τριβούνο Ήπατο με διαταγή να συλλάβει το Λεόντιο και να τον κρατήσει μέχρι την άφηξή του. Φθάνοντας κοντά στην πόλη, ο Ήπατος προσβλήθηκε από δυνατό πυρετό και την ίδια εκείνη νύχτα εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Αν θέλεις να θεραπευτείς, επικαλέσου τρεις φορές το Θεό του Λεοντίου». Κατόπιν η περίλαμπρη μορφή έγινε άφαντη. Ο Ήπατος έκανε ό,τι του υπόθηκε και ευθύς ανακουφίστηκε. Την επομένη, ο Ήπατος μετέβη στην πόλη μαζί με έναν άλλον στρατιώτη, τον Θεόδουλο. Συνάντησαν τον Λεόντιο, ο οποίος τους χαιρέτησε πρόσχαρα και παρουσιαζόμενος ως φίλος του ανθρώπου που αναζητούσαν, τους προσκάλεσε στο σπίτι του. Αφού τους προσέφερε την καλύτερη φιλοξενία, αποκάλυψε ότι αυτός ήταν ο Λεόντιος, στρατιώτης του Χριστού. Ο Ήπατος και ο Θεόδουλος έπεσαν στα πόδια του και τον παρακάλεσαν να τους ελευθερώσει από την ακαθαρσία της ειδωλολατρείας και να τους ενώσει με το Σωτήρα Χριστό. Ο Λεόντιος προσευχήθηκε και νεφέλη εμφανίστηκε στον ουρανό, αφήνοντας να πέσει επάνω τους το αναγκαίο για τη βάπτισή τους νερό. Φωτισμένοι με τον τρόπο αυτό πορεύθηκαν εν μέσω της πόλεως, ντυμένοι στα λευκά και κρατώντας λαμπάδα στο χέρι. Οι ειδωλολάτρες ταράχτηκαν πολύ μπροστά σε αυτό το θέαμα και δύο ημέρες αργότερα, όταν έφτασε ο Αδριανός στην Τρίπολη, διέταξε να συλληφθούν και να φυλακιστούν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Λεόντιος τους παρότρινε να υπομένουν με χαρά τις δοκιμασίες που θα τους χάριζαν την αιώνια ζωή, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν και έψαλαν από κοινού. Το πρωί εμφανίστηκαν στο δικαστήριο ενώπιον του Αδριανού. Ο Λεόντιος δήλωσε ότι ήταν Υιός του αληθινού φωτός, στο οποίο τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί, και στρατιώτης Χριστού. Οργισμένος ο δικαστής διέταξε να τον βασανίσουν, αλλά ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος και οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή. Ο Αδριανός κάλεσε κατόπιν να παρουσιαστούν ο Ήπατος και ο Θεόδουλος και τους ρώτησε για ποιο λόγο είχαν τόσο αναπάντηχα προδώσει τον αυτοκράτορά τους. Του αποκρίθηκαν ότι ήσαν πλέον στρατολογημένοι στη στρατιά του βασιλιά των ουρανών και για τίποτε στον κόσμο δεν θα επέστρεφαν στη μάταιη λατρεία των ειδώλων. Μετά από αυτό βασάνισαν τον Ήπατο καθώς και τον Θεόδουλο. Την ώρα των βασανισμών η μόνη κραυγή που έβγαινε από το στόμα τους ήταν το «Κύριε Λέησον». Έτσι ο Αδριανός έδωσε εντολή να αποκεφαλιστούν. Κατά τη δεύτερη ανάκριση απείλησαν τον Λεόντιο ότι θα τον υποβάλουν στα ίδια βασανιστήρια. Εκείνος αποκρίθηκε ότι τα μαρτύρια αυτά ήταν ο στέφανος της αθλήσεώς τους και το ενέχειρο της αιώνιας νίκης τους. Τότε διέταξε να τους βασανίσουν. Την ίδια στιγμή ένας κήρυκας έκραζε: «Ιδού προς πώς τιμωρούνται όσοι στασιάζουν κατά του αυτοκράτορα και κατά των θεών». Ενώ ο Άγιος φώναζε: «Μπορείτε να μου εξαντλήσετε το σώμα μου, αλλά δεν θα καταφέρετε να νικήσετε την ψυχή μου». Παρά τα βασανιστήρια, παρά τα φρικτά βασανιστήρια, ο Άγιος παρέμενε σιωπηλός, με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσευχόμενος. Ακολούθησαν και άλλα βασανιστήρια και μετά τα μαρτύρια αυτά τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή, και ενώ ευχαριστούσε το Θεό, κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας άγγελος ήρθε να τον παρηγορήσει και να τον ενδυναμώσει να εγκαρτερήσει μέχρι τέλους τον αγώνα. Την επομένη ο Άγιος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα παρά τα μαρτύρια. Ο Αδριανός διέταξε όμως να συνεχιστούν. Κάτω από φρικτά βασανιστήρια ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό αναπέμποντας ευχαριστίες. Πιστοί κατέθεσαν το σκήνομά του κοντά στην Τρίπολη, όπου αργότερα αναγέρθηκε προς τιμήν του λαμπρή βασιλική, στην οποία συνέρεαν πλήθη πιστών από παντού για να προσκυνήσουν τον τάφο του, καθότι ο Άγιος Λεόντιος κατέστη ο πλέον τιμημένος μάρτυρας της Φινίκης και ένας από τους λαμπρότερους της χριστιανικής Ανατολής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Για να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στην είσοδο και την έξοδο. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τη Λεωφόρο Σταδίου. Τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Τη Λεωφόρο Φιλελλήνων. Το λιμάνι του Πειραιά, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Πηγαδάκια έως Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά, την περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και την Αττική Οδό.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρχικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Αρχικά γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Αρχικά γενικά έθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 και στα ηπειρωτικά 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά.

32 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 18 Ιουνίου. Το 741 πεθαίνει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος. Το 1815 γίνεται η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, στον οποίο ηγείται ο Αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1821, κάτοικοι των Καλαριτών και του Σιράκου της Υπήρου κηρύσσουν επανάσταση κατά των Τούρκων. Παράλληλα, οι αμπαδιώτες Τούρκοι επιτίθενται ορμητικά στους Κρήτες επαναστάτες στον Άγιο Βασίλειο, αλλά συναντούν στεναρή αντίσταση και δέχονται αντεπίθεση που τους στοιχίζει πολλούς νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και τον αρχηγό τους, και αναγκάζονται να γυρίσουν στο Ρέθυμνο. 1822, καταλαμβάνεται από τους Έλληνες το Μπούρτζι του Ναυπλίου. 1914, οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων ανακοινώνουν στην ελληνική κυβέρνηση την έγκριση εκ μέρους των κυβερνήσεών τους του πρωτοκόλλου Κερκύρας, με το οποίο αναγνωρίζεται η ελληνικότητα της Βορείου Υπήρου. Για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1928, πεθαίνει ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούνσεν. 1923, στην Ιταλία εκρήγνεται το ηφαίστειο Έτνα, με αποτέλεσμα 30.000 άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα γειτονικά χωριά. 1930, αμερικανική εταιρεία κυκλοφορεί το πρώτο της ταξί στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. 1934, γεννιέται ο ζωγράφος Δημήτρης Μηταράς. 1936, πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόρκι. 1948, ψηφίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 1953, ανακηρύσσεται τη Δημοκρατία της Αιγύπτου από πραξικοπηματίες και καταργεί τη Βασιλεία. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1956, ο Αγγλικός στρατός προβαίνει σε εκτενή εμπρησμό δασών του όρος Τρόοδος για την ανακάλυψη και σύλληψη του επιτελείου της ΕΟΚΑ. 1961, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Κεσάρια του Ισραήλ, ανακαλύπτεται μια πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προσώπου. 1983, η αστροναύτης Σάλι Ράιντ γίνεται η πρώτη γυναίκα που πετά στο διάστημα. 2010, πεθαίνει ο Πορτογάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος Ζωζέ Σαραμάγκου.

0: Για το πρωτόκολλο της Κέρκυρας θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας υπεγράφει στις 17 Μαΐου του 1914 μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης, που επικεφαλής της ήταν ο πρίγκιπας Βίντ, και του Προέδρου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου, Γεωργίου Χριστάκη Ζωγράφου. Με την υπογραφή του τερματίστηκαν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αλβανικής χωροφυλακής, ατάκτων και βορειοϋπειρωτών και αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου μαζί με μια σειρά δικαιωμάτων για τον τοπικό πληθυσμό. Η περιοχή αποκτούσε επίσημα την αυτονομία της υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Βίντ της Αλβανίας, ο οποίος όμως δεν είχε ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η αλβανική κυβέρνηση θα είχε το δικαίωμα να διορίζει και να απολύει τους κυβερνήτες και τους ανώτερους υπαλλήλους. Άλλοι όροι της συμφωνίας προέβλεπαν τη στρατολόγηση αυτοχθόνων στη χωροφυλακή, την απαγόρευση παραμονής στρατιωτικών μονάδων αποτελούμενων από μη εντόπιους στην περιοχή, παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επανάστασης. Προβλέπονταν επίσης η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, αν και στις τρεις πρώτες τάξεις οι αλβανικοί θα διδάσκονταν παράλληλα με την ελληνική. Η θρησκευτική διδασκαλία όμως θα γίνονταν μόνο στα ελληνικά. Οι μεγάλες δυνάμεις θα εγγυόνταν για την διατήρηση και εκτέλεση των παραπάνω μέτρων. Στις 17 Μαΐου, και ενώ ξέσπασε στην κεντρική Αλβανία επανάσταση, η ελληνική κυβέρνηση, που ως τότε δεν είχε αναμειχθεί στις διαπραγματεύσεις, ανέλαβε ουσιαστικό ρόλο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρακίνησε τον Ζωγράφο να επικυρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τους όρους του πρωτοκόλλου, χωρίς να προβάλλει επιπλέον αξιώσεις. Η κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου αξίωνε να εγκριθούν και να εγγυηθούν για το πρωτόκολλο οι μεγάλες δυνάμεις. Τελικά την 1η Ιουνίου το επικύρωσαν και λίγες ημέρες αργότερα η αλβανική κυβέρνηση αποδέχτηκε τελικά τη συμφωνία και απέδωσε το επίσημο έγγραφο του πρωτοκόλλου στις 23 Ιουνίου του 1914 στην αυτόνομη κυβέρνηση. Η επιμονή του Ελευθερίου Βενιζέλου έπεισε τους βορειοϋπειρώτες εκπροσώπους να υποχωρήσουν και να επικυρώσουν το πρωτόκολλο της Κέρκυρας κατά την πανηπειρωτική συνδιάσκεψη στο Δέλβινο. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εκπρόσωποι της Χιμάρας που επέμειναν υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Λίγες ημέρες αργότερα η αποδοχή της συμφωνίας ανακοινώθηκε στη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου. Όμως, προτού τεθεί το πρωτόκολλο της Κερκύρας σε εφαρμογή, κηρύχθηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρόλο που το πρωτόκολλο της Κέρκυρας δεν αναιρέθηκε ποτέ από κάποια μεταγενέστερη συνθήκη, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Για το ιστορικό συνέδριο με θέμα «Η μάχη του Κιλκής 1913, ιστορία, μνήμη και σύγχρονες προσεγγίσεις» που διοργανώνει ο Δήμος Κιλκής υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κιλκής, τον κύριο Θεμιστοκλή Κοσμίδη. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Φουζούρη, σε εσάς. Καλή σας ημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια καταρχάς για το σκεπτικό αυτού του ιστορικού συνεδρίου. Πώς αποφάσισε ο Δήμος Κιλκής να προχωρήσει στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου?
3: Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής, αν και σαν Δημοτική Παράταξη διανύουμε τη δεύτερη θητεία μας από το 2019 και μετά. Η πρώτη σκέψη γενικότερα ήταν ότι ένα ιστορικό συνέδριο για τη μάχη του Κιλκής θα έδινε τη δυνατότητα πέρα της επιστημονικής γνώσης και της γενικότερης ιστορικής τεκμηρίωσης που μπορεί κάποιος να αντλήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, να δείξουμε την ιστορία, διότι δυστυχώς πολλές φορές η ιστορία προκειμένου να μεταδοθεί πρέπει να γίνει μέσω μιας φωνής. Για μας λοιπόν το ιστορικό συνέδριο είναι μια φωνή προκειμένου να αντιληφθούμε ποιος ήταν ο ρόλος του τόπου μας στην σύγχρονη Ελλάδα. Αυτές ήταν οι αρχικές σκέψεις. Γίνανε διάφορες διαβουλεύσεις πολλές φορές και με τη Δημοτική Ομάδα, με τον Δήμαρχο. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συστήσουμε ένα συνέδριο το οποίο επί της ουσίας, πέραν όλων σας παρανανάφερα, να δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια ταυτότητα. Και αναφέρομαι στη λέξη ταυτότητα γιατί πολλές φορές κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούμε πόσο σημαντικός είναι ο ιστορικός τουρισμός και ότι γενικότερα όταν μιλάμε για ιστορικό τουρισμό μιλάμε για την πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου. Δηλαδή δίνουμε δυνατότητα σε επισκέπτες που έρχονται για να γνωρίσουν διάφορα μνημεία, μουσεία, χώρους κτλ. Εν γέννη, να αντιληφθούν και ποια είναι η κληρονομιά μιας περιοχής. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε το να παρουσιάσουμε ένα διήμερο το οποίο περιλαμβάνει τρεις θεματικές οι εργασίες του συναδρίου, επί της ουσίας που θα γίνουν στις 19 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κλικής, καθώς και τη δυνατότητα της ιστορικής περιήγησης στο πεδίο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει δύο συγκεκριμένα σημεία πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι το λόφο ο λόφος των ηρώων της Μάχης Κλικής, όπου υπάρχει και το μνημείο προς τιμήν όλων των πεσόντων, γιατί μιλάμε για μια τρομακτική μάχη, μια πολύ νεκρή μάχη, ιστορική, μνημειώδης, καθώς και την επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων που βρίσκεται στο λόφο ηρών της μάχης του Κλικής. Αυτή είναι το ένα σημείο συνάντησης, όπου με μια πολύ μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων θα δώσουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία επί της ουσίας ίσως, θα πω τη λέξη ίσως με επιφύλαξη, δεν έχουν αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Και σε συνδυασμό με διάφορες συνεργασίες που γίνονται, όπως με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μια συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει με την αρρωγή του γραμματέα του Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό, τον κύριο Ευάθυνο Χατζηβασιλείου. Έχουμε επίσης μια διαδικασία λοιπόν να επενδύουμε στον ιστορικό τουρισμό της περιοχής μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Μάχη του Κλικής είναι αυτή η οποία επί της ουσίας έδωσε τη δυνατότητα, φεύγοντας ο βουλγαρικός επεκτατισμός, να ελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη και ο τόπος μας και επί της ουσίας να διπλασιάσουμε τα εδάφη εκείνη τη χρονική περίοδο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να το αναδείξουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατά, επιτρέψτε μου την έκφραση, και πάνω σε αυτό να χτίσουμε και να θεσμοθετήσουμε συνέδρια τα οποία πάντα βέβαια δεν θα έχουν την ίδια θεματική αλλά θα αναδεικνύουν την ιστορικότητα του τόπου.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είναι, κυρία Αντιδήμαρχε, και η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο ιστορικό συνέδριο, ενώ τόσο στοχευμένα που αφορά τη συγκεκριμένη μάχη. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει.
3: Έχετε δίκιο.
0: Μπορεί παράλληλα να έχει αναφερθεί σε κάποια ιστορικά συνέδρια που αφορούν τη σύγχρονη ιστορία, να έχει γίνει μια αναφορά, αλλά εδώ είναι ένα συνέδριο, όπως είπατε, με τρεις θεματικές που εξετάζουν αυτή τη μάχη μόνο.
3: Έτσι ακριβώς όπως το μνημονεύετε. Για να είμαι ειλικρινής, είναι μια προσπάθεια που έγινε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οφείλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο των Εισηγητών που μπόρεσαν να ανταποκριθούν, γιατί πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι αυτοί σαφώς έχουν και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να κάνουν την παρουσίαση και την εισήγησή τους όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα. Παρά τα αυτά, μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καταφέρουμε να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι μετά από το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματά του θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη και τη βάση για εμάς στο Δήμο Κλικής, προκειμένου αυτό να καταστεί ως θεσμός και στην πορεία με μια πολύ τακτική χρονική παρουσία να δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να αρχίσει να αναδεικνύεται αυτός ο οποίος σας προείπα, η ταυτότητα της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό σε όλους ότι δεν έχει αναδειχθεί στο μέτρο πραγματικά που θα έπρεπε να αναδειχθεί, γιατί μιλάμε για την πιο πολύ νεκρή μάχη στην ιστορία του κόσμου. Περίπου 8.000 νεκροί. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το λέω έτσι υπεγραμματικά μόνο και μόνο για να αντιληφθούμε την, πραγματικά την την σημαντικότητα της συγκεκριμένης μάχης και πόσο θεωρώ ότι πρέπει να δειχθεί γενικότερα ως Δήμος Κλικής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας αυτό.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο τρόπος που θα προσεγγίσουν οι επιστήμονες που έχετε καλέσει, οι επιστήμονες ιστορικοί που έχετε καλέσει να μιλήσουν για αυτό το θέμα, γιατί πέρα από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, το τι προηγήθηκε, το πώς φτάνουμε στη μάχη του Κιλκής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι, όπως βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου, θα απασχολήσει τους ιστορικούς και το πώς ερμηνεύτηκε διαχρονικά αυτό το γεγονός, πώς αποτυπώθηκε στις σύγχρονες κοινωνίες. Διαβάζω και πώς μπορεί σήμερα να αποτελέσει πεδίο σύγχρονων προσεγγίσεων, ανάδειξης και αξιοποίησης, όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, ως τόπος μνήμης και πολιτιστικός πόρος. Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι μια περιοχή όπως ενδεχομένως το Κιλκής με αυτή την τεράστια ιστορία, αλλά και όλες οι περιοχές της χώρας, είναι ανάγκη να αποδεικνύουν και να αναδεικνύουν κάθε στιγμή το σύνολο της ιστορίας. Στο παρελθόν σταματάγαμε στο κομμάτι της αρχαιότητας. Είχαμε απορρίψει το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας. Στο διάβα των αιώνων ανακαλύψαμε το Βυζάντιο, που ήταν μια επίσης πολύ σημαντική εποχή. Καιρός είναι να σταθούμε και στη σύγχρονη εποχή, και ο επισκέπτης, όπως εξηγήσατε και εσείς, που θα έρθει στην περιοχή, να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, θα έλεγε κανείς, να μπορέσει να τα δει όλα, να χαρεί και το φυσικό περιβάλλον, αλλά να μπορέσει να μάθει και την ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω, αν και επί της ουσίας η ουσία όλων όσων προείπατε είναι αυτή, είναι ότι γενικότερα εμείς αυτό το οποίο επιζητούμε είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε στη διαχρονική ερμηνεία του γεγονότος του συγκεκριμένου της μάχης του Κιλκής, γιατί πλέον αφορά διαφορετικές αναγνώσεις και νομοθετήσεις που αποδόθηκαν από πολλούς ιστορικούς και γενικότερα μέσα από την κοινωνία και από διάφορους θεσμούς σε διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή, με αποτέλεσμα πρέπει σιγά σιγά, έστω και 113 χρόνια μετά, να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς τελικά έχει ερμηνευτεί διαχρονικά η μάχη του Κιλκής, έτσι, και πώς το έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι, πώς το έχουν αξιολογήσει και τι νόημα έχουμε δώσει τελικά στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, πώς έχει αλλάξει η σημασία του μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με βάση τις διάφορες πολιτικές, πολιτισμικές, αν θέλετε, και κοινωνικές συνήθειες. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνούμε ότι για το Κιλκής ο μήνας Ιούνιος, αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ, είναι ο μήνας των ελευθεριών. Είναι ένας θεσμός διαχρονικά που γιορτάζουμε την απελευθέρωση του Κιλκής. Και επί της ουσίας, θεωρούμε ότι η σύσταση ενός συνεδρίου θα έπρεπε να είναι ίσως ο κορυφαίος θεσμός, μάλλον το κορυφαίο γεγονός μέσα στο συγκεκριμένο θεσμό, προκειμένου πέραν, αν θέλετε, της παρουσίασης των διάφορων πολιτισμικών δράσεων που γίνονται παράλληλα όλο αυτό το διάστημα, να έχουμε τη δυνατότητα και επιστημονικά να προσεγγίσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός και μέσα από αυτή την κατάσταση πλέον να αρχίσει να αποκτά μια ταυτότητα το Κιλκής, αναδεικνύοντας τη σημασία πραγματικά αυτής της ιστορικής μάχης και επί της ουσίας να μεταλαμπαδεύεται και στις νεότερες γενιές για να αντιλαμβανόμαστε την σημαντικότητα και τη σοβαρότητα αυτής της μάχης.
0: Μάλιστα. Είναι ανοιχτό το συνέδριο, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως είναι ανοιχτό και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να φτάσουμε στο σημείο να ζητούμε τρόπο να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δεν σας κρύβω, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί πάντα ο μήνας Ιούνιος είναι ιδιαίτερος και γενικότερα σήμερα σε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο θα ξεκινήσει η ιστορική περίγηση του πεδίου με σημείο συνάντησης και αφετηρία της περίγησης, όπως σας είπα, στο λόφο ηρώων Μάχης Κιλκής. Σε αυτό μπορεί οποιοδήποτε, εάν θέλει, να παρακολουθήσει γενικότερα αυτή την περίγηση, η οποία γίνεται στοχευμένα προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν κληθεί σε ένα λεγόμενο farm trip, τις δράσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει. Μετά την επίσκεψη και στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων του Κιλκής θα μετακινηθούμε προς την λίμνη της Δοϊράνης. Ως γνωστόν, εκεί υπάρχει το λεγόμενο ιερό της Δοϊράνης, είναι το Ελληνικό Στρατιωτικό Κινητήριο της Δοϊράνης και το Βρετανικό Στρατιωτικό Κινητήριο της Δοϊράνης, γιατί όλο αυτό είναι μέσα σε μια περίοδο εν μέσω και των Βαλκανικών Πολέμων, αντιλαμβάνεστε. Θέλουμε να αναδείξουμε και αυτή την πτυχή υπάρχει κάποιος οδηγός ξεναγός, έχει προγραμματιστεί προκειμένου να δώσει τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε συζητήσει για να αναδείξουμε την, γενικότερα τις δράσεις που είχαν γίνει στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι ανοιχτή προς το κοινό, μπορεί οποιοδήποτε να τις παρακολουθήσει, θα είναι χαρά μας. Απλά αύριο το πρωί μια προσέλευση έχουμε προγραμματίσει περίπου στις 9.30 με 10 και από εκεί και πέρα μετά από τους χαιρετισμούς των επισήμων θα μπούμε στη διαδικασία των εισηγήσεων και των τριών θεματικών που έχουν τίτλους. Είναι η μάχη του κλικής και το ιστορικό της πλαίσιο, η πρώτη θεματική, η δεύτερη θεματική είναι οι άνθρωποι, εμπειρίες και δυνατές διαστάσεις του πολέμου και η τρίτη θεματική έχει σαν τίτλο «Μνήμη, δημόσια ιστορία και σύγχρονες προσεγγίσεις». Θα ολοκληρώσουμε το εργασίες του συνεδρίου, όπου εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να αποκομίσουμε διάφορα συμπεράσματα και να προγραμματίσουμε, στοχεύοντας στη νέα χρονιά, σε κάτι καινούριο, κάτι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Και αν θέλετε κάτι το οποίο θα αποτελέσει πλέον θεσμό για την ιστορία των ελευθεριών του Κλικής, γιατί αν μη τι άλλο ο Δήμος Κλικής πρώτος στόχος είναι να δεικνύει την ιστορική ταυτότητα της περιοχής μας και να δίνουμε κίνητρο και τη δυνατότητα στον κόσμο να αντιλαμβάνεται ότι ερχόμενος εδώ θα μάθει κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική ιστορία.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο συνέδριο.
3: Εγώ σας καλή σας ημέρα. Ειλικρινά, καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κλικής, τον κύριο Θεμιστοκλή Κοσμίδη.

0: Είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Πολλοί ίσως έχετε ξεκινήσει τα θαλασσινά μπάνια, άλλοι ίσως το κάνετε αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο δίνουμε ιδιαίτερη προστασία στα βρεφάκια και στα παιδιά και θέλουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά από τους κινδύνους που υπάρχουν το καλοκαίρι και που έχουν να κάνουν είτε με την ηλιακή ακτινοβολία είτε με τα θαλασσινά μπάνια. Τώρα το κινδύνους νομίζω ότι δεν είναι η πιο δόκιμη λέξη που χρησιμοποίησα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, παρότι είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, κάθε καλοκαίρι έχουμε πολλούς πνιγμούς που αφορούν και άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και παιδιά. Εμείς ζητήσαμε την επιστημονική γνώμη της παιδιάτρου της κυρίας Γαριφαλιάς Κυρούση, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο σημείο αυτό της εκπομπής. Κυρία Κυρούση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές και σε όλα τα παιδάκια που τώρα πια είναι ελεύθερα στο σπίτι και χαρούμενα.
0: Έτσι, και τα θαλασσινά μπάνια μπορεί ήδη να έχουν αρχίσει, μπορεί να αρχίσουν τις επόμενες ημέρες. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, πώς πρέπει να διαχειριστούν τη σχέση του παιδιού με τη θάλασσα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η περίοδος, η πιο χαρούμενη περίοδος των παιδιών και εκείνη που θα κουβαλάνε όλη τους τη ζωή, στις μνήμες και θα τη φέρουν μπροστά τους σε φάσεις που μπορεί να είναι πιο δύσκολες ή να μην έχουν τη δυνατότητα να δεν είναι δίπλα στη θάλασσα. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Λέμε κάθε χρόνο συγκεκριμένα πράγματα, ενδεχομένως και τα ίδια πράγματα, για να αποτυπώνονται στους γονείς που έχουν ήδη τα παιδιά τους περάσει και προηγούμενα καλοκαίρια στη θάλασσα και για να μαθαίνουν οι γονείς οι οποίοι τώρα πρωτοβγαίνουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πώς ένα βρέφος που έχει έρθει αυτή τη χρονιά στη ζωή θα πρέπει να προσέχουμε στο τι κάνουμε στη θάλασσα. Τα παιδιά λοιπόν μέχρι την ηλικία, τα βρέφη τα οποία είναι μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, δεν μπορούν να βγαίνουν στον ήλιο γιατί δεν επιτρέπεται να βάζουμε αντιλιακό στο δερματάκι τους.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και τα παιδιά τους πρώτους 6 μήνες ζωής δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα, στο νερό, διότι ο οργανισμός δεν μπορεί να ρυθμίσει, να κάνει την αυτορύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και του νερού. Άρα ξεκινάμε μετά από την ηλικία των 6 μηνών να βάζουμε τα παιδιά στη θάλασσα και εκεί επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε και αντιλιακό. Το αντιλιακό που θα χρησιμοποιήσουμε και που χρησιμοποιούμε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής είναι τα λεγόμενα αντιλιακά με φυσικά φίλτρα, τα οποία δεν απορροφούνται από το ΔΕΘ. Οπότε αυτό το φίλτρο που βλέπουμε, την ασπρίλα που βλέπουμε πάνω στο σώμα του μωρού, είναι και το φίλτρο το οποίο θα διώξει την περίοδο ακτινοβολία. Είναι όμως αυτό αρκετό για να μπορεί ένα παιδί, ένα μωρό, να είναι στον ήλιο όποια ώρα να είναι? Φυσικά και όχι. Όλα τα παιδιά και κυρίως τα πιο μικρά παιδιά μπορούν να πηγαίνουν μόνο πρωινές ώρες στη θάλασσα, πολύ πρωί μέχρι και τις 10-11 η ώρα και από τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά. Θα έλεγα ότι ο κάθε γονιός που έχει παιδί θα πρέπει να σκέφτεται ότι και πιο μεγάλα παιδιά τώρα πια, εννοώ και ετών, από τις 12 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 5-5.30 η ώρα το απόγευμα, κανένα παιδί οποιασδήποτε ηλικίας δεν θα πρέπει να είναι στην παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέμε στην παραλία δεν εννοούμε μόνο να παίζει στην παραλία.
0: Να.
1: Τα παιδιά όταν κάθονται σε μια μεγάλη παραλία κάτω από τη σκιά της ομπρέλας, πέρα από το ότι θα σηκωθούν, θα παίξουν, θα βουτήξουν, θα βγουν, και η αντανάκλαση του ήλιου που θα πέσει στην άμμο και θα γυρίσει στο παιδί, και αυτή είναι βλαβερή. Οπότε θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτές τις ώρες.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν περιπτώσεις που γονείς ξεκινούν από την περίοδο του χειμώνα τα παιδιά να πηγαίνουν κολυμβητήριο, να μαθαίνουν κολύμβηση κλπ. Και προφανώς μας έχετε πει άλλες φορές ότι αυτό βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του παιδιού, γιατί είναι μια πολύ καλή άσκηση. Εδώ βέβαια εσείς οι γιατροί μας λέτε ότι η κολύμβηση είναι καλή άσκηση και για τους μεγάλους, όχι μόνο για τα παιδιά. Ωστόσο, τι γίνεται με τα παιδάκια που δεν έχουν μάθει να κολυμπούν?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα παιδιά πηγαίνοντας στις πισίνες είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πιο παλιά στο να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν το νερό και τον εαυτό τους στο νερό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας γονιός, πέρα από τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει μέσα στο χειμώνα, γιατί δραστηριοποιείται, γιατί έρχεται σε επαφή με άλλα παιδάκια, γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά για αυτά όλη αυτή η διαδικασία. Είναι και η μάθηση της κολύμβησης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το καταλαβαίνουν οι γονείς το καλοκαίρι. Αποκτούν φοβερές δεξιότητες τα παιδιά κάνοντας κολύμβηση. Όμως και τα παιδιά που έχουν πάει στο κολυμβητήριο και τα παιδιά που έχουν μάθει κολυμβή, όμως και τα παιδιά τα υπόλοιπα, η προσοχή πρέπει να είναι από το γονιό ίδια. Όταν συντροφεύουμε το παιδί στη θάλασσα, η ματιά μας είναι πάνω στο παιδί. Ό,τι και αν κάνουμε και ας μιλάμε με τον διπλανό μας, πρέπει να προσέχουμε κάθε στιγμή που βρίσκεται και τι κάνει το παιδί. Γιατί μπορεί να μην παίζουμε εμείς μαζί του, να παίζει ένα άλλο παιδάκι που είναι εκεί στην παραλία και κάνει παρέα. Εμείς όμως τα μάτια μας πρέπει να τα έχουμε πάνω στα παιδιά. Δεν θα πρέπει να δίνουμε σημασία ότι επειδή πάει κολυμβητήριο αυτό το παιδί ξέρει να κολυμπήσει, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάντα υπάρχει κίνδυνος για ένα παιδί μέχρι να μεγαλώσει. Οπότε πάντα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα παιδιά πηγαίνουν στη θάλασσα πάντα με ανθρώπους που ξέρουμε, εμπιστευόμαστε, εκτός από τους γονείς εννοώ φυσικά, γιατί πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να παραθερίζουν, να είναι στους παππούδες και όλο αυτό λίγο να είναι λίγο πιο χαλαρό, εννοώντας χαλαρό ότι μπορεί να πάνε και με τη γειτόνισσα, μπορεί να πάνε και με τους φίλους τους ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, αλλά όχι, δεν θα πρέπει σε μικρές ηλικίες τουλάχιστον να εμπιστευόμαστε ότι ξέρει κολύμπη, άρα είμαστε και πιο ήσυχοι. Είμαστε πάντα εκεί για αυτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ας ευχηθούμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, χωρίς τέτοια θέματα, χωρίς πνιγμούς. Κυρία Κυρούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε.
1: Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, να μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι και κυρίως στη θάλασσα, πρώτον θα πρέπει να θυμηθούμε ότι για να μπούμε στη θάλασσα, για να μπουν στη θάλασσα τα παιδιά, το γεύμα τους θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν περάσει 2 ώρες από τότε που έχουν φάει το γεύμα. Ότι πρέπει να τρώνε το καλοκαίρι πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, να πίνουν πάρα πολύ νερό, γιατί αφυδατώνονται κιόλας όντας στην παραλία. Πάντα να έχουμε το καπέλο. Όταν πιο μεγάλα παιδιά που μπορούν να κρατήσουν γυαλιά, να φοράνε και τα γυαλάκια τους, το καπελάκι απαραίτητος. Και στη συνέχεια κάθε 2 με 3 ώρες θα πρέπει να αλλάζουμε το αντιλιακό στα παιδιά, ώστε να μπορεί να έχει ισχύ αυτή που χρειάζεται για να τα προστατεύει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυρούση, για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλα.
0: Επίσης,
1: τα παιδιά.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την παιδίατρο, την κυρία Γαριφαλιά Κυρούση. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Μπεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους πρόεδρους σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τη ΣΥΠΑ θα έρθει αμέσως, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αρίφ. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι πως οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο και περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας για την δήλο και την ιστορία της, την ιστορία αυτού του θρησκευτικού κέντρου της αρχαιότητας. Θα μιλήσουμε τώρα, η δήλο στην αρχαία Αττική διάλεκτο δήλος και στη δωρική δάλος. Είναι ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, δυτικά της Μυκόνου. Στην αρχαιότητα υπήρξε ιδιαίτερα διάσημη ως γενέτειρα της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα. Εξού και η επωνυμία Δήλιος. Και εκ τούτου σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο που εξελίχθηκε και σε εμπορικό. Ο κάτοικος της Δήλου λεγόταν Δήλιος ή Δηλιεύς, στον πληθυντικό Δήλη ή Δηλιής αντίστοιχα. Η νήσος Δήλος διοικητικά σήμερα υπάγεται στο νησί της Μυκόνου. Ο πληθυσμός της Δήλου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 24 κάτοικοι, οι οποίοι ανήκουν κατά κύριο λόγο στο προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου και του αρχαιολογικού μουσείου της Δήλου. Το νησί διαθέτει επίσης ένα μικρό λιμανάκι στη δυτική του πλευρά, το οποίο εξυπηρετεί τα τουριστικά πλοιάρια που φέρνουν επισκέπτες για τον αρχαιολογικό χώρο. Τα περισσότερα αναχωρούν από τη γειτονική Μύκονο. Με το όνομα Δήλες στον πληθυντικό φέρονται ως σύμπλεγμα Κυκλάδων η Δήλος και η γυτνιάζουσα βορειοδυτικά και μεγαλύτερη αυτής ερημονησίδα Ρήνια, διακρινόμενες μεταξύ τους με τα ονόματα Μικρά Δήλος και Μεγάλη Δήλος. Το νησί της Δήλου ήταν ένα από τα σημαντικότερα μέρη του αρχαιοελληνικού κόσμου, με ναούς να τιμούν τη γενέτειρα των διδήμων θεών Απόλλωνος και Αρτέμιδος. Η Δήλος ήταν σημαντική σε τρεις διαφορετικές αρχαίες εποχές για τρεις διαφορετικούς σκοπούς: ως θρησκευτικός χώρος, ως θησαυροφυλάκιο της Αθηναϊκής Συμμαχίας και ως εμπορικό λιμάνι. Η Δήλος έχει σχήμα κανονικό, επίμικες, κειμένη κατά διεύθυνση βορρά-νότου, δίνοντας την εικόνα αναρτημένης χαλαμίδας, εξού και οι αρχαίοι την αποκαλούσαν επίσης χλαμιδία. Αυτό αναφέρεται στα έργα του Πλίνιου και του Στέφανου Βυζάντιου. Το μέγιστο μήκος της είναι 5 χιλιόμετρα και το μέγιστο πλάτος της 1,3 χιλιόμετρα, ο δε περίπλος της είναι 5,5 μίλια. Η συνολική της έκταση είναι 6,85 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Την νήσο διατρέχει σε όλο το μήκος της μια κεντρική λοφοσειρά με κυριότερες κορυφές από βόρεια προς νότια, την Γκαμίλα με υψόμετρο 52,5 μέτρα, νοτιοδυτικά αυτής και πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι οι Πλάκες. Στο μέσο της νήσου και μετά από έναν ανώνυμο λόφο υψώνεται το λεγόμενο κάστρο, που πρόκειται για το αρχαίο όρος Κύνθος με υψόμετρο 115 μέτρα, αποτελώντας το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εξ αυτού και παράλληλες ποιητικές αρχαίες ονομασίες της νήσου: Κυνθία, Κυνθιάς, Κύνεθος και Κυνεθό. Στη συνέχεια, νοτιοδυτικά του προηγουμένου βρίσκεται η Γκλαστροπή, ακολουθώντας το νότιο μέρος της νήσου και στο κέντρο της η κορυφή Κάτω Βάρδια. Η Δήλος στερείται πηγών και συνεπώς ποταμών. Τα όμβρια ύδατα σχηματίζουν μόνο το χειμώνα ξεροπόταμους που ρέουν κάθετα της λοφοσειράς και που εκβάλλουν στη θάλασσα. Σημαντικότερος εξ αυτών είναι αυτός που σχηματίζεται στις βορειοδυτικές πλαγιές του Κύνθου και που εκβάλλει δυτικά του λιμένος. Είναι ονομαστός των αρχαίων Ινοπός, που λεγόταν ότι τα νερά του λάμβανε από τον ποταμό Νείλο. Μοναδική κοιλάδα της νήσου είναι αυτή που σχηματίζεται δυτικά του λόφου Κύνθου, στην οποία και αναπτύχθηκε το ιερό της Δήλου, η αρχαία πόλη και η αρχαία τεχνητή ιερή λίμνη.
Το κλίμα της Δήλου, αν και μεσογειακό, χαρακτηρίζεται περισσότερο άνυδρο, με μεγάλη περίοδο ετήσιας ξηρασίας που αρχίζει από το τέλος της άνοιξης και συνεχίζει μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου. Η δε περιορισμένη χλωρίδα της Δήλου μόνο πόες αναπτύσσει από την πρωινή δρόσο. Η ηλιοφάνεια της Δήλου θεωρείται ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες του ελληνικού χώρου. Οι δε ισχυροί άνεμοι που πνέουν συχνά στην περιοχή, κυρίως βόρειοι, παρέχουν μια εκπληκτική ορατότητα που φτάνει ακόμη και τα 30 ναυτικά μίλια.

Η βλάστηση της Δήλου είναι κυρίως χαμηλή και θαμνώδης, χαρακτηριστική του κυκλαδικού τοπίου, καθώς το νησί είναι άνυδρο, με χαμηλό υψόμετρο και εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους. Η κυρίαρχη μορφή βλάστησης στο νησί είναι τα φρήγανα και αποτελείται από χαμηλούς, συχνά αγκαθωτούς ημίθαμνους όπως το θυμάρι, η γαλατσίδα και το λιχναράκι. Η πανίδα του νησιού περιλαμβάνει είδη που έχουν προσαρμοστεί στην έλλειψη νερού και την έντονη ηλιοφάνεια, με πιο χαρακτηριστικό ζώο της Δήλου τη μεγάλη σαύρα, γνωστή επίσης και ως κροκοδυλάκι, η οποία θεωρείται σπάνιο και προστατευόμενο είδος. Κοινό είναι επίσης ένα είδος σαύρα στο σιλιβούτι των Κυκλάδων. Η χαρτογράφηση της Δήλου φέρεται να ξεκίνησε από τον Μεσαίωνα μαζί με την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Ειδικότερο όμως της Δήλου ως μεμονωμένης νήσου ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας, που πρώτη ξεκίνησε τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην νήσο, καθιστάμενη έτσι η αρχαιότερη επιστημονική χαρτογράφηση της ελληνικής νήσου. Ως εκ τούτου, η ιστορία της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτος επιστημονικός υδρογραφικός χάρτης της Δήλου ήταν αυτός που εκπονήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο με αριθμό 1815, που εκδόθηκε το 1847. Το 1876 οι Γάλλοι εξέδωσαν νεότερο χάρτη, ο οποίος και μετατράπηκε σε γεωλογικό. Το 1908 τη νέα χαρτογράφηση της Δήλου ανέλαβε η Ελληνική Στρατιωτική Χαρτογραφική Υπηρεσία δια του αξιωματικού Χρυσανθακόπουλου, η οποία και εξέδωσε το επόμενο έτος τον πρώτο χάρτη της Δήλου. Πρώτος που μελέτησε επισταμένα για 2 χρόνια, από το 1906 στο 1908, τη γεωλογική σύσταση της Δήλου, ήταν ο σπουδαίος Γάλλος γεωλόγος Λουκιανός Καγιέ, εκπονώντας σχετική

Λυκείων Νέγρης με τη δική του θεωρία περί ανύψωσης της στάθμης των υδάτων της Μεσογείου έλαβε ως βάση την ίσο Δήλο. Το έδαφος της Δήλου παρουσιάζεται σήμερα ιδιαίτερα τραχή και βραχώδες ως συνέπεια του γεωλογικού σχηματισμού της. Ο γρανίτης της Δήλου, έχοντας διακριθεί για την άριστη ποιότητά του, άρχισε να λατομείται από το 1928 και να διοχετεύεται σε μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα για έργα οδοποιίας σε χρήση γρανιτασφάλτου. Δέντρα δεν υφίστανται στη Δήλο, αν και στην αρχαιότητα φέρεται να είχε πολλά, σύμφωνα με επιγραφές, η δε χλωρίδα της είναι πολύ φτωχή.

0: Για τη σημασία του ελαιολάδου στη διατροφή θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, το ελαιόλαδο ήταν δεδομένο τα παλαιότερα χρόνια ότι χρησιμοποιούνταν καθημερινά στη διατροφή. Τότε ακόμη δεν χρησιμοποιούσαμε το βούτυρο γάλακτος ή τα διάφορα φυτικά βούτυρα, όπως επίσης νομίζω ότι τα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν και τα σπορέλαια ή, αν θέλετε, δεν τα χρησιμοποιούσαμε εδώ στην Ελλάδα. Βασικός πυλώνας, ένας από τους βασικούς πυλώνες της διατροφής ήταν το ελαιόλαδο. Τα πράγματα όμως άλλαξαν με τα χρόνια για πολλούς λόγους οικονομικούς και όχι μόνο, άρχισαν να μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και άλλα είδη, όπως είναι τα διάφορα σπορέλαια, όπως επίσης και τα βούτυρα, το κλασικό βούτυρο γάλακτος, αλλά και το φυτικό βούτυρο. Έτσι λοιπόν η χρήση του ελαιολάδου μειώθηκε. Βλέπουμε όμως πολύ συχνά ότι έρχονται στο φως της επικαιρότητας μελέτες, που είτε από ελληνικά είτε από ξένα πανεπιστήμια, που έρχονται να αναδείξουν τη σημασία του ελαιόλαδου στην ελληνική διατροφή. Θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας πάνω στη θέση του ελαιολάδου στη διατροφή.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις σε θέματα εισαγόμενων λαδιών και μη εισαγόμενων άλλων λαδιών, μαργαρινών, μαλακών μαργαρινών. Υπάρχει λοιπόν μια πολυδιάσπαση προσφοράς, η οποία υποθέτω ότι είναι μέρος των ανοιχτών εμπορικών συνόρων, της παγκοσμιοποίησης κλπ. Αυτό που εμείς διαθέταμε πάντα, βέβαια δεν ήταν πάντα, δεν υπήρχε πλήρης επάρχεια για ελαιόλαδο,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν προφανές ότι όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, κάποιοι των πόλεων είχαν πρόσβαση σε καλής ποιότητας ελαιόλαδο. Όμως

0: να πω κάτι θετικό, αυτό που διαθέτουμε εμείς είναι μια ιστορική μνήμη και την παράδοσή μας σε σχέση με την ελληνική διατροφή, η οποία εξελίχθηκε σε διάφορες περιοχές όπως είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησος, όλη η Ελλάδα θα έλεγα, τα νησιά. Επομένως, για να κλείσω το σχόλιο μου στο θέμα αυτό, να πω ότι είναι η παράδοση και η μνήμη, αλλά και η σύγχρονη ενημέρωση για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε τις καλές επιλογές, δηλαδή να διαλέξουμε ελαιόλαδο στη διατροφή μας. Έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε, που όντως υπάρχει αντικείμενο. Η επιστήμη που λέμε βιοιατρική, η οποία εξετάζει ουσιαστικά τις επιδράσεις των βιολογικών μορίων στην υγεία, μας δίνει συνεχώς αποδείξεις για την, αν θέλετε, διατροφική αξία και αξία υγείας του ελαιολάδου. Πολύ σύντομα να θίξω ορισμένα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεχιστεί η συζήτηση. Μάλιστα. Μας. Ένα παράδειγμα είναι σταθερή αντίληψη ότι το ελαιόλαδο είναι ευεργετικό για τις καρδιακές παθήσεις. Περιορίζει την οξείδωση της LDL, αυτή που λέμε κακή χολυστερόλη. Βοηθάει να ελέγξουμε την κυκλοφορική πίεση. Επίσης ξέρουμε ότι έχει αντιφλεγμονώδη στοιχεία που μπορεί να προστατεύουν μακροχρόνια από ρευματοειδείς παθήσεις. Βοηθάει την ρύθμιση του σαχαρώδη διαβήτη. Τελευταία, υπάρχουν πολλές καλές μελέτες που δείχνουν ότι βοηθάει να διατηρήσουμε ένα υγιές μικροβίωμα, δηλαδή ένα μικροβιακό φορτίο στο έντερο, το οποίο είναι ευεργετικό για την υγεία μας. Άρα ενδεικτικά και μόνο από αυτά νομίζω ότι η πιο σύγχρονη βιβλιογραφία επαληθεύει την επιλογή του ελαιολάδου ως κύριου μαγειρικού λαδιού.
1: Διαβάζουμε ότι οι ειδικοί συστήνουν ακόμη και στο τηγάνισμα, που έχουμε πει ότι δεν πρέπει να γίνεται συχνά, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί έχει μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κύριε καθηγητά, εσείς για ποιους λόγους θεωρείτε ότι στην εποχή μας χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω αν είναι περισσότερο γιατί δεν έχω μπροστά μου κάποια έρευνα, ωστόσο αν θυμάστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες ήταν ότι θα ανέβει η τιμή στο ηλιέλαιο, στο ραβοσιτέλαιο, δεν θυμάμαι τέλος πάντων σε ποιο από τα δύο. Κάτι ναι. Που εμάς λογικά δεν έπρεπε να μας απασχολεί, γιατί υποτίθεται ότι χρησιμοποιούμε βασικά ελαιόλαδο. Όμως φαίνεται ότι και αυτά τα σπορέλαια έχουν μπει στην διατροφή. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα?
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Όμως ακριβώς σπορέλαια όπως το ηλιέλαιο, θα έλεγα κυρίως λόγω τιμής, λόγω δηλαδή χαμηλότερης τιμής, απορροφώνται πολύ στη μαζική εστίαση. Μάλιστα ορισμένοι το θεωρητικοποιούν, αν θέλετε προσπαθούν να πούνε ότι έχει πιο ελαφρά γεύση. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν ας πούμε σε κάποιο γλύκισμα δεν θέλεις την επίγευση του ελαιολάδου, το καταλαβαίνω. Αλλά συνολικά η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι ο πανικός τότε και ο φόβος ήταν ότι ένα προϊόν το οποίο ας πούμε το αγόραζες με τιμές τότε 1,5 ή 2 ευρώ το λίτρο θα έλειπε, ενώ το ελαιόλαδο μπορεί να είχε ψηλότερες τιμές. Και μάλιστα όντως τα τελευταία χρόνια, ιδίως πρόπερση, ανέβηκαν οι τιμές του ελαιολάδου λόγω της περιορισμένης ναι. παραγωγής στην Ελλάδα. Ναι. Από προβλήματα, ασθένειες, ανομβρία κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι σε μια σύγχρονη κοινωνία καταναλωτική, τα προϊόντα αυτά πάντα θα υπάρχουν στο ράφι, διότι εξυπηρετούν κάποιες απαιτήσεις ή κάποιες αγορές. Για μένα το σημαντικότερο είναι, αν θέλετε, η ενημέρωση των καταναλωτών, κάτι σαν αυτό που κάνουμε τώρα. Πολύ σωστά είπατε ότι στο τηγάνι το ελαιόλαδο, εάν δεν ξεπεράσει κανείς περίπου τους 180 βαθμούς Κελσίου, όχι απλά είναι πολύ κατάλληλο, αλλά αφήνει και τα λιγότερα προϊόντα διάσπασης, δηλαδή προϊόντα ανεπιθύμητα, να το πω απλά.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, από την σκοπιά, αν θέλετε, και της επιστήμης της διατροφής ή και από τη σκοπιά της υγείας, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να συνεισφέρουμε είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση του πολίτη, του καταναλωτή, το να δώσει κανείς λεπτομέρειες, θερμοκρασίες, να μιλήσει για την ποιότητα του ελαιολάδου, είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, αντίστοιχα, άλλοι κλάδοι έχουν αντίληψη του μάρκετινγκ, της εφοδιαστικής αλυσίδας κτλ. Αλλά από τη δική μας την πλευριά, ως ειδικότητα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τον καταναλωτή για να τον προτρέπουμε να καταναλώνει ελαιόλαδο.
1: Μάλιστα. Θίξατε, κύριε καθηγητά, το θέμα της τιμής. Πολύ απλά ότι το ελαιόλαδο είναι πιο ακριβό από τα σπορέλαια, και θέλω λίγο εδώ πέρα να μιλήσουμε για την χρήση του ελαιολάδου. Όταν μαγειρεύουμε ή όταν χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο ομό για μία σαλάτα, πρέπει να βάζουμε μεγάλη ποσότητα ή μικρή ποσότητα είναι επαρκής ή κανονική ποσότητα, δεν ξέρω έτσι πως, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Σε θέμα της μαγειρικής και γαστρονομίας, ναι, νομίζω ότι μπαίνει η ποσότητα ελαιολάδου τέτοια ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στο φαγητό,
1: ναι,
0: να το αρτήσει χωρίς να προκύπτει, ας πούμε, περίσσια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που λένε πανολαδιά, ας πούμε, να κάνει το φαγητό.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα, αλλά για μένα μεγαλύτερο θέμα είναι να μπει το ελαιόλαδο και να καταναλώνεται από κάθε άτομο καθημερινά. Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο πολύ αυστηρός οργανισμός,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, το FDA, ο οποίος μετά από πολλές προσπάθειες και δεν ξέρω τι περιορισμούς είχε, δήλωσε το εξής πολύ ενδιαφέρον, ότι πολλά στοιχεία δείχνουν ότι αν καταναλώσετε 20 κυβικά, 20, περίπου 20 γραμμάρια ελαιόλαδο την ημέρα, αφαιρώντας κορεσμένο λίπος, υπάρχουν ωφέλη για την υγεία. Αυτό ήταν μια πρώτη διεθνής, αν θέλετε, διότι απευθύνεται στους καταναλωτές, όχι στους, ναι, επιστήμονες απλώς, οι οποίοι, ναι, έχουν επιστεί. Ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη για το ελαιόλαδο. Έκτοτε υπάρχουν πολλές νίκες, όπως ότι μπορεί να αναφέρεται η αντιοξειδωτική του ικανότητα,
1: ναι,
0: να αναφέρονται τα ποιοτικά του στοιχεία στις ετικέτες, και βέβαια το πρόβλημα της τιμής είναι κατά την άποψή μου, σε σχέση με εμάς τους Έλληνες που έχουμε στην παράδοσή μας τη γεύση και την αξία του ελαιολάδου, η τιμή τελικά είναι μάλλον η κύρια πηγή περιορισμού της κατανάλωσης.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι ο μέσος συμπατριώτης μας κατανοεί πλήρως την διατροφική σημασία του ελαιόλαδου, και σε σχέση με αυτό που είπατε για την κατανάλωση σπορελαίων, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερή αύξηση της κατανάλωσης σπορελαίων στην Ελλάδα, η οποία φτάνει περίπου στο 4%. Δηλαδή κατά 4% αυξάνεται κάθε χρόνο η κατανάλωση σπορελαίων.
1: Μάλιστα.
0: Επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι το δικό μας μέσο είναι να ενημερώσουμε, και εσείς στη συζήτηση που κάναμε αναφέρατε, ας πούμε, τον κύριο Λαζαρίδη, Έλληνες εκλεκτούς επιστήμονες που σε όλη την... Κύριο Κυριακίδη, σε όλη την την υδρόγειο θα έλεγα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, αποδεικνύουν την επίδραση που έχει το ελαιόλαδο ως προστατευτικό τρόφιμο για την υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο να θυμόμαστε ότι αυτό πρέπει να γίνεται μακροχρόνια. Δηλαδή, mm-hmm. αν βλέπετε να ανακοινώνεται μια ευεργετική επίδραση του ελαιόλαδου, δεν θα σκέφτεστε να καταναλώσω το Σαββατοκύριακο, θα σκέφτεστε πόσες δεκαετίες πρέπει να καταναλώνω ελαιόλαδο ή διαβίου, ώστε πραγματικά να καρποθώ, αν θέλετε, να προκύψουν αυτά τα ευεργετικά, οι ευεργετικές συνέπειες του ελαιόλαδου.
1: Επειδή αναφερθήκατε για το ελαιόλαδο στο εξωτερικό, να πούμε βέβαια ότι στο εξωτερικό κυκλοφορεί σε μικρά μπουκαλάκια, τα οποία είναι και πολύ πιο ακριβά. Εδώ είμαστε ευλογημένοι να μπορούμε να καταναλώνουμε ελαιόλαδο καθημερινά.
0: Ναι, θα έλεγα ότι η Ελλάδα βέβαια υποχωρεί ως προς την παραγωγή παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Εμφανίζονται χώρες όπως η Ισπανία, έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή, εμφανίζονται νέοι παίκτες από τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά το ελληνικό τοπίο, την ελληνική κοινωνία, είναι μια ευλογία ότι διαθέτουμε και το προϊόν και την παράδοση, όπως σας είπα, και την εκτίμηση απέναντι σε αυτό το προϊόν. Όμως, για να πω κάτι, επειδή όλα τα πράγματα είναι πολύ παραμετρικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερη, αν θέλετε, ή πιο εκτενή τυποποίηση του προϊόντος μας. Χρειαζόμαστε περιορισμό του κόστους, άρα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στον άνθρωπο ο οποίος πρώτα βλέπει το πορτοφόλι του και ύστερα το ράφι. Δεν είναι παράλογο αυτό. Και βέβαια χρειαζόμαστε να επιμείνουμε, να σας πω ένα πολύ καλό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε ένα μικρό πρόγραμμα. Τα χρήματα είναι λίγα, αλλά οι συνέπειες είναι πολύ σημαντικές, όπου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με ομάδες καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και δασκάλους, και μέσω της περιφέρειας προωθεί αρχικά πιλωτικά και στη συνέχεια πιο εκτεταμένα ενημέρωση των παιδιών σε σχέση με την διατροφή τους, με τη σημασία του ελαιόλαδου, των υγιεινών τροφίμων, των φυτικών ινών. Δηλαδή αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως βλέπετε, και η κεντρική πολιτεία έχει δημιουργήσει δράσεις, όπως είναι η δράση εναντίον της παχυσαρκίας, που είναι πολύ θετικές. Επομένως, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πλέγμα ενημέρωσης και, αν μου επιτρέπετε σε εισαγωγικά, διαπαιδαγώγησης του κοινού ως προς τα διατροφικά θέματα. Μόνο να μην ξεχνάμε ότι αυτού του είδους τα αποτελέσματα προκύπτουν με μακροχρόνια αιμονική, θα έλεγα, επίδραση,
1: ναι,
0: αιμονική ενημέρωση, επιμονή, στην οποία πρέπει να γίνεται ευρύτερη συζήτηση μέσα στις κοινωνικές ομάδες και ευρύτερη, αν θέλετε, συμμετοχή. Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τώρα μια παρέμβαση στα κηλικία.
1: Ναι.
0: Η οποία προωθείται από την κεντρική πολιτεία.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα το εξής, ότι ναι, είναι σημαντική αυτή η παρέμβαση, αλλά δείτε, αν θέλουμε σε βάθος χρόνου να έχουμε περισσότερα θετικά αποτελέσματα, πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς και τα παιδιά και να παρέμβουμε στα κηλικία, πιθανόν και να προσφέρουμε, όπως για μεγάλο χρονικό διάστημα προσέφερε γεύματα και μικρογεύματα το κράτος στα σχολεία, να βοηθήσει η τοπική κοινωνία, οι δήμοι, οι κοινότητες. Δηλαδή, θα το πω με δύο λόγια, οι δράσεις οι οποίες αφήνουν αποτύπωμα κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, είναι δράσεις όπου συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, και είναι δράσεις μακροχρόνιες. Μόνο έτσι παίρνει κανείς αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Ήταν ξεκάθαρο το, αυτό που μας είπατε, ότι ακούμε για την καλή χρήση του ελαιολάδου. Δεν σημαίνει ότι θα πούμε σήμερα λοιπόν που άκουσα αυτή τη συζήτηση να καταναλώσω ελαιόλαδο. Όπως είπατε κύριε καθηγητά, είναι ένα προϊόν που έχει περάσει ανά τους αιώνες μέσα στην παράδοσή μας, μέσα στον τρόπο ζωής μας. Το θέμα είναι ίσως να το ξανααναλύψουμε οι νεότερες γενιές, να δούμε τι βρήκαν σε αυτό οι παλιές γενιές και γιατί το χρησιμοποιούσαν τόσο. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε πολύ με αυτά που μας εξηγήσατε σήμερα. Έχετε πει και άλλες φορές, δεν απορρίπτουμε, δεν κατηγορούμε κάτι, δεν βγάζουμε από τη διατροφή. Προφανώς και το βούτυρο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς, το φρέσκο βούτυρο, κάπου που χρειάζεται, όπως σε ένα γλυκό. Αλλά το θέμα είναι ότι η διατροφή μας, οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι πρέπει να βασίζεται πάνω στο ελαιόλαδο, με μέτρο βέβαια. Πάντα, όπως όλα τα πράγματα, γιατί και το ελαιόλαδο, αν το χρησιμοποιεί κανείς σε υπερβολική ποσότητα, παχαίνει.
0: Σωστό αυτό, μου επιτρέπετε να παρέμβω. Είναι σωστό. Δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση θερμίδων, και θα μπορούσε να γίνει και μέσω του ελαιολάδου. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια ευχάριστη εικόνα, αν μου επιτρέπετε.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή για πολλά χρόνια μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας Αρχιμίδης από 1 έως 3 είχαμε στενή συνεργασία με σχολεία. Θυμάμαι μια πολύ ωραία εικόνα όπου ο δάσκαλος είχε φτιάξει μια διατροφική πυραμίδα μέσα στην τάξη, έπαιρνε τα παιδιά και έκανε επισκέψεις σε τοπικά ελαιουργία και είχε καθιερώσει κατά περιόδους μια μέρα που έλεγε «Ελάτε να μαγειρέψουμε με ελαιόλαδο». Και έβγαζε τα κάποια μέσα θερμαντικά που είχε εκεί, κάτι γκαζάκια, κάτι τσικαλάκια και τα λοιπά, και μαγειρεύανε μαζί με τα παιδιά με ελαιόλαδο. Θέλω να πω ότι υπάρχει ελπίδα και γίνεται προσπάθεια, μόνο να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή η προσπάθεια, όπως είπα, θέλει να έχει εύρος, πνοή στο ποιους αφορά, θέλει να έχει βάθος, δηλαδή αιμονή, λεπτομέρειες, την ποιότητα της διαδικασίας, και θέλει να έχει και προοπτική, να έχει δηλαδή χρόνο για να, όπως είπα, να εγγράψει στην κοινωνία και στα άτομα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα για τη θέση του ελαιολάδου στη διατροφή μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Για τον φιλόσοφο Θεόφραστο θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος καταγόταν από την Ερεσό της Λέσβου, ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και διάδοχός του στη διεύθυνση της σχολής του Αριστοτέλη στην Αθήνα, που ονομαζόταν Λύκειον ή Περιπατητική Σχολή. Ο Θεόφραστος υπήρξε πολυγραφότατος. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος απαριθμεί 240 περίπου έργα του. Σώθηκαν τα «Περί Φυτών Ιστορία», ένα περιγραφικό έργο που βγήκε από προσωπικές παρατηρήσεις του ή από ανακοινώσεις αυτών. Στα 9 βιβλία του έργου διαβλέπουμε έναν σοφότατο φυσιοδήφη και καλό συγγραφέα που πιστεύει στην κανονικότητα των φυσικών νόμων. «Περί Φυτών Αιτίων» είναι μια πραγματεία σε 6 βιβλία που προσπαθεί ως συνέχεια του προηγουμένου έργου να εξηγήσει όλες τις διαφορές που περιέγραψε σε εκείνο με βάση τη θεωρία των 4 αριστοτελικών αιτίων. Και τα 2 παραπάνω έργα του Θεόφραστου σώθηκαν ακέραια. Σώθηκε ακόμη και το ονομαστό έργο του «Χαρακτήρες», όπου περιγράφονται 31 χαρακτήρες. Προηγείται πρόλογος. Κάθε χαρακτήρας έχει ως επιγραφή το όνομα κάποιου ηθικού ελαττώματος και σπανιότερα κάποιας αρετής. Το ύφος του συγγραφέα είναι απλό, διαυγές, χωρίς λογοτεχνικά στολίδια και χρησιμεύει ως ένδυμα σκέψης αποκλειστικά επιστημονικής. Δεν δίνει στο έργο του τη λογοτεχνική χάρη και τη λεπτή έρευνα που δίνει στο όμοιο έργο του ο Γάλλος Ραμπριγιέρ, αλλά παρατηρεί τη μορφή μιας μονότονης σύνθεσης που ταιριάζει σε επιστημονική εργασία, γιατί στο έργο του αυτό εργάστηκε ως οξύς ψυχολόγος, ως οξυδερκέστατος ερευνητής του ηθικού κόσμου. Φαίνεται ότι το έργο αυτό θα ήταν περικοπή κάποιου εκτενέστερου έργου του πραγματείας περί ηθικής. Κυρίως τους χαρακτήρες περιγράφει ελαττώματα καθολικά και γενικά, ψεύδος, κολακία, αλαζονία, πυροκαλία, μορία. Σώθηκαν ακόμα αποσπάσματα από άλλα έργα του Θεόφραστου, όπως τα «Περί Λήθων», «Περί Αισθήσεων και Αισθητών», «Περί των Γνωμών των Φιλοσόφων», «Νόμοι και Νόμιμα Βαρβαρικά» και άλλα.

0: Έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την εθελοντική διακονία ασθενών για να μάθουμε τα νέα τους, τα νέα των εθελοντών και τι ετοιμάζουν για τους επόμενους μήνες, οι οποίοι νομίζω ότι είναι, κάθε χρόνο το λέμε αυτό, από τους πιο δύσκολους του χρόνου, καθώς είναι η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κοινωνικό λειτουργό και πρόεδρο της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, τον κύριο Θανάσιο Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Κυρία Χουζούρη, χαίρετε, καλημέρα σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, έχουμε νομίζω να τα πούμε περίπου από το Πάσχα και μπροστά μας λοιπόν το καλοκαίρι. Μία δύσκολη περίοδος, καθώς και οι εθελοντές σας πρέπει να κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας και να ξεκουραστούν. Την ίδια στιγμή οι ωφελούμενοι από την εθελοντική διακονία ασθενών, άνθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι την τρίτη ηλικία, δεν κάνουν διακοπές και χρειάζονται την εθελοντική διακονία ασθενών.
1: Πραγματικά, κύριε Χουζουρίτση, όπως τα λέτε, είναι οι ανάγκες, τα προβλήματα δυστυχώς δεν γνωρίζουν διακοπές, δεν γνωρίζουν αργίες. Γι' αυτό η διακονία είναι 365 μέρες το χρόνο στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Όμως, όπως θα τονίσατε τώρα, περίοδος του καλοκαιριού, αρκετοί εθελοντές θα φύγουν με τις οικογένειές τους κτλ. Παράλληλα, εντοπίζουμε και το εξής φαινόμενο, κύριε Χουζουρίτση, να προσέρχονται στα νοσοκομεία πολύ ηλικιωμένοι, πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη, πολύ μοναχικοί ασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι συνήθες το φαινόμενο να οι δικοί τους να τους πηγαίνουν στο νοσοκομείο τους, ώστε να είναι ένας χώρος προστατευμένος και να μπορούν αυτοί να πάνε να φύγουν να κάνουν διακοπές. Είναι ένα στενάχωρο φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε, αλλά δυστυχώς παρατηρείται, και καλείται η διακονία λοιπόν να πολλαπλασιάσει τις καλύψεις, τις υποστηρίξεις των συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.
0: Μάλιστα. Κάθε καλοκαίρι νομίζω ότι είναι κάπως έτσι ένα στοίχημα για σας, γιατί παρατηρούμε ότι την περίοδο των μεγάλων γιορτών, είτε τα Χριστούγεννα είτε το Πάσχα, όπως μας έχετε πει πολλές φορές, οι εθελοντές της διακονίας είναι στις βάρδιες τους. Θα έρθουν, θα κάνουν τη βάρδια τους, στη συνέχεια θα πάνε στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στη μεγάλη γιορτή. Εδώ όμως, όπως ακριβώς το περιγράψατε, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Την ίδια στιγμή πληροφορούμαστε ότι οι αιτήσεις αυξάνονται. Το λέμε πάντα αυτό, ότι εσείς πηγαίνετε όταν σας το ζητήσει, μάλλον κάθε φορά που σας το ζητά η διοίκηση ενός νοσοκομείου, που αντιλαμβάνετε προφανώς ότι δεν μπορεί να επιλύσει και αυτά τα προβλήματα. Μας έχετε πει πολλές φορές ότι στα νοσοκομεία παιδών βρίσκονται παιδιά τα οποία ουσιαστικά δεν ασθενούν σωματικά, βρίσκονται εκεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Τώρα μόλις αναφερθήκατε στο παράδειγμα των ηλικιωμένων που ίσως και να μην χρειαζόταν απόλυτα να είναι σε νοσοκομείο, όμως τα παιδιά τους αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να τους αφήσουν εκεί και να φύγουν. Πώς χειρίζεστε έτσι αυτά τα θέματα κάθε καλοκαίρι, κύριε Κοντογιάννη?
1: Κύριε Χουζούρη, είναι μεγάλο στοίχημα, όπως είπατε και εσείς, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες. Δυστυχώς, την τελευταία περίοδο και στα νοσοκομεία παιδών παρατηρούμε αύξηση των αναγκών, με αρκετά παιδιά να είναι και στην ηλικία του ενός έτους και κάτω. Ένα φαινόμενο το οποίο τις προηγούμενες περιόδους δεν το είχαμε, τώρα το παρατηρούμε, και εκεί τρέχουν οι εθελοντές μας, στεκόμαστε με τους εθελοντές μας στα παιδάκια αυτά, στα μωράκια αυτά, να τους κάνουν μια αγκαλιά, να τα ταΐσουν, να νιώσουν τη θαλπορή της αγάπης και ενός προσώπου που είναι δίπλα τους. Έχουμε το ευτυχές να πούμε ότι έρχονται πολλοί νέοι εθελοντές στην διακονία, κύριε Χουζούρη. Πριν δύο μήνες κάναμε μια εκπαίδευση και ήρθαν 75 νέοι εθελοντές στην διακονία μας, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, δόξα τω Θεώ. Πολλοί άνθρωποι νέοι σε ηλικία, αλλά και νέοι στην καρδιά κυρίως, έρχονται στη διακονία και λένε ότι θέλουν να προσφέρουν μέσα από τη μεγάλη της οικογένειας της διακονίας το περισσεύμα αγάπης που έχουν μέσα τους στους συνανθρώπους μας. Έτσι και με αυτούς τους νέους εθελοντές ευελπιστούμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σταθούμε και φέτος το καλοκαίρι δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούμε σαν διακονία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να σταθούμε στο πλευρό τους. Και να πούμε ωστόσο ότι υπάρχουν ήδη και οι άνθρωποι τους οποίους εξυπηρετεί επί μακρό η διακονία με το πρόγραμμα το Διακονία Κατοίκων Μοναχικούς Ηλικιωμένους στα σπίτια, όπου και αυτούς, κυρία Χουζούρη, τώρα την περίοδο του καλοκαιριού προσπαθούμε να δούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, να βγουν από το σπίτι, να πάμε ίσως στη θάλασσα να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα χυμό. Είχαμε πάει πέρσι το καλοκαίρι και μας είπαν έχουμε να πάμε 4 χρόνια στη θάλασσα. Πράγματα τα οποία για μας μπορεί να είναι δεδομένα. Μάλιστα. Και να μην τα υπολογίζουμε πάρα πολύ. Για κάποιους ανθρώπους είναι σπάνια, είναι πολύτιμα. Οπότε και το πιο μικρό να κάνουμε είναι σημαντικό. Πολλές φορές, κύριε Χουζούρη, λέμε σαν άνθρωποι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι μεγάλο και αφού δεν μπορώ να κάνω το μεγάλο που έχω στο μυαλό μου δεν κάνω τίποτα. Όχι, ας κάνουμε το μικρό. Μπορούμε να διαθέσουμε 1-3 ώρο το μήνα, 1-3 ώρο στις 15 μέρες, αντί να πάμε για ένα καφέ. Να το διαθέσουμε, να το διαθέσουμε μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο και να φτάσει αυτή η διάθεση χαράς που έχουμε μέσα μας σε ένα σώμα που πραγματικά το έχει ανάγκη. Έχει πραγματικά την ανάγκη μιας καλημέρας. Ενός ανθρώπου να το πει «Γεια σου, τι κάνεις, είμαι εδώ για σένα».
0: Μάλιστα. Σας διακόπτω γιατί αναφερθήκατε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Είναι ευκαιρία να σας ρωτήσω πότε θα γίνει το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
1: Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για όσα από τους ακροατές θα θέλουν να συμμετέχουν θα γίνει το Σεπτέμβριο. Οπότε υπάρχει χρόνος, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει είτε στα τηλέφωνα της Διακονίας είτε να μπει και στην ιστοσελίδα της Διακονίας diakonia.gr να δει περισσότερα στοιχεία και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ετοιμάζετε δράσεις μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά και το καλοκαίρι και πολύ συχνά με αφορμή έτσι τις διάφορες εορταστικές περιόδους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε σκεφτεί κάτι για το καλοκαίρι.
1: Σχεδιάζουμε πρώτα Θεός και το καλοκαίρι. Τις αρχές Ιουλίου θα είμαστε στα 3 παίδων της Αθήνας και θα κάνουμε καλοκαιρινές γιορτές για τα παιδάκια τα οποία είναι εκεί. Οι εθελοντές μας με παιχνίδια, με δραστηριότητες έξω από το νοσοκομείο, στον προαύλιο χώρο, να ξεχαστούν τα παιδάκια λίγο από το κομμάτι της νοσηλείας, να ξεχαστούν από τον πόνο και ταυτόχρονα να δώσουμε και στο νοσοκομείο ένα άλλο χρώμα για να μπορούν να το έχουν σαν ανάμνηση ενός κάτι θετικού και όχι με τον πόνο, με το τρύπημα της βελόνας, με τη στολή του γιατρού, με την νοσηλεία κτλ. Να τους δώσουμε την χαρά την οποία αξίζουν σαν παιδιά να έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, όπως μας είπατε, όσοι μας ακούν και θέλουν να γνωρίσουν την εθελοντική διακονία ασθενών μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνά σας, βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Όσοι έτσι μετά από αυτή τη συζήτηση ίσως νιώθουν να κινητοποιείται κάτι μέσα τους και να θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα των εθελοντών, μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μακριά, είναι αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτά τα πολύ ωραία που ετοιμάζετε για τα νοσοκομεία παιδών και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοντογιάννη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, κύριε Χουζούρη. Ευχαριστούμε πολύ και εμάς και εμείς για την διαρκή στήριξη, τον ραδιοφωνικό σταθμό αλλά και εσάς. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή ξεκούραση, ανανέωση και με το καλό να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί πάλι το Σεπτέμβρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντογιάννη. Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κοινωνικό λειτουργό και πρόεδρο της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, τον κύριο Θανάσιο Κοντογιάννη.

0: Συνήθως το καλοκαίρι επιλέγουμε νησιωτικούς προορισμούς για τις διακοπές. Η Ελλάδα όμως είναι πανέμορφη όλες τις εποχές του χρόνου και κυρίως και η στερεά Ελλάδα εκτός από τα νησιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Φωκίδα, ένα φιλόξενο τόπο με πολλές φυσικές ομορφιές και μακρά ιστορική διαδρομή. Πρωτεύουσα του νομού είναι η Άμφισσα, τα ιστορικά σάλωνα, πόλη με αξιόλογα μνημεία. Οι Δελφοί, ο ομφαλός της γης, αποτελούν πόλο έλξης πολυάριθμων επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου. Στολίδι του νομού, η παλαιά ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου που διατηρεί την παραδοσιακή ομορφιά της. Οι παραλιακοί οικισμοί κατά μήκος των ακτών του Κορινθιακού κόλπου προσφέρονται για ευχάριστες εκδρομές, το ίδιο και τα γραφικά χωριά. Ο ομφαλός της γης βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. Τα σημαντικότερα μνημεία είναι ο δωρικός περίπτερος ναός του Απόλλωνα, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόνταν το άδυτο, η έδρα του μαντίου, ο θησαυρός των Αθηναίων, ο βωμός των Χίων, η στοά των Αθηναίων, το θέατρο, το στάδιο, το γυμνάσιο. Η Άμφισσα είναι το διοικητικό και οικονομικό κέντρο του νομού με ιστορία πολλών αιώνων. Ο σύγχρονος οικισμός διατηρεί την παραδοσιακή του όψη, ενώ ο απέραντος ελαιώνας και το κάστρο στην κορυφή του του δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Η Αρτοτίνα είναι ένα γραφικό ορεινό κεφαλοχώρι στη ράχη των Βαρδουσίων. Σύμφωνα τώρα με μία εκδοχή, η Αρτοτίνα ήταν η γενέτειρα του φιλικού οπλαρχηγού και ήρωα της Επανάστασης του 1821, Αθανασίου Διάκου. Εδώ βρίσκεται και η μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου μόνασε σε νεαρή ηλικία ο Αθανάσιος Διάκος. Το Γαλαξίδι είναι λιμάνι με μεγάλη παράδοση στην ναυτιλία, στις όχθες του ομώνυμου όρμου. Η γραφική ρουμελιώτικη Κωμόπολη με τα παλιά αρχοντικά γνώρισε ιδιαίτερη ακμή το 19ο αιώνα στα ιστιοφόρα πλοία της. Εκεί οι βραχονισίδες Αψηφιά και Άγιος Γεώργιος στην είσοδο του όρμου Γαλαξιδίου, αλλά και το Ναυτικό Μουσείο που είναι ένα από τα παλαιότερα της χώρας. Η Ιταία είναι μια σύγχρονη παραλιακή Κωμόπολη με αξιόλογη τουριστική κίνηση που οφείλει την ονομασία της στις πολλές Ιταίες που φύτρωναν άλλοτε εδώ. Είναι χτισμένη στο μυχό του ομώνυμου κόλπου στο άκρο του εκτεταμένου ελαιώνα που ξεκινά από την Άμφισσα. Από το εμπορικό λιμάνι της διακινούνταν οι βοξίτες Παρνασσού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής συγκρούσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους πρόεδρους σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τη ΣΥΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαρίφ. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι πως οι φιλόδοξοι στόχοι της Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε Αττική Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο και περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για την έκθεση «Η Ελλάδα και οι θαλάσσιοι δρόμοι προς την Δύση, το ναυάγιο του στενού του Οτράντο», μια έκθεση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Σοφία Γερογιώργη, η οποία είναι αρχαιολόγος και προϊσταμένη του τμήματος ψηφιακών μέσων του Βυζαντινού Μουσείου. Να καλωσορίσουμε την κυρία Γερογιώργη και να την ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία και για αυτήν την νοητή ξενάγηση που θα κάνουμε σήμερα. Κυρία Γερογιώργη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη. Ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε έτσι την περιοδική έκθεση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Είναι η καλοκαιρινή σας έκθεση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, καθώς θα διαρκέσει όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, και είναι μια έκθεση που ξεκίνησε έτσι με μεγαλοπρεπή εγκαίνεια. Θα θέλατε να μας μεταφέρετε λίγο νοερά στην ημέρα των εγγενείων και να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν?
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι η έκθεση αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Ενεπλάξαν και τα δύο Υπουργεία, και της Ιταλίας και της Ελλάδας. Ζήτησαν να παρουσιάσουν την έκθεση αυτή στο χώρο μας, ναι, και το δεχτήκαμε με πάρα πολύ χαρά. Ενεπλάκη στην διοργάνωση της έκθεσης, πέραν των Υπουργείων, και η Πρεσβεία της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Οπότε στα εγγένεια παρέστησαν και οι δύο Υπουργοί Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη από πλευράς Ελλάδος και ο κύριος Τζούλι, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας. Ήταν ο πρέσβης, ήταν ο διευθυντής της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Απίφθηναν χαιρετισμούς και οι δύο Υπουργοί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού Μουσείου, ο κύριος Τσαπρούνης. Και από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας μίλησε και ο κύριος Λουίτζι Ντελαρόκα, ο οποίος είναι στον τομέα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συνεργασίας, πολύ καλών συνεργασιών.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Θα θέλατε εδώ να μας θυμίσετε τι ήταν αυτό το ναυάγιο του στενού του Οτράντο και γιατί είναι σημαντικό?
1: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι αυτό το ναυάγιο, ναι, εντοπίστηκε τυχαία. Το 2018, όταν γίνονταν εργασίες για έναν αγωγό φυτικού αερίου, τον TAP, τον λεγόμενο Trans Adriatic Pipeline, έγιναν υποθαλάσσιος αγωγός, θα ένωνε την Αλβανία με την Ιταλία. Έγιναν προληπτικά κάποιες αρχαιολογικές έρευνες και εντοπίστηκε το ναυάγιο τότε. Κάποια σχετική χαρτογράφηση τότε το 2018 και ανασύρθηκαν μόλις 50 ευρήματα. Διαπιστώθηκε λοιπόν τότε ότι το ναυάγιο χρονολογείται στο 3ο-4ο του 7ου αιώνα π.Χ. και δίνει φως πραγματικά στους θαλάσσιους δρόμους που ένωναν την Ελλάδα με τη Δυτική Μεσόγειο και συγκεκριμένα την Ιταλία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η ναυάγια αυτής της περίοδου, της πρώιμης αρχαϊκής, είναι πάρα πολύ σπάνια.
0: Μάλιστα.
1: Και δείχνουν ακριβώς τις επαφές Ελλάδας-Ιταλίας και το ρόλο της Κορίνθου, διότι το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Κόρινθο. Εικάζουμε ότι μάλλον ο τελικός του προορισμός δεν ήταν οι ακτές της Ανατολικής Ιταλίας, ο Τάραντας, αλλά μάλλον πήγαινε προς την Ετρουρία. Απλώς εκεί τα θαλάσσια ρεύματα στην Αδριατική είναι πάρα πολύ έντονα. Παρασύρθηκε από ανέμους και ναυάγησε εκεί και στα ανοιχτά του Τάραντα.
0: Μάλιστα. Οι ενάλλιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις παρουσιάζουν και ορισμένες δυσκολίες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι δυσκολίες υπήρξαν στην ανέλκυση αυτού του ναυαγίου?
1: Λοιπόν, το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 780 μέτρων κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, πολύ βαθιά.
0: Βέβαια.
1: Και όπως κάθισε, να το πω απλά, το πλοίο, που δεν βρέθηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα υπόλοιμα από το σκαρί του πλοίου. Διασκορπίστηκαν όμως τα ευρήματα σε μια έκταση πολύ μεγάλη, 11.400 τετραγωνικών μέτρων. Οπότε τα ρεύματα που επικρατούν σήμερα στην περιοχή είναι περίπου ανάλογα με αυτά που επικρατούσαν στην αρχαιότητα και είναι επίσης πολύ έντονα. Η πρώτη ανέλκυση ευρημάτων έγινε το 2018, όμως χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να μπορέσουν να βρουν τα κατάλληλα μέσα, να αναστήρουν όλα τα ευρήματα, τα οποία είναι πάνω από 350, κεραμικά κυρίως, η οποία ανέλκυση έγινε και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Έγινε με ειδικές τεχνολογικές μεθόδους, με ένα σκάφος το οποίο μπορεί να διατηρήσει σταθερή θέση χωρίς άγκυρα. Έγινε χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου σκάφους και ένα υδραυλικό σύστημα που μπορούσε να απομακρύνει τα θαλάσσια ειδήματα, ώστε τα ευρήματα να αναστηρηθούν με ασφάλεια.
0: Προφανώς είναι ευαίσθητα τα κεραμικά άγκυρα και θα μπορούσαν εύκολα να σπάσουν.
1: Ξέρετε, πολλές φορές, ενώ στα ναυάγια σώζονται πολύ καλά τα κεραμικά, γιατί το πλοίο όπως κατεβαίνει με αργή ταχύτητα, κάθεται στην άμμο, οπότε μένει ανέπαφο. Όμως υπάρχει ενδεχόμενο από τις ενέργειες που γίνονται από την επιφάνεια επάνω να προκληθούν ζημιές, δηλαδή αν υπήρχε άγκυρα ή αν έπρεπε να μπουν διάφορων ειδών άλλα μηχανήματα για να τα βγάλουν, θα ήταν πρόβλημα. Όλα έγιναν με ρομποτικές, με σύγχρονες μεθόδους και γι' αυτό ακριβώς σώζονται σε πολύ κατάσταση. Ανέβηκαν στην επιφάνεια και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το σκελετό του πλοίου που είπατε ότι δεν διεσώθη. Προφανώς ήταν ξύλινο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξύλινο.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα θέλατε να μας μιλήσετε για τη διάρθρωση της έκθεσης?
1: Ναι, η έκθεση διαρθρώνεται σε κάποιες ενότητες. Ναι. Η πρώτη θα λέγαμε ότι είναι κάπως εισαγωγική, γιατί αφορά την Ελλάδα και τους θαλάσσιους δρόμους έτσι, προς τη Δύση. Δείχνει την ακτιπλοεία από τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Μετά γίνεται αναφορά στο φορτίο του πλοίου και γίνεται παρουσίαση των διαφόρων τύπων κεραμικών που υπάρχουν. Και η τελευταία ενότητα αφορά στον εντοπισμό του ναυαγίου και στις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, και γι' αυτό το λόγο γίνεται με πολυμεσικές εφαρμογές. Έχει 3D εφαρμογές και βίντεο που παρουσιάζει στα διάφορα στάδια του εντοπισμού και της ανέλκυσης.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και καταλαβαίνω ότι θα ήταν και μια πρόκληση για σας το πώς συμβιώνουν και πώς συνομιλούν τα αντικείμενα αυτά με τα αντικείμενα του μουσείου. Νομίζω μας έχετε έτσι κινήσει το ενδιαφέρον να δούμε αυτή την έκθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή βασίζεται σε μια σειρά από γεγονότα. Έχετε σκεφτεί αν θα οργανωθούν κάποια στιγμή ξεναγήσεις, γιατί εμείς πάντα συστήνουμε στους ακροατές μας αν έχουν την δυνατότητα επιλογής να έρθουν να δουν μια έκθεση όταν υπάρχει και ξενάγηση?
1: Φυσικά θα γίνουν ξενάγησεις, θα ξεκινήσουμε από το τέλος του μήνα και θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα του μουσείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μουσείου.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλοκαιρινή έκθεση.
1: Πολύ καλοκαιρινή, βέβαια, έτσι. Και τη θάλασσα που
0: μάλιστα. Κυρία Γερογιώργη, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εισαγωγή πριν έρθουμε να δούμε

0: Ήταν απλώς για τις ανάγκες ζήτησης του πληρώματος. Είναι πολύ όμορφη η έκθεση. Είναι μικρή. Να σας πω ότι από τα 350 κεραμικά εκτίθενται περίπου 70. Είναι σε διαδικασία συντήρησης τα περισσότερα στην Ιταλία. Και επίσης αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό. Είναι η πρώτη παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Η Ιταλική πλευρά προτίμησε να τα φέρει,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα για πρώτη παρουσίαση, επειδή από εδώ ξεκίνησε,
1: ναι,
0: το φορτίο.
1: Άρα μπορεί να ακολουθήσει μια έκθεση στην Ιταλία.
0: Σίγουρα θα ακολουθήσει η έκθεση στην Ιταλία, απλώς ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει πότε θα γίνει αυτό. Επιθυμούν να την ταξιδέψουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό καταστεί
1: έτσι
0: δυνατό και οι συνθήκες είναι πρόσφορες.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γερογιώργη, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και προσωπικά και εκ μέρους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Σοφία Γερογιώργη, την αρχαιολόγο και προϊσταμένη του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

0: προς Ρωμαίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 9-20. Αν επιχειρούσαμε να βάλουμε ίσως έναν τίτλο σε αυτούς τους στίχους, θα μπορούσε να είναι πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπαζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμον, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς τους στίχους? Θέλετε να μας το μεταφέρετε σε, έτσι γενικά στη δημοτική βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί κάποιοι στίχοι είναι γραμμένοι η 10 με 18, είναι γραμμένοι με πλάγια γράμματα, άρα προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη. Προφανώς ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη που είναι γνωστή βέβαια στους Ιουδαίους. Θέλετε να μας πείτε έτσι αρχικά τι λέει εδώ και μετά να το συζητήσουμε?
1: Λέει το απλούστατο ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Mm-hmm. Και είμαστε, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, ναι, έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος φέρνει αυτή την ελύτρωση και αποκαλύπτει στους ανθρώπους με την ανθρώπισή του τη χάρη του Θεού. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Αυτό το λέει διότι οι κοινότητες στις οποίες απευθύνεται είναι εξ Ιουδαίων, επομένως γνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν δε αφενός μεν την ίηση ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ότι είναι τέκνα του Μωυσέως και δεν έχουν ανάγκη τίποτα. Από την άλλη όμως βιώνουν και τα αδιέξοδα της καθημερινότητας στη ζωή τους.
0: Δηλαδή είναι κάπως προκλητικό αυτό για τους Ιουδαίους να ακούνε τον Απόστολο Παύλο να λέει ότι όλοι οι άνθρωποι

0: Είμαστε αμαρτωλοί.
1: Ναι, είναι προκλητικό. Όπως ήταν προκλητικό όταν καλούσε σε βάπτισμα μετανοίας ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όταν οι Φαρισαίοι είχαν την ιδέα και βλέπουμε πώς αντιμετώπισαν τον εγγενετή τυφλό, ότι εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως και δεν έχουμε ανάγκη κανενός. Όταν αυτοί πηγαίνανε στον Ιωάννη και βαπτίζονταν, αναγνωρίζανε τη ρυπαρότητά τους και ότι είχαν μειανθεί. Διότι τα μοιασμένα αντικείμενα τα βαπτίζανε για να ξαγνιστούν. Όταν ο Ιουδαίος όταν αναγνώριζε και ζητούσε το βάπτισμα, σημαίνει ότι αναγνώριζε την ενοχή του και το μοίασμα το οποίο ναι. είχε. Αυτό το προκλητικό είναι το οποίο ο Παύλος παρουσιάζει, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη γι' αυτό την παρουσιάζει εκεί και στο ερώτημα το μεγάλο, εντάξει, αφού είμαστε όλοι αμαρτωλοί, τι ήρθε να κάνει η Παλαιά Διαθήκη, τι νόημα έχει. Έχει αυτή την προετοιμασία για αυτή την ώρα που έρχεται ο Χριστός.
0: Ο Αποστόλος Παύλος εδώ απευθύνεται και στους Έλληνες, δηλαδή τους ειδωλολάτρες. Αυτοί πώς
1: ειδωλολάτρες, στους ειδωλολάτρες δεν απευθύνεται.
0: Νόμιζα ότι επειδή λέει Ιουδαίουστε και Έλληνες...
1: Έλληνες είναι εθνικούς. Αυτό είναι εθνικούς, το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού που απευθύνεται σε όλους. Αλλά η αποδέκτηση της επιστολής του είναι εξ Ιουδαίων χριστιανοί ή και προσήλυτοι. Και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξ εθνικών να έχουν μεταστραφεί. Επομένως δείχνει ότι το σχέδιο της σωτηρίας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που λέει πολύ απλά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, ήρθε ανάμεσά μας, αλλά οι δικοί του δεν τον παρέλαβαν. Όσοι όμως τον έβαλαν στη ζωή τους, έγιναν τέκνα Θεού.
0: Πάντως η έννοια της αμαρτίας και της ενοχής υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, συνδέονται αυτά με την αποστασία.
0: Μάλιστα, με την αποστασία του ανθρώπου. Ναι.
1: Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Στους εθνικούς, στους άλλους δεν είναι συνειδητή κατάσταση. Οι Ιουδαίους είναι συνειδητή κατάσταση, διότι έχουν έναν κανόνα. Οι άλλοι δεν έχουν κανόνα, πορεύουν με τον έμφυτο της συνείδησης ως νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν τον νόμο του Θεού στη ζωή.
0: Μας έχετε πει και άλλες φορές ότι αυτά τα κείμενα, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου τώρα συγκεκριμένα, έχουν μια διαχρονικότητα και απευθύνονται και στον άνθρωπο σήμερα.
1: Σήμερα τα ίδια ερωτήματα έχουμε.
0: Σήμερα πώς το ακούμε αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί?
1: Πολλές φορές έχουμε θρησκευόμενη την ιδέα ότι ανάμεσα με τα κεριά κάνουμε τα τάματά μας και έτσι έχουμε ικανοποιήσει τον Θεό, τον έχουμε εξαγοράσει. Αυτό θέλει να πει ότι όλοι έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Αυτό, εάν δεν το κατανοήσουμε εν καιρός, θα το αντιμετωπίσουμε πρακτικά στο τέλος της ζωής μας. Τα διέξοδα που βιώνουμε. Και περισσότερο είναι τα διέξοδα των θρησκευτικών ανθρώπων, διότι μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και να μην έχουν αυτή την εσωτερική πληρότητα. Να μην αισθάνονται αυτή τη χαρά και τη χάρη στη ζωή τους.
0: Για να έχουμε αυτή την εσωτερική πληρότητα που λέτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι προϋπόθεση η συνέστηση του ότι είμαστε αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντι στο Θεό?
1: Όταν κανείς παίρνει την απόβαση, η μετάνοια αυτό συνιστά.
0: Μάλιστα.
1: Η μετάνοια αναγνωρίζουμε την αποτυχία και τις ελλείψεις μας και ζητούμε το έλεος του Θεού. Κοιτάξτε, η δημιουργία είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τον έλεγχο και τη βούληση του ανθρώπου, η δημιουργία του κόσμου του ανθρώπου. Αλλά η αναδημιουργία που προσφέρει ο Χριστός έχει άμεση σχέση με τη θέλησή μας, αν θέλουμε να συμμετέχουμε με την πίστη σε αυτή τη νέα κατάσταση. Εάν θέλουμε να συμμετέχουμε στη νέα αυτή κατάσταση, τότε θα δεχτούμε, θα έχουμε στη ζωή μας όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατά πώς λέει ένας από τους πρώιμους πατέρες, ότι κατά τη βάπτιση παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα όπως το πήραν οι Απόστολοι. Αλλά στη ζωή μας φαίνεται κατά την εργασία των εντολών.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι ένας διαρκής αγώνας και μια συνεχής πάλι να αντιμετωπίσουμε, να μπορούμε να συντηρούμε τον εαυτό μας, να βρισκόμαστε ίσως στη πορεία. Εξού και είναι και η έννοια της τελειότητας. Όταν κανείς οδεύει προς το σκοπό του. Και ο σκοπός είναι αυτή η σωτηρία. Τη σωτηρία τη προσφέρει ο Χριστός και έχουμε προγεύσει συνεχώς μέσα στη ζωή μας.
0: Εδώ που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 10, προφανώς δανείζεται κάτι που έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί και αυτό είναι γραμμένο με πλάγια γράμματα. Ούκ έστι δίκαιος, ουδέ εις. Που καταλαβαίνουμε πόσο, καθώς έχει το ουκ και το ουδέ, θέλει να τονίσει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος.
1: Αυτό θέλει να πει και με την Παλαιά Διαθήκη, από εκεί πέρα που ξεκινάει, ότι όλοι είμαστε απέναντι του Θεού ένοχοι. Διότι πολλοί δεν παίρνουμε στα σοβαρά τον Λόγο του Θεού και επομένως αποτυχαίνουμε στη ζωή μας. Κοιτάξτε, όταν λέει με το θέλημα του Θεού, δεν είναι ο Θεός έχει καμία ιδιοτροπία ή θέλει τίποτα. Απλούστατα μας δείχνει τους στόχους οι οποίοι και εκεί που θα φτάσουμε θα δικαιώσουμε την ύπαρξή μας.
0: Ναι.
1: Το οποίο αργά ή γρήγορα διαπιστώνουμε το αδιέξοδο των προσπαθειών μας.
0: Ναι.
1: Στο τέλος θα καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία μας έλεγε εξ αρχής ο Θεός είναι αυτά τα οποία αναζητούσαμε πάντοτε, αλλά με λάθος τρόπο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πολύ δε περισσότερο αυτή η αίσθηση της εκλεκτότητος που είχαν οι Ιουδαίοι την διασκεδάζει πλήρως, ότι δεν υπάρχει εκλεκτός απέναντι του Θεού. Η μόνη εκλογή που κάνει ο Θεός είναι δίνει τη σωτηρία τους όσοι την αποδέχονται. Mm-hmm. Και το εργαλείο για να μετέχουμε σε αυτή τη σωτηρία είναι η πίστη. Η πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν κάποτε οι Ιουδαίοι πήγαν και ρώτησαν τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να επιτελούμε τα έργα του Θεού, τους είπε πολύ απλά ο Χριστός, ένα είναι το έργο του Θεού. Να πιστεύετε σε αυτόν που απέστειλε ο Θεός. Να πιστεύετε στον Υιό Του. Αυτό είναι το κατεξοχήν έργο του Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον τρόπο με τον οποίο μετέχουμε με την πίστη στη ζωή του Χριστού, τόσο περισσότερο χαιρόμαστε και ζούμε στην καθημερινότητά μας όλες τις συνέπειες αυτής της μεταλλαγής. Και γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Ανασταίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος. Και αυτός ο καινούργιος άνθρωπος λέγεται χριστιανός. Οπότε στο χριστιανό η ενοχή, αφού έχει πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, έχει αναστηθεί ένας καινούργιος άνθρωπος, ζούμε πλέον μια άλλη ζωή.
0: Μάλιστα. Πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε, έτσι και που μας εξηγήσατε σήμερα αυτούς τους στίχους. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμωνα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αγαπητοί ακροατές, ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε μεγάλη ανθοφορία, δεν έχουμε τουλάχιστον ανθοφορία των φυτών που πραγματοποιείται την άνοιξη. Τελικά ίσως να μην ισχύει αυτό, γιατί καθημερινά παρατηρώ ότι αναφερόμαστε σε φυτά που ανθίζουν αυτή την περίοδο, και ένα αρωματικό φυτό που ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο είναι το φασκόμηλο, ένα πολυετές αρωματικό ποόδες φυτό που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα και αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προέρχεται από τις περιοχές της Μεσογείου και είναι ένα έντονα ξηροφυτικό είδος. Το φυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος και πλάτος έως 60 με 80 εκατοστά. Έχει γκριζοπράσινα χνουδωτά φύλλα με χαρακτηριστικό άρωμα που φύονται αντίθετα στους βλαστούς. Τα άνθη του έχουν χρώμα ροζ μοβ και εμφανίζονται επάκρια του φυλώματος. Προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις και εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες. Αναπτύσσεται καλύτερα σε μέτρια και σβεστούχα εδάφη με καλή αποστράγγιση, αλλά δεν αντέχει τα αμμώδη ή συνεκτικά εδάφη. Μπορούμε να φυτέψουμε 3 φυτά το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε και την ποικιλία του φυτού. Είναι ένα ωραίο φυτό για μεσογειακούς ξηροφυτικούς κήπους, κατάλληλο για βραχόκηπους, για παρτέρια, για μπορτούρες, αλλά και για εντυπωσιακές μαζικές φυτεύσεις. Δεν λείπει από τη δημιουργία θεραπευτικών κήπων. Η ανθοφορία του επίσης είναι ελκυστική για έντομα επικονιαστές.

0: Στο σημείο μου σε αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

Ως προς το θέμα αυτό, ισχύει η παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία είναι οπωσδήποτε η άφεση βαρεών αμαρτημάτων, τα οποία αποκόπτουν τον πιστό από την σχέση του με την Εκκλησία. Τα τρία αμαρτήματα που απαιτούσαν άφεση οπωσδήποτε πρώτης Θείας Κοινωνίας τους πρώτους αιώνες ήταν ο φόνος, η μοιχεία και η άρνηση της πίστεως. Όλα με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, δηλαδή δημόσια αμαρτήματα. Σε αυτά μπορούσε κατά την ρητή εντολή του Κυρίου να προσθεθεί και προστίθεται ακόμα και σήμερα πολύ ορθώς από σωστούς πνευματικούς η συνδιαλλαγή με όσους μας έχουν βλάψει.

με αφετηρία τη μοναχική παράδοση επιτήμια αποχής από τη Θεία Κοινωνία, προτείνονται και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στους κανόνες τους γνωστούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Πέτρου Αλεξανδρίας, του Ιωάννη του Νηστευτού, οι οποίοι επεκυρώθησαν από το δεύτερο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά τα επιτήμια αυτά έχουν παιδαγωγικό και όχι νομικό χαρακτήρα. Υπόκεινται δε πάντοτε στην οικονομία, την οποία μπορεί να ασκήσει κυρίως ο επίσκοπος και ενίοτε ο κάθε πνευματικός.

θέλω να αναφέρω κλείνοντας μερικά τελικά συμπεράσματα. Το μυστήριο της μετανοίας είναι εκκλησιολογικό και όχι ιδιωτικό γεγονός. Πρόκειται για την συμφιλίωση του πιστού με το σώμα της Εκκλησίας και μόνον δι' αυτού του τρόπου και με το Θεό.

ως εκκλησιαστικό γεγονός προϋποθέτει οπωσδήποτε στον επίσκοπο ως χορηγό της αδείας του λειτουργήματος του πνευματικού. Αυτό έχει κάπως διαστραφεί με την χειροθεσία πνευματικών από οποιονδήποτε επίσκοπο. Ενώ το λειτουργήμα αυτό αφορά στον τοπικό επίσκοπο, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει ποιοι το ασκούν εντός της τοπικής εκκλησίας του. Έτσι, δεν νοείται πνευματικά χειροθετηθέντες από άλλους επίσκοπους να ενεργούν ως πνευματικοί. Ακόμη πιο απαράδεκτο είναι βέβαια και αυτό που τίνει να επικρατεί σήμερα. Η άσκηση δηλαδή του λειτουργήματος του πνευματικού από ιερείς, χωρίς καν χειροθεσία πνευματικού εν ονόματι της εις πρεσβυτέρων χειροτονίας τους. Η χειροτονία αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ιδιότητα του πνευματικού, διότι στην κυριολεξία μόνο ο επίσκοπος δύναται αφιένε αμαρτίας.

Το μυστήριο της μετανοίας δεν προσφέρεται πάντοτε ως τόπος και χρόνος πνευματικής καθοδηγήσεως διασυμβουλών. Έστω κι αν οι προσερχόμενοι στο μυστήριο αυτό το απαιτούν από τον πνευματικό. Κύριο έργο του πνευματικού είναι να ακούσει την ελεύθερη εξαγόρευση των όσων αισθάνεται ως υπαρξιακό του βάρος ο πιστός και για τα οποία μετανοεί. Χωρίς αμέσως ή εμέσως να εκμεύει ο πνευματικός ή εκβιάζει δια ακαταλλήλων ερωτήσεων κτλ. Την εξαγόρευση αμαρτημάτων τα οποία ο εξομολογούμενος δεν αναφέρει μόνος του. Η μετάνοια προϋποθέτει ελευθερία, την οποία σέβεται και ο ίδιος ο Θεός. Ουδεμία αξία έχει η εξομολόγηση αμαρτιών για τις οποίες ο πιστός δεν έχει ελευθέρως μετάνοια. Για τούτο, το μυστήριο αυτό, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να ονομάζεται μυστήριο μετανοίας και όχι εξομολογήσεως.

Το μυστήριο της μετανοίας δεν πρέπει να δημιουργεί σχέσεις εξαρτήσεως, έστω και πνευματικός, μεταξύ του εξομολογουμένου και του πνευματικού. Ότι είναι φυσικό σε ένα μοναστήρι όπου ασκείται η υπακοή σε συνθήκες πλήρους απομονώσεως από τον κόσμο, δεν μπορεί να ισχύει σε ενορίες, χωρίς να δημιουργεί περιπλοκές στη ζωή των πιστών που ζουν μέσα στον κόσμο και υποχρεώνονται να ασκούν την υπακοή τους διαμέσου ποικίλων σχέσεων, οικογενειακών, κοινωνικών κτλ. Η παρέμβαση του πνευματικού στις σχέσεις αυτές μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη ζωή των πιστών. Καλόν είναι να παύσουν οι πνευματικοί των ενοριών να ομιλούν περί πνευματικών παιδιών τους, τα οποία απέκτησαν συνήθως μέσω της εξομολογήσεως. Πνευματικά παιδιά του ιερέως είναι όλα τα μέλη της ενορίας και όχι μόνον ορισμένα. Σε τελική ανάλυση, οι πιστοί είναι πνευματικά τέκνα του επισκόπου τους.

η έννοια των 7 μυστηρίων είναι δυτικής προελεύσεως και παρά το γεγονός ότι μπήκε στα εγχειρίδια της δογματικής δικών μας θεολόγων, είναι οθνία από ορθόδοξης απόψεως. Το μυστήριο της μετανοίας δεν είναι αυτοτελής αγωγός της Θείας Χάριτος, όπως το αντελήφθησαν οι δυτικοί θεολόγοι του Μεσαίωνα. Είναι μέρος του ενός και μόνο μυστηρίου, του μυστηρίου του Χριστού, το οποίο ανακεφαλαιώνεται στην Θεία Ευχαριστία, η οποία και μόνη ονομάζεται μυστήριο από τους πατέρες. Με τον όρο μυστήριο, η πατερική ορολογία ονομάζει τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι, δεν μπορεί κάτι που συνδέεται άμεσα με τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία να ασκείται αυτοτελώς και ερήμην του Επισκόπου, του Προεστώτος της Ευχαριστίας.

η διαμορφούμενη σήμερα τάση να ανεξαρτητοποιείται η εξομολόγηση από την Εκκλησία στο σύνολό της είναι άκρος επικίνδυνη. Το μυστήριο της μετανοίας από ευλογία και χάρη του Θεού κινδυνεύει να γίνει αιτία διαλύσεως της Εκκλησίας. Επληθύνθησαν οι πνευματικοί πατέρες, είτε με τη μορφή ιερέων των ενοριών που υποδίονται τον γέροντα, είτε με τη μορφή μοναχών που αυτοκλήτως και άνευ εντολής επισκοπικής περιέρχονται στις πόλεις και τα χωριά και δημιουργούν πνευματικά παιδιά μέσα στον κόσμο. Καιρός είναι να επανέλθει η αρχαία τάξης πριν διαλυθεί πλήρως η Εκκλησία. Όλοι, αλλά κυρίως οι επίσκοποι, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

το μυστήριο της μετανοίας είναι πολύ λεπτή υπόθεση, γιατί άπτεται όχι μόνον της σχέσεως των πιστών με την κανονική δομή της Εκκλησίας, αλλά και της πνευματικής, εν αγίω πνεύματι, υγείας των μελών της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως πρώτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσης Νέας Δάφνης Μεγάρων το Φεβρουάριο του 2001.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, ποιο είναι το είναι της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε, και σήμερα θα συζητήσουμε με αφορμή την Θεία Λατρεία, τη λατρεία της Εκκλησίας, και θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα. Και δίνοντας έμφαση επίσης σε κάτι που μεταξύ άλλων τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, και βεβαίως το σχολιάζουν και το χρησιμοποιούν αυτό για να επομνηματίσουν βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πίστη, με την Εκκλησία, με τη λατρεία της Εκκλησίας και οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και πιο σύγχρονοι θεολόγοι όπως ο μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, που αναφέρεται σε αυτό συγκεκριμένα. Είναι κάτι που εδώ τονίζει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την Αγία Γραφή, και έχει να κάνει με την αποκάλυψη της σοφίας του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, πώς συνδέονται μεταξύ τους και τι σημαίνουν για εμάς που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και προσπαθούμε έτσι να ζήσουμε την ζωή της Εκκλησίας και να βιώσουμε αυτή τη ζωή της Εκκλησίας με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεόδωρος Κουμαριανός, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Θεόδωρε.
1: Χαίρετε. Παρακαλώ, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο εισαγωγικό δικό σας στο θέμα μας σήμερα, που έχει να κάνει βεβαίως με τη λατρεία της Εκκλησίας, που είναι κάτι νομίζω που θα άξιζε να το σχολιάσουμε, τις διαστάσεις που έχει έτσι, η λατρεία της Εκκλησίας, τι σημαίνει για εμάς, για τους χριστιανούς, για τους πιστούς.
1: Η λατρεία της Εκκλησίας είναι μια υπόθεση που ίσως δεν έχουμε καταλάβει καλά-καλά σε ποιο ύψος μας ανυψώνει. Mm-hmm. Ο Απόστολος Παύλος, αυτό που αναφέρατε, λέει ότι εάν κανείς ζήσει αυτή τη λατρεία και φτάσει μέσα από τη λατρεία στο θρόνο του Θεού, γιατί αυτό είναι η λατρεία μας, είναι η παράστασή μας μπροστά στο θρόνο του Θεού, τότε θα έχει να πει, θα φέρει στον κόσμο δηλαδή νήματα «αοφθαλμός ουκίδεν» και «ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη». Είναι όλα αυτά που ετοίμασε ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, σε όσους τον αγαπούν. Λατρεία της Εκκλησίας είναι και η Θεία Λειτουργία και κάθε σύναξη που γίνεται στην Εκκλησία, είναι και η προσευχή του κάθε ενός χριστιανού στο ταμείον του, όπως λέει ο Κύριος.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά που μαρτυρούν οι Άγιοι και ο Απόστολος Παύλος ξεχωριστά από όλους τους Αγίους, αυτό που μαρτυρούν είναι ακριβώς η εμπειρία που είχαν μέσα από αυτή την κοινωνία τους με το Θεό. Αυτό που αρχίζει σιγά σιγά, θα λέγαμε, σε ένα μικρό παιδάκι, σε έναν αρχάριο χριστιανό ασκητή, ή οσδήποτε και αν είναι αυτός, ή οσδήποτε και αν είναι οι προϋποθέσεις του, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι, ξεκινώντας την πνευματική ζωή, ξεκινώντας με την προσευχή, ξεκινώντας να μιλάει με το Θεό, αργά ή γρήγορα και με την διάθεσή του και με το άνοιγμα της καρδιάς του, αργά ή γρήγορα γνωρίζει αυτά τα μυστήρια, ο οφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επί καρδίαν ανθρώπου γανεύει. Μιλάμε για πράγματα που, για εμπειρίες που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, δεν τις πετυχαίνει ο άνθρωπος. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο που κοινωνεί μαζί του.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, θα έλεγα. Γι' αυτό, αν καταλαβαίναμε πόσο σημαντικά πράγματα ζούμε στη λατρεία της Εκκλησίας μας, δεν θα ήμασταν αυτοί που ήμασταν και δεν θα ήμασταν ίσως και τόσο αδιάφοροι ή δεν θα συνηθίζαμε ποτέ στη λατρεία. Δεν θα συνηθίζαμε με την έννοια δεν θα χάναμε το χρόνο μας, ενώ είμαστε στη Θεία Λειτουργία, ενώ είμαστε στη λατρεία της Εκκλησίας, παρευρισκόμαστε στην Εκκλησία. Αυτό που ονομάζεται είναι παρόν σωματικά, αλλά είναι απόν πνευματικά. Δεν θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο ή δεν θα υπήρχε κανένας χριστιανός που να βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Επειδή όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα εξ αρχής, επειδή όμως όλα αυτά είναι υπόθεση καρδιάς, όπως είπαμε, ανάλογα με το πόσο ανοίγει κανείς την καρδιά του στο Θεό, από μικρό παιδί έως οποιοδήποτε, είπαμε, χριστιανός είναι αυτός, εκεί μπαίνει αυτή η διάκριση και η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και το ποιος και πώς τελικά φτάνει να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού ή ποιος δεν φτάνει. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε τώρα έτσι μία περιγραφή, ναι, μία, ναι, κατά κάποιο τρόπο ερμηνεία αυτών των κειμένων, περιγραφή. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ζήσει αυτές τις εμπειρίες όταν τις περιγράφουμε και γι' αυτό ίσως κάποιες φορές γινόμαστε σχολαστικοί, γινόμαστε επιτιμητικοί, γινόμαστε, ας πούμε, να ξεκινήσαμε να λέμε ότι δεν θα είναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί όλοι να φτάσουν σε αυτό το σημείο, όμως ότι κάνουμε μια κρίση.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ αυτού που ζει μέσα στο μυστήριο της Βασιλείας, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και σε αυτόν που αγωνίζεται να φτάσει να το ζήσει.
0: Δεν είναι μια διαρκής όμως αυτή, μια συνεχής προσπάθεια του μέλους της Εκκλησίας,
1: είναι
0: του πιστού.
1: Η πορεία της ζωής μας. Mm-hmm. Ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι που έζησαν τη λατρεία, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, πάντα ζούσαν μαζί και την αδυναμία της καταστάσεως που βρισκόμαστε τώρα, ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην παρουσία και στη Βασιλεία του Θεού να ζούμε έτσι, όπως είπαμε, και από αυτά που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, να τα ζούμε συνεχώς. Ακόμη και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι κάποτε βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και μετά επανήλθα για να σας μεταφέρω αυτή την εμπειρία μου. Θα ήθελε πολύ ο Απόστολος Παύλος, από ό,τι φαίνεται, για τις εκκλησίες μας να ζούσαν 100% αυτή την εμπειρία συνεχώς, χωρίς καμία διακοπή. Mm-hmm. Λένε όμως οι πατέρες, και το αναλύει πολύ ωραία ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι είμαστε ακόμα στο πριν την Δευτέρα Παρουσία, στην κατάσταση πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, και έχουμε, βλέπουμε εικόνες και απόψεις αυτής της Βασιλείας και μπορεί να ζουν κάποιοι άνθρωποι αυτή την εμπειρία που είπαμε, αλλά δεν είναι κάτι που η Εκκλησία το ζει εδώ και τώρα 100%. Είναι εδώ και τώρα, και θα πούμε κάποια πράγματα μετά γι' αυτό. Το ζει εδώ και τώρα το μυστήριο της Βασιλείας η Εκκλησία μέσα από τη λατρεία και τη Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα, αλλά και δεν το ζει όπως είναι ξεκάθαρο, δεν το ζει όπως είναι φτιαγμένο στην τέλειά του μορφή. Δεν είναι ότι ο κόσμος σιγά σιγά εξελίσσεται για να φτάσει στην τέλεια μορφή, και αυτό το στοιχείο θέλει προσοχή. δεν είναι ότι όλος ο κόσμος με το που περνάει ο χρόνος καλυτερεύει και αγωνίζονται όλοι για να καλυτερεύσει και μέσα από αυτό τον αγώνα της βελτιώσεως θα φτάσει κάποια στιγμή ο κόσμος αυτός να γίνει Βασιλεία του Θεού. Αυτό ίσως πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν και μπορεί να προέρχονται και από άλλες εντελώς παραδόσεις και θρησκείες και να βλέπουν συνεχώς την αδυναμία του ανθρώπου να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά πάντοτε όλοι ελπίζουν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μου έχει κάνει εντύπωση σε ό,τι έχει υποπέσει στην αντίληψή μου από ανθρώπους που δεν ανήκουν στην Εκκλησία και γράφουν κάτι για τον κόσμο και την ιστορία και φιλοσοφούν. Υπάρχει μια μερίδα φιλοσόφων που δεν είναι ή τέλος πάντων διαπρεπών ερευνητών που δεν είναι από δεν είναι απαισιόδοξοι, αλλά έχουν ελπίδα ότι κάποτε μετά από όλα αυτά τα βάσανα που περνάει ο κόσμος αυτή τη ζωή κάποτε θα φτάσει να καταλάβει, να κατανοήσει τις αδυναμίες του και να βελτιωθεί και μέσα από αυτή τη βελτίωση θα έρθει κάποτε η κοινωνία εκείνη των ανθρώπων που θα είναι τέλεια και θα ζούμε έτσι όπως είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο υπό τις συνθήκες της παρούσης, θα ζούμε σαν να είμαστε ξέρω εγώ στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι για κάτι, τι είναι αυτός ο παράδεισος για όλους. Για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους πολιτισμούς και για όλες τις ελπίδες του κόσμου. Δεν είναι αυτή

0: είναι αυτό
1: στο οποίο...
0: Χριστός και η Εκκλησία. Ναι.
1: Τι είναι αυτό στο οποίο ελπίζει η Εκκλησία, Πατέρα Θεοδωρέ?
0: Ακριβώς. Ο Χριστός και η Εκκλησία του ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό. Ότι επειδή ακριβώς μιλάμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά κάθε ενός ανθρώπου, ζει την καρδιά, την κατάσταση της καρδιάς κάθε ενός ανθρώπου, την σχηματίζει κατά κάποιο τρόπο η θέληση του ανθρώπου σε συνεργασία με τη θέληση του Θεού. Δεν είναι σίγουρο αν κάθε άνθρωπος 100% θα θέλει αυτό που θέλει και ο Θεός. Εδώ έρχεται αυτό που συνήθως λέμε στον κόσμο τούτο την έννοια της δημοκρατίας, και γι' αυτό εκτιμούμε πολύ τα δημοκρατικά πολιτεύματα, άλλο αν και αυτό είναι ένα άπιαστο όνειρο. Εκτιμούμε τα δημοκρατικά πολιτεύματα γιατί λέμε ότι ας πει ο καθένας τη γνώμη του και ας επικρατήσει η γνώμη των περισσότερων, με την έννοια ότι αυτή θα είναι μάλλον και η καλύτερη λύση για τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Και γι' αυτό ας πούμε θεωρούμε ότι η δημοκρατία πράγματι είναι το τελειότερο πολίτευμα. Αν και υπάρχει πάντα η πεποίθηση ότι εάν μέσα σε αυτούς πολλούς είναι και σοφοί άνθρωποι, τότε θα είναι ακόμα καλύτεροι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι να αναλάβουν την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, διότι είναι δυνατόν ο καθένας να γνωρίζει πώς θα οργανώσει τέλεια αυτή τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει πάντα και η ανάδειξη κάποιων λίγων ανθρώπων οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό που αναφέραμε. Πάντα μιλάμε μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπουμε και τον ζούμε σήμερα. Η Εκκλησία λέει ότι ναι, μεν ωραία όλα αυτά, έτσι ζει ο άνθρωπος και πράγματι υπάρχουν συνθήκες που ο άνθρωπος ζει σε καλύτερες καταστάσεις, υπάρχουν και άσχημες συνθήκες και πολιτείες που τέλος πάντων δυσκολεύουν στη ζωή τους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία λέει ότι μέσα από όλα αυτά δεν με απασχολεί τόσο πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ιεσδήποτε και αν είναι αυτές οι συνθήκες, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει τη Βασιλεία του Θεού. Για ακραίο παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε, επειδή έχουμε και πολύ κοντά μας τα τελευταία χρόνια τέτοιους Αγίους Μάρτυρες, τους Αγίους Μάρτυρες που έζησαν στις φυλακές, είτε στην Τουρκοκρατία, είτε στα κομμουνιστικά καθεστώτα, είτε που φυλάκιζαν και δυσκόλευαν πάρα πολύ τη ζωή αυτών των ανθρώπων, τους απομόνωναν, επειδή μόνο και μόνο ήταν χριστιανοί στη Ρουμανία και σε άλλες, για να μην αναφέρω περισσότερα, και σε άλλες χώρες εδώ της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, υπήρχαν τέτοιοι διωγμοί χριστιανών.
1: Για τους πρώτους αιώνες, για τους πρώτους αιώνες, Πατέρα Θεόδωρε, δηλαδή
0: και πέρα
1: πάρουμε και τους πρώτους αποστολικούς πατέρες και ακόμα πιο βέβαια, μετά τους πρώτους αιώνες γενικότερα βλέπουμε διωγμούς έτσι χριστιανών.
0: Αναφέρομαι ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, γιατί λέει κανείς ότι έμαθε κάτι η ιστορία, έμαθε κάτι ο άνθρωπος όταν διαπίστωσε ότι επί τρεις αιώνες να φυλακίζεις, να διώκεις, να βασανίζεις χριστιανούς, δεν έκανε κανένα κακό στην Εκκλησία, αλλά μόνο την αύξησε και την δυνάμωσε, έτσι ώστε μετά να έρθουμε σε μια περίοδο που τα ίδια γινόντουσαν αλλά μεταξύ χριστιανών. Οι αυτοκράτορες και πατριάρχες εδίωκαν, εβασάνιζαν, θανάτωναν χριστιανούς, ορθόδοξοι χριστιανοί, ορθόδοξους χριστιανούς, επειδή είχαν διαφορετική πίστη σε κάποιες συγκεκριμένες και πολύ ουσιαστικές πτυχές της ορθόδοξης πίστεώς μας. Την εποχή του 4ου αιώνα, του 5ου αιώνα, του 6ου αιώνα με τις μεγάλες συνόδους υπήρχαν περίοδοι, την οικονομαχία πάντα αναφέρουμε, υπήρχαν μεγάλες περίοδοι
1: ναι.
0: που οι ίδιοι χριστιανοί μεταξύ τους ο ένας σε δύο και τον άλλο, πιστεύοντας ότι ο ένας από αυτούς επιβάλλει την ορθή πίστη σε αυτούς που δεν την δέχονται την ορθή πίστη.
1: Για να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, Πατέρα Θεόδωρε, ότι ζει η Εκκλησία και καλούμαστε να ζήσουμε τώρα το μυστήριο της Βασιλείας, αλλά και δεν το ζούμε ακόμα.

0: στην τέλεια μορφή του. Αυτό τι σημαίνει λίγο για να το εξηγήσουμε.
1: Οπότε λοιπόν, για να τελειώσουμε ίσως αυτή η μαρτυρία των Αγίων Μαρτύρων, είναι ότι μπορεί και να ήταν μέσα στη φυλακή, μπορεί όπως και από την Καινή Διαθήκη το βλέπουμε, μέσα στη φυλακή άγγελος Κυρίου ελευθερώνει τον Απόστολο Πέτρο, μέσα στη φυλακή άγγελος Κυρίου δυναμώνει τους μάρτυρες. Μέχρι τα τελευταία χρόνια έχουμε μάρτυρες ζώντες οι οποίοι μαρτυρούν αυτή την ιδιαίτερη βοήθεια του Θεού και την ιδιαίτερη επέμβαση του Θεού στη ζωή τους, την εποχή που ήταν φυλακισμένοι, την εποχή που, που διώκονταν. Οπότε, για να επανέλθουμε σε αυτή την έννοια του κόσμου, του πώς τελικά ο κόσμος, πού προχωράει ο κόσμος. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει κάπου ότι όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα διαπιστώνει ότι τα πάντα εχθρεύονται τα πάντα και όλα μάχονται εναντίον όλων. Τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Όλοι είναι ανταγωνιστές, όχι συναγωνιστές. Όλοι είναι ανταγωνιστές, τα πάντα, μέσα στην φύση. Με ίσως ακραίο παράδειγμα, η ζωή και ο θάνατος. Η ίδια η φύση φέρνει ανθρώπους, οργανισμούς, ζώα στον κόσμο να ζήσουν και η ίδια η φύση κάποια στιγμή κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει και όλοι ξέρουμε ότι είμαστε όλοι καταδικασμένοι να περάσουμε κάποια στιγμή από τον θάνατο. Και αυτό ισχύει για όλα, για όλους τους ζώντες οργανισμούς, από τους πιο μικρούς από τα κύτταρα μέχρι τον άνθρωπο και τα μεγάλα ζώα τεραστίων διαστάσεων σε σχέση με τον άνθρωπο. Όλα λοιπόν μέσα στον κόσμο μάχονται το ένα το άλλο, αλλά μόνο στη Βασιλεία του Θεού ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου πλέον βρίσκει την αληθινή ανάπαυση και την ειρήνη του Θεού. Αυτή η διαφορά μεταξύ κτήσεως, φύσεως και Βασιλείας του Θεού δεν είναι ουσιαστικά διαφορά, αλλά είναι διαφορετικές καταστάσεις. Το καταλάβουμε αυτό και πώς μέσα από τη λατρεία φτάνουμε σε αυτό, θα το καταλάβουμε αν ακριβώς επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο τελικά ποια είναι η δημιουργία του Θεού, γιατί η δημιουργία του Θεού βρίσκεται σε αυτή την κατάντια, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό το αιώνιο ερώτημα που έχουν οι άνθρωποι και δυσκολεύονται να το απαντήσουν. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Γίνεται αλλιώτικο το ερώτημα. Διατυπώνεται αλλιώς. Μα πώς είναι ο Θεός τέλειος όταν έχει φτιάξει ένα τέτοιο δημιούργημα τόσο ατελές? Όταν υπάρχει τόση κακία και τόσος πόνος στον κόσμο, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων αλλά και μέσα σε όλη την κτήση, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν πάσχουν μόνο οι άνθρωποι, πάσχουν και τα ζωάκια και τα μεγάλα και τα μικρά. Και αυτά που βλέπουμε ότι έχουν ζωή. Μίγα την εφήμερη που μας ενοχλεί και θα επιδιώξουμε να την εξαφανίσουμε, έως το πιο, όπως είπαμε, Άγιο άνθρωπο, ο οποίος πόσες δυσκολίες περνάει από τους συνανθρώπους του, από τους συντρόφους του, από τους αδελφούς του. Τι είναι λοιπόν, τι είναι αυτό που συμβαίνει στη δημιουργία του Θεού και έχει φτάσει σε αυτή την κατάντια? Δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να το χωνέψει ότι σε αυτή τη δημιουργία συμβάλλει και ο άνθρωπος, θα λέει κανείς σχεδόν εξίσου με όσο συμβάλλει ο Θεός. Αλλά βγάζουν το Θεό από τη μέση, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ο Θεός τα έφτιαξε αυτά και θέλουν να είναι ένας Θεός που τα έχει φτιάξει. Ο Θεός θα είναι αυτός που θα τα έχει φτιάξει όλα τέλεια. Δηλαδή, το έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά δεν είναι κακό να το λέμε κάθε τόσο για να το χωνέψουμε, γιατί είναι έτσι κάθε τόσο εμφανίζονται δοκιμασίες και δυσκολίες και πάλι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο Θεός λοιπόν φτιάχνει τον άνθρωπο, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να το χωνέψουμε. Ο Θεός δεν θέλει να φτιάξει μια μηχανή και μέσα σε αυτή τη μηχανή που λέγεται κόσμος να βάλει και τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να φτιάξει άνθρωπο. Κάνει όλη αυτή τη δημιουργία του για να φτιάξει τον άνθρωπο. Και η δημιουργία είναι ουσιαστικά, όλη η δημιουργία είναι κατά κάποιο τρόπο το σώμα κάθε ενός ανθρώπου, η κατοικία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό το κατοικώνα και καθομοίωση, αυτός είναι ο άνθρωπος, κατοικώνα και καθομοίωση. Ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα του και μέσα εκεί μια ψυχή. Ο άνθρωπος είναι το κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού. Ποια είναι η εικόνα και η ομοίωση του Θεού όταν ο Θεός είναι απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος? Δεν μπορούμε να έχουμε κανένας είδους σχήμα, μια ιδέα πώς είναι και τι είναι ο Θεός. Πώς φτιάχνει αυτός ο Θεός μια εικόνα του εαυτού του? Mm-hmm. Ποιος είναι ο εαυτός του για να φτιάξει μια εικόνα? Πώς περιγράφεται, πώς σχεδιάζεται, τι? Εκεί λοιπόν οι πατέρες λένε ότι αυτό το κατοικώνα είναι ότι ο άνθρωπος είναι ίσως πρόσωπο απέναντι στο Θεό. Έτσι θα πρέπει να κατανοήσουμε αυτό τον όρο πρόσωπο και τον όρο ψυχή και τον όρο καρδία και ψυχή ζώσα. Εγένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, λέει, όταν τον δημιούργησε ο Θεός. Ο Θεός τον δημιούργησε, είναι δημιούργημα ο άνθρωπος, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πολύ ξεχωριστό δημιούργημα μέσα στον κόσμο.
0: Είναι η κορονίδα, έτσι που λέει, η κορονίδα της δημιουργίας, όπως λέει και εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, νομίζω.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ο άνθρωπος είναι ένας κόσμος μικρός και κόσμος μέγας. Mm-hmm. Είναι όλος ο άνθρωπος ένας κόσμος. Όλος ο κόσμος, ένας μικρός κόσμος, αλλά και ένας μέγας κόσμος. Κατανοήσουμε αυτή την κατάσταση ότι ο άνθρωπος είναι ένας κόσμος ολόκληρος, διότι είναι εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Mm-hmm. Και αυτό ο άνθρωπος είναι μέγας, είναι ίσως με το Θεό θα λέγαμε. Αλλά δεν είναι και ίσως με το Θεό, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Ίσως με το Θεό είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι η Αγία Τριάδα και είναι εν και μεταξύ τους απόλυτη ισότης όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν μια απόλυτη ισότητα τριάδος προσώπων. Και το τονίζει αυτό η Εκκλησία μας και τονίζει και λέει μην ψάχνετε ποτέ να βρείτε διαφορά μεταξύ των προσώπων, παρά μόνο αφήστε αυτούς τους όρους που χαρακτηρίζει η Εκκλησία. Και λέει ότι ο Πατήρ είναι ο αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτόν. Αλλά είναι συναίδια, συνάναρχα, συνάναρχα, αιώνια. Δεν υπάρχει ουδήποτε είδους διαφορά μεταξύ που κάτι άλλο να καταλάβουμε μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Mm. Έρχεται λοιπόν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και λένε ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και εκεί λοιπόν οι πατέρες λένε ότι ο Θεός βρήκε λοιπόν να φτιάξει αυτό το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος και να αποτελεί αποτύπωση του Θεού. Ένα εκτύπωμα του Θεού.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δημιουργικό, δημιουργημένο εκτύπωμα του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι, έχει γνώση, έχει σοφία, έχει όραση, έχει θεωρία δηλαδή, έχει ακοή, έχει δημιουργικότητα. Σκεφτείτε τι άλλο μπορεί να έχει χαρακτηριστικό ο Θεός, τα έχει όλα και ο άνθρωπος. Και μπορεί ο άνθρωπος εκ του μηδενός να φτιάξει κάτι. Εκ του μηδενός θα λέμε εννοούμε να πάρει μερικές πέτρες και να τις κάνει σπίτι. Να πάρει μερικά ξύλα και να τα κάνει έπιπλα. Να πάρει χώμα από τη γη, να το επεξεργαστεί και να το κάνει μέταλλα, να το κάνει διάφορες κατασκευές αεροπλάνο, διαστημόπλια. Το διαστημόπλιο φτιάχτηκε από τον άνθρωπο με την σοφία του, με τη γνώση του, με την έρευνά του, με τη δημιουργικότητά του, με τη φαντασία του. Mm-hmm. Ο άνθρωπος έφτιαξε όλα αυτά τα που βλέπουμε τριγύρω μας στο σημερινό κόσμο και πάντοτε όσο άνθρωπος υπήρχε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. και είναι όλα αυτά αποτελέσματα του χαρίσματος, των χαρισμάτων μάλλον, του πλήθους, των χαρισμάτων που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο επειδή τον έφτιαξε απέναντί του ίσο. Έτσι ίσως μπορούμε να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά λοιπόν όταν μιλάμε για δημιουργία του κόσμου, επταήμερος δημιουργία του Θεού κτλ, ουσιαστικά μιλάμε για το ότι ο Θεός ήθελε εκ του μηδενός, δηλαδή εκεί που τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ήταν τρία και όπως είπαμε με τις ιδιότητες που αναφέραμε, ήθελε επειδή η αγάπη και η αλήθεια είναι, πώς να το πω, οι πατέρες λένε η αγάπη είναι αυξητική, αυξάνει συνεχώς, θέλει να αυξάνει συνεχώς, μέσα σε αυτή την έννοια την κατάσταση της αυξητικότητας δεν είναι μόνο η αγάπη των τριών προσώπων που είναι διαρκώς όλο και μεγαλύτερη από τον εαυτό της, ας το λέγαμε έτσι. Αυτό σημαίνει για μας, έτσι μπορούμε κάπως να αντιληφθούμε τι σημαίνει αιωνιότητα, αιώνια αγάπη. Δεν είναι κάτι το στατικό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το αυξανόμενο συνεχώς.
0: Κάτι το δυναμικό, το οποίο δυναμικά αυξάνει, έτσι όπως καταλάβουμε.
1: Συνεχώς εν κινήσει. Ναι, συνεχώς εν κινήσει.
0: Θα πούμε, πατέρα Θεόδωρε, μια ανοτελεία στη συνομιλία μας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Θεόδωρο Κουμαριανό, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Παίρνουμε αφορμή σήμερα από την λατρεία της Εκκλησίας και τα όσα τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, τα πολύ χαρακτηριστικά από την 1η προς Κορινθίους επιστολή από το 2ο κεφάλαιο, με αφορμή την Αγία Γραφή. Και είναι πολύ χαρακτηριστικά εδώ τα λόγια που βεβαίως συνδέονται με την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. «Μάτι δεν τα είδε και ούτε τ' άκουσε αυτή και ούτε που τα βάλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Πατέρα Θεόδωρε, για να συνεχίσουμε έτσι την συζήτησή μας, γιατί προηγουμένως ακριβώς κάνατε αναφορά στο τι σημαίνει αυτή η αγάπη και η αύξηση της αγάπης του Θεού.
1: Ναι, αυτά ακριβώς που έχει ετοιμάσει ο Θεός αυτούς που τον αγαπούν, όταν αναλογιστούμε τι είναι αγάπη. Λέει αγαπώ το Θεό. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αγαπώ τον αδελφό μου. Πώς μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις? Ο Θεός όσο δεν τον βλέπεις είναι μια ιδέα, είναι μια γνώση. Ενώ ο αδελφός είναι πλάι και είναι εικόνα του Θεού ο αδελφός, όπως το αναφέραμε πριν.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν ο αδελφός είναι εικόνα του Θεού, ό,τι οφείλει στο Θεό, οφείλει και στον αδελφό. Ο Παύλος λέει «Μηδενή μηδέν οφείλομεν, ημί το αγαπάν αλλήλους». Δεν οφείλουμε τίποτα σε κανένα παρά μόνο την αγάπη μας. Και πώς θα εκδηλωθεί αυτή η αγάπη λοιπόν? Η αγάπη αγαπάει το Θεό αυτός που τηρεί τις εντολές του, αγαπάει το Θεό αυτός που αγαπάει τον πλησίον. Τον αδελφό, τον οποιοδήποτε βρίσκεται πλάι του.
0: Η ίδια εντολή της αγάπης του Θεού, έτσι, αυτή η εντολή του Χριστού.
1: Ακριβώς,
0: ουσιαστικά,
1: ναι,
0: που έδωσε.
1: Ναι. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής. Λέγαμε λοιπόν ότι επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτή την ισότητα απέναντι στο Θεό, η πτώση του ανθρώπου, που είναι η πτώση του καθενός από μας, δεν πέφτει όλο το βάρος στον Αδάμ του ότι εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι κάθε ένας άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν εδώ τον κόσμο έχει μέσα αυτό το στοιχείο της επιλογής μεταξύ του θελήματος του Θεού και του θελήματος του δικού του. Αυτό έζησε ο Αδάμ και η Εύα και αυτό ζει κάθε ένας άνθρωπος κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά σε κάποιο έργο, σε κάποια επιλογή, κάτι να συνεργαστεί με τον αδελφό. Θα επιλέξει το θέλημα του Θεού όπως ακριβώς ο Θεός το θέλει, ή θα κάνει κάτι όπως ο ίδιος το καταλαβαίνει και το θέλει, που μπορεί να είναι και αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η παρακοή των πρωτοπλάστων και αυτή είναι και η παρακοή του καθενός μας από την πρώτη στιγμή που αναπνέουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και επιλέγουμε εμείς πώς θα προχωρήσουμε και σε τι ενέργειες θα προβούμε. Πολύ σοβαρή υπόθεση, ας το πούμε έτσι, πολύ σοβαρή η σχέση μας με το Θεό. Όταν δεν θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός, καταλήγουμε σε αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα, να είναι κάθε ένας άνθρωπος, να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται κάθε ένας άνθρωπος. Και ο Θεός βρίσκει τον τρόπο και μέσα σε αυτή την κατάσταση να καλεί τους ανθρώπους να συμφωνήσουν και να ζήσουν κοντά του. Ένας τρόπος τέτοιας προσκλήσεως, ας το πούμε, του Θεού είναι έτσι και πολύ σημαντικός, αυτό που ονομάσαμε λατρεία, και όλα αυτά της λατρείας που έχουν μέσα και στοιχείο νοητικό, νοητό και στοιχείο υλικό. Απέφυγα τον όρο πνευματικό επί τούτου, για να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι πνευματικά και τα νοητά και τα υλικά. Όπως είπαμε, ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο να είναι ο άνθρωπος, να είναι σώμα του ανθρώπου, να είναι περιβάλλον, σώμα, όπως θέλετε πείτε το. Χωρίς το περιβάλλον αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, είναι μέρος της υπάρξεώς του, του καθενός από μας, όλη η κτήση. Χωρίς τις δυνάμεις που κινούν και τα υλικά που ζουν, που υπάρχουν σε αυτήν την κτήση, ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ζήσει, από τα πιο κοντινά του έως τα πιο μακρινά του. Από τον αέρα που αναπνέουμε, αλλά και αυτός ο αέρας για να υπάρχει εδώ που υπάρχει, ό,τι φαίνεται να υπάρχει και κάποιος γαλαξία σε απόσταση δισεκατομμυρίων ετών φωτός, για να συγκρατεί τη γη στη θέση που βρίσκεται και τον αέρα στη θέση που βρίσκεται. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σπάταλος ο Θεός όταν δημιουργεί τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος υπόκειται σε αυτή την κρυστότητα, ας το πούμε έτσι, πρέπει να υπόκειται σε αυτές τις δυνάμεις της δημιουργίας, και οι δυνάμεις της δημιουργίας είναι αυτές ακριβώς που γνωρίζουμε. Ας επανέλθουμε λοιπόν. Κάποιο σημείο λοιπόν ο μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, ότι όπως τιμούμε την Αγία Τράπεζα, όπως τιμούμε το θυμίαμα, όπως και το χρησιμοποιούμε πολύ ξεχωριστά και με πολύ ξεχωριστό τρόπο, όπως τιμούμε τις εικόνες, το Σταυρό του Κυρίου, όλα αυτά είναι υλικά. Η Αγία Τράπεζα πιστεύουμε, ορίζουμε ότι είναι ο θρόνος του Θεού. Είναι και η τράπεζα στην οποία καλεί ο Θεός της Βασιλείας. Έτσι έχουμε, είναι πολύ διαδεδομένο και γνωστό ότι πολλές φορές εικονίζει ο ίδιος ο Κύριος τη Βασιλεία του Θεού με την έννοια ενός τραπεζιού λαμπρού που είναι προσκεκλημένη, μεγάλης αξίας προσκεκλημένη. Είναι λαμπρό αυτό το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, αυτό το δείπνο που καλεί ο άρχοντας τους οικείους του και κανείς δεν θέλει να έρθει για πολλούς και διάφορους λόγους. Η Αγία Τράπεζα λοιπόν είναι το τραπέζι της Βασιλείας, είναι όμως και το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θυσιάζεται ο Υιός του Θεού. Θυσιαστήριο βέβαια πάνω στο οποίο θυσιάζεται ο Κύριος είναι ο Σταυρός. Και ο Σταυρός είναι θρόνος, όπως και η Αγία Τράπεζα είναι θρόνος του Χριστού. Και μέσα από όλα αυτά κατανοούμε ότι και η ύλη συμμετέχει σε αυτή την βίωση, σε αυτή την εμπειρία του. Το ερώτημα είναι, και καλά είναι να ξεκαθαρίσουμε, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος, καλά είναι να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λέμε ότι η Αγία Τράπεζα είναι Αγία. Ο Σταυρός είναι τίμιος και Άγιος και οφείλουμε να τον προσκυνούμε. Τον Σταυρό τον προσκυνούν όλοι οι χριστιανοί, την Αγία Τράπεζα την προσκυνούν οι ιερείς, οι χειροτονημένοι ιερείς. Γι' αυτό ίσως μας φαίνεται, αναφέρω και το Σταυρό, αναφέρω και τις εικόνες ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων ευλαβώς προσκυνούμε στην Εκκλησία. Κάποιοι πατέρες ότι και ο αέρας μέσα της Εκκλησίας και η σκόνη που κατακάθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ή στα δάπεδα της Εκκλησίας ή στις εικόνες, και αυτή αγιάζεται, μην φοβάστε χριστιανοί. Τέλος πάντων, τι θα πει ότι η ύλη αγιάζεται και είναι η Αγία Τράπεζα Αγία, είναι περισσότερο Αγία από κάποιο άλλο τραπέζι πιθανόν που καθόμαστε και τρώμε όλη η οικογένεια μαζί. Και ποια είναι η διαφορά και πώς το καταλαβαίνουμε. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν λοιπόν λέει ότι δεν είναι η διαφορά μεταξύ ιερού και βεβήλου αυτό που ξεχωρίζει την Εκκλησία, τον Ναό, την Αγία Τράπεζα, το Σταυρό, τις εικόνες, το θυμιατήριο ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων εξυπηρετεί στη λατρεία ή τα άμφια του ιερέως. Δεν είναι αυτά καθεαυτό Άγια σε αντίθεση με κάποια βέβυλα στον κόσμο και αποφεύγουμε να τα πλησιάσουμε ή να τα αγγίξουμε ή να σχετιστούμε με αυτά. Αλλά είναι πώς ο άνθρωπος πρέπει να αποκαλύπτεται μέσα από αυτά η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλος ο κόσμος, λέει, δημιουργήθηκε ως θρόνος του Θεού. Όλος ο κόσμος είναι ναός του Θεού. Πώς το λέει αυτό ο πατήρ Αλέξανδρος το λέει, διότι στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, λέει ότι όταν ο κόσμος ακοίνωσε η Βασιλεία του Θεού, λέει στα τελευταία κεφάλαια, η πόλη αυτή του Βασιλέως, εκεί δεν ονομάζει Βασιλεία του Θεού, την ονομάζει πόλη του Βασιλέως. Ακριβώς για να την κάνει ακόμα καλύτερα κατανοητή σε εμάς όλες αυτές τις καταστάσεις. Η πόλη του Θεού εκεί, λέει, πρώτα απ' όλα δεν θα έχει μήκος, πλάτος, ύψος, όλα θα είναι ίσα μεταξύ τους. Δεν θα είναι πάνω στη γη επίπεδη κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Αυτή η δημιουργία του Θεού θα είναι, γιατί λέει ότι είναι πόλης, η δημιουργία του Θεού θα είναι έτσι όπως την γνωρίζουμε, αλλά απλώς θα έχει αγιαστεί όλη πλέον τότε. Και δεν θα υπάρχει ανάγκη μέσα σε αυτή την πόλη να υπάρχει ναός, γιατί όλη η πόλη θα είναι ναός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ήλιος, φωστήρας, γιατί όλη η πόλη είναι λαμπερή, λαμπρή. Είναι ένα με το Θεό, είναι ένα με το Χριστό που είναι ο μέγας φωστήρας, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο αληθινός ήλιος, ο Χριστός. Όλη η πόλη θα είναι ήλιος. Όλα αυτά από τη μια μας μπερδεύουν και από την άλλη μας δίνουν να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι ιδιότητες που δίνουμε στο Θεό, που δίνουμε στην Εκκλησία, η αγιότητα, όπως αναφέραμε πριν, η αγάπη, η δημιουργικότητα, η σοφία, η γνώση, η δύναμη, η εξουσία του Θεού, η δύναμη του Θεού, η παντοδυναμία. Όλα αυτά γίνονται ένα, ο Θεός και ο άνθρωπος και όλος ο κόσμος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα γίνουν με την καλυτέρεψη του ανθρώπου και θα γίνουν με μια καινούρια επέμβαση του Θεού πλέον που αυτό που...
0: Με τη δευτέρα παρουσία, με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, έτσι. Ναι.
1: Με την οποία θα αγιαστεί πλέον όλος ο κόσμος, θα είναι Άγιος, αφού ξεχωρίσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν το Θεό, δεν μπορούν να έχουν σχέση μαζί Του. Δεν ήθελα να έχουν καμιά σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και στην κρίση θα πούνε, μα πότε σε είδαμε και έγινε εκείνο, πότε σε είδαμε και δεν κάναμε το άλλο, πότε σε είδαμε και δεν κάναμε και δεν σου δώσαμε σημασία, πότε σε είδαμε και δεν σου δώσαμε σημασία. Θα εκπλαγούν εκείνη την ώρα και θα πούνε ότι μα εμείς δεν σε ξέραμε. Οι ίδιοι θα το πούν αυτό. Mm-hmm. Τυχά η άρνηση των δικαίων θα είναι ότι εσείς, λέει ο Κύριος, είστε αυτοί που με είδατε και με περιθάλψατε και με φιλοξενήσατε και με ενδύσατε και με θρέψατε και με φροντίσατε, με φροντίσατε. Οι Άγιοι θα πούνε, φροντίσαμε, ναι, αλλά πότε ήσουν εσύ που σε φροντίσαμε. Και εκεί θα τους πει ότι, μα να ξέρετε, είτε είστε αυτοί που ξέρετε και γνωρίσατε το Θεό, είτε είστε αυτοί που δεν γνωρίσατε τον αληθινό Θεό, είσαστε Μωαμεθανοί, είσαστε Ινδουιστές ή είσαστε Βουδιστές και φροντίσατε τον αδελφό σας με αυτή την χάρη, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει ο Χριστός, γυμνός ήμην και ενεδίσατε με, ξένος ήμην και επεσκέψαστε, εν φυλακή ήμην και επεσκέψαστε με, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε και... Εφόσον το κάνατε αυτό, έτσι ζήσατε όλη σας τη ζωή ή τέλος πάντων ζήσατε έτσι, δικοί μου άνθρωποι, είστε μέλη της Βασιλείας. Εφόσον κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο φωτίζεται από τον Θεό, όλοι που εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη φώτιση του Θεού για να ευεργετήσουν τον αδελφό, όλοι είναι δεκτοί στη Βασιλεία του Θεού. Όλες αυτές οι εικόνες ότι οι προσκεκλημένοι αρνήθηκαν και έφερε από τους δρόμους και τις πλατείες τυχαίους προσκεκλημένους να συμμετέχουν στο δείπνο της Βασιλείας. Όλα αυτά, όλες αυτές οι παραβολές του Κυρίου και οι περιγραφές και οι ξεχωριστά ιδιαίτερα αυτή η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και της Κρίσεως, αυτό ακριβώς σημαίνουν. Mm. Ότι επειδή κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο είναι εικόνα του Θεού, δέχεται το φως είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, δέχεται το φως του Χριστού, δεν αποκλείεται λοιπόν κανένας άνθρωπος από τη Βασιλεία. Δεν είναι η εδώ συνθήκη.
0: Ούτως ή άλλως και ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, έτσι δεν είναι, πατέρα Θεόδωρε?
1: Βέβαια. Και εδώ για να επανέλθουμε στα της λατρείας, λέει ότι Αγία Τράπεζα λοιπόν είναι Αγία, διότι στην Αγία Τράπεζα βλέπουμε τον θρόνο του Θεού, βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ο ναός όλος είναι Άγιος, διότι εικονίζει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι εικόνα με στοιχεία αυτού του κόσμου, με στοιχεία της δημιουργίας του Θεού, θα πρέπει να πούμε. Και αυτή η δημιουργία του Θεού είναι που θα μέσα από την λατρεία τη ζούμε ως βασιλεία, και σκοπεύει ο Θεός αυτή την δημιουργία να την περιλάβει, να την μεταστρέψει, να την αλλοιώσει, την καλή αλλοιώση της βασιλείας του Θεού. Mm. Αυτή η δημιουργία θα είναι αυτή που θα όνια στη βασιλεία του Θεού. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από την παρουσία του Κυρίου μετά την Ανάσταση, που η ύλη δεν γινότανε, όπως είχαμε πει νομίζω και άλλη φορά, δεν ήταν αφορμή διαιρέσεως και απομακρύνσεως των ανθρώπων, αλλά ο Χριστός με το σώμα του κοινωνούσε με τους μαθητές, βρισκόταν πλάι στους μαθητές, με το σώμα του, μπορούσε να βρίσκεται και πλάι στους μαθητές χωρίς το σώμα του. Και είναι πλάι στους μαθητές πράγματι και χωρίς το σώμα του. Δεν είναι μόνο κοντά στους μαθητές, μόνο τις στιγμές εκείνες που εμφανίζεται με το σώμα του. Μιλάμε για μετά την Ανάσταση, ναι, έτσι και ναι, μέχρι την Ανάληψη.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε...
1: Όλες αυτές οι εμφανίσεις.
0: Ναι. Συγγνώμη πατέρα Θεόδωρε, για να σας ρωτήσω, έχουμε να κάνουμε εδώ με τον εξαγιασμό της ύλης.
1: Ακριβώς.
0: Το βρίσκουμε αυτό και μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι.
1: Και ο τέλειος εξαγιασμός της ύλης, μέσα στη λατρεία θεωρείται ότι έχουμε αυτή την εικόνα του τέλειου εξαγιασμού της ύλης. Δεν φανταζόμαστε ότι έστω και ένα πετραδάκι, έστω και μια σκόνη, έστω και μια, αν τρίψουμε λίγο το μάρμαρο μιας Αγίας Τράπεζας, ότι αυτό το μάρμαρο θα πάψει να είναι, να έχει αυτή την ευλογία και την αγιότητα και την χάρη που έχει όλη η κατασκευή της Αγίας Τράπεζας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι, δεν σημαίνει ότι η ύλη οκτάει αυτή την αγιότητα, αυτό ήθελα να πω. Ότι σημαίνει ότι αυτή η ύλη γίνεται μέσον, γίνεται εικόνα, γίνεται μέσον για να γνωρίσουμε, για να δούμε τη Βασιλεία του Θεού παρούσα. Γι' αυτό το ναό τον ξεχωρίζουμε, όπως θα έπρεπε να ξεχωρίζαμε και κάθε σημείο του σπιτιού μας. Εφόσον ο Άγιος που αγιάζει, λέμε ότι πάμε στο κελί του Αγίου για να γευθούμε λίγο από την αγιότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος που έζησε και άσκησε αυτές όλες το θέλημα του Θεού και εφάρμοσε το θέλημα του Θεού όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπο, ο Άγιος λοιπόν αυτός που το εφάρμοσε σε μεγάλο βαθμό, σε βαθμό τελειότητος, αγίασε και τον τόπο που βρισκότανε, αγίασε και το κρεβάτι που ξάπλωνε, αγίασε και τα χαλιά που επάνω τα μικρά δούσε, αγίασε και τις πέτρες του σπιτιού του, αγίασε. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έκανε το σπίτι του όπως η Αποκάλυψη λέει, βασιλεία οίκο του Θεού. Έκανε και το σπίτι του οίκο Θεού. Δεν είναι ότι του έδωσε κάποια ιδιότητα διαφορετική από το διπλανό σπίτι, είναι ότι ο ίδιος έβλεπε μέσα στο σπίτι του τη Βασιλεία του Θεού, ο ίδιος ζούσε σαν να είναι στη Βασιλεία του Θεού. Ίσως ένα ακραίο παράδειγμα είναι οι Άγιοι Στυλίτες, που δεν κατέβαιναν ποτέ από το στήλο τους, λέει, επί έτη, διότι, και δεν είχαν κανένα κάλυμα πάνω από το κεφάλι τους, διότι θεωρούσαν ότι εδώ βρίσκομαι μεταξύ, ας το πούμε, ουρανού και γης πραγματικά, δεχόμενος οτιδήποτε μου προσφέρει ο ουρανός και οτιδήποτε μου προσφέρει η γη από τα χέρια του Θεού. Θέλει ο ουρανός να στέλνει βροχή, τη δέχομαι ως ευλογία του Θεού. Θέλει να στέλνει χαλάζι, χιόνι, καύμα, ήλιο, αέρα δυνατό να έρχεται από τις τέσσερις άκρες της γης. Τα δέχομαι όλα ότι είναι δώρα του Θεού. Έτσι θέλει ο Θεός σήμερα να εκδηλώνει την αγάπη του.
0: Πατέρα Θεόδωρε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα δύο λεπτά, έτσι για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Τι θα θέλατε έτσι να πούμε κλείνοντας και τα σημεία που πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από όσα συζητήσαμε, τα πολλά που συζητήσαμε και θίξαμε σήμερα με την βοήθειά σας?
1: Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι αυτά που ο οφθαλμός ούκ είδεν, ους ούκ οίκουσεν, επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη. Αυτά είναι ήδη έτοιμα πλάι μας. Αρκεί να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, το νου μας, την καρδιά μας, για να τα καταλάβουμε, να τα εντοπίσουμε. Οι Άγιοι αυτό έκαναν, δέχονταν το κάθε τι, είτε ήταν μέσα στη λατρεία του Θεού, είτε ήταν στη ζωή τους την καθημερινή, είτε τα δέχονταν όλα ως δώρα εκ μέρους του Θεού. Ιδιαιτέρως στη λατρεία του Θεού είναι ακόμα, μας δίνει ο Θεός, ας πούμε, για μας τους αδύναμους, που δεν έχουμε αυτή τη δύναμη της θελήσεως των Αγίων, μας δίνει τη δυνατότητα τακτικά, κάθε εβδομάδα, κάθε όποτε, όσο μπορούμε πιο συχνά, να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού κοντά μας. Μέσα από τη λατρεία, μέσα από τον ναό, τον οποιοδήποτε ναό επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε και συμμετέχουμε στη λατρεία εκεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του πατρός Θεόδωρου Κουμαριανού, έτσι να πούμε αρκετά πράγματα με αφορμή την λατρεία της Εκκλησίας και όσα τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τα πολύ χαρακτηριστικά τα οποία ήδη τα αναφέραμε και τα σχολιάσαμε ποικιλοτρόπως με τη βοήθειά σας, πατέρα Θεόδωρε. Έτσι πήγαμε, νομίζω, σε πολλά πράγματα και δώσαμε και παραδείγματα για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα αντιληπτά σε όλους μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, πατέρα Θεόδωρε, για αυτήν την επικοινωνία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ επίσης.
0: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Θεόδωρος Κουμαριανός, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε πως οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης οι διαμεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι πως οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο και περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, αυτή την ώρα και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μες του Αιγαίου τα νησιά αγγέλοι φτερουγίζουν και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν. Ένα τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από νηφιάτικο τραγούδι της Κο. Στην Κο λοιπόν θα ταξιδέψουμε σήμερα και αύριο με το Αλάτι της Γης μέσα από μια εξαιρετική δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του Κυριάκου Παπούλη. Ο Κυριάκος Παπούλης είναι τοπικός βιολάτορας από την Κο και ξέρει πολύ καλά όλη αυτή την τοπική μουσική παράδοση του νησιού. Έτσι λοιπόν θα επικεντρωθούμε σε ένα χωριό που έχει όμως πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, στην αντιμάχια της Κο. Ο τίτλος της δισκογραφικής έκδοσης «Σε τα λέγω τα τραγούδια, τραγούδια και χορή από την αντιμάχια».

πολίτικος Συρτός που γύρισε στο σκοπό της Αγία Μαρκέλας, έτσι όπως παίζεται στο νησί της Κος στην Αντιμάχια. Έπαιξε βιολί ο Ελευθέριος Μάμης και τραγούδησε ο Νίκος Μάμης. Όλα τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν μια θαυμαστή μουσική παράδοση. Κάθε νησί έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μάλιστα στα μεγάλα νησιά παρατηρούμε και αρκετές διαφορές από το ένα χωριό στο άλλο. Έτσι και στην Αντιμάχια, όπου ταξιδεύουμε σήμερα και αύριο με το Αλάτι της Γης, συναντάμε τα περισσότερα δωδεκανησιακά τραγούδια. Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που στολίζουν την αντιμαχητική παράδοση. Πρώτα απ' όλα η μεγάλη επίδραση της μικρασιάτικης μουσικής και οι παλιοί οργανοπαίχτες που άφησαν πίσω τους αρκετές μουσικές που μόνο στην Αντιμάχια ακούγονταν. Η μουσική στο διπλανό χωριό, λίγα χιλιόμετρα απέχει η Κέφαλος από την Αντιμάχια, είναι απολύτως διαφορετική. Το ίδιο και στα άλλα χωριά. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον τοπικό αντιμαχητικό μπάλο, ένας πραγματικά πρωτότυπος μπάλος, ο μοναδικός σε μέτρο 3 τέταρτα που συνηθίζεται μόνο στην Αντιμάχια. Χορεύεται από ζευγάρια χορευτών, παλιότερα μόνο άντρες, όπου ένας έχει πρωτεύοντα ρόλο και ο άλλος υποστηρικτικό. Τα βήματα με πολλά σταυρώματα ποδιών είναι ανάλαφρα και οι κινήσεις εκλεπτισμένες. Παίζει βιολί ο Κυριάκος Παπούλης, εξαιρετικός λαϊκός βιολάτορας από την ΚΟ, που μαζί με τον Γιώργο Κωνστάντζο έχει και την επιμέλεια στις ηχογραφήσεις που ακούμε στη σημερινή και την αυριανή μας εκπομπή.

Αυτός ήταν λοιπόν ο τοπικός αντιμαχήτικος μπάλος που χορεύεται αποκλειστικά στην αντιμάχια της ΚΟ και όχι στα γύρω χωριά. Βέβαια, τα νεότερα χρόνια με τη διάδοση της δισκογραφίας ακούει κανείς στα γλέντια τα περισσότερα γεωπελαγίτικα τραγούδια που καθιερώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι δωδεκανησιακές οικογένειες Σαρή, Χατζηδάκη, Ροδίτη και άλλες, χρησιμοποιώντας τραγούδια από τα δωδεκάνησα, δημιούργησαν ένα είδος πανελλήνιου ρεπερτορίου. Η επιτυχία τους εξαπλώθηκε σε όλα τα νησιά, ανάμεσά τους και το πολύ γνωστό και αγαπημένο Θαλασσάκι. Στα τοπικά γλέντια χορεύεται στα βήματα του Καλαματιανού χορού. Αυτό έγινε κυρίως μετά την ενσωμάτωση των δωδεκανήσων, ενώ παλιότερα τα επτάσιμα τραγούδια είχαν πιο αργό ρυθμό και χορεύονταν αντικριστά.

Εκτός από το θαλασσάκι, άλλος ένας πολύ αγαπημένος δωδεκανησιακός σκοπός που τραγουδιέται σε όλα τα δωδεκάνησα πλέον είναι και το Διοσμαράκι, γνωστό από τη δισκογραφία και ως Τζιβαέρι, ανάλογα με το τσάκισμα με το οποίο έχει τραγουδηθεί. Τζιβαέρι το τραγούδισε στη δισκογραφία η Αμαλία Παπαστεφάνου και στη συνέχεια η Δόμνα Σαμίου που το έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο. Όμως τοπικά το λένε κυρίως Διοσμαράκι από το τσάκισμα, με το φεγγάρι περπατώ Διοσμαράκι μου, με τάστρι κουβεντιάζω, σιγανά, σιγανά, σιγανά και ταπεινά. Άνοιξε το παραθύρι σου, το κρουσταλένιο τζάμι, που έχω δυο λόγια να σου πω και ξανακλείς το πάλι.

Σκοπός στο Διοσμαράκι με την Άννα Μαρία Παπούλη, και από την εγγονή, την Άννα, να έρθουμε τώρα στη γιαγιά, την Κατίνα Παπούλη, που τραγουδά ένα παλαιό τραγούδι από τον κύκλο των Παραλογών, λαϊκές βυζαντινές αφηγηματικές μπαλάντες. Είναι το τραγούδι που αναφέρεται στην Ευρεοπούλα. Η μουσική του τραγουδιού διαφέρει από τόπο σε τόπο, αλλά μόνο στην Αντιμάχια της Σκο και στην Κάλυμνο χορεύεται και ως χορός Καρσιλαμάς. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, βγήκα να σεριανίσω μες στην Εβραϊκή. Βρίσκω μια Εβραιοπούλα που ελουζόντανε, στο ρέο της μπαλκόνι εχτενιζόντανε. Έρχεσαι Εβραιοπούλα να γίνεις χριστιανή και να μεταλαβαίνεις Χριστούγεννα λαμπρή. Έρχομαι Βρελεβέντη γιατί σε αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

μελαχρινό με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια, ένα τραγούδι από τα πιο αγαπητά στο Δωδεκάνησα, το οποίο υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε από την ΚΟ. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα και αύριο ταξιδεύουμε στην αντιμάχια της ΚΟ. Ένα νησί και ένα χωριό με πλούσια και πολύμορφη τοπική μουσική και χορευτική παράδοση. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν διπλό ψηφιακό δίσκο, μια έκδοση του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής, σε επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του Κυριάκου Παπούλη. Σε τα λέγω τα τραγούδια, τραγούδια και χορή από την αντιμάχια της ΚΟ.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Συνεσίου από τους παλιούς Μερακλείδες στην αντιμάχια της ΚΟ και ένας σκοπός με φανερή τη μικρασιάτικη προέλευση, αργός επτάσιμος, θα τραγουδήσω και θα πω τα πάθη μου τραγούδια. Και από το τοπικό να περάσουμε και πάλι στο πανδωδεκανησιακό ύφος, ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι το γνωστό βορειοελλαδίτικο «Τα 12 Ευζωνάκια», όμως εδώ η στίχη του είναι τοπικά προσαρμοσμένη με αναφορές στα Δωδεκάνησα. Βλέπουμε ότι η έκκληση αντί για την Παναγία απευθύνεται στον Πανορμήτη της Σίμης και στην Αγία Φωτεινή της Μύρνης. Ανάμεσα νησίρου, Σίμης και Αστροπαλιάς μας κόπηκε η Σκόρτσα, Παλερμιώτη από τη Ματισιά. Αχ, βόηθα Παλερμιώτη και Αγιά μου Φωτεινή, βόηθα τα ναυτάκια τα καημένα, κακό να μην τα βρει. Δεν κλαίω για το καράβι και τα χρυσά πανιά, μον κλαίω για τα ναυτάκια τα καημένα που ήταν καλά παιδιά.

Βέβαια, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τη ζωή στην Κο είναι και ο τουρισμός. Με ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της να ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις, τα καλοκαιρινά πανηγύρια έχασαν την παλιά τους έγκλη, αλλά και οι δραστηριότητες που συνοδεύονταν από ομαδικό τραγούδι, όπως ο Τρίγος και ο Θερισμός, έχουν περιοριστεί ριζικά. Σε όλα τα Δωδεκάνησα παρατηρείται μια στροφή των νέων κυρίως προς την κρητική μουσική, ιδιώματα της οποίας μεταγγίζονται και στην τοπική μουσική παράδοση. Τέλος, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, το δημοτικό τραγούδι έπαψε να είναι βίωμα των ανθρώπων και χρησιμοποιείται κυρίως για διασκέδαση. Όμως κάτω από την επιφανειακή εικόνα που παρουσιάζει ένα σημερινό γλέντι στο νησί της Κο, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έμειναν ακόμη ανεπηρέαστα και τραγουδιούνται από τους γυραιότερους, όπως τα πολύστιχα τραγούδια, ακριτικά, παραλογές και στιχοπλακές, τα θρησκευτικά τραγούδια, κάλαντα, μυρολόγια και αποκριάτικα, τα πενέματα του γάμου. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στο ρεπερτόριο του γάμου, που είναι και το πιο παλιό που αντέχει και αντιστέκεται στην αντιμάχια της Κο με τοπικές μελωδίες και τοπικά αυτοσχέδια δύστιχα. Από την Κατίνα Παπούλη, που πρωτοστατεί στις τελετουργίες του γάμου στην αντιμάχια, θα ακούσουμε τα Καλά του Γαμπρού, τραγούδι που λέγεται όταν μεταφέρονται τα πρικιά του γαμπρού. Μπρόβαλε συμπεθέρα μου με το ροδό σταμό σου, να ράνεις όλη τη γενιά που φέραν το γαμπρό σου. Μπρόβαλε νύφη μας χρυσή να μας καλωσορίσεις, το τέρι σου σου φέραμε να μας ευχαριστήσεις. Μπροβάλετε, μπροβάλετε, ροδό σταμό να ράνετε.

Μπροβάλετε, μπροβάλετε, ροδόσταμο να ράνετε, και αυτός ήταν ο σκοπός για τα καλά του γαμπρού, γαμήλιο τραγούδι από την αντιμάχια της ΚΟ που λέγεται «Όταν μεταφέρονται τα πρικιά του γαμπρού». Μία από τις γραφικότερες προετοιμασίες του γάμου είναι και το ξύρισμα για το γαμπρό, όπου συγκεντρώνονται και συμμετέχουν τραγουδώντας οι φίλοι του. Στην αντιμάχια χρόνια τώρα ο ίδιος ο Μπαρμπέρης τραγουδάει τα πενέματα της ημέρας την ώρα που ξυρίζει το γαμπρό. Πρώτος θα κάμω την αρχή δια να τραγουδήσω και στου γαμπρού το ξύρισμα να τον ευχαριστήσω. Ελάτε όλοι οι συγγενείς δίπλα μας να σταθείτε που ο γαμπρός ξουρίζεται τραγούδια να του πείτε. Το ξύρισμα τελείωσε με όλα τα μεγαλεία και το γαμπρό στολίσετε να πάει στην εκκλησία. Τραγουδά ο Νίκος Τσουκαλάς.

συμπεριλαμβανομένων του Αγραφιώτη και του Μέγδοβα στα ανατολικά και του Αχελώου στα δυτικά που εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι η μικρότερη περιφερειακή ενότητα της Θερεάς Ελλάδας και η πιο αραιοκατοικημένη στην Ελλάδα. Συνορεύει με την Αιτωλοακαρνανία στα δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια, με την Καρδίτσα στα βόρεια και με τη Φθιώτιδα στα ανατολικά. Οι αρχαίοι Ευρυτάνες λοιπόν κατοικούσαν την τραχιά ορεινή περιοχή της Βόρειας Αιτωλίας και θεωρούνται ως ο ισχυρότερος αλλά και ο ομότερος από τους αιτωλικούς λαούς. Γύρω τους ζούσαν οι Απεραντοί, οι Οφιονείς, οι Θεστιείς, οι Δόλοπες, οι Ενιάνες και οι Ακαρνάνες. Η ονομασία της περιοχής οφείλεται μάλλον στον μυθικό ήρωα Εύρυτο, ο οποίος βασίλευε στην πόλη Ιχαλία που είχε χτίσει ο Μελανεύς, βασιλιάς των Δριόπων. Η τοποθεσία της Ιχαλίας δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς. Μερικοί την τοποθετούν στο Παλαιόκαστρο του χωριού Κορισχάδες, κοντά στο Καρπενήσι, ενώ άλλοι την ταυτίζουν με την τοποθεσία Αντάνια, στο απόκριμνο όρος Κόμπολο. Οι Βρυτάνες συμμετείχαν στην εκστρατεία της Τρίας, αλλά με αρχηγό τον Γουναία, βασιλιά της Κύφου, αλλά με άλλοι με τον Φίνικα, ο συμπολεμιστές του Αχιλλέα, και άλλοι με τον Θώαντα, τον Ποδαλήριο και τον Μαχάοντα. Το 429 π.Χ. ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης επιτέθηκε εναντίον των Λοκρών και των Ευρυτάνων, αλλά νικήθηκε από τους Ευρυτάνες και τους Αιτωλούς, που μιλούσαν τότε μια δική τους διάλεκτο, δυσνόητη από τους άλλους Έλληνες. Οι Ευρυτάνες μαζί με τους Θεστιείς και Οφιονείς υπήρξαν ισχυρά στοιχεία της αιτωλικής συμπολιτείας, η οποία αντιστάθηκε και υπέκυψε τελευταία από τις ελληνικές περιοχές στους Ρωμαίους. Στην Τουρκοκρατία τώρα η Ευρυτανία ανήκε στη διοικητική περιφέρεια το Σαντζάκι των Τρικάλων και είχε χριστιανικό πληθυσμό περί τις 40.000 κατοίκους, ενώ εκκλησιαστικός ανήκε στην Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων που υπαγόταν στην Μητρόπολη Λαρίσης. Οι Τούρκοι παραχώρησαν στους Ευρυτάνες προνόμια αυτονομίας και αυτοδιοικήσεως, επέτρεψαν να υπάρχουν ομάδες αρματολών και αναγνώρισαν τα αρματολίκια τους. Εκείνα τα δυσπρόσιτα βουνά της Ευρυτανίας έγιναν ασφαλές καταφύγιο των κλεφτών. Οι αρματολοί Χορμόπουλος των Αγράφων και Λιβύνης του Καρπενησίου ξεσήκωσαν επανάσταση το 1684-1696 και ο Λιμπεράκης Γερακάρης το 1688 έως το 1699. Ευρυτάνες ήταν ο Κατσαντώνης, ο Γεροδήμος, ο Μπουκουβάλας, αλλά και άλλοι ακόμη αγωνιστές. Η επανάσταση του 1821 κηρύχθηκε στο Κεράσοβο στις 10 Μαΐου και η συμβολή των Ευρυτάνων στον αγώνα ήταν γενική και ενθουσιώδης. Στην Ευρυτανία συνήφθησαν σκληρές και αποφασιστικές μάχες υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Στα νεότερα χρόνια τώρα και στις 5 Φεβρουαρίου του έτους 1966 και ώρα 4:03 λεπτά το πρωί, οι κάτοικοι της Ευρυτανίας ξύπνησαν από έναν ισχυρό σεισμό. 9 λεπτά μετά το πρώτο χτύπημα σημειώθηκε δεύτερο σεισμός εξίσου ισχυρός, ενώ την καταστροφή ολοκλήρωσαν δύο αλλεπάλληλες δονήσεις λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα. Όταν ο ήλιος ανέτειλε, διαπιστώθηκε ότι αν και 15 χωριά είχαν καταστραφεί, ο απολογισμός των θυμάτων ήταν ευτυχώς μικρός. Μόνο μια γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της, ενώ οι τραυματίες δεν ξεπερνούσαν τους 50. Γεγονός που οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν στην υποχθόνιον βοήν που προηγήθηκε του σεισμού, ειδοποιούντας τους να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα σπίτια τους. Οι υλικές ζημιές ήταν ωστόσο τρομερές. Συνολικά 1453 σπίτια καταστράφηκαν και οι άστεγοι ξεπέρασαν τους 5.000. Στα χωριά Άγιος Νικόλαος και Κοσίτσα κατέρευσαν ολοσχερώς όλε οι οικίε, όπως αναφέρει ο τύπος εκείνης της εποχής,
ενώ και στα φουρνά

όπου το εύθραυστο έδαφος δεν άντεξε τα χτυπήματα που δέχτηκε, η έκταση της καταστροφής ήταν μεγάλη. Επί 360 οικιών κατέρευσαν ή κατέστησαν ετοιμόροποι 240. Τους σεισμόπληκτους επισκέφθηκαν με ελικόπτερο την επομένη μέρα της τραγωδίας οι βασιλείς. Ως προς τη διοικητική διαίρεση λοιπόν αυτής της περιοχής, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο νομός Ευρυτανίας από το 2011 και με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης αποτελεί την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συνένωση τώρα και συγχώνευση των δήμων από 11 σε 2, όπως προέβλεπε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέκυψαν οι νέοι δήμοι Καρπενησίου με έδρα του Καρπενήσι και πληθυσμό 11.445 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021 και ο Δήμος Αγράφων με έδρα το Κερασοχώρι και πληθυσμό 5.983 κατοίκους πάντοτε με την τελευταία απογραφή. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα την Ευρυτανία και μετά από αυτά τα πρώτα στοιχεία που δώσαμε και υπέροχα βουνά και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες μπορεί να κάνει. Τον χειμώνα τα μονοπάτια προσφέρονται για να ψηλαφίσεις τον τόπο. Το καλοκαίρι το υγρό στοιχείο φλερτάρει με την πέτρα και σε προσκαλεί να ανακαλύψεις από διαφορετική αφετηρία τις χαρές της περήφανης αυτής γης. Αυτή είναι η Ευρυτανία. Εκεί υπάρχει η πρωτογενής ύλη ομορφιάς που την έχουν σμιλέψει οι κορυφογραμμές, ο Τυμφριστός, το Πανετολικό, η Οξιά, η Καλιακούδα, όλοι οι σκληροί γρανιτένοι γίγαντες που δικαίως δίνουν στο μέρος τον τίτλο του πλέον ορεινού νομού της χώρας. Εκεί θα βρείτε απόκριμνα φαράγγια σαν αυτά του Βόθωνα, του Πάντα Βρέχη, της Μαύρης Σπηλιάς. Θα μετρήσετε τη ραχοκοκαλιά των βουνών μέσα από τα βήματα στα χωμάτινα μονοπάτια και τον διαρκή παφλασμό ποταμών και χυμάρων. Είναι επίσης τόπος πλούσιας πεζοπορικής και ορειβατικής εμπειρίας με τα φαράγγια και τις χαράδρες να φτιάχνουν νόρμες γεωγραφικές και προκλήσεις για τους λάτρεις της αναρρίχησης αλλά και τους φίλους των υδάτινων extreme sport όπως το rafting. Εκεί θα βρείτε χωριά κατά πράσινα, το πόσημα της σύγχρονης ιστορίας σε άμεση σύνδεση με ηρωικές στιγμές της χώρας, με προσωπικότητες ξεχωριστές. Χωριά σαν τις Κορισχάδες, το Βουτύρο, η Δομνίστα, πνιγμένα στα δάση με τις Καστανιές και τα Πεύκα. Με μονές και εκκλησίες να ξεπροβάλλουν περήφανα, όπως το περίφημο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, για το οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, όπως και για άλλα χωριά, και η Επισκοπή, που είναι βουτυγμένη εντός της τεχνικής λίμνης των Κρεμαστών. Προορισμός αγέροχος, ταπεινός, ήπιος, μα συνάμα θετικά περιπετειώδης. Η Ευρυτανία θα λέγαμε ότι ανοίγεται δωρικά στον επισκέπτη, τον εκπαιδεύει στις χάρες της και καλύπτει κάθε γούστο και απέτηση, δικαιώνοντας το προσωνύμιο της ορεσίβιας οικοδέσποινας που της έχει δοθεί. Μετά λοιπόν από αυτά τα πρώτα στοιχεία που δώσαμε για το νομό, τον πρώην νομό Ευρυτανίας, μιλάμε πλέον για περιφερειακές ενότητες, θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά από το πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα, να δώσουμε τα πρώτα στοιχεία για το Καρπενήσι, έτσι, την καρδιά της Ευρυτανίας, και θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο για το Καρπενήσι και για τα αξιοθέατα που μπορεί κάποιος να θαυμάσει σε αυτό ή πολύ κοντά σε αυτό. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Στο ιστορικό Καρπενήσι, στα βουνά της Βρετανίας θα περιηγηθούμε στην σημερινή μας εκπομπή, αλλά και σε άλλα χωριά που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί σε μια ενδεχόμενη εκδρομή του, σε ένα ταξίδι του. Σε αυτό το σημείο που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, αποτελεί την πιο αραιοκατοικημένη περιοχή της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα για το Καρπενήσι εισαγωγικά, να διερευνήσουμε λίγο και την ιστορία του και αμέσως μετά θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα όταν θα περπατήσουμε ραδιοφωνικά εκεί να δούμε τα αξιοθέατα που μπορεί κάποιος να θαυμάσει. Το Καρπενήσι λοιπόν, αυτή η πόλη της Θεραίας Ελλάδος, πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου, είναι χτισμένο στους πρόποδες της νοτιοδυτικής πλευράς του Βελουχίου, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, αποτελώντας την μεγαλύτερη υψομετρικά πρωτεύουσα ελληνικής περιφερειακής ενότητας. Απέχει 85 χιλιόμετρα από τη Λαμία, ενώ από την Αθήνα περίπου 285 χιλιόμετρα και 320 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Για την προέλευση τώρα του ονόματος της πόλης, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Η λέξη Καρπενήσι προέρχεται από την αρωμουνική λέξη καρπίνου, που σημαίνει όστρια, και γάβρος, και την περιεκτική κατάληξη «ης». Και αυτή από τη λατινική καρπίνους, που σημαίνει γάβρος οστρία, είναι δηλαδή ένα φυτονίμιο. Συνεπώς, η ετυμολογικός ορθή γραφή είναι Καρπενήσι με γιώτα. Το «ήτα» εμφανίζεται από παρετυμολογία με τη λέξη «νησί». Για πρώτη φορά το τοπονύμιο μνημονεύεται σε ένα τουρκικό απογραφικό κατάστοιχο του έτους 1454. Από το πλήθος των σφενδαμιών που υπήρχαν στην περιοχή κατά την έλευση των πρώτων επίκων που τους ανάγκασε να την ονομάσουν στην γλώσσα τους Καρπενήσου, όπου Κάρπεν σημαίνει σφενδάμι και Ίσους σημαίνει τόπος. Επίσης από τις τουρκικές λέξεις «κάρ» που θα πει χιόνι και μπενής που θα πει σκέπασμα, δηλαδή καρμπενής είναι ο χιονοσκεπής τόπος. Ο οικισμός ονομαζόταν επίσημα Καλλιδρόμι μέχρι το έτος 1840 που μετονομάστηκε σε Καρπενήσι. Στην περιοχή υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι οικισμοί στα περίχωρα της σημερινής πόλης. Σε έναν από αυτούς, τους βόρειους πρόποδες του Παλιόκαστρου, στο λόφο του Αγίου Δημητρίου, βρέθηκε ο περίφημος θησαυρός του Καρπενησίου. Τι ήταν αυτό? Μια συλλογή από 35 αριστουργήματα της ελληνιστικής χρυσοχοΐας. Κατά την αρχαιότητα τώρα, το Καρπενήσι έφερε το όνομα Ιχαλία και είχε για βασιλιά τον Εύρητο, ο οποίος όχι μόνο ήταν άριστος τοξοβόλος, αλλά και εφευρέτης του τόξου. Ο μύθος θέλει να προκάλεσε σε συναγωνισμό τον Απόλλωνα, κάτι που του στήχησε τη ζωή. Ο γιος του Εύρητου, Ήφητος, χάρισε το τόξο του πατέρα του στον Οδυσσέα και ήταν αυτό που σκότωσε τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Την ύπαρξη οικισμού και εκκλησιαστικής ζωής κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μαρτυρούν τα ίχνη μιας βασιλικής του 6ου αιώνα που βρέθηκαν στην παλιά θέση του Καρπενησίου. Την ίδια περίοδο, ολόκληρη η Ευρυτανία, ενώ τυπικά ήταν κτήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, λόγω των ανυπότακτων κατοίκων δεν συμπεριλήφθηκαν στους φορολογικούς καταλόγους της. Και ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν υπόλογη στους Βυζαντινούς, εκείνοι απολάμβαναν την αυτονομία τους. Τότε λοιπόν ήταν που ολόκληρη περιοχή έγινε γνωστή με το όνομα Άγραφα, από τους φόρους, τους άγραφους δηλαδή, που δεν έδιναν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας. Κατά την τουρκοκρατία, οι κάτοικοι συμμετείχαν στην εξέγερση του 1600 και του 1611. Ο Ευγένιος Γιαννούλας ίδρυσε εκεί την περίφημη σχολή του, με στόχο τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας, και από το 1645 έως το 1661 ανέδειξε το Καρπενήσι σε σπουδαίο πνευματικό κέντρο, ακόμα και κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες εκείνης της εποχής. Το 1684 τώρα, ο αρματολός Λιβίνης επαναστατεί κατά των Τούρκων, καταφέρνοντας μια σημαντική νίκη κοντά στο χωριό Γόλιανη, ενώ έναν χρόνο μετά σκοτώθηκε σε μάχη στο χωριό Αράχοβα. Η ενετή για την καλύτερη οργάνωση των επαναστατημένων αρματολών εγκατέστησαν στην πόλη ένα κεντρικό στρατόπεδο με διοικητές τους Μποσίνα και Λουμποζόβιτς. Στην πόλη εγκαταστάθηκε και ο Λιμπεράκης Γερακάρης, όταν αποφάσισε να εκστρατεύσει κατά της στερεάς Ελλάδας. Για να γίνει αρεστός στους κατοίκους της περιοχής, άρχισε να χτίζει διάφορες εκκλησίες. Ανάμεσα σε αυτές και της Αγίας Τριάδας στο Καρπενήσι. Όταν αποφάσισε να επιτεθεί εκ νέου στην Πελοπόννησο, οι ενετοί επιτέθηκαν στο Καρπενήσι και του λαϊλάτισαν. Μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, το Καρπενήσι πέρασε ξανά στα χέρια των Οθωμανών. Η πόλη έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821. Η θέση του είχε στρατηγική σημασία για την κεντρική Ρούμελη. Γι' αυτό και οι Τούρκοι το κρατούσαν γερά. Την Επανάσταση κήρυξαν στο Καρπενήσι οι τοπικοί οπλαρχηγοί Γιολδασέοι και Βράσκας, αλλά τουρκικές δυνάμεις τους εξουδετέρωσαν. Ωστόσο, οι επαναστάτες ανασυντάχθηκαν και έδιωξαν τους Τούρκους από την πόλη. Κοντά στο Καρπενήσι, στη θέση αυτή σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους ο σουλιώτης αγωνιστής Μάρκος Μπότσαρης στις 9 Αυγούστου του έτους 1823. Το Καρπενήσι και άλλα 100 χωριά της Νότιας Ευρυτανίας πυρπολήθηκαν από 3 γερμανικά τάγματα στις 10 Αυγούστου του 1944 και μέχρι τις 17 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Η ηρωική θυσία του Μάρκου Μπότσαρη πυροδότησε μια τεράστια παραγωγή στη λογοτεχνία μας και σε όλες τις εικαστικές τέχνες, τη ζωγραφική, τη χαρακτική, τη γλυπτική και κάθε άλλη μορφή τέχνης. Επί Δημαρχία Σπυρίδωνα Τσιτσάρα, το έτος 1925, στήθηκε στο Καρπενήσι μαρμάρινη πρωτομή του Μάρκου Μπότσαρη στην χωμάτινη τότε πλατεία του Καρπενησίου. Φιλοτεχνήθηκε από τον Ιωάννη Κουλουρί. Στα νεότερα χρόνια το Καρπενήσι πήρε μέρος στον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ένοπλη εθνική αντίσταση γεννήθηκε στο Καρπενήσι την άνοιξη του 1942 από τον Άρη Βελουχιώτη, που τιμώντας τον τόπο και το περήφανο Βελούχι, πρόσθεσε στο όνομά του το επίθετο Βελουχιώτης. Την Κυριακή, 7 του Ιουνίου του 1942, έγινε η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΕΑΣ με επικεφαλής τον αρχηγό Άρη στη Δομνίστα. Με συνεχείς αγώνες και σθένος κατάφεραν να διώξουν τους Γερμανούς για να ζήσει στη συνέχεια ολόκληρη περιοχή του Τυμφριστού και της Ευρυτανίας τις μαύρες μέρες του εμφυλίου. Στις 20 Ιανουαρίου του 1949 έγινε η επίθεση και αντάρτες κατέλαβαν το Καρπενήσι για 18 ημέρες. Το τέλος του εμφυλίου το 1949 βρίσκει το Καρπενήσι, όπως και όλη την Ελλάδα, με ανυπολόγιστες καταστροφές λόγω του εμφυλίου. Το Καρπενήσι, όπως και όλος ο νομός, βρίσκεται, όπως είπαμε, σε ορεινή περιοχή σημαντικού φυσικού κάλους, πλούσια σε βλάστηση. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό τόσο στα γύρω χωριά όσο και μέσα στην πόλη, με πλήθος καλοδιατηρημένων κτηρίων. Στην πόλη επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι λειτουργεί το Μουσείο Βουνού και το ΚΙΠΕ, το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας, ενώ στα γύρω χωριά υπάρχει πλήθος από λαογραφικά μουσεία. Σε απόσταση 11 χιλιόμετρων βρίσκεται και το χιονοδρομικό κέντρο του Βελουχίου. Το Καρπενήσι φημίζεται για το βαρύ χειμώνα και τα χιόνια του. Στο οροπέδιο του Βελουχίου βρίσκεται ένα από τα πιο μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, που λειτουργεί εκεί από το 1974. Εκτείνεται σε 5.500 στρέμματα, σε υψόμετρο από 1.850 μέχρι 2.200 μέτρα και διαθέτει 11 πίστες. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε καλύτερα, περπατώντας ραδιοφωνικά μέσα στο Καρπενήσι. Εκεί στις νοτιοδυτικές παρυφές του Βελουχίου, σε αυτό το υψόμετρο περίπου των 1.000 μέτρων και ανάμεσα σε δύο πλαγιές απλώνεται το Καρπενήσι. Μια πόλη με αυθεντικό ορεινό χαρακτήρα που βρίσκεται στα καλύτερά της τον χειμώνα και διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ο επισκέπτης για ένα ουσιαστικό διάλειμμα στη φύση. Οι βόλτες ξεκινούν και καταλήγουν στο παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο γραφικό και φορτισμένο ιστορικά. Εκεί σχηματίζεται μια ζωντανή εικόνα του Καρπενησίου άλλων εποχών. Γύρω από την πλατεία, με τον επιβλητικό πλάτανο και τα μικρά μαγαζιά, μπορείτε να κάνετε χαλαρούς περιπάτους, να μιλήσετε με τους ντόπιους και να γνωρίσετε καλύτερα τον τόπο. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας, στον οποίο αξίζει να αφιερώσετε κάποιο χρόνο. Ο ναός χτίστηκε αρχικά τον 16ο αιώνα και καταστράφηκε επανειλημμένα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821. Η σημερινή του μορφή διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις εργασίες αποκατάστασης να ολοκληρώνονται στα μέσα του 20ου αιώνα. Πριν ξεκινήσετε την εξερεύνηση στην ευρύτερη περιοχή, αξίζει να κάνετε ακόμα δύο στάσεις μέσα στην πόλη. Η μία είναι στο ΚΙΠΕ, το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας, που ξεδιπλώνει με σύγχρονο τρόπο την ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι την νεότερη Ελλάδα, και η δεύτερη στο Μουσείο Βουνού Καρπενησίου, το οποίο αφηγείται, θα λέγαμε, την ιστορία των ορεινών αθλημάτων μέσα από αντικείμενα αθλητών, αλλά και κοιμήλια της πρώτης ελληνικής αποστολής στο Έβερεστ. Αν είστε οικογένεια με μικρά παιδιά, αξίζει να σημειώσετε πως πίσω από το ΚΙΠΕ βρίσκεται το Πάρκο Απόδημων Ευρυτάνων, ένας όμορφος και οργανωμένος χώρος με παιδική χαρά, πίστα σκέιτμπορ και ποδηλατοδρόμιο. Επιπλέον, το Σαλούν Πάρκ, μόλις 3 χιλιόμετρα δυτικά του Καρπενησίου, αποτελεί ένα μικρό παράδεισο για τα παιδιά, καθώς προσφέρει δραστηριότητες όπως η πασία, τοξοβολία και άλλα ακόμα, άλλες δραστηριότητες και παιχνίδια που σίγουρα θα ενδιαφέρουν τους μικρότερους. Το πιο δημοφιλές χωριό της περιοχής είναι το μεγάλο χωριό, σε μια μικρή απόσταση από το Καρπενήσι. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Σε σχέση με το Καρπενήσι όμως, και πριν το αφήσουμε, πριν ολοκληρώσουμε τις αναφορές μας σε αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η φύση και τα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Καρπενησίου είναι πανέμορφα και σίγουρα αξίζουν την προσοχή σας. Μόλις 5,5 χιλιόμετρα από την πόλη, οι Κορισχάδες αποτελούν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα χωριά της Ευρυτανίας, με πέτρινα σπίτια που ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά σαχνίσια τους και μια γραφική πλατεία με έναν τεράστιο πλάτανο μπροστά από την πέτρινη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Οι Κορισχάδες έχουν συνδέσει το όνομά τους με την νεότερη ελληνική ιστορία, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1944 η πρώτη εθνοσυνέλευση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, γνωστής και ως κυβέρνησης του Βουνού. Στο παλιό σχολείο του χωριού, που κτίστηκε το 1901, στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο φιλοξενεί πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό από την Εθνοσυνέλευση, τη δράση των αγωνιστών και την περίοδο της κατοχής. Λίγο μετά τους Κορισχάδες βρίσκεται το Βουτύρο, ένα αραιοκατοικημένο χωριό πνιγμένο στο πράσινο, που αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για διαμονή αν κάποιος αναζητάει περισσότερη ησυχία. Λίγο πιο δίπλα συναντά κανείς το μικρό χωριό Νόστιμο, χτισμένο αμφιθεατρικά και περιτριγυρισμένο από πυκνό ελατόδασος. Αν σας αρέσουν βέβαια οι πεζοπορίες, αξίζει να σημειώσετε ότι συνδέεται με το Βουτύρο μέσω δασικού δρόμου και μιας πολύ όμορφης διαδρομής. Στην απέναντι πλευρά, στους πρόποδες του όρους Κόνισκου και σε υψόμετρο περίπου 780 μέτρων, βρίσκεται το Κλαυσί. Χτισμένο αμφιθεατρικά, είναι ένα ιδιαίτερα γοητευτικό χωριό με θέα στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού. Όσοι λοιπόν αγαπούν την πεζοπορία μπορούν να το προσεγγίσουν και με τα πόδια, ακολουθώντας αρχικά το μονοπάτι Μη 16, που ξεκινά από το πάρκινγκ του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου και στη συνέχεια με το μονοπάτι Μη 17. Η διαδρομή αυτή περνά μέσα από έλατα και χωράφια, κινείται παράλληλα με τον Καρπενησιώτη ποταμό και καταλήγει στην πλατεία του χωριού. Μια εύκολη, βατή διαδρομή που μπορούν να την κάνουν όλοι, ακόμα και με, και οικογένειες με μικρότερα παιδιά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή στάση στο οδηπορικό μας, στο σημερινό μας οδηπορικό στην περιοχή της Ευρυτανίας, και αφού αφήσουμε πίσω μας το Καρπενήσι και αυτά τα πρώτα χωριά που συναντήσαμε στο δρόμο μας, θα επανέλθουμε στη συνέχεια για να περάσουμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλα σημεία πιο κοντά ή λίγο πιο μακριά από το Καρπενήσι, που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί σε μια ενδεχόμενη εκδρομή του στην περιοχή της Ευρυτανίας. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια διακοπή για την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας διαδρομής σε περιοχές της Ευρυτανίας. Ξεκινήσαμε από το Καρπενήσι, την πρωτεύουσα του νομού, και συνεχίζουμε σε άλλα μεγαλύτερα και μικρότερα χωριά που το καθένα έχει τη χάρη του σίγουρα. Και επίσης θεωρούμε δεδομένο ότι θα κλέψει τις εντυπώσεις όλων όσων ενδιαφέρονται να βρεθούν σε ορεινές και όμορφες περιοχές της Ελλάδας, περιοχές που μπορεί κάποιος να θαυμάσει τη φύση και να επισκεφθεί και πολύ σημαντικά προσκυνήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε και να μιλήσουμε για αυτές μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Αφήσαμε πίσω μας λοιπόν το Καρπενήσι για να πούμε τώρα κάποια πράγματα για το μεγάλο χωριό. Είναι το πιο δημοφιλές χωριό της περιοχής, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Καλιακούδα. Αποτελεί το κεφαλοχώρι της περιοχής και περιβάλλεται από πλούσιο πράσινο. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο για να περπατήσετε εκεί στα πέτρινα καλντερίμια ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια, στα αρχοντικά, που μάλιστα στολίζονται έτσι και ιδιαίτερα σε κάθε εποχή του χρόνου. Μια στάση επίσης επιβάλλεται και στο Λαογραφικό Μουσείο, που μέσα από παλιά αντικείμενα μπορείτε να ταξιδέψετε στην καθημερινότητα του χωριού κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται επίσης οι μικροί αλλά ιδιαίτερη εγωιτευτικοί οικισμοί, μικρό χωριό και παλιό μικρό χωριό με τη μικρή εποχική λίμνη. Λιγότερο γνωστά είναι εξίσου όμορφα είναι η Μυρίκη σε υψόμετρο 1120 μέτρων στις πλαγιές του όρους Νεραϊδοβούνη, ο Άγιος Νικόλαος, παλαιότερα γνωστός ως Λάσπη, σε υψόμετρο 1020 μέτρων στις πλαγιές του Τυμφριστού, καθώς και η Ανιάδα σε υψόμετρο 1100 μέτρων στο όρος Καλιακούδα. Η Ευρυτανία είναι από τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, ίσως η πιο ορεινή περιοχή της Ελλάδας, όπως είπαμε πιο πριν. Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν ότι στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου μπορείτε να σημειώσετε δύο εξαιρετικές πεζοπορικές διαδρομές. Η πρώτη οδηγεί στο Προυσιώτικο Ρέμα και τη Μαύρη Σπηλιά, κοντά από τη Μονή Προυσού, και διασχίζει ένα τοπίο άγριας και εντυπωσιακής φύσης, και η δεύτερη ανεβαίνει από το μεγάλο χωριό προς τη θέση Λακώματα στο μνημείο της μάχης της Καλιακούδας, προσφέροντας πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού. Σε αυτή λοιπόν την ορεινή, σε μία από τις περισσότερο ορεινές περιοχές της Ελλάδας που έχουν κατακτήσει σημαντική θέση στον ταξιδιωτικό χάρτη, αυτός ο μοναδικός συνδυασμός του πυκνού πράσινου, τρεχούμενων νερών και εκπληκτικής τοπικής γαστρονομίας ικανοποιεί ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, σημείο αναφοράς είναι το μεγάλο χωριό σε υψόμετρο 720 μέτρων στις πλαγιές του όρους Καλιακούδα. Το όνομα του χωριού δεν αντικατοπτρίζει το μέγεθός του. Ο κεντρικός δρόμος φιλοξενεί μαγαζιά τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ η απλωτή πλατεία δεσπόζει με το ψηλό ρολόι και τον μεγάλο πλάτανο. Στο χωριό βρίσκεται επίσης το Λαογραφικό Μουσείο, που φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα καθώς και αρκετές ταβέρνες και καφέ που δημιουργούν μια ζεστή παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται πάνω από 20 λεπτά για να διασχίσετε ολόκληρο το χωριό. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, κατά τη γνώμη μας, είναι τα πολλά αναστηλωμένα και αναπαλαιωμένα σπίτια όπου η πέτρα βεβαίως κυριαρχεί. Πίσω από τα σπίτια περνάει πετρόστρωτο καλντερίμι, το οποίο καταλήγει σε μαντρότυχο και στη συνέχεια σε λίθινο τοίχο,
μια απόδειξη της αρχιτεκτονικής οικονομίας σε έναν άγριο αλλά γοητευτικό τόπο. Από το πάρκινγκ του μεγάλου χωριού ξεκινάει ένα μονοπάτι προς το Κεφαλόβρισο που οδηγεί σε μια ρεματιά με γραφικά γεφυράκια. Μόλις δύο βήματα από τον κεντρικό τουριστικό δρόμο απλώνεται ένα υπέροχο δάσος. Το σίγουρο είναι ότι στην Ευρυτανία θα απολαύσετε μοναδικές πεζοπορικές εξορμήσεις στη φύση με χωμάτινες διαδρομές μέσα σε καταπράσινα έλατα, αλλά και σπάνιους ελικοειδείς χωματόδρομους για όσους αγαπούν την τετρακίνηση. Και από το μεγάλο χωριό να πάμε τώρα στο πάντα βρέχει. Το μεγάλο χωριό μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική βάση άλλωστε για να εξερευνήσετε την ευρύτερη περιοχή και ένα από τα πιο όμορφα σημεία της είναι το πάντα βρέχει, ένα από τα εντυπωσιακότερα υδάτινα αξιοθέατα της χώρας, όχι μόνο της Ευρυτανίας, της χώρας. Ωστόσο, η επίσκεψη είναι εφικτή μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και τον Σεπτέμβριο, καθώς τον υπόλοιπο χρόνο ο Κρικελοπόταμος έχει πολύ περισσότερο νερό, καθιστώντας βεβαίως αδύνατη τη διέλευσή του με τα πόδια. Γίνεται συχνά λοιπόν λόγος για τους καταράκτες πάντα βρέχει, μια όχι απόλυτα σωστή διατύπωση όμως. Οι καταράκτες αποτελούν τμήμα ενός φαραγγιού μήκους περίπου 80 μέτρων που βρίσκεται μέσα στην φύση της Νότιας Ευρυτανίας. Το φαράγγι διασχίζεται από τον Κρικελοπόταμο, ο οποίος ρέει ανάμεσα στο όρος Καλιακούδα και την περιοχή Πλατανάκη. Πρόκειται για ένα τοπίο που συνδυάζει αρμονικά το βουνό και το νερό, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα. Άλλωστε, στα νερά του πάντα βρέχει ζουν πέστροφες και βίδρες, αν και οι τελευταίες σπάνια γίνονται αντιληπτές από τους ανθρώπους. Φθάνοντας λοιπόν στους καταράκτες, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε από το υδάτινο θέαμα που έχει δημιουργηθεί εκεί. Τα κρυστάλλινα νερά έρχονται από τις νότιες πλαγιές της Καλιακούδας και πέφτουν από τους βράχους στην πορεία τους προς τον Κρικελοπόταμο, όπως συμβαίνει και σε άλλους φυσικά σχηματισμένους καταράκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το ύψος είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα η συμπαγής ροή τους να διασπάται και να δημιουργείται η χαρακτηριστική, θα λέγαμε, ψευδαίσθηση της βροχής. Εξυπακούεται ότι πριν επισκεφτείτε το πάντα βρέχει, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες, καθώς η πρόσβαση εξαρτάται πάντοτε από αυτές. Επιπλέον θα χρειαστείτε κλειστά παπούτσια και ένα διάβροχο σακίδιο για τα αντικείμενα που θέλετε να έχετε μαζί σας. Το μεγάλο χωριό λοιπόν απέχει 295 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 325 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, 82 χιλιόμετρα από τη Λαμία και μόλις 13 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Όσοι αγαπάτε την ιστορία, αξίζει επίσης να επισκεφτείτε και το χωριό Κορισχάδες, 12 χιλιόμετρα μακριά από το μεγάλο χωριό, όπου εκεί βρίσκεται το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Στεγάζεται στο παλιό σχολείο, το οποίο από τις 14 έως τις 27 Μαΐου του έτους 1944 χρησιμοποιήθηκε ως τόπο συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του οργάνου που προέκυψε από τις μυστικές εκλογές που διοργάνωσε την κατεχόμενη Ελλάδα η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Και κάπου εκεί στο πάντα βρέχει, με τους όμορφους καταράκτες και την αίσθηση που δημιουργούν αυτοί, ότι πάντα βρέχει, ότι δημιουργείται, όπως είπαμε πιο πριν, μια ψευδαίσθηση βροχής από τα ορμητικά νερά που πέφτουν από μεγάλο ύψος. Και μετά το μουσικό διάλειμμα που θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα, θα επιστρέψουμε για να επισκεφθούμε τον Προσώ.

Συνεχίζοντας τώρα τη διαδρομή μας στα όμορφα ορεινά της Ευρυτανίας, ίσως είναι και πλεονασμός στα όμορφα ορεινά, καθώς όλη η Ευρυτανία είναι ορεινή, και αν αφήσουμε έξω από την κουβέντα μας τα όσα αναφέραμε και πιο πριν με άξονα το Καρπενήσι, που είναι και το αδιαμφισβήτητο καμάρι της περιοχής, το χωριό Προυσός είναι επίσης ένας προορισμός ιδιαίτερα δημοφιλής. Και όχι άδικα, καθώς αποτελεί ένα διαμάντι φυσικής ομορφιάς με φιλόξενους κατοίκους και πολλά αξιοθέατα που θα καλύψουν κάθε είδους επισκέπτη. Ο Προυσός λοιπόν απέχει 4 ώρες από την Αθήνα και είναι χτισμένος στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ευρυτανίας, σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρα, πνιγμένο στα έλατα. Είτε κάποιος είναι φυσιολάτρες, είτε θέλει απλά να γνωρίσει το μέρος, είτε να φτάσει εκεί για να επισκεφτεί το μοναστήρι, ο Προυσός έχει τα πάντα. Για να φτάσετε στο χωριό θα περάσετε από μια εκπληκτική διαδρομή που το πράσινο καλύπτει τα πάντα. Είτε αποφασίσετε να πάτε μέσω Λαμίας, είτε μέσω Ρίου Αντιρίου. Η χιλιομετρική διαφορά είναι μόλις 10 χιλιόμετρα, με τη διαδρομή από τη Λαμία να είναι συντομότερη. Πηγαίνοντας προς τον Προυσό, θα συναντήσετε επίσης τα γραφικά χωριουδάκια Κλαυσί, το μεγάλο και το μικρό χωριό, καθώς και το Γάβρο, στα οποία φυσικά και αξίζει να κάνετε μια στάση. Εκτός από τις βόλτες στο χωριό, αξίζει να κάνετε μια βόλτα στους νερόμυλους της περιοχής. Θα κάνετε ένα ταξίδι έτσι στο χρόνο, μιας και αρκετοί από αυτούς λειτουργούν ακόμα. Έτσι, όταν θα φτάσετε εκεί, δεν μπορεί να μην επισκεφτείτε την ξακουστή Μονή Προυσού. Ο Προυσός αναπόφευκτα είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τη Μονή Προυσού ή Παναγίας της Προυσιώτισσας. Παρόλο που η διαδρομή προς τη Μονή Προυσού πραγματοποιείται από έναν σχετικά στενό δρόμο, το τοπίο ολόγυρά της είναι τόσο όμορφο που στην κυριολεξία συγκλονίζει. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε απότομο βράχο και συνδέεται με την ανέβρεση της εικόνας της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Στο ναό φυλάσσεται η εικόνα της που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Ανά τους αιώνες το μοναστήρι έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, με τελευταία καταστροφή αυτή του 1944 από τους Γερμανούς. Εκτός από θρησκευτικούς λόγους, δέος προκαλεί και το σημείο στο οποίο έχει κτιστεί. Μέσα στη Μονή επίσης λειτουργεί το Ιστορικό Μουσείο της Μονής Προυσού. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολύ σπουδαία εκθέματα, εικόνες από τον 15ο αιώνα, ιερά σκεύη, λειψανοθήκες, δισκοπότηρα, χειρόγραφοι κώδικες και διάφορα άλλα. Και από τη Μονή Προυσού στο φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς. Μόλις 2 χιλιόμετρα από το χωριό βρίσκεται το μοναδικό φυσικό αξιοθέατο του φαραγγιού της Μαύρης Σπηλιάς. Το όνομά του προέρχεται από την περίφημη Μαύρη Σπηλιά, το καταφύγιο για τους κατοίκους της περιοχής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο φαράγγι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε έναν μοναδικής ομορφιάς καταράκτη ύψους 10 μέτρων. Μέχρι να φτάσετε εκεί, οι ζωντανές εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη. Γραφικά ξύλινα γεφυράκια, δίπλα σε τρεχούμενα νερά και ένα καταπράσινο τοπίο. Στον Προυσό δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για διαμονή ή φαγητό, αλλά μπορείτε να κατευθυνθείτε στα κοντινά μικρό και μεγάλο χωριό και στο Καρπενήσι, το οποίο απέχει από τον Προυσό 29 χιλιόμετρα. Και από εκεί στη Δομνίστα και την Άμπλιανη, περίπου 300 χιλιόμετρα και 4 ώρες βόρεια από την Αθήνα, βρίσκεται το χωριό Δομνίστα. Στην καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, στην Ευρυτανία, το χωριό αποτελεί ένα πραγματικό ησυχαστήριο μέσα σε μια εντυπωσιακή φύση. Είναι χτισμένο σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο και το χωρίζουν από το Καρπενήσι περίπου 36 χιλιόμετρα. Είναι κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατόδασος και διατηρεί ακόμη τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Είναι το μέρος που θα πάτε για να χαλαρώσετε χωρίς φασαρία και ορδές εγχώριων και μη τουριστών. Ήταν εδώ εξάλλου από όπου στις 7 Αυγούστου του 1942 ο αρχηγός του Ελλάς Άρης Βελουχιώτης, συνοδευόμενος από 9 αντάρτες, κήρυξε στην πλατεία του χωριού την έναρξη του ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών.
ενώ υπάρχει μνημείο εθνικής αντίστασης στα 300 μέτρα από την πλατεία του χωριού στο αλσίλιο του προφήτη Ηλία. Το κέντρο του χωριού είναι φυσικά η πλακόστρωτη, πλατανοσκέπαστη πλατεία, όπου βρίσκονται ως συνήθως τα καφενεία και οι ταβέρνες. Το χειμώνα όμως είναι σχεδόν έρημη, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού φθάνουν τους 55, ενώ τους δύσκολους μήνες του Γενάρη και του Φλεβάρη μόλις τους 20. Το καλοκαίρι όμως, το χωριό γεμίζει από ζωή, καθώς επιστρέφουν οι ντόπιοι που μένουν μόνιμα στην Αθήνα, στις γύρω πόλεις ή ακόμη και στο εξωτερικό, για να περάσουν τις διακοπές τους και να δουν συγγενείς και φίλους, οπότε η πλατεία ζωντανεύει ξανά και είναι το σημείο συνάντησης όλων, μικρών και μεγάλων. Οι λιγοστοί κάτοικοι της Δομνίστας, ωστόσο, αναζητούν την παρέα των επισκεπτών και τους καλωσορίζουν κάθε εποχή του χρόνου. Εκεί μπορείτε να ξαποστάσετε και να αφήσετε τη φύση να σας ηρεμήσει. Μπορείτε να πάτε και στο εξοκλήσι του Αγίου Παϊσίου που χτίστηκε πριν από λίγα χρόνια στη θέση Υψηλός Σταυρός, το οποίο βρίσκεται επίσης ανάμεσα στα έλατα. Απέχει περίπου 5,5 χιλιόμετρα από το χωριό με κατεύθυνση προς την ορεινή ναυπακτία. Αν επισκεφτείτε το χωριό τον χειμώνα, αξίζει να πάτε και μέχρι τη λίμνη Ζηρέλια, που βρίσκεται λίγο έξω από τη Δομνίστα προς το χωριό Σκοπιά, την οποία περικυκλώνουν πανύψηλα έλατα. Είναι όμως εποχιακή, γι' αυτό καλό είναι να ρωτήσετε στο χωριό πριν αποφασίσετε να πάτε. Σε κάθε περίπτωση, αν κάνετε τη διαδρομή περπατώντας, είτε έχει νερό η λίμνη είτε όχι, η φύση κατά την πεζοπορία θα είναι πραγματικά υπέροχη. Όμορφη είναι και η διαδρομή που ξεκινά από τον ξύλινο ξενώνα Ηλίεσα μέχρι το ποτάμι. Για όσους τώρα αγαπούν τον δρόμο αντοχής, να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποστάσεων 20, 40, 60 και 80 χιλιόμετρων που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πάνω από 450 συμμετοχές. Θα ολοκληρώσουμε αυτή μας την αναφορά με την λίμνη Κρεμαστών. Είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1965 από τη συσσόρευση υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυροπού και Τρικεριώτη. Η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έχει χωρητικότητα 4.750.000 κυβικών νερού. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Ετωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, οι οποίοι ενώνονται μέσω της γέφυρας της Επισκοπής. Σε άλλο σημείο υπάρχει και η γέφυρα της Τατάρνας, κοντά στο ομώνυμο μοναστήρι που ενώνει και πάλι τους δύο νομούς. Στη λίμνη των Κρεμαστών πραγματοποιούνται καθημερινά πρωί και απόγευμα ξεναγήσεις εν πλώ με καραβάκι δωρεάν σε διαφορετικές διαδρομές στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάδειξη των ελληνικών φιόρδ, στο οποίο συμπράττουν οι περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και οι Δήμοι Αγρινίου, Αγράφων, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου για την ανάδειξη της λίμνης των Κρεμαστών. Η πηγή της Μαρδάχας, η μοναδική πηγή του Αχελώου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχουν εκεί, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες περιοχές που βυθίστηκαν για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη τεχνητή λίμνη. Έτσι λοιπόν, το Βυζαντινό Μοναστήρι της Επισκοπής, το Σεπτέμβριο του 2025, ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών καταδύσεων Ευάγγελος Παπαξιτζές με την ομάδα του, πραγματοποίησαν και κατάδυση στο σημείο του ναού, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 60 χρόνια μετά τη βύθισή του. Ο Σταυρός, το Τρούλο της Μονής και το γεφύρι του Μανώλη επίσης, που για περισσότερα από 400 χρόνια συνέδεε τις δύο όχθες του ποταμού Αγραφιώτη. Εκεί είναι και η ιστορική μονοκάμαρη γέφυρα της Τατάρνας. Είναι λοιπόν σημεία που αξίζει κάποιος να επισκεφθεί, καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας
πέρα από τα σημεία φυσικού κάλους που είναι ατελείωτα, έχει και ιδιαίτερα μνημεία. Κάποια από αυτά πλέον και κάτω από τον πυθμένα της λίμνης των κρεμαστών, όπως η επισκοπή που αναφέραμε πριν από λίγο. Αυτές λοιπόν ήταν οι αναφορές μας για τα σημεία αυτά της Ευρυτανίας που αξίζει κάποιος να περπατήσει, και θα ολοκληρώσουμε αυτές τις αναφορές με την Ανατολική Φραγκίστα, ένα χωριό του νομού Ευρυτανίας, κτισμένη σε ένα υψόμετρο 680 μέτρων που απέχει 39 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Μέχρι το 1915 ονομαζόταν Μεγάλη Φραγκίστα. Η Ανατολική Φραγκίστα είναι ένα από τα πιο ιστορικά και πιο παλιά χωριά της Ρούμελης, και το παρελθόν της είναι συνυφασμένο με την πορεία ολόκληρης της Ευρυτανίας και φυσικά της Κεντρικής Ελλάδας. Η ονομασία της και η ύπαρξή της αναφέρεται από τον 14ο αιώνα. Υπέροχα αξιοθέατα μπορεί να θαυμάσει κάποιος και στην Ανατολική Φραγκίστα, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από το Καρπενήσι, αξίζει όμως τον κόπο αν φτάσετε μέχρι εκεί να επισκεφτείτε και αυτό το χωριό.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας του Κιέβου. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους. Παράταση στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έντονη ανησυχία από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθυζήσεων στο Ηράκλειο. Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες δόθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία. Επαναλειτουργεί η διόρυγα της Κορίνθου. Άλλαξε όψη η Ακρόπολη, αντικρίζουμε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει για δύο αιώνες. Καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωκοινοβούλιο για δημοκρατία και δικαιώματα. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Ισραήλ, δεν υποχωρούμε στο ζήτημα του Λιβάνου. Ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

της UNESCO. Στην επιστολή της, η Λίνα Μενδώνη καταδικάζει απερίφραστα το πλήγμα σε έναν χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο ούτε μέσω εργαλειοποίησης κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπόνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, καθώς και την προώθηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, με στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για Ουκρανούς συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Παράταση στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών δίνει η κυβέρνηση, προσφέροντας σε πολίτες και επιχειρήσεις επιπλέον χρόνο για να διευθετήσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις χωρίς πολυετής δικαστικές διαδικασίες. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και αποσκοπεί τόσο στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων, όσο και στην ταχύτερη ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πετύχουν μείωση πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστήμων έως και 75%, καθώς και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι η καταβολή τουλάχιστον του 30% του κύριου φόρου μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμβιβασμού. Από το 2020 έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6.000 αιτήσεις για υποθέσεις συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι προτάσεις συμβιβασμού αντιστοιχούν σε περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ, με μέση μείωση 35% επί των αρχικά καταλογισθέντων ποσών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Επιτροπής, η οποία εξετάζει κάθε υπόθεση βάσει της νομολογίας, της διοικητικής πρακτικής και των στοιχείων του φακέλου. Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθυζήσεων στο οδόστρωμα της πόλης του Ηρακλείου. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, μετά τις καθυζήσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη λεωφόρο Καζαντζίδη, στη λεωφόρο Ιωνίας και στην οδό Ορακίων, ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Επιμενίδου, όπου έσπευσαν άμεσα συνεργεία για τον έλεγχο και την αποκατάσταση του προβλήματος. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, αρχικά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙΕ έκανε λόγο για πιθανή διαρροή. Ωστόσο, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε διαρροή στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, στο συγκεκριμένο σημείο διέρχεται αγωγός τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. Τα φαινόμενα ενδέχεται να σχετίζονται με παλαιότερες διαρροές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν υπόγεια κενά κάτω από το οδόστρωμα, ιδιαίτερα σε σημεία όπου είχαν πραγματοποιηθεί παλαιότερες τομές. Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες, αγαπητοί ακροατές, που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουβρουλιώτη, ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος που θα αφορά στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη. Η έρευνα, ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες, έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες και οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αφού η αρχή προχωρά σε ελέγχους υπαλλήλων που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις, αναζητώντας τυχόν αντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις

0: πόθεν έσχες όπως προβλέπεται, τραπεζικά στοιχεία καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στο πεδίο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και συγγενικά πρόσωπα, αλλά και τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενδιάμεση στη διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων. Πρόκειται για διαδικασία με μεγάλο βάθος και χρονική διάρκεια, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Για κάθε πολεοδομία όπου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο σχετικός φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ενώ θα ενεργοποιούνται και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η αρχή έχει προχωρήσει στον εντοπισμό ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα, δίνοντας εντολή για τη δέσμευσή τους, ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα. Στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ελλάδα το 2025 όσο και το 2024, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 μαζί με τη Βουλγαρία. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το 2015, 10 χρόνια πριν, με τη χώρα σε καθεστώς μνημονίου αλλά και με τα capital controls σε εφαρμογή, το κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα βρισκόταν στο 69% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απόλυτους αριθμούς βεβαίως, το κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν σήμερα είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, αυτό που αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει ανακτήσει ακόμη το χαμένο έδαφος, ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως τα νεότερα μέλη της Ένωσης έτρεξαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ στη Βουλγαρία μπορεί να είναι σήμερα στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όμως το 2015 ήταν μόλις στο 49%. Στη Ρουμανία ήταν στο 56% το 2015 και σήμερα βρίσκεται στο 78% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε και στην Κροατία, έναντι 61% πριν από 10 χρόνια. Χώρες εξάλλου που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης την περασμένη δεκαετία, αν και σε μικρότερο βαθμό από την Ελλάδα, είχαν και έχουν έτσι κι αλλιώς υψηλότερες επιδόσεις. Στην Πορτογαλία, το κατακεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2025 στο 81% του μέσου όρου της Ένωσης, από 76% το 2015. Στην Ισπανία στο 92% από 91% το 2015, στην Κύπρο στο 98% από 81% το 2015. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκληση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς το κατακεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα υπολείπεται κατά 34%. Υψηλότερη μεν, αλλά επίσης σε χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες μέλη της Ένωσης, είναι η πραγματική ατομική κατανάλωση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η πραγματική ατομική κατανάλωση στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2025 στο 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 21η θέση μεταξύ των 27. Το 2024 η πραγματική ατομική κατανάλωση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρισκόταν στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το 2015 στο 78%. Και σε αυτή την περίπτωση τα άλλα κράτη-μέλη έχουν κάνει άλματα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Στη Βουλγαρία το 2015 το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφωνόταν στο 55% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και σήμερα είναι στο 77%. Στη Ρουμανία είναι σήμερα στο 86% από 59% πριν από 10 χρόνια. Ανοιχτή και πάλι για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι από χθες η Διόρυγα της Κορίνθου, μετά τη σημαντική πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της πορείας των έργων και την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων παρεμβάσεων. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, οι εργασίες που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία της διόρυγας έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της με πλήρη συμμόρφωση στα πρότυπα ασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία κατά τη θερινή περίοδο. Το πρόγραμμα αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά με στόχο τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας της σημαντικής αυτής υποδομής. Τώρα πάμε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης που σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη, έπειτα από δεκαετίες, απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα χωρίς τα εξωτερικά ικριώματα που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αέτομα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οι δύο νέοι ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν στις κενές θέσεις του δεν αποκαθιστούν μόνο ένα μορφολογικό κενό. Επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής δυσκολίας, το οποίο υλοποιήθηκε από τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως με υποδειγματική ακρίβεια και αφοσίωση. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, τα στελέχη του έχουν επιτύχει η Ελληνική Αναστηλωτική Σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς. Σήμερα αντικρίζουμε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει εδώ και δύο αιώνες. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού. Επρόκειτο για το πιο επικριτικό μήνυμα των Βρυξελών προς την Άγκυρα τα τελευταία χρόνια, καθώς η ετήσια έκθεση για την Τουρκία, που πέρασε χθες από το Ευρωκοινοβούλιο, στοχοποιεί για πρώτη φορά στέλεχος της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλιέκ, καλώντας μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει επιβολή στοχευμένων κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών. Πέρα από την καταδίκη για τη φυλάκιση ηγετών της αντιπολίτευσης και την ευρύτερη πίεση κατά αντιπολιτευόμενων δήμων, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει τη σιωπή άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έναντι της δημοκρατικής διολίσθησης της Τουρκίας. Η δεύτερη έκθεση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, με εισηγητή τον σοσιαλιστή Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εγκρίθηκε με 381 ψήφους, 107 κατά και 171 αποχές, καταγγέλλοντας εκ νέου την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, την αύξηση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και την παραμπόδιση έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως το GSI. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε με ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η έκθεση που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο περιέχει, όπως λέει, εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους κατά της Τουρκίας και είναι ασυνεπής με τα γεγονότα. Μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναυρότσκι. Την εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Η αναγνώριση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία καθώς και των επόμενων γενεών. Τι αλλάζει λοιπόν με το νέο καθεστώς? Η αναγνώριση ως εθνικής μειονότητας συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα και εγγυήσεις. Οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις της κοινότητας θα μπορούν πλέον να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης. Παράλληλα, οι πολωνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσουν δράσεις που αφορούν τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες και αρχεία, καθώς και μουσεία και εκθεσιακούς χώρους. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για την εκπαίδευση, καθώς το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής. Επιπλέον, οι Έλληνες της Πολωνίας αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επισήμως την ελληνική γραφή των προσωπικών του στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα. Η σημερινή ελληνική παρουσία στην Πολωνία συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα που ακολούθησαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, μεταξύ αυτών και στην Πολωνία. Οικογένειες από τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της Ελλάδας βρέθηκαν σε μια νέα πατρίδα όπου κλήθηκαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Σταδιακά δημιουργήθηκαν ελληνικές κοινότητες, πολιτιστικοί σύλλογοι, σχολεία και δίκτυα αλληλεγγύης που βοήθησαν στη διατήρηση της γλώσσας και της συλλογικής ταυτότητας. Αν και πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, σημαντικός αριθμός οικογενειών παρέμεινε στην Πολωνία, δημιουργώντας μια κοινότητα που εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς της με την πατρίδα. Το Ισραήλ τώρα διεξάγει επίμονες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ζήτημα της συνέχισης της ανάπτυξης στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κοντά στον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τις θέσεις του», δήλωσε ο αξιωματούχος, καταδεικνύοντας την πρόθεση της Ισραηλινής κυβέρνησης να συνεχίσει την εκαθάριση, όπως λέει, των περιοχών βορείως της συνοριακής γραμμής Ισραήλ-Λιβάνου από στοιχεία της ένοπλης ιητικής οργάνωσης Χεσμπολά. Κι όμως η Τεχεράνη προειδοποιεί σε όλους τους τόνους πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ισχύσει όσο το Ισραήλ παραμένει στρατιωτικά εντός του Λιβάνου, πόσο μάλλον αν προχωρά και σε στρατιωτική δράση. Έτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίσει να επιβάλλει το ζήτημα, απειλώντας με συνέπειες εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο ενός αρχιλοχία 29 ετών στις μάχες με τη Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο. Συγκεκριμένα, σκοτώθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ενώ κινούνταν πεζός. Άλλοι 7 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν. από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε γρήγορα πως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού θα τελεστεί στις 8:30 η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Σήμερα λοιπόν Αγρυπνία στις 8:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού. Αγρυπνία σήμερα έχουμε και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο. Στην Παναγίτσα από τις 9 η ώρα έως τις 12:30. Αγρυπνία λοιπόν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ο αέθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τα υπηρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στην Κάλυμνο και στην Κο και βροχή στη Λέρο. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6-7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 30-32 και τοπικά και τους 33 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27-30, ενώ στα νότιο ανατολικά 31-32. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμοί που έχουμε στην Αστυπάλαια και 24 βαθμούς στα νησάκια Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο, στην Κάλυμνο και στην Κο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στον Πύργο και 33 στην Κέρκυρα, στο Αγρίνιο και στο Άργος. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, αρχικά γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ορεινά τμήματα, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση του καιρού το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδρωθούν στην Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, συννεφιά με τοπικές βροχές και όμβρους στα βορειότερα νησιά, ενώ στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στο Καστελόριζο έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ. Στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3-5 μποφόρ, γιατί εκεί υπάρχει ένα χαμηλό. Χαμηλές πιέσεις δηλαδή. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 33 στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα έχει γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, και βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες με μεταβλήτες ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα και αύριο Παρασκευή. Γενικά χαρακτηριστικά, ο αρχικά αίθριος καιρός σε όλες τις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα για τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, λόγω αστάθειας και πάλι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 από φόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 7 από φόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και την δυτική και στα δυτικά ηπειρωτικά της 30 με 32 και τοπικά και της 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 30 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 29-30 και τοπικά και 31 το μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 32 με 33. Στο εσωτερικό όμως της Ηπειρού η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα για τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Βαθμία όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες, θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και όμβροι στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά και πιθανόν και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. 17 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως θα έχουμε 11 βαθμούς το πρωί και με περιορισμένη ορατότητα και το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 27 με 28. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στην Κρήτη 29 με 30. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα 12 το μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες, το ίδιο και στο Καστελόριζο, με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο αρχικά οι άνεμοι θα είναι κυκλονικοί 3 ως 5 μποφόρ και μετά θα είναι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η Αττική θα έχει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και 7 μποφόρ, με τις θερμοκρασίες 21 βαθμούς το πρωί, 30 και 31 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Μεταβλητή άνεμη 4 από 4 και το απόγευμα ως συνήθως νοτιάδες 4 από 4 και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στα πολιτιστικά πράγματα των δεκαετιών 1940 και 1950, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στη μουσική. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροάτριές μας και θα μιλήσουμε για τη μουσική και τα τραγούδια. Στη δεκαετία του 1940, το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, που είναι βέβαια το αξιωματικό τραγούδι αυτής της εποχής, δεν παρουσιάζει πολλές και θεαματικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Τόσο στο στίχο όσο και στη μουσική, η κατάσταση σε γενικές γραμμές παραμένει η ίδια, με ελάχιστες μεταβολές και εξαιρέσεις. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι εκ των προτέρων κατασκευασμένες από τους συμμάχους πολιτικές λύσεις και επιλογές, που έρχονται σε σύγκρουση με τα οράματα και τις ελπίδες της εθνικής αντίστασης, καθορίζουν αποφασιστικά το κοινωνικό τοπίο αυτής της περίοδου. Το τραγούδι, πιστός καθρέφτης των πολιτικο-κοινωνικών αλλά και οικονομικών συνθήκων και εξελίξεων, στρέφει περισσότερο την προσοχή του στη φυγή από την πραγματικότητα και στα βάσανα της καρδιάς. Ο έρωτας, η γυναίκα, η λύθη, η ανεμελιά, τα ανικανοποίητα όνειρα και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες είναι σχεδόν πάντα τα μόνιμα θέματα στους στίχους των τραγουδιών που καμιά φορά θυμούνται και τα κάλλη της Αθήνας ή και της Πλάκας. Απ' την άλλη, η μουσική γλώσσα του ελαφρού τραγουδιού, διαμορφωμένη ήδη δύο δεκαετίες πριν από τον Αττικ και στη συνέχεια από τους Χερόπουλο και Γιαννίδη, οι δύο τελευταίοι θα εξακολουθήσουν να γράφουν τραγούδια μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1950, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους συνθέτες για θεαματικές αλλαγές και ξεχωριστά επιτεύγματα. Οι περισσότεροι από αυτούς ακολουθούν τα μουσικά πρότυπα που κληρονόμησαν από τους προηγούμενους, προσαρμόζοντάς ο καθένας χωριστά στο προσωπικό του ύφος. Ο ανταγωνισμός και οι διευρυμένοι επαγγελματικοί ορίζοντες θα τους οδηγήσουν στην αύξηση ποσοτικών πραγματοποιήσεων. Τα τραγούδια τους θα έχουν κοινό παρανομαστεί μια πιο απλοποιημένη γραφή όσον αφορά στη μελωδική εκτύλιξη και στην αρμονική πλοκή, ενώ στους μέχρι τότε ρυθμούς της χαμπανέρας, του ταγκό, του βάλς και του φόξ θα προσθεθούν το μπουζούκι, η ρούμπα και η κόγκα. Εξαίρεση και μάλιστα φωτεινή αποτελεί η παρουσία του συνθέτη Κώστα Καπνίση, ο οποίος προσκομίζει μια εντελώς νέα μελωδική και κυρίως αρμονική γλώσσα στο τραγούδι. Ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό συνθετών της δεκαετίας του 40, αυτοί που κυριαρχούν όχι μόνο με την ποσότητα και τις επιτυχίες, αλλά και με την ποιότητα της δουλειάς τους, είναι οι δύο κορυφαίοι συνθέτες, Κώστας Γιαννίδης και Μιχάλης Σουγιούλ. Ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο Μενέλαος Θεοφανίδης, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο πολυγραφότατος Γιάννης Βέλλας, ο Γιώργος Μυρογιάννης, ο Ζωσέφ Κορίνθιος, ο Λεό Ραπίτης, ο Τάκης Μωράκης, ο Νίκη Γιάκοβλεφ και ο Ζακ Ιακοβίδης. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο πληθωρικός Γιώργος Μουζάκης, του οποίου η έντονη παρουσία αυξάνεται στη δεκαετία του 50. Από την πληθώρα επίσης των στιχουργών ξεχωρίζουν η Κώστας Κοφινιώτης, Δημήτρης Γιαννουκάκης, Δημήτρης Ευαγγελίδης, Εμίλιος Σαβίδης, η περίφημη Τριάς Ασημακόπουλος, Πυρόπουλος, Παπαδούκας, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Μίμης Τραϊφόρος, ο Κώστας Μάνεσης, ο Κώστας Κιούσης, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Από τους τραγουδιστές εκείνοι που ξεχωρίζουν με τις ερμηνείες τους είναι η Σοφία Βέμπο, ο Νίκος Γούναρης, η Δανάη, ο Τόνης Μαρούδας, ο Φώτης Πολυμέρης, η Στέλλα Γκρέκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Σότος Παναγόπουλος, η Μέρι Λό και άλλοι. Στη δεκαετία αυτή παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση και διάδοση του τραγουδιού. Οι λόγοι που συντελούνται σε αυτό είναι πρώτον το ραδιόφωνο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα εγγένεια στους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου πραγματοποιούνται στις 25 Μαρτίου του 1938, λίγο πριν από την είσοδο, δύο χρόνια νωρίτερα από την είσοδο της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερον είναι η ανάπτυξη της δισκογραφίας μετά τον πόλεμο. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε διακοπή της παραγωγής δίσκων από το Μάρτιο του 1941 μέχρι και τον Ιούνιο του 1946. Τρίτον, η εισβολή του κινηματογράφου, κυρίως του Αμερικανικού. Τέταρτον, η επιθεώρηση που εξακολουθεί να φιλοξενεί στο χώρο της πολλά τραγούδια, μολονότι δεν βρίσκεται στην ακμή, η οποία σημειώθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η αύξηση που παρατηρείται στις εκδιδόμενες μουσικές παρτιτούρες και τέλος η ανασυγκρότηση της κοινωνικής ζωής. Χωρί, κέντρα, χώροι διασκέδασης και άλλα. Οι μετά τον πόλεμο κοινωνικές ανακατατάξεις οδηγούν σε μια πλαστή ή μάλλον επίπλαστη προσπάθεια συνάντησης της αστικής τάξης με τις λαϊκές μάζες, με αποτέλεσμα στα 2-3 τελευταία χρόνια της δεκαετίας να δημιουργηθούν τα λεγόμενα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με τα αυθεντικά λαϊκά τραγούδια της εποχής. Η αρχοντιά του συνίσταται στη διαφορετική ενορχίστρωση και ερμηνεία. Κύριοι εκφραστές, οι συνθέτες Ριτσιάρδης, Σουγιούλ, Μουζάκη. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι και παλαιότερα είχαν γίνει ανάλογες μουσικές επιμιξίες ανάμεσα στα δύο είδη. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο έχουμε επίσης και τα δημοτικοφανή τραγούδια που οι μουσικές τους ρίζες έχουν την καταγωγή τους στην Εθνική Μουσική Σχολή. Ακόμα να επισημάνουμε το φαινόμενο της μεταγλώτησης πολλών ξένων τραγουδιών, κυρίως από τον Αμερικανικό κινηματογράφο. Την ίδια ακριβώς περίοδο και στον αντίποδα του ελαφρού θα αναπτυχθεί το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπόκειται σε αρκετές αλλαγές, μετασχηματισμούς και αλλοιώσεις. Η ακτίνα δράσης και επιρροής του μεγαλώνει και απλώνεται πέρα από τα υποδέστερα κοινωνικά στρώματα που μέχρι τότε ήταν παραδοσιακά οι τοξικομανείς, οι κακοποιοί, οι παράνομοι και γενικότερα οι εκτός νόμου άνθρωποι, σε πιο ανοιχτά και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. Τα μέχρι τότε τραγούδια για τη ρεμπέτικη ζωή, τις ειδονικές απολαύσεις, τη γυναίκα, τον έρωτα, τη θλίψη, προστίθενται και τα τραγούδια της διαμαρτυρίας, της εργατικής ζωής, της μάνας, της ξενιτιάς, του ονείρου και της φυγής. Από μορφολογικής άποψης, στο στίχο παρατηρούνται αισθητή υποχώρηση της αργό, εξοραϊσμός ποιητικού ύφους, απόρριψη των υποπολιτισμικών αναφορών και στη μουσική σημειώνεται πλουτισμός στη μελωδία, στις αρμονικές συνεχίσεις και στο ηχόχρωμα. Πλουτισμός επίσης, που είναι αποτέλεσμα ενός έντονου φλερτ, θα λέγαμε, αλλά και ενός μουσικού συμπλέγματος από την πλευρά των λαϊκών δημιουργών προς τα δυτικά μουσικά πρότυπα. Οι λαϊκοί τραγουδοποιοί που ξεχωρίζουν στη δεκαετία του 40, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους παλαιότερους, Παναγιώτη Τούντας, Καρπέλη, Σέμι, Βαγγέλη Παπάζογλου, Περιστέρη, Μπαγιαντέρα και φυσικά από τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, είναι Γιάννης Παπαϊωάννου, Απόστολος Χατζηχρήστος, Γιώργος Μητσάκης, Απόστολος Καλδάρας, ο Μανώλης Χιώτης, ο Σταύρος Τζουανάκος, ο Γιάννης Τατασόπουλος και άλλοι. Κυρίαρχη θέση ανάμεσά τους κατέχει ο μοναδικός Βασίλης Τσιτσάνης, ο Ποντίφικας, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος θεωρείται και ο αναμορφωτής του. Για την αποφασιστική επέμβασή του στον εξευρωπαϊσμό του λαϊκού τραγουδιού, ο Τσιτσάνης εγκομιάστηκε αλλά και ενοχοποιήθηκε με επιχειρήματα τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Όμως παραμένει και είναι ένας κορυφαίος λαϊκός δημιουργός που κατάφερε να φέρει πολύ κοντά στο λαϊκό τραγούδι τα ευρύτερα λαϊκά και άλλα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, αξίζουν ιδιαίτερης μνήμης και οι λαϊκοί τραγουδιστές αυτής της δεκαετίας, όπως ο Στράτος Παγιούμτζης, ο Στέλιος Περπινιάδης, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, η Σωτηρία Μπέλου, η Στέλλα Χασκίλ, η Μαρίκα Νίνου και άλλοι. Και αν με αυτά τα ονόματα κλείνουμε τη δεκαετία του 40, περνάμε στην επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 50, που ξεκινάει η περίφημη χρυσή δεκαετία, που είναι η δεκαετία 1950-1960. Δεν απήχε πολύ από την πραγματικότητα ο μουσικός και διεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Γιάννης Σταματίου Σπόρος, όταν χαρακτήριζε χρυσά τα 10 χρόνια του λαϊκού τραγουδιού, δηλαδή 1950-1960. Περισσότερο σαφής, με ξεκάθαρες θέσεις για την πιο λαμπρή δεκαετία του αγνού λαϊκού τραγουδιού, είναι ο βετεράνος, θα λέγαμε, λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Γιώργος Μανισσαλής, ο οποίος σε συνέντευξή του στον Πάνο Γεραμάνη σημείωνε: «Τότε είχαμε ψυχή, λειτουργούσαμε με τα συναισθήματα και μέσα από μια αλληλουχία συναισθημάτων ξεπρόβαλαν και θαυματούργησαν το ταλέντο, η γνώση, η φαντασία και όλες οι ικανότητες των στιγουργών, μουσικών, συνθετών και τραγουδιστών. Στα συγκροτήματα όλοι γινόμασταν ένα. Το ίδιο συνέβαινε στις ηχογραφήσεις των δίσκων και στην παρουσίαση των προγραμμάτων από το πάλκο των λαϊκών κέντρων. Η ψυχή μεγαλουργούσε τότε. Σήμερα, στο ελληνικό τραγούδι, έχει γίνει πρόοδος, έχουν αλλάξει πολλά. Όμως λείπει ένα πράγμα, η ψυχή, και χωρίς αυτή το λαϊκό τραγούδι είναι ανύπαρκτο. Οι θέσεις του Μανισσαλή, κλείνουν τα εισαγωγικά, δεν αποτελούν σχήμα λόγου, γραφικότητα ή παρελθοντολογία. Είναι η ίδια η πραγματικότητα. Μιλάει η ψυχή που μεγαλούργησε στη χρυσή δεκαετία, όπως ονομάστηκε, του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Τα σουξέ της εποχής εκείνης είναι σουξέ και σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία συνεχίζουν και ακούγονται μέχρι και στις μέρες μας. Είναι τραγούδια μνημεία στην ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού, όπως Συνεφιασμένη Κυριακή, Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Το Καπηλιό, Ηλιοβασιλέματα, Η Γλάρη, Τώρα που φεύγω από τη ζωή, Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω, Σι μου χάραξες πορεία και δεκάδες ακόμη επιτυχίες. Γράφτηκαν, τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο ή λίγο πριν και έχουν ισχύ μέχρι σήμερα. Αντίθετα με τα σύγχρονα που έχουν πλέον ημερομηνίες, θα μπορούσαμε να πούμε λήξεις αλλά και λύσεις κάποιες φορές. Οι αυθεντικοί λαϊκοί καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους πορεύτηκαν μεταξύ 1950-1960 μέσα από σοβαρά γεγονότα και προβλήματα τα οποία κατέγραψαν και τα έδωσαν με αμεσότητα στο λαό που τα περίμενε σαν βάλσαμο και ένιωθε μια μεγάλη ανακούφιση ακούγοντάς τα αλλά και τραγουδώντας τα. Η δεκαετία εκείνη είναι δεμένη με διεργασίες τέτοιες που έδωσαν αξία στην πρωτοπορία στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν η κρίσιμη εποχή που λειτουργήσε σαν φίλτρο, θα λέγαμε, στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η γέννηση του καθαρού λαϊκού τραγουδιού πορεύτηκε με μια Ελλάδα σε τεταμένη κατάσταση, τσακισμένη από την κατοχή, λαβωμένη από τον εμφύλιο πόλεμο. Ένας λαός που ανάμεσα στην απόγνωση και την υπερηφάνεια αγωνιζόταν να στηριχθεί στα πόδια του. Φτώχεια, μιζέρια, κοινωνική αδικία, αστυνομοκρατία, ανελαίητο κυνηγητό για τους ηττημένους του εμφυλίου πολέμου και όλα αυτά μια μάστιγα, θα μπορούσαμε να πούμε, της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία βρισκόταν η ελληνική κοινωνία της εποχής. Επίσης, ερημώνει η επαρχία. Από τη μία, ενώ από την άλλη πλευρά, καράβια και τρένα φορτώνουν χιλιάδες Έλληνες για χώρες της Ευρώπης, αλλά και για την Αμερική και την Αυστραλία. Το λαϊκό τραγούδι καταγράφει εκείνη την οδυνηρή πραγματικότητα και με πρωτοπόρο το Στέλιο Καζαντζίδη τραγουδά τα προβλήματα της ξενιτιάς που αγγίζουν ακόμη και εκείνους που δεν είχαν δικούς τους ξενιτεμένους, όπως φεύγω με πίκρα στα ξένα, στις φάμπρικες της Γερμανίας, σε ξένη χώρα μόνος, στο τρένο Γερμανίας Αθηνών, φεύγει το καράβι. Παρόλα τα βάσανά του, όμως, ο ίδιος ο λαός που ποτέ δεν σταμάτησε να έχει πνευματικές ανησυχίες, άφηνε πλέον πίσω του σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες το ελαφρό τραγούδι, καθώς και το κλασικό ρεμπέτικο. Και ζυμωνόταν σε ένα καινούριο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο τραγουδιού που άρχιζε τότε να λειτουργεί σαν διασκέδαση και ταυτόχρονα σαν κοινωνικός προβληματισμός. Πρωτοπόροι στη νέα κατάσταση για το λαϊκό τραγούδι, με βαθιά κοινωνικό, θα μπορούσαμε να πούμε και άμεσα πολιτικό χαρακτήρα, ήταν πολύ σημαντικοί δημιουργοί και ταυτόχρονα μεγάλοι οργανοπαίχτες του ρεμπέτικου. Εδώ πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού από το 1950 και μετά εμπνεύστηκαν και έγραψαν υπέροχες μελωδίες γιατί τους δόθηκαν στίχοι από λαϊκούς στιχουργούς, ποιητές που αποδείχθηκαν τα μεγαλύτερα στον τομέα τους ταλέντα του αιώνα μας, όπως η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ο Χαράλαμος Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, ο Κώστας Βίρβος, ο Κώστας Μάνεσης, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο Δημήτρης Γκούτης, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο Γεράσιμος Τσάκαλος, ο Νίκος Μουρκάκος, ο Σπύρος Κεφαλόπουλος και μερικοί άλλοι. Το ίδιο συνέβη και με τους ερμηνευτές. Με μαγιά τις σπουδαιότερες φωνές μετά την απελευθέρωση, δηλαδή μεταξύ 1945-1950, προχώρησαν στην ολοκλήρωση του έργου τους οι δημιουργοί. Η δεκαετία του 50 όμως γέννησε τις μεγαλύτερες φωνές του αιώνα μας. Καζαντζίδης, Μπιθικότσης, Γαβαλάς, και την Γκρέη, Πολυπάνου, Λίδια, Σεβάς Χανούμ, Μέρι Λίντα, Μανώλης Αγγελόπουλος, Σπύρος Αγοραίος, Διονυσίου, Ρεπάνης Δούκιστα, Βουλαγκίκα, Ρία Κούρτη και άλλοι. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε για όλους τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες εκείνης της συγκεκριμένης εποχής είναι ότι ο καθένας τους δημιούργησε μια δική του, θα λέγαμε, σχολή ερμηνείας. Ποτέ κανένας δεν μιμήθηκε τον άλλον. Η νέα πλέον κατάσταση που διαμορφωνόταν στο χώρο και στον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού δημιουργούσε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Πολλές αντιθέσεις μέσα από τις οποίες βγήκαν αλλαγές και καινοτομίες που σηματοδότησαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη δεκαετία αλλά και τις επόμενες δεκαετίες. Οι αλλαγές αυτές χάραξαν καινούριους δρόμους στην πορεία του λαϊκού τραγουδιού και δημιούργησαν νέα ύφη σε αυτό το χώρο σαν τέχνη και σαν διασκέδαση. Κάτι που άλλοι

0: Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Θα μιλήσουμε για την ιστορία της περιοχής αυτής της Μικράς Ασίας μέσα από την ιστορία των πόλεων, της Εφέσου, της Κολοφόντος, των Κλαζομενών και της Μαγνησίας. Για το θέμα αυτό, ο σημερινό μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Πέτρος Μεχτήρης, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, συντηρητής έργων τέχνης και συγγραφέας βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτήδη, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή του στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Μεχτήδη, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε να μάθουμε πολλά σήμερα από σας. Και θα θέλατε, κύριε Μεχτήδη, να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με μια αναφορά στην Ιωνία. Είναι η παράλια περιοχή της Μικράς Ασίας. Θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω για να τοποθετηθούμε στον χρόνο και τον τόπο.
1: Αυτό που λέμε γενικά ως Ιωνία είναι το κεντρικό τμήμα των παραλίων, ναι, της Δυτικής Μικράς Ασίας. Βορειότερα είναι η Αιωλία και νοτιότερα είναι η περιοχή της Δωρίδας, όπου ήταν οι Δωρείες. Αυτό που λέμε Ιωνία λοιπόν ξεκινάει περίπου από τη Φώκια βόρεια της Σμύρνης, γιατί περισσότερος φυσικά κόσμος ξέρει που βρίσκεται η Σμύρνη, και καταλήγουμε νότια περίπου της Εφέσου και της Μιλήτου, απέναντι περίπου από το νησί της Σάμου, για να έχει ο κόσμος περίπου στο χάρτη πώς είναι αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή που, παρόλο που έχει γύρω στα 140 χιλιόμετρα μήκος, λόγω της ακτογραμμής και λόγω της Χερσονήσου της Ερυθρέας, η ακτογραμμή είναι πάνω από 600 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια έφορη γενικά περιοχή?
1: Ναι, είναι έφορη περιοχή, και εκτός που είναι έφορη έχει και πάρα πολλά λιμάνια, πάρα πολλούς κόλπους, ορμίσκους, και γι' αυτό και συνδέθηκε φυσικά όλες αυτές οι πόλεις, ιδρύθηκαν στις ακτές, ιδρύθηκαν δηλαδή στην παραλία. Είναι παραλιακές πόλεις όλες αυτές οι πόλεις της Ιωνίας, και συνδέθηκαν φυσικά και με τον αποικισμό, ακριβώς επειδή ήταν και εμπορικές πόλεις.
0: Μάλιστα. Είπαμε, κύριε Μεχτήδη, ότι θα μιλήσουμε για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις που θα έλεγε κανείς ότι μέχρι σήμερα μαθαίνουμε νέα για αυτήν μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται, και αναφέρομαι βέβαια στην Έφεσο.
1: Η Έφεσος είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου, ήταν μία από τις, ναι, μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αντιστοίχου μεγέθους με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, μιλώντας για την,
0: μάλιστα,
1: Μεσόγειο. Και μια που αναφερθήκατε στις ανασκαφές στην Έφεσο γίνονται από το 1863,
0: ναι,
1: και του χρόνου συμπληρώνονται 160 χρόνια ανασκαφών, αρχικά από Άγγλους, Αυστριακούς και Τούρκους συναδέλφους. Εκθέματα της Εφέσου έχουν μεταφερθεί στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το αρχαιολογικό μουσείο της Εφέσου είναι εξαιρετικό μουσείο, πολύ πλούσιο μουσείο λόγω της ιστορίας της πόλης.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε λοιπόν, μιλώντας για την Έφεσο, να ξεκινήσουμε λίγο από τον μύθο που υπάρχει για την ίδρυση της πόλης.
1: Η πόλη της Εφέσου, όπως και οι περισσότερες πόλεις της Ιωνίας, συνδέονται με την Ελλάδα ως αποικίες.
0: Ναι.
1: Η Έφεσος συνδέεται με την Αθήνα και αναφέρεται στις αρχαίες πηγές ότι ο ιδρυτής της, ο Άνδροκλος, ήταν γιος του Κόδρου, του βασιλιά της Αττικής. Και αναφέρεται και συγκεκριμένος μύθος που υπήρξε από το χρησμός από το μαντίο των Δελφών για να ξεκινήσει το ταξίδι του, όπως και στις περισσότερες πόλεις της αποικίας της αρχαίας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι περίοδος περίπου,
0: ναι,
1: για να το πούμε και χρονολογικά,
0: ναι,
1: είμαστε περίπου στον 9ο αιώνα π.Χ.
0: Μάλιστα. Διάβαζα, κύριε Μεχτίδη, ότι ο μύθος για την ίδρυση της Εφέσου απεικονίστηκε στη Ζωφόρο που κοσμούσε τον ναό του Ανδριανού. Έτσι,
1: ναι,
0: απλά
1: ο ναός του Ανδριανού είναι νεότερος, mm-hmm, ρωμαϊκός, ρωμαϊκών,
0: ναι,
1: χρόνων. Έχει ανασκληρωθεί από τους συναδέλφους και πράγματι σώζεται αυτός ο μύθος στη Ζωφόρο, έχετε δίκιο. Επίσης σώζεται και σε παραστάσεις νομισμάτων,
0: μάλιστα,
1: ο ίδιος μύθος. Και να το πούμε και το μύθο, γιατί δεν τον είπαμε,
0: ναι,
1: ότι θα πρέπει να φτιάξει, να το πω πολύ απλά, να φτιάξει την πόλη, να ιδρύσει πόλη στην Ακτίο που θα εμφανιστεί ένας αγριόχειρος την ώρα που θα ψήνεις ψάρια, όπως και έγινε. Φυσικά να πούμε ότι αυτοί οι μύθοι εμφανίζονται αργότερα,
0: ναι,
1: και να δικαιολογήσουν την ίδρυση των πόλεων.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μύθους, γιατί χρειάζονται, γιατί δικαιολογούν την ίδρυση πόλεων, μας λέτε. Γιατί δεν είναι η μόνη πόλη για την οποία έχουμε μύθο.
1: Όχι, γενικά προσπαθούν να συνδέσουν την ίδρυση των πόλεων οι αρχαίοι Έλληνες,
0: ναι,
1: με το μαντίο των Δελφών, το οποίο βέβαια είχε πάρα πολλές γνώσεις λόγω της θέσης του και της ιστορίας του για όλο τον αρχαίο κόσμο. Απλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έψαχνε σε όλη τη Μεσόγειο ο Άνδροκλος για να βρει πού θα εμφανιστεί το αγριογούρουνο για να ιδρύσει την πόλη του. Αυτά είναι πόλη που ιδρύθηκαν ως ιδρυτικός μύθος, μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να θεωρηθεί, και για την Έφεσο και για άλλες πόλεις φυσικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεχτίδη, στην χθεσινή εκπομπή μιλήσαμε για τον πρώτο και το δεύτερο αποικισμό. Είπαμε μεταξύ άλλων λοιπόν ότι οι άπικοι, φτάνοντας στις πόλεις που υπήρχαν, έβρισκαν και κάποιους αυτόχθονες εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζουμε για τους κατοίκους που έμεναν εκεί πριν έρθουν οι άπικοι, αν γνωρίζουμε κάτι για την καταγωγή τους.
1: Εδώ μπαίνουμε και σε αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και σε μύθους των αρχαίων Ελλήνων. Η περιοχή αυτή της Νότιας Ιωνίας, όπως,
0: μάλιστα,
1: το λέμε τώρα, είναι η περιοχή της Καρίας, ζούσανε Κάρες,
0: ναι,
1: τοπική φυλή, νοτιότερα είναι η περιοχή της Καρίας, και αναφέρεται ότι τους ντόπιους Κάρες, ας πούμε, και Λέλεγες, μια άλλη μυθική φυλή της Μικράς Ασίας, τους εκδίωξε ο Άνδροκλος για να εγκαταστήσει τους απίκους. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι οι άπικοι που φτάνανε στις,
0: ναι,
1: νέες πόλεις και στις νέες επαρχίες συνήθως έρχονταν σε επαφή με γυναίκες ντόπιες,
0: μάλιστα,
1: και ξεκινούσε μια νέα πόλη από την αρχή και νέες σχέσεις και νέες οικογένειες. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω για την Έφεσο είναι,
0: ναι,
1: ότι συνδέεται και με τους Χεταίους, συνδέεται με τις Αμαζόνες,
0: ναι,
1: είναι, αναφέρεται και στα Χετάικα αρχεία, οπότε είναι μια πόλη, μια περιοχή που έχει ιστορία και πριν από τον ελληνικό αποικισμό, οπότε είναι ένα κράμα ελληνικού στοιχείου και ντόπιου στοιχείου.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα για τις Αμαζόνες εξηγεί και το γεγονός για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για το ναό της Αρτέμιδος και για τη λατρεία της Αρτέμιδος στην περιοχή.
1: Ναι, γιατί είναι μια τοπική θεότητα η Αρτέμιδα. Δεν,
0: ναι,
1: είναι η Άρτεμις που γνωρίζουμε εμείς ως θεά του κυνηγιού.
0: Μάλιστα.
1: Η κλασική παράσταση που έχουμε στο μυαλό. Στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: είναι μια,
0: ναι,
1: τοπική, ναι, θεότητα που είναι θεά της γονιμότητας,
0: α,
1: αυτό,
0: μάλιστα,
1: που λένε στην αρχαιολογία η Μεγάλη Μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι μια τελείως άλλη θεότητα, μπορούμε να το πούμε, η Αρτέμιδα, η Εφέσια Αρτέμιδα.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε τώρα, μας αναφέρατε λοιπόν τους μύθους που υπάρχουν, θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για την περιοχή και την ιστορία της.
1: επισκεφή της Εφέσου. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει επισκεφτεί την,
0: ναι,
1: την Έφεσο. Είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός, ναι, χώρος. Αυτό που βλέπει συνήθως ο κόσμος και έχει στο μυαλό ότι είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου. Παρόλο που η Έφεσος είναι 3 ή 4 αρχαιολογικοί χώροι. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου που επισκέπτεται ο κόσμος με την περίφημη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Υπάρχει βέβαια και το Βυζαντινό κάστρο με τον ναό του Αγίου Ιωάννη, όπου κατά την παράδοση υπήρχε και ο τάφος του Αγίου, αλλά είναι τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και οι περισσότεροι δυστυχώς μένουν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. Πολύ κοντά, να θυμίσω, είναι και ο Κυρκιντζές, το γνωστό χωριό από τα ματωμένα χώματα. Δηλαδή, ναι, η Έφεσος ως τοποθεσία και ως μέρος αξίζει σίγουρα 2-3 μέρες περιήγηση για τον κόσμο. Ο οποίος δυστυχώς δεν το κάνει.
0: Μάλιστα. Αναρωτιέμαι αν θα θέλατε να μιλήσουμε τώρα λίγο για την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο της Εφέσου.
1: Ναι, ξεκινώντας ας πούμε περίπου από τον 9ο αιώνα, ναι, που είπαμε ότι ιδρύθηκε η πόλη, μετά διοικούν την πόλη κάποιοι απόγονοι του Άνδροκλου, οι οποίοι λέγονται Ανδροκλίδες, και κάποια περίοδο ο βασιλιάς της Εφέσου ήταν και επικεφαλής στο Πανιόνιο, που είναι η ένωση των πόλεων της Ιωνίας. Αυτή την περίοδο, περίπου τον 7ο αιώνα, οι Εφέσιοι έχουν καλές σχέσεις με την περιοχή της Λιδίας, που είναι η Σάρδης,
0: ναι,
1: στο εσωτερικό, και αργότερα δέχονται επιδρομές από τους Κυμερίους, που είναι μια φυλή, για να φτάσουμε μετά περίπου στην εποχή του Κρίσου, που είναι πολύ γνωστός ο Κρίσος. Όταν ο Κρίσος περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα βοηθάει και τους Εφέσιους να χτίσουν το Αρτεμίσιο της Εφέσου,
0: ναι,
1: περίπου ξεκινώντας από τον 6ο αιώνα, όπως είπα. Περνώντας μετά στο τέλη του 5ου αιώνα έχουμε την Ιωνική Επανάσταση, όπου η Έφεσος, παρόλο που είναι πολύ πλούσια πόλη, συμμετέχει, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της ήττας των Ιωνικών πόλεων.
0: Ναι.
1: Φτάνοντας περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, ανήκει στην Αθηναϊκή Συμμαχία, και για να κλείσουμε τα ελληνιστικά χρόνια, φτάνουμε στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος Αλέξανδρος επισκέπτεται την Έφεσο και ήθελε να βοηθήσει στην κατασκευή του Αρτεμισίου, όπως λένε οι αρχαίες πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι συνοπτικά η ιστορία της Εφέσου για την περίοδο που αναφέρεστε.
0: Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το Αρτεμίσιο?
1: Ναι, το Αρτεμίσιο της Εφέσου, ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που λέμε ότι είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου, ναι, κόσμου, ως αρχαιολογικός χώρος είναι παντελώς αδιάφορος, γιατί βρίσκεται μέσα σε έλος με πάρα πολλά προβλήματα ανασκαφικά και τοπογραφικά. Οπότε, αν κάποιος επισκεφτεί την Έφεσο και ψάξει να βρει το Αρτεμίσιο, θα βρει έναν αναστηλωμένο κύωνα στη μέση μιας μικρής λίμνης. Παρόλα αυτά,
0: μάλιστα,
1: όμως, γιατί ήταν, ναι, το λέω ανάποδα,
0: ναι,
1: χάλασα τη ροή, έπρεπε να το πω στο τέλος, συγγνώμη. Απλά να πω για την ιστορία του Αρτεμίσιο της Εφέσου. Είναι ένας ναός, ο οποίος είναι ο μοναδικός ναός της αρχαιότητας, ο οποίος ήταν στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Αυτό που είπα πριν για τον Κρίσο είναι η περίοδος περίπου του 6ου αιώνα, που βοηθάει ο Κρίσος στην κατασκευή. Δημιουργείται ένας τεράστιος ναός διαστάσεων περίπου 100 επί 60 μέτρα. Αυτό όμως δεν είναι το πρώτο Αρτεμίσιο που χτίζουν οι Εφέσιοι, γιατί οι πρώτες φάσεις του Αρτεμισίου ξεκινάνε από τον 8ο αιώνα π.Χ. Στη φάση του Κρίσου, δηλαδή περίπου του 6ου αιώνα, αρχιτέκτονες έρχονται από την Κνωσό, γνωρίζουμε τα ονόματά τους, είναι ο Χερσιφρόν και ο Μεταγέννης, όπως επίσης αρχιτέκτονας είναι και από το γειτονικό Ηραίο της Σάμου, που επίσης ένας τεράστιος ναός της αρχαιότητας, ήταν ο Θεόδωρος. Πολύ γνωστές αναπαραστάσεις έχουμε του Αρτεμισίου, περισσότερες είναι φανταστικές, με πάνω από 100 κύωνες, ήταν ένας περίπτερος ναός. Για να το πω πολύ απλά, ήταν ένας ναός με έκταση γύρω στα 6 στρέμματα, Και μέσα ήταν και το άγαλμα της Αρτέμιδος, το οποίο, όπως είπα πριν, για να το ξαναθυμίσω στους ακροατές σας, δεν έχει σχέση με την Άρτεμι όπως την ξέρουμε. Είναι μια ανατολική θεότητα που έχει πάρα πολλούς μαστούς, οι οποίοι συμβολίζουν κατά μία άποψη τη γονιμότητα, γιατί η τοπική παράδοση, αυτό που είπα για την θεά της γονιμότητας και την μεγάλη μητέρα. Το Αρτεμίσιο της Εφέσου, σύμφωνα με την παράδοση, καταστράφηκε το 356 από φωτιά. Λέγεται, και είναι πολύ ωραίος ο μύθος, ότι κάηκε τη βραδιά που γεννιόταν ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί η Αρτέμιδα είχε πάει να δει την γέννα, κατά το μύθο. Το Αρτεμίσιο κάηκε από τον Ηρόστρατο, έναν άσημο εφέσιο, ο οποίος ήθελε να μείνει στην ιστορία ως αυτός που έκαψε το Αρτεμίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι Εφέσιοι, όταν μάθανε αυτό τον λόγο, απαγόρευσαν την αναφορά στο όνομά τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το όνομά του διασώθηκε από τον ιστορικό Θεόπορο, και έτσι αναφερόμαστε σε αυτό το τερατούργημα που έκανε ο Ηρόστρατος το 356 π.Χ. Μετά το Αρτεμίσιο φυσικά ξαναχτίστηκε και συνέχισε την πορεία του μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια.
0: Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Φυσικά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, στον Πόντο και την Καπαδοκία. Από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915. Στη σημερινή εκπομπή μιλάμε για την Ιωνία και για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία μεγάλων πόλεων. Ποιες είναι αυτές οι πόλεις? Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλάμε για την Έφεσο με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης και συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Κύριε Μεχτίδη, η Έφεσος, όπως μας είπατε, είναι μια μεγάλη πόλη, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη από κάθε άποψη, και είναι μια πόλη από την οποία κατάγονται γνωστοί και μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για αυτούς?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μιλώντας από τον σημαντικότερο ίσως φιλόσοφο της Εφές, τον Ηράκλητο, ο οποίος είναι μια... ανήκει σε μια σχολή, όπως λέμε στη φιλοσοφία, προσοκρατική σχολή, δηλαδή πριν τον Σοκράτη. Ήταν απόγονος του Κόδρου ο Ηράκλητος, σύμφωνα με την παράδοση, και έζησε περίπου από το 540-480 π.Χ. Είναι αυτός ο οποίος βάζει στην ιστορία της φιλοσοφίας την έννοια του λόγου,
0: ναι,
1: ότι δίνει μια λογική πορεία στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή όλα καθορίζονται από τον λόγο, και εδώ θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τον Αναξίμανδρο, ο οποίος τα θέτει διαφορετικά τα πράγματα, αναφέρει την έννοια της κοσμοδικίας, ότι υπάρχει μια λογική στην ερμηνεία του κόσμου. Και βέβαια να θυμίσω ότι, μια που μιλάμε για την έννοια του λόγου, ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει την φράση «εν αρχήν ο λόγος»,
0: ναι,
1: και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε στην Έφεσο και σύμφωνα με την παράδοση τάφηκε και στην Έφεσο, κάνοντας έτσι ένα λογικό άλμα από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια, βλέποντας δηλαδή την επιρροή που είχε ο Ηράκλητος και η φιλοσοφία του ακόμα και στα χριστιανικά χρόνια. Άλλοι φιλόσοφοι ή όπως θα το λέγαμε άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι πάρα πολύ από την Έφεσο. Στα νεότερα χρόνια είναι ο Αρτεμίδωρος που είναι γεωγράφος, είναι ο Δήλιος που είναι πλατωνικός φιλόσοφος, όχι τόσο γνωστός, ο Ερμόδωρος είναι άλλος φιλόσοφος. Να αναφέρω τον Γκαλίνο που είναι λυρικός ποιητής πολύ γνωστός του 7ου αιώνα π.Χ. Μπορούμε να αναφέρουμε και ιατρούς στα ρωμαϊκά χρόνια, όπως το Σορανό, το Ρούφο, Ίσης ιατρός, και βέβαια να πω και τον Παράσιο, που ίσως κάποιοι το γνωρίζουν γιατί είναι ζωγράφος από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας. Και βέβαια μιλώντας και για τον για το Αρτεμίσιο πριν, έπρεπε να αναφερθώ και στον Παιώνιο, που είναι τόπιος αρχιτέκτονας που εργάστηκε και στο Αρτεμίσιο αλλά και νοτιότερα στον Νότο Απόλλωνα στα Δίδυμα, που είναι νότια της Μιλήτου. Γενικά αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος για την Μιλήτο είναι ότι ήταν μια σημαντική πόλη σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο. Μπορεί σήμερα να είναι μια κατεστραμμένη πόλη, μια αρχαία πόλη, ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά όπως είπα υπήρχε εποχή που ήταν εφάμιλη της Αθήνας ή της Ρώμης ή της Αλεξάνδρειας. Γιατί τώρα εμείς βλέπουμε την Αθήνα ότι έχει μια εξέλιξη ως πόλη, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τουλάχιστον ως τον 3ο ή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν η Έφεσος ήταν μια τεράστια πόλη και δεν έχει ανασκαφεί όλη ακόμα. Δηλαδή έχει ανασκαφεί ένα μεγάλο κομμάτι, και ακόμα για πάρα πολλά χρόνια οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι θα βρίσκουν εντυπωσιακά πράγματα στην Έφεσο.
0: Να μείνουμε λίγο Θέλω να σας ρωτήσω για τον Ηράκλειτο και τον Αρτεμίδωρο κάποια πράγματα. Διάβαζα για τον Ηράκλειτο ότι ήταν πιστός στο αριστοκρατικό πολίτευμα και θεωρούσε ότι η δημοκρατία είναι φαύλο πολίτευμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Να θυμίσω ότι είμαστε σε μια πολύ πρώιμη εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αρχές του 5ου αιώνα, ας πούμε, η δημοκρατία ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Θα έλεγα δεν έχει εμφανιστεί καν.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Αθήνα, από όπου ξεκίνησε φυσικά, όπως είναι γνωστό. Και επίσης να πω ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι, εκτός από τον Ηράκλειτο, ήταν κατά της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Η έννοια της αριστοκρατίας,
0: ναι,
1: που λέμε, των αρίστων,
0: ναι,
1: συνδέεται πάρα πολύ με τους φιλοσόφους, οι οποίοι έχουν μια τελείως άλλη αντίληψη για τον κόσμο, την οποία μπορούμε να τη συζητάμε, μάλλον όχι, η οποία συζητιέται εδώ και 2000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Μπορεί να μας φαίνεται τώρα ότι δεν είναι σωστή άποψη, αλλά πραγματικά ψάξουμε όλους τους φιλοσόφους, η άποψη που είπατε είναι πολύ διαδεδομένη. Κατά της δημοκρατίας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Επίσης για τον Αρτεμίδωρο μας είπατε ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους γεωγράφους της αρχαιότητας. Διάβαζα λοιπόν ότι επισκέφθηκε τη Ρώμη, επισκέφθηκε γενικότερα την Ιταλία, την Ισπανία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη. Κατέγραψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε σε βιβλία γεωγραφίας με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, απλά το έργο του δεν έχει σωθεί. Μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτόν και έτσι γνωρίζουμε. Προφανώς για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, τα ταξίδια δεν ήταν και το πιο απλό πράγμα, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον ότι γνώρισε, ταξίδεψε σε τόσες χώρες ο Αρτεμίδωρος.
1: Καταρχήν μιλάμε για μια εποχή που, όπως το είπατε, πρέπει να είσαι πλούσιος για να ταξιδεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Έγραψε, όχι μόνο ταξίδεψε, ναι, αλλά έγραψε και δύο βιβλία που γνωρίζει τα γεωγραφούμενα και τα ιωνικά υπομνήματα. Δυστυχώς, όπως είπατε, δεν σώζονται. Και σύμφωνα με τον Στράβωνα ήταν πολύ καλός συγγραφέας, αυτό που λέμε περίπλου. Δηλαδή,
0: ναι,
1: περιέγραφε τις ακτές. Αλλά δυστυχώς και αυτός, όπως και άλλοι πολλοί συγγραφείς, αναφέρονται μόνο από τους μεταγενέστερους και είναι μία έλλειψη που υπάρχει στην βιογραφία του Αρτεμίδωρου. Δηλαδή λέμε ότι είναι σημαντικός παρόλο που δεν έχουμε τα κείμενά του.
0: Μάλιστα. Μείνετε στη γραμμή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην Έφεσο, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι θεωρείται η πρώτη ελληνική πόλη που έκοψε νόμισμα στην αρχαιότητα. Το αρχαιότερο νόμισμα που βρέθηκε στο Αρτεμίσιο είναι από ήλεκτρο και χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ απεικονίζεται ένα ελάφι, το ιερό ζώο της Αρτέμιδος. Κύριε Μεχτίδη, επειδή συνδέσατε στην αναφορά σας πολύ ωραία το χθες με το σήμερα, μας είπατε λοιπόν ότι μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο της Εφέσου σήμερα και να δούμε πολλά από τα ευρήματα των ανασκαφών.
1: Ναι, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Εφέσου είναι πολύ σημαντικό. Να πω λίγο στους ακροατές ότι ευρήματα της Εφέσου, όπως είπα, σώζονται και στη Βιέννη, γιατί μέχρι το 1907 η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεπε στις ξένες αρχαιολογικές αποστολές να μεταφέρουν μέρος των εκθεμάτων ή όλα τα εκθέματα στο εξωτερικό. Έτσι υπάρχουν και στο Βρετανικό Μουσείο αλλά και στην Βιέννη εκθέματα. Αλλά το 1907, δηλαδή μιλάμε εδώ και 115 χρόνια, τα εκθέματα βρίσκονται στην Έφεσο και κάποια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, τα οποία ξεκινάνε τα εκ θέματος του αρχαιολογικού μουσείου από την προϊστορική περίοδο, την οποία δεν την αναφέραμε, παρόλο που υπάρχει και μινωική φάση και μικυναϊκή φάση στην Έφεσο, και φτάνουμε μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο, με πλούσια συλλογή σε αγάλματα, σε σφιδωτά, σε νομίσματα. Δυστυχώς, όπως είπα, για άλλη μια φορά, την Έφεσο την αντιμετωπίζουμε ως έναν αρχαιολογικό χώρο περίπου 3 ωρών, παρόλο που έχει φοβερό ενδιαφέρον και αρχαιολογικό και ιστορικό, και ειδικά για τους Έλληνες, γιατί είναι μια αρχαία πόλη με πλούσια ιστορία που φτάνει όμως μέχρι και τον 20ο αιώνα.
0: Θυμίζω
1: ξανά τον Κυρκιντζέ, το Κουσάντας είναι νότια, ήταν ελληνική πόλη, είχε ελληνικό πληθυσμό. Είναι μια πόλη δηλαδή που αξίζει να την επισκεφτείς ξανά και ξανά.
0: Και να τις αφιερώσεις πολύ περισσότερες ώρες, όπως καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε. Τώρα, θα θέλατε, δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Μεχτίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά στην Έφεσο και να συνεχίσουμε με τις άλλες πόλεις. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο, έτσι επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, για την περίοδο της αρχαιότητας και μιλώντας πάντα για την Έφεσο, ποιος θα μπορούσε να είναι? Είναι χρόνια ακμής?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραία. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μέσα από τις εκπομπές του σταθμού και μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα, στις επόμενες εκπομπές θα δούμε την Ιωνία κατά τα ελληνιστικά χρόνια, τη ρωμαϊκή περίοδο και αργότερα. Σήμερα όμως θέλουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας και τις γνώσεις σας, κύριε Μεχτίδη, και να μιλήσουμε και για κάποιες άλλες πόλεις. Η Κολοφών, η Κλαζομενές και η Μαγνησία είναι οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Θα θέλατε να... Μάλλον με τι θα θέλατε να συνεχίσουμε?
1: Θα ήθελα να το πάμε λίγο γεωγραφικά. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τις Κλαζομενές και την Κολοφώνα, είμαστε στη Χερσόνησο της Ερυθρέας.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί είναι η Χερσόνησος που βρίσκεται απέναντι από την αποτυχία.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε περίπου και το χάρτη στο μυαλό μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις Κλαζομενές.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Οι Κλαζομενές είναι σχετικά κοντά στη Σμύρνη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης.
0: Ναι.
1: Και είναι μία από τις πόλεις που συνδέονται και με τον νεότερο ελληνισμό.
0: Ναι,
1: γιατί ακριβώς εκεί που ήταν οι Κλαζομένες ήταν η Σκάλα Βουρλών.
0: Ναι.
1: Η οποία φυσικά είναι γνωστή και από τον Σεφέρ. Ήταν το λιμάνι της μεγάλης ελληνικής πόλης των Βουρλών, η οποία λανθασμένα να πω αναφέρεται ως Βρίουλα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν θα την πούμε τώρα. Οι Κλαζομένες λοιπόν ήταν μια αρχαία πόλη που ιδρύθηκε όχι στην πρώτη φάση του αποικισμού των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Οι αρχαίες συγγραφείς την αναφέρουν ότι είναι νεότερη, όπως και η Φώκια, παρόλο που νεότερα ευρήματα ανασκαφικά αυτό δεν το επιβεβαιώνουν. Υπάρχει και προελληνική φάση.
0: Μάλιστα.
1: Της Κλαζομένες. Και επίσης να αναφέρω ότι πιθανώς το όνομα της πόλης συνδέεται με τις αγριόπαπιες του απέναντι ποταμού Έρμου, οι οποίες αναφέρονται στην Ηλιά από τον Όμηρο ως μεγάλη κλάζουσε.
0: Λοιπόν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε.
1: Ναι, γιατί αν έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη,
0: ναι,
1: ακριβώς απέναντι είναι οι εκβολές του ποταμού Έρμου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μου φαίνεται πολύ λογική η σκέψη. Το πουλί αυτό απεικονίστηκε και σε νομίσματα της πόλης.
0: Κάνοντας
1: και τη σύνδεση, ας πούμε, με την νομισματοκοπία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Τι γνωρίζουμε για αυτήν την πόλη? Νομίζω ότι και εδώ έχουν γίνει ανασκαφές, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν γίνει ανασκαφές και από Έλληνες αρχαιολόγους. Την περίοδο της ελληνικής παρουσίας στην Μικρά Ασία, ο οικονόμου ανέσκαψε στην περιοχή 1921-1922. Να πω ότι οι Κλαζομενές είναι μια πόλη η οποία ήταν νησίδα και σε κάποια φάση ενώθηκε με την, με την Ξηρά.
0: Ναι, α, μάλιστα. Και,
1: ναι, βεβαίως. Και δηλαδή όποιος πάει σήμερα στη Σκάλα Βουρλών και δει το νησί ακριβώς μπροστά, βρισκόμαστε στις Κλαζομένες. Αυτή είναι η πόλη δηλαδή. Είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή βλέπεις το νησί και λες είναι οι Κλαζομένες. Να πω ότι οι Κλαζομένες συνδέεται με την απικιακή δραστηριότητα των, των Ιώνων. Είδες mm-hmm. τα Άβδηρα στη Θράκη, όπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων βρίσκονται και η Αγία από τις Κλαζομενές, γιατί ήταν η Μητρόπολη της. Μετά θα ήθελα να πούμε και για τις κλαζομενιακές σαρκοφάγους. Οι Κλαζομενές συνδέθηκαν και με την Ιωνική Επανάσταση και μετά με την Αθηναϊκή Συμμαχία, φτάνοντας περίπου στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνέδεσε την Ισίδα με την Ξηρά, θεωρώντας ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας για την πόλη. Επίσης, να πω ότι παλαιότερα είχα επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο με Τούρκους συναδέλφους, όπου σκάβανε και παλαιότερες φάσεις πλέον της ελληνικής απικίας, γιατί και εδώ πρέπει να μιλάμε και για προελληνική φάση, όπως είπα.
0: Μάλιστα. Διάβαζα και πείτε μου σας παρακαλώ αν ισχύει ότι είναι μια περιοχή στην οποία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη η καλλιέργεια της ελιάς.
1: Ναι, βεβαίως. Στα νεότερα χρόνια όλη αυτή η περιοχή της Ερυθρέας, δηλαδή τα Βουρλά, τα Αλάτσα, τα Τσεσμές, όλα αυτά τα μέρη είχαν ελιές και σίκα, και μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν χρυσό, το λάδι τους ήταν σαν χρυσάφι, ήταν τόσο πλούσιο, και οι ελιές σώζονται μέχρι σήμερα, παρόλο που η περιοχή έχει μια τρομακτική πολεοδομική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη. Στην Τουρκία η τουριστική ανάπτυξη είναι χαώδης και χτίζονται χιλιάδες ξενοδοχεία παντού, οπότε δηλαδή το τοπίο αλλάζει κάθε μέρα, παρόλο που υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλές ελιές, όπως είπατε.
0: Ναι, διάβαζα ότι στις Κλαζομενές βρέθηκε ένα από τα παλαιότερα οργανωμένα ελαιοτριβία που η κατασκευή του χρονολογήθηκε στον 6ο αιώνα π.Χ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά προφανώς έχετε δίκιο.
0: Μάλιστα. Η πόλη αυτή έχει συνεχή κατοίκηση.
1: Φτάνουμε μέχρι περίπου την ελληνιστική περίοδο και αργότερα τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή, αλλά κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο, γιατί θεωρητικά μιλάμε για την αρχαιότητα, πάρα πολλές από αυτές τις πόλεις που βρίσκονται στα παράλια κατά τη βυζαντινή περίοδο εγκαταλείπονται ή αλλάζουν θέση από το φόβο των επιδρομών των Περσών και των Αράβων. Οπότε συγκεκριμένα για τις Κλαζομένες κάποια στιγμή στη βυζαντινή περίοδο εγκαταλείπεται.
0: Μάλιστα. Είπατε στη ροή έτσι, του λόγου σας, ότι θέλετε να μιλήσουμε για τις σαρκοφάγους.
1: Ναι, οι κλαζομενιακές σαρκοφάγοι είναι πύληνες σαρκοφάγοι. Έχει στο μυαλό του ο ακροατής ότι δεν είναι οι τεράστιες μαρμάρινες σαρκοφάγοι που βλέπουμε στα μουσεία, είναι μια άλλη κατασκευή. Είναι πύληνη κατασκευή, ζωγραφιστή, με διαστάσεις περίπου 2 μέτρα επί μισό μέτρο και είναι πλούσια διακοσμένη με παραστάσεις. Να έχουμε περίπου στο μυαλό μας ότι είναι όπως οι παραστάσεις που έχουμε στα ερυθρόμορφα αγγεία, αλλά σε μία σαρκοφάγο. Οι παραστάσεις, ας πούμε, έχουν ζώα, έχουν φυτικά μοτίβα, έχουν μυθολογικές παραστάσεις, είναι ελάφια, είναι κυνηγοί, είναι διάφοροι τύποι σαρκοφάγων, οι οποίες έχουν βρεθεί και μάλιστα εξάγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν οι πλούσιοι της εποχής, ας πούμε, του 6ου αιώνα, του 5ου αιώνα, τις αγόρασαν για να ταφούν. Έχουν βρεθεί, ας πούμε, στην Έφεσο, στη Ρόδο, στα Άβδηρα, που είναι απικία των Κλαζομενών, σώζεται μια κλαζομενιακή σαρκοφάγος. Να κάνω μια σύνδεση με τον 20ο αιώνα, σκάβοντας οι Έλληνες της περιοχής, στα χωρά. χωράφια τους, βρίσκανε πλαζομενικές σαρκοφάγους, τις πουλούσανε και εξάγονταν και στο εξωτερικό ως αρχαιολογικά ευρήματα και υπάρχουν και σε πολλά μουσεία, στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία αγοράστηκε από τον Νορβηγό πρόξενο στη Σμήνη εκείνη την εποχή από κάτοικο των Γουρλών. Δηλαδή είναι ένα εξαγωγικό εμπόρευμα από τους ντόπιους της εποχής του 19ου 20ου αιώνα περίπου.
0: Μάλιστα. Και από αυτή την περιοχή κατάγονται μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Αναξαγόρας, ο οποίος βέβαια ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος, ο Αρτέμων, μηχανικός, ο Ερμότιμος, ο πρεσβύτερος, φιλόσοφος και φυσικός. Ξέρετε, κύριε Μεχτίδη, λέγαμε στη σημερινή εκπομπή μας, στη χθεσινή εκπομπή μας, έλεγε ο προσκεκλημένος μας, ότι σε όλη αυτή την περιοχή της Ιωνίας, μια εποχή που ζει αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλάμε σε ιδιαίτερη ακμή, όταν πολύ απλά έχουν λυθεί τα θέματα επιβίωσης, μετά είναι ελεύθερο το έδαφος και ανοιχτό για να ασχοληθούμε και με τη φιλοσοφία, και είναι κατά κάποιον τρόπο και μια εξήγηση γιατί έχουμε τέτοια ανάπτυξη της φιλοσοφίας στην περιοχή.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η άποψη του συναδέλφου είναι πάρα πολύ σωστή. Όπου υπάρχει πλούτος,
0: ναι,
1: υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία με την ευρύτερη έννοια, και δεν είναι τυχαίο ότι οι πόλεις τις οποίες εμείς τις φανταζόμαστε τώρα μικρές, που σκλαζομένες είναι ένα νησάκι,
0: ναι,
1: να αναπτύξει τέτοιο πολιτισμό και τέτοιους φιλοσόφους. Σημαίνει ότι υπήρξε ένας πλούτος ο οποίος έδεσε τη δυνατότητα, ας πούμε, στον Αναξαγόρα να ασχοληθεί με την φιλοσοφία και όχι με την καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά έχω στο μυαλό μου τώρα τις Κλαζομένες, δεν σου γεμίζει το μάτι ως σημαντική πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αντίθεση με την Έφεσο φυσικά,
0: ναι, ναι,
1: που την ανέφερα πριν.
0: Ναι. Θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη πόλη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι η Κολοφών, λοιπόν. Και αυτή μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
1: Η Κολοφώνα βρίσκεται, όπως έχουμε στο μυαλό μας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, είναι στο νότιο κομμάτι, περίπου, να το πω, προς την Έφεσο. Είναι μια, ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και μάλιστα ήταν τόσο σημαντική πόλη, γιατί κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό στον κόσμο, η Σμύρνη αρχικά ήταν πόλη αιωλική, ανήκε στους αιωλείς, στη φυλή των αιωλίων. Η Κολοφώνα κατάφερε και την κατέκτησε και την μετέτρεψε σε μια αιωνική πόλη όπως και την ξέρουμε, δείχνοντας, ας πούμε, και τον πλούτο της πόλης. Είναι πάρα πολλές ιστορίες που αναφέρουν οι αρχαίοι ιστορικοί πόσο πλούσια πόλη ήταν η Κολοφώνα και πόσο σημαντικοί πολεμιστές ήταν οι Κολοφώνοι. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από το Στράβωνα, ο οποίος έχει γράψει για όλες τις πόλεις της,
0: ναι,
1: περιοχής. Γράφει λοιπόν ο Στράβωνας: οι Κολοφώνοι κάποτε απέκτησαν αξιόλογη ναυτική δύναμη και υπηκό. Ήταν τόσο καλύτεροι από τους υπολείπους, ώστε όποτε κάποιοι πόλεμοι ήταν αμφίροποι και ερχόταν επικουρία το υπηκό των Κολοφωνίων, ο πόλεμος έλυγε ευθύς. Γι' αυτό βγήκε μια παροιμία: όταν κάποιο πράγμα τελειώνει στα σίγουρα, λένε ο Κολοφών το ανέλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μαρτυρία για μία από τις όχι και τόσο γνωστές της πόλης της Ιωνίας, σε σχέση φυσικά με τη Μίλητο ή την Έφεσο ή την Σμύρνη, φυσικά, που την ξέρουμε όλοι. Η Κολοφών, να θυμίσω ότι είναι δύο πόλεις, η μία διαδέχτηκε την άλλη, η Κολοφώνα και το Νότιον. Στην ίδια περιοχή βρισκόμαστε, απλά ανασκαφικά δεν έχει ερευνηθεί η Κολοφώνα σε αντίθεση με άλλες πόλεις. Έχουν γίνει ανασκαφές από το Χάρβαρντ, την Αμερικανική Σχολή της Αθήνας. Έχουν βρεθεί φυσικά οικίες, ναοί, αλλά η ανασκαφή ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη για να δώσει κάτι το σημαντικότερο, ας πούμε, για την αρχαία αυτή πόλη της Ιωνίας.
0: Μάλιστα. Πάντως εμείς κρατάμε ότι ήταν μια ισχυρή ναυτική πόλη, τουλάχιστον κατά την αρχαϊκή περίοδο, και μάλλον ήταν και μια από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ιωνίας, προφανώς λόγω του εμπορίου.
1: Προφανώς λόγω του εμπορίου, αναφέρεται ότι κάνανε οι κολοφόνοι επιδεικτική ζωή, τριφυλή λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ζωή, και ήταν μια πραγματικά πλούσια πόλη η οποία σε ανασκαφικό πεδίο και σε αρχαιολογικό πεδίο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αυτά που υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πραγματικά έως και την ελληνιστική περίοδο ήταν μια πολύ σημαντική πόλη.
0: Να πούμε βέβαια ότι είναι μία από τις πόλεις που έριζαν για την καταγωγή του Ομήρου.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι η Κολοφώνα, η Χίος, η Σμύρνη, η Αθήνα. Για τη Σμύρνη αναφέρεται ότι γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Μέλη. Αλλά αυτά είναι μύθοι που δεν θα επιβεβαιωθούν ποτέ. Να διαψευστούν.
0: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ήταν πατρίδα φημισμένων ποιητών όπως ο Μίμνερμος και μουσικών όπως ο Πολύμνηστος, ενώ έχουμε και έναν φιλόσοφο που κατάγεται από την περιοχή και είναι ο Ξενοφάνης.
1: Ναι, είπαμε για τον Μίμνερμο, ο οποίος είναι ερωτικός ποιητής, από τους πρώτους της ιστορίας. Έχουμε ιστορικούς όπως τον Ηρόπιθο, τον Αντίμαχο, έχουμε ζωγράφο τον 5ο αιώνα που είναι η εποχή που αναφερόμαστε, ο Διονύσιος, έχουμε τον Ξενοφάνη ο οποίος είναι περίπου τον 6ο αιώνα, ο Πολύμνηστος είναι ποιητής. Γενικά εντάσσονται όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι, ποιητές και ζωγράφοι σε αυτό που λέμε η ιωνική τέχνη και πολιτισμός, που αν τους πιάσουμε από τη Φώκια μέχρι και την Πρίνη είναι εκατοντάδες πραγματικά, δηλαδή, και έχουν γραφτεί σημαντικά έργα για όλους αυτούς από συναδέλφους που ασχολούνται περισσότερα από μένα με την φιλοσοφία.
0: Μάλιστα. Η πόλη αυτή σήμερα έχει κάποιο μουσείο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Να πω λίγο για τα μουσεία της περιοχής. Σημαντικό είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μύρνης που έχει εκθέματα από όλη την περιοχή της Ιωνίας, το Μουσείο της Εφέσου το ανέφερα, και βορειότερα το Μουσείο της Περγάμου, το οποίο όμως ασχολείται μόνο με τα εκθέματα της Περγάμου, που είναι επίσης τις πιο γνωστές πόλεις της αρχαιότητας.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Μαγνησία.
1: Ναι, βεβαίως. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται νοτιότερα, περίπου στην περιοχή της Πρίνης και της Μιλήτου. Βρισκόμαστε στη Χερσόνησο της Μικάλης. Θυμίζω τη μάχη της Μικάλης για όσους θυμούνται τους Περσικούς πολέμους. Η Μαγνησία του Μεάνδρου είναι μία από τις δύο πόλεις που ίδρυσαν οι κάτοικοι της Μαγνησίας της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Η άλλη είναι η Μαγνησία του Σιπήλου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Σμύρνης και είναι μία από τις πόλεις που υπάρχει μέχρι σήμερα με το όνομα Μαγνησία, Μανισά στα τουρκικά. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται προφανώς στον ποταμό Μεάνδρο, όρια από τον ποταμό Μεάνδρο. Ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση από απογόνους του Βελεροφόντη, μια μυθική μορφή, και έχει και σχέση με το μαντίο των Δελφών πάλι. Και εδώ αναφέρεται και ο τοπικός μύθος με έναν πλάτανο που έπρεπε να βρούνε οι άπικοι όταν πήγανε στη Μαγνησία. Ακολουθεί η Μαγνησία του Μεάδου την πορεία της περιοχής, συνδέεται με τους Λιδούς, δέχεται επιδρομή Κυμερίων και τους Πέρσες, οι οποίοι μάλιστα αναφέρεται ότι στην πόλη της Μαγνησίας σταυρώθηκε ο τύραννος της Σάμου, πολύ γνωστός πολυκράτης, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Θεμιστοκλής, ο γνωστός Αθηναίος στρατηγός, όταν εξορίστηκε από την Αθήνα κατέφυγε στην Μαγνησία, την διοίκησε και παραδόθηκε σε αυτόν ως πόλη για να την έχει από τον Αρταξέρξη. Λέγεται μάλιστα ότι ο Θεμιστοκλής τάθηκε στη Μαγνησία, αλλά ο τάφος του δεν έχει βρεθεί ακόμα και αναζητείται από τους Τούρκους συναδέλφους. Υπήρχε ναός της Αρτέμιδος στην πόλη. Κάποια από τα εκθέματα υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης.
0: Διάβαζα ότι ήταν διαδεδομένη στην περιοχή η λατρεία της θεάς Κυβέλης. Και επίσης κάτι που δεν σας ρώτησα για τη Μαγνησία. Η Μαγνησία έχει σχέση με τον πρώτο απικισμό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι από τις αρχές, είναι από τις πόλεις που ιδρύθηκαν σχετικά χρονολογικά από τις παλαιότερες.
0: Μάλιστα. Εδώ για την περιοχή της Μαγνησίας έχουμε κάποια πληροφορία αν κατάγονται από την περιοχή κάποιοι μεγάλοι φιλόσοφοι ή κάποιοι άνθρωποι της τέχνης όπως θα λέγαμε σήμερα.
1: Δεν γνωρίζω κάποιον αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω κάποιον.
0: Σε σχέση με τις άλλες πόλεις για τις οποίες μιλήσαμε, ξεκινώντας με την Έφεσο που είναι γνωστό νομίζω σε όλους ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιωνίας, η Μαγνησία τι σχέση έχει, είναι μια πιο μικρή πόλη σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις Κλαζομενές ή την Κολοφόντα?
1: Αν συζητάμε για επίπεδο μεγέθους ή να το πω πιο σωστά κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ακμή,
0: ναι.
1: Η Μαγνησία είναι μια πόλη η οποία κινείται μεταξύ περίπου Κολοφόνας και Εφέσου ή έχει σχέση με την Πρίνη σε μέγεθος, ας πούμε, που είναι πολύ κοντά στην Πρίνη, από τις μεσαίες πόλεις της Ιωνίας η Μαγνησία του Μεάνδρου. Παρόλο που ανασκάπτεται και οι ανασκαφές μπορεί να μας εκπλήξουν, ας πούμε, αλλά ιστορικά όχι, δεν είναι σημαντικότερο ούτε από την Έφεσο, ούτε από τη Σμύρνη, ούτε από τη Μίλητο.
0: Μάλιστα. Πάντως η μάχη της Μαγνησίας είναι αυτή που έκρινε, θα έλεγε κανείς, το μέλλον της Μικράς Ασίας.
1: Ναι, εντάξει, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά τώρα πηγαίνουμε στα στρατιωτικά και δεν έχει με την σχέση με την πόλη, απλά έτσι εκεί να γίνει μάχη μεταξύ Μαλίδα, Αντίοχου και Ρωμαίων, νομίζω, αλλά μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι αυτή η περιήγηση στην Μικρά Ασία, στην ιστορία της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα της περιοχής της Ιωνίας κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε αφήσει κάτι και αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε.
1: Όχι, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ πολύ. Απλά αυτό που λέω πάντοτε μιλώντας για την Μικρά Ασία και για την Ιωνία συγκεκριμένα είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος την επισκέπτεται πολύ τουριστικά, παρόλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό και αρχαιολογικό, γιατί θυμίζω ότι όλες αυτές οι πόλεις που είπαμε έχουν ιστορία που ξεκινάει από το 800 έως το 1000 π.Χ. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μουσείο μπορεί να μας δείξει επιγραφές ελληνικές του 700 π.Χ., του 800 π.Χ., ελληνικά νομίσματα, και μια που κλείνουμε φέτος 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές τις πόλεις κατοικούνταν το 1922 για περίπου 2000 χρόνια. 2600 χρόνια, 2700 χρόνια. Και καλό είναι λίγο να ξεφεύγουμε από τα τουριστικά και να επισκεφτόμαστε λίγο πιο διαβασμένη την περιοχή της Μικράς Ασίας.
0: Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αναφερθώ σε ένα μήνυμα που μας έστειλε μία ακροάτρια από την Ελβετία, η οποία μας γράφει αυτή τη στιγμή: θα ήθελα να μεταφέρετε την αίσθηση που έχουν οι επισκέπτες για την Έφεσο. Εμείς οικογενειακώς το 1977 για πρώτη φορά την επισκεφθήκαμε, ήταν σαν να ήταν κάπου κρυμμένοι οι αρχαίοι Έλληνες και θα έβγαιναν μπροστά μας. Κύριε Μεχτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Το θέμα της εκπομπής σήμερα ήταν η Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία.

0: ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας του Κιέβου. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους, παράταση στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έντονη ανησυχία από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καθιζήσεων στο Ηράκλειο. Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολυδομίες δόθηκε από την αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία. Επαναλειτουργεί από χθες η διόρυγα της Κορίνθου. Άλλαξε όψη η Ακρόπολη, αντικρίζουμε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα όπως δεν το είχαμε δει για δύο αιώνες. Καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωκοινοβούλιο για δημοκρατία και δικαιώματα. Δεν υποχωρούμε στο ζήτημα του Λιβάνου, αναφέρει το Ισραήλ. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Στη σειρά εκπομπών η μουσική των Αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ακουστούν μέλη που δεν ακούγονται συχνά στις εκκλησίες μας, αλλά δεν πάβουν να ανήκουν στον πλούτο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Το μουσικό έργο των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών, που πρέπει να αναδεικνύεται ως πολύτιμος θησαυρός, μια δύναμη πολιτισμού της Ρωμιοσύνης. Ας ξεκινήσουμε με έναν καλοφωνικό ιρμό του νομοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Μπαλασίου. Ο ιερέας και νομοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Μπαλάσιος, περίφημος μελοποιός του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα, είναι τρίτος στη σειρά των μελουργών που γεφύρωσαν την ψαλτική των παλαιών και των νέων καιρών, με ακμή στα χρόνια από το 1660 ως το 1700 περίπου, λόγιος, μουσικός και οφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγκαταλεγόμενος μεταξύ των σοφών του γένους με πολύπλευρη δραστηριότητα και ευρύτερη μόρφωση. Μαθητής του Γερμανού νέων πατρών, μαρτυρείται μόνο ως δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Νομοφύλακα ονομάζει τον Παλάσιο ο φίλος του Κοσμάς ο Ιβυρίτης στα 1686. Ευλαβέστατο και θεοφιλέστατο ο Πατριάρχης Δοσίθεος Ιεροσολύμων. Στο πρωτοποριακό για την εποχή του Παλασίου έργο κυριαρχεί ο καλοπισμός του Ιρμολογίου, ένα μνημείο τέχνης με μεγάλη διάδοση μέχρι το συντετμημένο μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου δεκαετίες αργότερα. Ο Παλάσιος διαπρέπει και στη σύνθεση των καλοφωνικών ιρμών, συμπληρώνει τη σειρά των μεγάλων δοξολογιών, υμνεί με πολυχρονισμούς όλους τους πατριαρχικούς θρόνους, ενώ αφήνει δύο δόκιμες εξηγήσεις, ασχολούμενος με το πρόβλημα της αναλύσεως ή εξηγήσεως της παλαιάς συνοπτικής σημειογραφίας. Τον καλοφωνικό ιρμό «Αποβλεψάμενος ο τύραννος, μέλος Παλασίου ιερέως», ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νίκος Γεωργίου, είναι σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου.

Τον ιερέα και νομοφύλακα Παλάσιο ακολουθεί ο Γερμανός νέων πατρών. Δεύτερο μισό του 17ου αιώνος ζει και αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος της ψαλτικής τέχνης. Ο Γερμανός νέων πατρών, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, είναι διδάσκαλος ψαλτικής τέχνης με ευρεία έννοια. Όλο το έργο του είναι έργο δασκάλου και αποτελεί όρο και σημείο αναφοράς. Θεωρητική συγγραφή δεν αφήκε, όπως όλη η μεγάλη μελουργία, εξών από ευάριθμες περιπτώσεις. Η ψαλτική τέχνη είναι κατεξοχήν παραδοσιακή τέχνη. Προϋποθέτει σχέση προσωπική δασκάλου και μαθητού. Για το λόγο αυτό δεν μας παραδόθηκαν ολοκληρωμένα θεωρητικά της ψαλτικής. Όλες τις θεωρητικές ελλείψεις τις αναπλήρωνε η προφορική παράδοση του δασκάλου. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα κάποιες παρενέσεις σαν και αυτές. Κι ύστερα έχεις την έννοιά σου το πώς να μάθεις να τραγωδάς τις θέσεις καθώς σε τα σψάλει ο διδάσκαλός. Ο Γερμανός ήξερε καλά και ήταν καλός τεχνίτης. Διδάχτηκε την ψαλτική από τους καθηγητές του, όπως ο ίδιος μαρτυρεί, και προκρίτως από τον Χρυσάφη τον νέο και πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας. Οπωσδήποτε δάσκαλός του στα μικρά του χρόνια θα υπήρξε και ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Ρεδεστινός, δάσκαλος και του Χρυσάφη του νέου. Με τη σειρά του ο Γερμανός, όπως ο ίδιος και όπως και οι ίδιοι μαρτυρούν, είχε μαθητές τρεις περίφημους μελουργούς, τον Παλάση Ιερέα και Νομοφύλακα, τον Κοσμά Ιερομόναχο, τον Ιβυρίτη και τον Γιοβάσκο Βλάχο στην Ουγγροβλαχία. Μπαλασίου Ιερέως και ημετέρου μαθητού, αναφέρει ο Γερμανός δύο φορές στον κωδικά του Ιβύρων 951. Του νέων πατρών κυρού Γερμανού και ημετέρου δασκάλου και κοινωνικών του ημετέρου συμφοιτητού κ. Μπαλασίου Ιερέως, αναφέρει ο Κοσμάς ο Ιβυρίτης και Μακεδόν. Στη φιλόκαλη φροντίδα του Κοσμά Ιβυρίτη οφείλεται η προμήθεια και φύλαξη στη βιβλιοθήκη της Μονής Ιβύρων τριών από τους πέντε αναμφισβητήτους ιδιόγραφους κώδικες του Γερμανού. Η σημασία όμως του Γερμανού ως διδασκάλου γενικότερα θα φανεί κατά την ανάλυση του έργου του. Το μέλος που θα ακούσουμε είναι σε ήχο τέταρτο Άγια. Είναι ο καλοφωνικός ιερμός σε 15 συλλάβους στίχους «Παντάνας απανύμνητε παρθενομήτωρ κόρη». Είναι διαλεγμένο από τις «Θεοτοκίες περισσές των πολυελαίων», όπως λέγεται. Θα το ακούσουμε από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Το «Θεοτοκίο» ακολουθεί ένα κράτημα από το ομόηχο πυρήμορφων όχημα, τροπάριο της έκτης οδής του κανόνος Χριστού βίβλων έμψυχων. Για το θεοτοκείο μάθημα πυρήμορφων όχημα, αλλά ειδικότερα το κράτημα που επιβάλλεται, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης στο τέλος του μαθήματος, είναι ένα από τα ωραιότερα μελοποιήματα της ψαλτικής τέχνης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης περιλαμβάνει δύο μαθήματα, δύο μελισματικές δηλαδή συνθέσεις, όπως αυτές ψάλλονται στη λυτή των Ολονίκτιων Αγρυπνιών, και τα δύο είναι μελοποιημένα από τον ιερομόναχο Θεοφάνη Βατοπεδινό. Το πρώτο περιλαμβάνεται στον πρόσφατα εκδοθέντα ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Ιατρών και επιμένα, ύμνη από την ακολουθία του Αγίου Λουκά του Ιατρού», μια έκδοση των εκδόσεων Κλήθρων, όπου ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρόπος. Είναι το μάθημα «Πάτερ Ιεράρχα του Χριστού» σε ήχο πρώτο εκ του και, την παλαιά δηλαδή βάση του πρώτου ήχου. Ο αγιορείτης μελοποιός ιερομόναχος Θεοφάνης ο Βατοπεδινός ακολουθεί τη συνθετική οδό των καλοφωνικών συνθέσεων κυρίως του Γερμανού νέων πατρών, αλλά και των αντίστοιχων αργών μαθημάτων που έχουν εξηγηθεί από τον Ματθαίο Βατοπεδινό. Παραδίδει έτσι ένα μέλος εκτενές, χωρίς επιτίδευση, που μπορεί να συνεισφέρει στην κατάνοιξη με την αυστηρότητα και επιβλητικότητα των θέσεων του κυρίου πρώτου ήχου σε συμφωνία με τη ρίση του Μητροπολίτη Προύσης Χρυσάνθου, να διεγείρει τας ψυχάς των ακροατών εις φόβων και εις αγάπην Θεού. Ας το ακούσουμε.

το δεύτερο μάθημα με το οποίο θα ολοκληρώσουμε βέβαια και τη σημερινή μας εκπομπή, και αυτό μελοποιημένο από τον ιερομόναχο Θεοφάνη Βατοπεδινό σε ήχο πρώτο, είναι το μάθημα της Λυτής, ποίημα ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου, «Το θρόνο παρεστός». Θα το ακούσουμε από αγιορείτικη Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου για τα 1600 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου το 2007 και εμπεριέχεται στην έκδοση των ψηφιακών δίσκων της Μονής. Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και

0: από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι

0: το ασκητικό ήθος ως στάση ζωής του πιστού. Μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζοντας λοιπόν την πορεία μας με αυτό το θέμα, το ασκητικό ήθος, έχουμε βρεθεί στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε πάρει τα βιβλία με τη σειρά. Βρισκόμαστε τώρα στους λεγόμενους μικρούς προφήτες και είναι η σειρά να ασχοληθούμε με τον Ιωήλ και στη συνέχεια με τον Αβδίου. Κοντά μας είναι ο κύριος Πορφύρης Δαλιάνης, διδάκτορ θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, για να μας μιλήσει για το τι ασκητικό βρίσκουμε σε αυτούς τους δύο προφήτες. Κύριε Δαλιάνη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά αυτή η θεματική είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκτός ότι δίνει μια νέα προοπτική στο πώς αναγνώσκουμε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, έχει και μια άμεση και πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας και δεν είναι απλά έτσι μια επιστημονική ανατένιση ή μια θεώρηση μακριά από μας, αλλά αγγίζει ακριβώς το βαθύτερο ήθος του χριστιανού και της Ορθοδοξίας. Και είναι σημαντικό πάντοτε βέβαια να μιλάμε για τους προφήτες και να τους βλέπουμε και από τέτοιες οπτικές γωνίες και όχι μόνο να τους έχουμε στο μυαλό μας σαν κάποιους οι οποίοι προφήτευσαν την έλευση του Χριστού και όλα αυτά. Και μάλιστα, αν κανείς διατρέξει την πνευματική διαδοχή μέσα στους αιώνες και το πώς έχουμε φτάσει σήμερα, όπου μιλάμε για γέροντες, για αγίους, για το ασκητικό πνεύμα κτλ., θα καταλάβει κανείς ότι ακριβώς η σκέψη και η πνευματικότητα του σημερινού ανθρώπου, επειδή έχει περάσει μέσα από αυτά τα στάδια, βλέπει

0: κυρίως μέσα από αυτό το πρίσμα τα κείμενα, ο καθημερινός άνθρωπος, άρα είναι και κάτι το οποίο βρίσκεται εγκύτερα προς την ίδια την, ας το πούμε, πνευματική ιδιοσυγκρασία του.
1: Δύο λόγια να μας πείτε καταρχάς για τον προφήτη Ιωήλ, τι ξέρουμε γι' αυτόν.
0: Ναι, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον προφήτη Ιωήλ. Μας παρουσιάζει το βιβλίο ότι πρόκειται για έναν προφήτη ο οποίος, όπως οι άλλοι προφήτες που τους ξέρουμε, πρέπει να είσαι σε μια εποχή αρκετά νωρίς, ίσως και τον 7ο αιώνα. Βέβαια όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν αμφισβητηθεί από την νεότερη έρευνα, η οποία λέει ότι το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι μεταγενέστερο, διότι με όλα αυτά τα οποία αναφέρει προϋποθέτει ήδη την εποχή όπου έχουν καταστραφεί ήδη οι Ισραηλίτες από τους Βαβυλωνίους, άρα μιλάμε για μετά το 587, και πρέπει να είναι σε μια μεταβατική εποχή στην οποία προσπαθεί ο Ισραήλ να ξαναβρει μια ελπίδα. Άρα πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι ίσως τον 5ο αιώνα, τον 4ο αιώνα, φτάνουν μέχρι και μερικοί να λένε τον 3ο αιώνα. Τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι αυτή τη στιγμή για μας η ακριβής χρονολόγηση, αλλά το βασικό είναι να καταλάβει κανένας πώς αυτή η προφητεία όντως συνδέεται με τις υπόλοιπες προφητείες. Ακριβώς γι' αυτό βρίσκεται μέσα στο βιβλίο των 12 μικρών προφητών. Δηλαδή, αν κανείς ήθελε περισσότερο να το δει από μία, να μην πω λογοτεχνική αλλά φιλολογική πλευρά, θα έβλεπε ότι σαν να αποτελεί μία συνέχιση και μία επεξήγηση του προφήτη Αμός ή του προφήτη Μιχαία. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά σημεία, όπως αναφέρεται μέσα για την ημέρα του Γιαχβέ ή η μέρα του Κυρίου όπως είναι γνωστή, ή αναφέρονται διάφορες γεωργικές καταστροφές όπως είναι η επέλαση ακριδών και άλλων τέτοιων συναφών ζυζανίων τα οποία καταστρέφουν όλη τη γη. Μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες εκείνη την εποχή και όλο το σύστημα συντήρησης του ανθρώπου στηρίζεται στην αγροτική ζωή κυρίως και στην κτηνοτροφική βέβαια, αλλά το ένα εξαρτάται από το άλλο άμεσα. Οπότε βλέπουμε μια συνέχιση του πνεύματος της προφητείας και στο πνεύμα και στα λόγια. Οπότε καλό θα ήταν ακριβώς και να εστιάσει το μήνυμα και όχι τόσο σε χρονολογικά και ιστορικά δεδομένα. Να πω μόνο έτσι κάτι το οποίο ίσως είναι πιο σημαντικό από όλα, το γεγονός ότι ο προφήτης αυτός ονομάζεται προφήτης Ιωήλ, που είναι ένα φυσικά εβραϊκό όνομα, το οποίο σημαίνει ότι ο Γιαχβέ είναι ο Θεός, έτσι. Δηλαδή ο αληθινός Θεός τον οποίο πρέπει να πιστεύουμε είναι αυτός ο Κύριος που μας έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ και τα λοιπά. Και αυτό έχει σημασία γιατί το όνομα εδώ δεν είναι μια εισαγωγή, αλλά αποτελεί μια σφραγίδα πάνω στο βιβλίο. Μια σφραγίδα ομολογίας ότι το βιβλίο αυτό εκφράζει την πίστη του λαού στο Θεό. Είναι ένα γνήσιο βιβλίο. Εκφράζει ακριβώς το ουσιοδέστερο από το οποίο προέρχονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή και οι καταστροφές και οι ευλογίες και η έκχυση του πνεύματος στους ανθρώπους, για το οποίο είναι και πιο γνωστό το βιβλίο σε εμάς τους Ορθοδόξους, γιατί διαβάζουμε κομμάτια του κατά την Πεντηκοστή. Θέλει ακριβώς λοιπόν να πει αυτό, να δώσει την αληθινή πνευματική εμπειρία. Και φυσικά μέσα από αυτήν την προοπτική και σφραγίδα δεν μπορεί να λείπει και το γεγονός ότι έχουμε εδώ το σπόρο, ή αν θέλετε να το δούμε και ανάποδα, έχουμε συμπυκνωμένη μια θεολογία ασκητική, η οποία βέβαια θα φανεί μεταγενέστερα από τις ερμηνείες των πατέρων και των υπολείπων έτσι, συγγραφέων και ασκητών.
1: Μας το αναλύεται λίγο περισσότερο αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Νταλιάνη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, για να κάνουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, κυρίως κάθισε και μελέτησα τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει υπομνηματίσει το βιβλίο και όχι μόνο αυτό και άλλα βιβλία προφητικά και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Άγιος Κύριος, όπως ξέρετε, είναι τέλος 4ου, αρχές 5ου αιώνα κτλ. είναι σε μια εποχή που απασχολούν το χριστιανισμό, οι δογματικές διαστάσεις των κειμένων, οι αιρέσεις και τα λοιπά, έχουμε διάφορες σχίσματα και τα λοιπά, συγκρούσεις. Όμως είμαστε και μια εποχή η οποία είναι ο χρυσός αιώνας της θεολογίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι λίγο καταχρηστικά, στον οποίο έχουμε ήδη και την ανάπτυξη του μοναχισμού. Και φυσικά όταν ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει τα κείμενα, μπορούμε μέσα σε αυτά να διαπιστώσουμε ότι ενώ το κείμενο μπορεί να μας λέει για φυσικές καταστροφές σε μια πρώτη ανάγνωση, διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Κύριλλος πολλές φορές φτάνει σε υψηλές πνευματικές αλήθειες τις οποίες αναπτύσσει, και μάλιστα αλήθειες οι οποίες αφορούν και αγγίζουν άμεσα τον έσω άνθρωπο, μια πνευματικότητα η οποία θα ήταν ζηλευτή και από τα μεγαλύτερα ασκητικά συγγράμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα στην Αγία Γραφή, αυτό που εμείς πολλές φορές μπορεί να μην βλέπουμε, γιατί χρειάζεται και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, στους Αγίους είναι ξεκάθαρο. Και οπότε μέσα σε μία φράση μπορεί να συμπυκνώνεται όλη η νηπτική, ασκητική, οποιαδήποτε έτσι θεολογία μιας πνευματικής ανόδου, την οποία βέβαια ο Άγιος διευκρινίζει, αναλύει, επεκτείνει κτλ. Και φυσικά προφανώς και μεταγενέστεροι πατέρες κτλ. Μπορούν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο. Όμως είναι εκεί, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα κείμενο η Παλαιά Διαθήκη το οποίο στερείται αυτών των πραγμάτων και ξαφνικά ερχόμαστε και τα ανακαλύπτουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, σαν η θεολογία να είναι κάτι ξεχωριστό από την ερμηνεία των κειμένων, αλλά βρίσκονται μέσα στα κείμενα, αρκεί κάποιος να έχει ακριβώς εκείνο το διακριτικό νου, ο οποίος θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει μέσα σε αυτά τα κείμενα το ασκητικό ήθος και ιδεώδες.
1: Το οποίο το βρίσκουμε πραγματικά στην Παλαιά Διαθήκη κρυμμένο, έτσι, όχι φανερό, αλλά υπάρχει έστω και κρυμμένο.
0: Ναι, σκεφτείτε ότι πολλές φορές έχουμε και φανερές φράσεις που αμέσως παραπέμπουν σε τέτοια ζητήματα, αλλά σκεφτείτε τώρα ότι το βιβλίο του Ιωλίου είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, 4 κεφάλαια, το οποίο είναι λίγη στίχη και τα λοιπά. Παρόλα αυτά υπάρχει τόσο πνευματικό βάθος που κατευθείαν εκείνος ο οποίος μπορεί να το αγρεύσει, να το αλλιεύσει, να το βγάλει στην επιφάνεια, τέλος πάντων, το βρίσκει και το δίνει.
1: Χάσαμε τη γραμμή. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα, να συνδεθούμε και πάλι και συνεχίζουμε.

0: Όσο περνάει ο καιρός, αγαπητοί ακροατές, η τεχνολογία μας προδίδει περισσότερο. Έχουμε ξανά κοντά μας τον κύριο Νταλιάνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι να τα βλέπουμε μόνο θεωρητικά, αλλά ας πάμε και σιγά σιγά στο κείμενο, να δούμε συγκεκριμένα σημεία και πώς αυτά αναλύονται και πώς έχουν ένα βάθος το οποίο αγγίζει τη σύνολη ζωή του ανθρώπου μέσα από αυτό το ασκητικό ήθος. Ήδη ξεκινώντας στο πρώτο κεφάλαιο, έχουμε σε αρκετά σημεία, σε στίχους στους οποίους αναλύει ο Άγιος Κύριλλος, στους οποίους βλέπουμε αυτά τα πνευματικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ήδη στον τέταρτο στίχο, με το που έχει ξεκινήσει το κείμενο, διαβάζω έτσι τι λέει ο τέταρτος στίχος. Όσα άφησε η κάμπια, τα κατέφαγε η ακρίδα. Και όσα άφησε η ακρίδα, τα κατέφαγε ο βρούχος. Και τα απομεινάρια του βρούχου τα κατέφαγε η ερυσίδη. Εδώ φυσικά, όπως βλέπει κανένας, είναι οι διάφορες καταστροφές οι οποίες μπορούν να επέλθουν μέσα από ζωήφια και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι τι κάνουνε όταν πέφτουνε σε μεγάλο πληθυσμό πάνω στα σπαρτά, στα χωράφια κτλ. Καταστρέφουν και δεν αφήνουν τίποτα. Και εδώ βλέπω λοιπόν μια διαδοχική συμφορά η οποία βρίσκει απανωτά τη σοδειά των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό το οποίο σε μια πρώτη ανάγνωση δεν μας λέει τίποτα, έχει μια βαθύτερη πνευματική ερμηνεία, την οποία πώς την προσεγγίζει εδώ και ο Άγιος Κύριλλος. Μας λέει ότι αυτές οι αλλεπάλληλες καταστροφές δεν είναι τίποτα άλλο από τα πάθη του ανθρώπου, τα οποία έρχονται να καταφάγουν την ίδια την ψυχή. Και δεν έρχεται μόνο ένα και εγκαθίσταται και αρχίζει σιγά σιγά και καλλιεργείται, αλλά έρχεται το ένα μετά το άλλο σαν αλυσίδα, καθώς το ένα πάθος συνδέεται, έχουν μια αλληλοσύνδεση με τα υπόλοιπα πάθη, το κάθε πάθος, και έτσι το ένα είναι σαν να προσκαλεί το άλλο. Και αυτά λοιπόν έρχονται και σιγά σιγά, τι σημαίνει ότι κατατρώουν την ψυχή, σημαίνει ότι αρχίζουν και την αποδυναμώνουν από αρετές, τις αφαιρούν τις αρετές. Και έτσι αρχίζουν και επικρατούν μέσα στον άνθρωπο οι ακάθαρτες δυνάμεις, τα πάθη, όλα αυτά τα οποία ορμάνε στη συνέχεια στο νου. Εδώ πρέπει κανείς να ξέρει όλη αυτή την ασκητική γραμματεία που μιλάει για τη διαίρεση της ψυχής και τα λοιπά. Δηλαδή εδώ χρησιμοποιούνται η ορολογία της εποχής, το πώς οι άνθρωποι βλέπαν την ψυχή, για να καταλάβει ότι ο νους είναι ένα κομμάτι της ψυχής που αφορά στο λογικό τμήμα της ψυχής, και λέει ότι έρχονται και με απληστία το ένα και το άλλο πάθος καταφέρνουν και ροκανίζουν το νου, και στο τέλος τον κομματιάζουν, τον διαλύουν, έτσι. Γιατί λέει, αν δεν ανακόψεις το πρώτο πάθος, που εδώ ως πρώτο πάθος αναφερόταν η κάμπια, μετά θα έρθει η ακρίδα που είναι ακόμα χειρότερη. Με αποτέλεσμα τίποτα δεν πρόκειται να μείνει, γιατί το ένα μετά το άλλο δεν θα αφήσουν τίποτα. Δηλαδή αν η κάμπια φάει ένα κομμάτι, στη συνέχεια θα φαγωθεί και ένα μεγαλύτερο κομμάτι και ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μέχρι να μην μείνει τίποτα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν πώς μας φαίνονται εμάς τελείως ατέριαστα ή αντιφατικά ή οτιδήποτε αυτά σε σχέση, δηλαδή τι εννοώ, τι σχέση έχει η ακρίδα με την ψυχή. Και όμως ο πεπειραμένος στα πνευματικά Άγιος Κύριλλος έρχεται ακριβώς και βρίσκει εδώ μια ευκαιρία να κάνει μέσα από αυτό τον παραλληλισμό, να καταδείξει μάλλον καλύτερα το πώς βάλεται και πώς αδυνατεί η ψυχή μέσα από την κυρίευση, την κατακυρίευση των παθών. Έτσι. Και αυτή η προσέγγιση του κειμένου την συνεχίζει και στον επόμενο στίχο, όπου εμβαθύνει πάλι στο θέμα των παθών, αλλά να διαβάσω πρώτα το στίχο και να σας πω. Στο στίχο λοιπόν του κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου, στίχο 5, λέει: «Όσοι είστε μεθυσμένοι από το κρασί σας, συνέλθετε και κλάψετε. Θρηνήστε όλοι όσοι πίνετε κρασί για να μεθύσετε, γιατί έλειψε από το στόμα σας η ευχαρίστηση και η χαρά που δίνει». Πάλι εδώ μας αναφέρει για τις ατασταλίες, για το πώς έχουν παρεκκλίνει οι Ισραηλίτες και μεθάνε και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και γλεντάνε όλη την ώρα, αντί ακριβώς να καταλάβουν ότι πρέπει να τα σταματήσουν αυτά, ώστε μέσα από την πραγματική αλλαγή τους να έρθει η πραγματική χαρά, και όχι η χαρά που δίνει βέβαια παροδικά το κρασί. Εδώ πάλι έχουμε μια διαφορετική πνευματική προσέγγιση αυτού του κειμένου, όπου το κρασί εδώ είναι σύμβολο του πάθους, και ο καθένας, όπως το κρασί όταν πίνει κανείς πολύ παρασύρεται, μεθάει και δεν ξέρει τι κάνει, δηλώνει, δεν είναι ένα σύμβολο της ορμής του πάθους, ότι όταν κάποιος κατακυριεύεται σε ένα πάθος ή στον πόθο του για συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να είναι η φιλαργυρία, η φιλιδονία, η φιλοσαρκία, οτιδήποτε από αυτά, και τι, παραμένει προσκολλημένος στις τρυφές αυτής της ζωής και σε οποιαδήποτε βέβαια αμαρτία, αυτό εννοείται εδώ, το οποίο βέβαια του μεταθέτει τις δυνάμεις της ψυχής, τις τρέφει να δώσουν όλη τη δύναμή τους, όλη την ενέργειά τους προς κάτι το αμαρτωλό, προς κάτι το οποίο φθείρει τον άνθρωπο, τον καταστρέφει στην προοπτική, ας το πούμε, της αιωνιότητας και της ψυχής. Και εδώ οι άνθρωποι δεν σταματούν με τίποτα. Γιατί αυτή η ορμή, όπως το κρασί πίνει κάποιος, όσο πίνει θέλει περισσότερο να πίνει, γιατί του φέρνει αυτό ο χαρά, τον παραδίδει αυτόν τον άνθρωπο να ξεπεράσει κάθε μέτρο. Άρα έρχεται το πάθος και δεν αφήνει τον άνθρωπο να ζήσει με μέτρο, κάτι το οποίο το ξέρουμε εμείς και από την αρχαιότητα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει με μέτρο, αλλά ακόμα περισσότερα μέσα στη χριστιανική ζωή. Και τελικά που καταλήγει, όπως λέει εδώ, ότι έχετε ξεχάσει την αληθινή ευχαρίστηση και τη χαρά και τα λοιπά, όντως ο άνθρωπος καταλήγει στη θλίψη και στην στεναχώρια. Και γι' αυτό μόνο αν μετανοήσει η ψυχή και καταφέρει και εκβάλλει τα πάθη και αφήσει τις γήινες απολαύσεις, τότε θα καταφέρει να βρει τις πραγματικές απολαύσεις. Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι την πραγματική χαρά θα τη βρει κανείς όταν εγκαταλείψει τη χαρά αυτήν την νομιζόμενη. Αυτό το οποίο νομίζει ότι του δίνει χαρά, δεν του δίνει χαρά. Και θα του δώσει πραγματική χαρά όταν καταφέρει και απεμπλακεί από αυτό, απεξαρτηθεί από αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι εκεί που μιλούσε απλά για αλλεπάλληλα πάθη, το οποίο το ένα μετά το άλλο έρχεται, τώρα εμβαθύνει και μιλάει ακριβώς για την ορμή των παθών, πώς αυτά, σχηματικά το λέμε τώρα με μια εικόνα, ότι γατζώνονται πάνω στον άνθρωπο και σιγά σιγά τον βγάζουν εκτός αυτού κυριολεκτικά. Αρκεί κανείς να σκεφτεί, όταν μεθάει ένας άνθρωπος, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αν εξωτερικά βρίσκεται στην κατάσταση, πόσο μάλλον εσωτερικά, όταν η ψυχή παραδίδεται σε όλα αυτά τα πάθη, τη φιλιδονία, τη φιλοσαρχία, φιλαρχηρία κτλ.
0: Άρα χρησιμοποιεί εικόνες και ιστορίες από το φυσικό φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, από αυτά τις ακρίδες κλπ, για να μας τα παρομοιάζει με τα πάθη και πώς αυτά φουντώνουν και λειτουργούν, έτσι.
1: Ναι, και από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ο ίνος, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιείται καθημερινά, πως με την εκτροπή προς τη μέθη, αυτό δεν έχει μόνο εξωτερικά αποτελέσματα στον άνθρωπο σε εξωτερικές συνέπειες, αλλά έχει πολύ περισσότερες εσωτερικές συνέπειες. ένα πάθος το οποίο είναι ασυγκράτητο μέσα και πλέον ορίζει εκείνο τον άνθρωπο και όχι άνθρωπος τον εαυτό του. Και είπαμε για τα φοιτικά, είπαμε για την καθημερινή ζωή και τώρα έρχεται και αυτό που είπατε εσείς για την ζωική κατάσταση, γιατί ακριβώς τον επόμενο στίχο λέει: «Γιατί έθνος ισχυρό και αναρρύθμιτο ανέβηκε στη γη μου. Τα δόντια του είναι σαν τα δόντια λιονταριού και τα μασιτικά του αλέθουν σαν νεαρού λιονταριού. Αφάνισαν το αμπέλι μου και έσπασαν τις θηκές μου και τα λοιπά και τα λοιπά και ξεράθηκαν», λέει, «τα κλίματά μου και τα λοιπά». Πάλι εδώ ο προφήτης μας μιλάει βέβαια για μια μεγάλη δύναμη των Ασσυρίων ή των Βαβυλωνίων που έρχεται και θα καταστρέψει τη χώρα και το λιοντάρι είναι σύμβολο δύναμης και προφανώς όταν το λιοντάρι πέσει κάπου κατασπαράσει τον άνθρωπο, έτσι θα συμβεί και με τα... Εδώ όμως πάει πάλι βαθύτερα το πράγμα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος εδώ κάνει ένα συνδυασμό και μιλάει ότι αυτά τα δόντια του λιονταριού που έρχονται σε συνέχεια των φυσικών καταστροφών που είπαμε πριν με τις, των φυτικών καταστροφών με τις ακρίδες και τα λοιπά, είναι η παράδοση στα πάθη, ή λέει ο Άγιος Κύριλλος, μπορεί να είναι, λέει, και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είτε από καλή διάθεση, είτε επειδή από αφέλεια, είτε επειδή παρασύρονται εύκολα, πέφτουν στα χέρια των αιρετικών. Και παρασύρονται από αυτά και μαζί με αυτά παρασύρεται και η πνευματική του ζωή. Και γιατί τα συνδέει εδώ αυτά ο Κύριλλος? Μας δίνει μια νέα προοπτική στην ασκητική ζωή, ότι αυτό που γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, όπου η ορθοδοξία θέλει και ορθοπραξία, δηλαδή η ορθή ζωή χρειάζεται και ορθό δόγμα, ώστε το ορθό δόγμα να κατευθύνει την ορθή ζωή, αλλά και το ορθό δόγμα χρειάζεται ορθή ζωή. Δεν φτάνει απλά να πιστεύω ορθά, πρέπει και αυτό να το πράττω στη ζωή μου. Άρα έρχεται εδώ να δείξει και μία άλλη σύνδεση στην πνευματική ζωή, που δεν είναι μία άσκηση για την άσκηση. Δεν είμαι εγώ ένας βουδιστής ο οποίος απλά κάθομαι και νηστεύω και τα λοιπά και τα λοιπά για να γίνω καλύτερος και τα λοιπά, έτσι, όπως ισχυριζόταν και ο αρχηγός του βουδισμού και τα λοιπά, για να λάβω ένα φωτισμό αδιόρατο και θολό και οτιδήποτε. Αλλά έχουμε εδώ κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι δεν υπάρχει άσκηση για την άσκηση, αλλά η άσκηση συνοδεύεται ακριβώς από την ορθή πίστη. Άρα είναι μια προοπτική της ασκητικής ζωής, την οποία δεν πρέπει να αφήνουμε έξω. Μια παράμετρος η οποία είναι αναγκαία και υποχρεωτική συνθήκη για την σωστή και ορθή πνευματική ζωή. Και έτσι ολοένα και εμβαθύνει στο κείμενο ο Άγιος Κύριλλος, και λίγο παρακάτω, εκεί περίπου στον στίχο 11, λέει ότι γράφει το κείμενο της Παλαιάς Δίκης: «Υγείας πενθύσει, γιατί καταστράφηκε το σιτάρι, το κρασί στέγνωσε, λιγόστεψε το λάδι και ξεράθηκαν όλα». Και εδώ προχωράει πέρα και από την δογματική, πέρα και από την πίστη, και θέλει πλέον να συνδέσει όλη αυτή τη διαδικασία παθών και ασκητικής πνευματικού αγώνα με τη λατρευτική ζωή. Και έρχεται ο Άγιος Κύριλλος εδώ και λέει ότι τι είναι εδώ το σιτάρι? Είναι ο άρτος της ζωής, έτσι, ο Χριστός. Και τι είναι ο ίνος? Πάλι ο Χριστός. Άρα είναι η Θεία Κοινωνία, λέει, η οποία χρειάζεται κανείς για να εφρανθεί πραγματικά η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ο έσω άνθρωπος. Άρα σε μια κατάσταση υγείας
0: προβλέπει το μέλλον, προφητεύει το μέλλον, γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι υφίσταται στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Ναι, προφανώς ο προφήτης η Ιωλής έτσι πως το γράφει εδώ, αυτό που καταλαβαίνουν οι σύγχρονοι της εποχής του είναι ότι πάλι αυτή η μεγάλη δύναμη θα μας καταστρέψει τα σιτάρια και τα σπαρτάκια, τους αμπελώνες. Ο Άγιος Κύριλλος όμως, που ζει πλέον την εποχή που ο χριστιανισμός πλέον έχει αναπτυχθεί και το κέντρο όλης της μυστηριακής ζωής είναι η Θεία Κοινωνία, βλέπει σε αυτό που λέει ο προφήτης κάτι βαθύτερο. Ναι, ακριβώς αυτήν την ευχαριστιακή διάσταση, η οποία βέβαια συνδέεται ακριβώς με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και δεν μένει μόνο στο σιτάρι και τον ίνο, αλλά λέει, μας αναφέρει εδώ και το λάδι, λέει. Το λάδι τι είναι? Είναι η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος. Και παραπέμπει εδώ βέβαια και στη βάφτιση με το λάδι που γνωρίζουμε οι περισσότεροι κτλ. Και απομένει στο τέλος αυτοί που ξεράθηκαν όλοι, οι οποίοι ποιοι είναι. Και επιστρέφει σε αυτήν την νηπτική, ας το πούμε, ερμηνεία, ας το πούμε λίγο έτσι, την οποία κάνει ο Άγιος Κύριλλος και λέει, αυτοί που ξεράθηκαν είναι αυτοί που έχουν ανυπάκο νου. Νους ο οποίος δεν υπακούει στις θείες εντολές. Αυτοί είναι οι οποίοι ξεραίνονται πνευματικά. Γιατί παρασύρονται, δεν τείνουν τις εντολές και δεν μετέχουν στα μυστήρια, στην αλήθεια της Εκκλησίας, και άρα έτσι ο ίδιος τους ο νους αδυνατεί, καταρακώνεται, έτσι, οδηγείται τέλος πάντων μακριά από τη θεογνωσία. Και ακριβώς στη συνέχεια πάλι εδώ ο προφήτης Ιωήλ συνεχίζει αυτές τις γεωργικές εικόνες που είναι πάρα πολύ οικείς και πολύ όμορφες για να νουθετήσει το λαό, και αρχίζει και λέει ότι γεωργοί, θρηνήστε τα κτήματά σας για την καταστροφή του σιταριού και του κρυθαριού, γιατί καταστράφηκαν τα σταφύλια και τα αμπέλια, λιγόστευσαν οι σικές, οι ροδιές, οι φοίνικες, οι μιλιές και όλα τα δέντρα ξεράθηκαν. Και πάλι δίνει την αφορμή στον Άγιο Κύριο να συνεχίσει αυτή την ερμηνεία που έχει ξεκινήσει και να πει τι είναι όλα αυτά τα δέντρα που καρποφορούν και είναι έτσι ανθοστόλιστα και τόσο όμορφα. Είναι όλες οι αρετές που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, οι οποίες ναι μεν είναι δέντρα όλα, άρα είναι αρετοί, όμως είναι διαφορετικά τα δέντρα μεταξύ τους, άρα όπως είναι και διαφορετικές οι αρετές της υπομονής, της υπακοής, της ταπείνωσης κτλ. Και τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί στην ξηρασία, λέει εδώ, είναι η φιλιδονία, λέει, του ανθρώπου, η οποία τι κάνει, αρχίζει και αποστραγγίζει σιγά σιγά την ευσέβεια, αρχίζει και κάνει την ευσέβεια να μαραζώνει, και όταν η ευσέβεια, λέει, του ανθρώπου μαραζώσει, αρχίζουν και υποχωρούν οι αρετές.
0: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι χρησιμοποιεί, ναι, αυτές τις όμορφες εικόνες, τις οποίες αξιοποιεί έτσι με ιδιαίτερο και ευχάριστο τρόπο και βαθύ, για να δώσει αυτή την πνευματική διάσταση. Και ακριβώς λίγο παρακάτω είχαμε μείνει σε αυτό που έλεγε, ότι η φιλιδονία τρώει την ευσέβεια. Τι είναι αυτό που την αυξάνει? Και μας δίνει την απάντηση πάλι, εκμεταλλευόμενος τον στίχο 16 στο κεφάλαιο 1, που λέει ότι οι τροφές εξολοθρεύτηκαν μπροστά από τα μάτια σας και εξαφανίστηκε από το ναό του Θεού η αφροσύνη και η χαρά. Και έρχεται λοιπόν σε αυτό το σημείο και λέει, ποια είναι εδώ η τροφή η οποία χάθηκε? Και παραπέμπει εδώ σε ένα στίχο του προφήτη Αμός, ο οποίος λέει ότι θα σας πλήξω με λοιμό και δίψα, όχι όμως τροφής και ύδατος, αλλά λόγου Κυρίου. Δηλαδή αυτό που θα στερηθείτε είναι ο λόγος του Κυρίου. Και λέει λοιπόν εδώ ότι να ποια είναι η πραγματική τροφή. Ο λόγος του Κυρίου είναι εκείνος ο οποίος τρέφει το νου του ανθρώπου. Διότι η ψυχή του ανθρώπου, επειδή διαθέτει και λογικό, πρέπει να θρέφεται και αυτό με κάποιο τρόπο. Και ακριβώς εδώ έρχεται το κήρυγμα, η εμβάθυνση στα ιερά κείμενα, και αυτό τροφοδοτεί ακριβώς το νου του ανθρώπου, ο οποίος έτσι πάλι δυναμώνει για να αποφύγει τα πάθη. Και σε όλα αυτά βέβαια μένει μια απορία, αν όλη αυτή η κατάσταση είναι απλά μια εσωτερική κατάσταση την οποία ο άνθρωπος την βιώνει μεν, αλλά ίσως δεν την αντιλαμβάνεται ή φαίνεται σαν να είναι ξεκομμένη από τη σωματική κατάσταση του ανθρώπου. Αλλά όπως είπαμε πριν και πριν, ότι υπάρχει σύνδεση πράξης και δόγματος, έτσι και λίγο παρακάτω, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 6, πάλι παίρνει εδώ αφορμή και μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Πώς συνδέει την ψυχή με το ίδιο το σώμα. Και εδώ πραγματικά θα μας εκπλήξει λίγο. Ο στίχος λέει, κάθε πρόσωπο θα γίνει σαν το εξωτερικό καμένης χύτρας. Τώρα την καμένη χύτρα παλαιότερα στα χωριά ήταν πιο εύκολο να την συναντήσει, βάζαν και ξύλα και τέτοια, και τώρα σήμερα με τις ηλεκτρικές κουζίνες δεν είναι εύκολο, αλλά φαντάζομαι όλοι θα έχουν μια εικόνα πως είναι μια καμένη χύτρα που είναι απ' έξω καρβουνιασμένη, μαύρη. Και λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι η ταραχή των ανθρώπων είναι εκείνη η οποία οδηγεί στην ταραχή του νου, και επειδή διαταράσσεται όλος άνθρωπος φτάνει μέχρι και εξωτερικά, λέει, σαν πρόσωπο να μαραίνεται, να θλίβεται, να παίρνει μια άλλη όψη το πρόσωπό του από αυτήν η οποία θα ήταν αν εκείνος μέσα του είχε γαλήνη και ηρεμία. Και αν κανένας το λίγο έτσι το συνειδητοποιήσει λίγο βαθύτερα, όντως θα καταλάβουμε γιατί υπάρχει πολλές φορές και μια παράδοση, έτσι, να πω κάτι απλοϊκό για να γίνει, να μην λέμε έτσι πολύ δύσκολα πράγματα. Ξέρω εγώ, βλέπουμε στα παραμύθια τις μάγισσες που έχουν μια μύτηνα και μια ελιά και τα λοιπά. Τι θέλει να απεικονίσει αυτό? Την κακία που έχει η μάγισσα. Αυτό δεν είναι απλά μια φαντασία του ανθρώπου, αλλά εξηγείται εδώ πνευματικά ότι ο εσωτερικός άνθρωπος τελικά επηρεάζει και τον εξωτερικό. Δεν σημαίνει πάντα ότι κάποιος, και ούτε εννοείται εδώ αυτό, αν κάποιος είναι κάπως άσχημος, ότι αυτό οφείλεται σε κακή πνευματική κατάσταση, αλλά θέλει να μας δείξει εδώ πώς μπορεί, επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό, πώς μπορεί η ίδια η ψυχή να επηρεάσει ακόμα και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κάτι το οποίο είναι μας διαφεύγει πολλές φορές και θεωρούμε ότι σαν το σώμα να είναι κάτι διαφορετικό που το περιποιούμαστε, και η ψυχή κάτι άλλο, σαν να έχουμε έτσι έναν διχασμό.
0: Εδώ στο τρίτο και στο δεύτερο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που μας προβλέπει, προφητεύει την Δευτέρα Παρουσία, κύριε Νταλιάνη.
1: Για την ημέρα Κυρίου.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η προέκταση της ερμηνείας. Κοιτάξτε, θυμάστε εκεί και το λόγο του Χριστού που λέει για τον παράκλητο, όταν θα έρθει ο παράκλητος και τα λοιπά, θα εμβαθύνει κανείς στη θεολογία και τα λοιπά. Έτσι είναι και τα κείμενα, δηλαδή πρέπει κανείς να τα διαβάζει σε επίπεδα. Οι άνθρωποι της εποχής προφανώς που δεν είχαν αυτή την καλλιέργεια, όταν διαβάζαν αυτό το κείμενο καταλαβαίνουν ότι κάποια μεγάλη καταστροφή θα έρθει, ή ξέρω εγώ, ο Κύριος οδηγεί σε κρίση τους ανθρώπους και τα λοιπά, σημαίνει ότι έρχεται να μας δικάσει, έτσι, με μια απλή κατανόηση. Εμείς όμως πλέον σαν χριστιανοί που γνωρίζουμε την αλήθεια και ξέρουμε και την προοπτική του σχεδίου του Θεού, αντιλαμβανόμαστε, και υπάρχει αυτή βέβαια η ερμηνεία, ότι μιλάει εδώ για την, και για τη συντέλεια του κόσμου. Όπως μιλάει και για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος που θα δούμε λίγο παρακάτω. Να συνεχίσουμε λίγο με το ασκητικό πνεύμα, εκεί στους στίχους 12 και 14, μας μιλάει πιο άμεσα ότι χρειάζεται μετάνοια, γιατί η μετάνοια φέρνει ευτυχία, και ότι η νηστεία είναι εκείνη η οποία μπορεί να δαμάσει την οργή του ανθρώπου, αλλά και την οργή του Θεού. Την οργή εδώ μεταφορικά, ότι ο Θεός έρχεται να μας συνετίσει, άρα αν εγώ νηστέψω και κυριαρχήσω στη δική μου οργή, τότε θα δει ο Θεός αυτή τη μετάνοια και θα αποστρέψει και εκείνος την οργή του. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και μιλάει μέχρι και για το κατά Θεόν πένθος, εκεί στο στίχο 16, που λέει ότι συνέχεια γλεντάτε και διασκεδάζετε, αλλά θα πρέπει να κάνετε το αντίθετο. Όταν βλέπετε ακριβώς ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι ο Θεός σας προειδοποιεί, θα πρέπει, λέει, να λυπάστε. Και ακριβώς εδώ παραπέμπει ο κύριος Κύριλλος και το στίχο από τους μακαρισμούς, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται κτλ. Και μιλάει για το κατά Θεόν πένθος, ότι πώς αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να ξεφύγει από την δική του αυτοκαταστροφή και την πορεία, ενώ ο Θεός συνεχώς τον προειδοποιεί.
0: Αν θέλετε να συντομεύσουμε λιγάκι μετά του Ιωήλ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μας πείτε και για τον Οβδίου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θέλετε να περάσουμε δηλαδή στον Οβδίου?
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, εσείς ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν σας μένει πολύ χρόνος, 5 λεπτά, 7.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα για τον Οβδίου. Ο Οβδίου είναι μόνο ένα κεφάλαιο, είναι 21 στίχη, το μικρότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και πάλι η ονομασία εδώ σημαίνει ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου. Πάλι είναι ανώνυμος εδώ ο προφήτης. Δεν ξέρουμε τέτοιο.
0: Και θεωρείται πιο παλιός από τον Ιωήλ, έτσι?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται όπως είναι γραμμένο το κείμενο να είναι πιο παλιός. Τώρα, στη σύγχρονη έρευνα έχουν όλα αυτά τα κείμενα καταβιβαστεί αρκετά μεταγενέστερα, ότι είναι προϊόν ανθρώπων οι οποίοι, γνωρίζοντας τις προφητείες των παλαιών προφητών και με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, επανερμήνευσαν τα πράγματα σε μια εποχή που χρειαζόταν στήριξη ο Ισραήλ. Γι' αυτό και εδώ, παραδείγματος χάρη, ο Οβδίου μιλάει κατά των Εδωμητών. Οι Εδωμίτες θεωρούνται μια φυλή η οποία ταλαιπωρεί τον Ισραήλ από παλαιά, και μάλιστα ήδη και από την εποχή του Αβραάμ. Άρα έρχεται εδώ σαν μια παραπληρωματική γωνία να μιλήσει, ενώ τα παλαιότερα κείμενα μιλούσαν για τον Ισραήλ, αυτός να μιλήσει κατά των Εδωμητών. Κάπως έτσι το βλέπει η έρευνα, πώς συμπληρώνει αυτή η προφητεία τις υπόλοιπες. Τώρα, μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές δεν έχουμε τόση εμβάθυνση στην πνευματική και την ασκητική, αλλά θα μείνω μόνο σε δύο σημεία και με αυτά θα κλείσω. Το ένα σημείο είναι εκεί στο στίχο 15, όπου λέει διότι εγγύς ημέρα Κυρίου επί πάντα τα έθνη, είναι αυτή η ημέρα Κυρίου που είδαμε και στον Ιωήλ και υπάρχει και σε άλλους προφήτες και στον Αμός και τα λοιπά, και μετά λέει «Ον τρόπον επίσας ούτως έστεση», δηλαδή έτσι πως έστρωσες θα κοιμηθείς. Έτσι πως το λέμε στην δημόδη γλώσσα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πάλι ο Άγιος Κύριλλος μπαίνει πάλι λίγο μέσα, λίγο πιο πνευματικά, και λέει, για κοιτάξτε, λέει τώρα, ότι υπάρχει εδώ ένα ισοζύγιο ανάμεσα στη φύση του καθενός και στα παραπτώματα τα οποία κάνει, και ταλανίζουν τα παραπτώματα τη φύση του, και υπάρχει μια πάλι μεταξύ του αυτού του εξωτερικού εχθρού των παθών και του ανθρώπου, η οποία όμως είναι σε σημείο να μπορεί να παλέψει κανένας ως ίσως προς ίσον. Δηλαδή δεν μας φορτώνεται, έτσι να το πω λίγο πιο απλά, κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο μπορούμε να αντιπαλέψουμε. Ακόμα και σε αυτά έχει ορίσει ο Θεός μια διαδικασία στην οποία ο άνθρωπος με αυτά τα οποία κάνει να μπορεί να ανταπεξέλθει με τη δύναμη πάντα του Θεού, αλλά σε σημείο που να είναι στο χέρι του να πάρει την απόφαση και να καταφέρει να ξεφύγει από αυτά τα πάθη. Έτσι λοιπόν, αυτό το όπως τρως θα κοιμηθείς, μπορούμε να το δούμε και από την ανάποδη δηλαδή, πλευρά, ότι αν τα κάνεις και καλά τα πράγματα, αν αναπτύξεις την αγαθότητα και τις αρετές, τότε αυτό θα σε διευκολύνει. Και συνεχίζει εκεί ο στίχος και λέει ότι «Εν δε το όρο Σιών έστε η σωτηρία και έστε Άγιον». Πάνω στο όρο Σιών θα είναι η σωτηρία και αυτό είναι το Άγιο Όρος. Και ακριβώς εδώ δίνει την εκκλησιαστική προοπτική σε αυτό το στίχο εδώ ο Άγιος Κύριος, λέγοντας φυσικά ότι ποιο είναι αυτό το βουνό, δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία. Αυτό λέει εδώ, μας λέει η Αγία Γραφή, ότι αυτό το όρος είναι στην Εκκλησία, η οποία είναι είναι αυτή η οποία επισκοπεί πάνω στους πιστούς, προκειμένου να τους δώσει τι, να τους αγιάσει, διότι η ίδια είναι Άγια. Και όπως η Σιών και η Ιερουσαλήμ ήταν η Άγια πόλη του Θεού, έτσι η Εκκλησία είναι το αγιαστήριο για τους ανθρώπους. Και μέσα από αυτό το πρίσμα πάλι βλέπετε, δεν αφήνει ξεκομμένη μια συζήτηση και απομονωμένη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει ο ίδιος η φύση του με το πάθος, με την αρετή κτλ. Αλλά αυτό γίνεται τι για έναν άνθρωπο που είναι χριστιανός, γίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ήδη η προϋπόθεση, η βάση και η αισιόδοξη κατάληξη είναι δεδομένη, γιατί το πλαίσιο είναι το αγιαστήριο. Και το αγιαστήριο αυτό είναι η ίδια η μετοχή στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν πως από ένα στίχο ο οποίος είναι αρνητικός και κατακεραυνώνει τους εχθρούς του Ισραήλ, πως παίρνει αφορμή εδώ και μας το γυρίζει, μας το στρέφει θετικά σε μια άλλη προοπτική μέσα από ένα άλλο πρίσμα, ώστε κανένας να ωφεληθεί και να βάλει αρχή πνευματική μέσα στην Εκκλησία για τον ίδιο τον εαυτό.
0: Εν κατακλείδη, κύριε Νταλιάνη.
1: Εν κατακλείδη, πρέπει να πούμε ότι πρέπει κανένας να εμβαθύνει σε αυτή την ασχετική πνευματική ζωή με κάποιον οδηγό και όχι μόνος του. Και αυτός ο οδηγός είναι η ίδια Αγία Γραφή, αλλά πώς, μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν δει αυτά τα πράγματα, τα οποία ο δικός μας ο νους, που πολλές φορές είναι παχυλός, είναι νοθρός, δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την γνώση και αυτή την αλληλοσύνδεση της πνευματικής ζωής με τα δόγματα, με την Εκκλησία, την αλληλουχία αυτή που είδαμε μεταξύ παθών, αρετών, διασυνδέσεων, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πνευματικό πλαίσιο. Άρα όταν διαβάζουμε τα κείμενα, ακόμα και των προφητών, ας έχουμε ανοιχτό το πνευματικό μας ραντάρ, προκειμένου να προσπαθήσει να συλλάβει από αυτά τα οποία μας φαίνεται πολλές φορές ότι απευθύνονται σε κάποιους άλλους, ότι απευθύνονται σε εμάς και στο σήμερα, στο τι κάνουμε εμείς για το να είμαστε κοντά στο Χριστό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα συνεχίσουμε εμείς. Να είστε καλά, κύριε Νταλιάνη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον κύριο Πορφύρη Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ανέπτυξε τα ασκητικά μέσα από τα βιβλία Ιωήλ και Οβδιού της Παλαιάς Διαθήκης.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, το σκητικό ήθος μέσα από τα βιβλία του Ιωήλ και του Οβδιού. Είναι από τους μικρούς, όπως λέμε, προφήτες, και μικρούς όχι στην αξία, αλλά γιατί είναι μικρά τα κείμενα που μας έδωσαν. Έτσι, ο προφήτης Ιωήλ μας έχει δώσει 4 κεφάλαια, στα οποία μας μιλάει για την μάστιγα των ακρίδων και τις ξηρασίες και το θρήνο του προφήτη πάνω σε αυτά. Μάλιστα, ο ακροατής μας δίνει από το πρώτο κεφάλαιο αυτό το στίχο 4, όπου μιλάει για τις νεαρές ακρίδες, τις φτερωτές ακρίδες, τις κάμπιες και τις νύμφες. Γίνεται δηλαδή αναφορά στα 4 στάδια αναπτύξεως των ακρίδων, όπως μας λέει και όπως μας είπε και νωρίτερα ο κύριος Νταλιάνης. Επίσης, ακροατής μας λέει για το όνομα του προφήτη Ιωήλ ότι ερμηνεύεται ο Θεός είναι ο Κύριος. Διαβάζουμε και στο πιο έτσι επίσημο: ο Γιαχβέ είναι Θεός. Το όνομα αυτό σημαίνει και την προφητεία που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο, που μας δίνει για τα σημεία της τελικής κρίσης ο Ιωήλ, στους στίχους από 1 έως 5, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και θα ερμηνεύσει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, όπως είδαμε, ως εκπλήρωση της προφητείας αυτής. Αυτό το βρίσκουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στους στίχους από 16 έως 21. Επίσης, ακροατής από αυτά τα οποία είπαμε μας δίνει από την Παλιά Διαθήκη τους ψαλμούς, τον 103ο ψαλμό και το 15ο στίχο, και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου του Ιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ο προφήτης Ιωήλ, να πούμε ότι η Εκκλησία μας τον τιμά στις 19 Οκτωβρίου και ένα μήνα μετά, στις 19 Νοεμβρίου, τιμούμε τον προφήτη Αβδίου. Ο προφήτης λοιπόν Ιωήλ έχει 4 κεφάλαια. Το πρώτο είναι η μάστιγα των ακρίδων και η ξηρασία και ο θρήνος του προφήτη. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η μέρα της κρίσεως του Κυρίου που πλησιάζει και ο Ισραήλ ελπίζει στο έλεος του Θεού. Το τρίτο είναι τα σημεία της τελικής κρίσης. Και το τελευταίο κεφάλαιο μας μιλάει για την τιμωρία των εχθρών και την μελλοντική δόξα του Ιούδα. Ενώ η Αβδίου μας δίνει 2 κεφάλαια. Το πρώτο είναι η κρίση της Εδώ. Και το δεύτερο είναι η αποκατάσταση του Ισραήλ. Οι δύο λοιπόν αυτοί προφήτες με τις ραβινικές παραδόσεις, ο προφήτης Αβδίου καταφέρεται εναντίον των Εδωμητών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Βαβυλώνιους καταστρέφοντας την Ιερουσαλήμ. Μικρότερο το βιβλίο του Οβδιού, ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, αποτελείται από ένα και μόνο κεφάλαιο και μπορεί να διαιρεθεί σε 2 τμήματα, γι' αυτά λέμε για 2 κεφάλαια. Είναι οι προφητείες και απειλητικοί λόγοι κατά της Εδώ και η κρίση των εθνών και αποκατάσταση της Σιών. Το βιβλίο στον Ιουδαϊκό κανόνα βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των μεταγενεστέρων προφητών, ενώ στον Αλεξανδρινό στην 5η θέση μεταξύ των ελασσόνων, των μικρών δηλαδή προφητών. Σαν συγγραφέας του βιβλίου θεωρείται ο ίδιος ο προφήτης Οβδιού, ο οποίος σύμφωνα με τις ενδείξεις του κειμένου φαίνεται να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας των γεγονότων που συνέγρισαν και περιγράφει και ενδεχομένως το κείμενο του βιβλίου να συντάχθηκε αμέσως μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 587. Η διδασκαλία και το μήνυμα του προφήτη συνδέονται άμεσα με τα ιστορικά γεγονότα του βιβλίου του. Εστιάζεται στην έννοια της δικαιοσύνης του Θεού, ο οποίος εικονίζεται σαν θεμελιωτής και επιτηρητής της ηθικής τάξης στον κόσμο, όπου θα αποδώσει δικαιοσύνη τιμωρώντας τους Εδωμίτες που επιτέθηκαν εναντίον του λαού του, και θα αποκαταστήσει τον Ισραηλιτικό λαό κατά την ημέρα του Κυρίου. Και ο προφήτης Ιωήλ
Η μεγάλη σπουδαιότητα του βιβλίου του έγκυται κυρίως στη μεγάλη εσχατολογική διδασκαλία του προφήτη και μάλιστα στην περιγραφή της ημέρας του Κυρίου, καθώς και στην έκχυση του Αγίου Πνεύματος, όπως είδαμε. Λαμβάνει αφορμή από την επιδρομή των ακριδών και της ξηρασίας, τα οποία χαρακτηρίζει σαν προμηνύματα της τιμωρίας, και προτρέπει το λαό σε μετάνοια και προλέγει τη μελλοντική ευτυχία του λαού ανάμεσα στα έθνη. Στη διδασκαλία του προφήτου Ιωήλ, ο Θεός παρίσταται ως ο απόλυτος κυρίαρχος της φύσεως και των λαών. Αυτός προκαλεί τα φυσικά φαινόμενα και τα πάντα εξαρτώνται από Αυτόν. Κυριαρχεί η δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος εκτός από δίκαιος και ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και πολυεύσπλεχνος. Αυτά λοιπόν για τους δύο προφήτες, τους δύο μικρούς προφήτες, λόγω μικρού περιεχομένου, και είναι αυτά τα οποία αναπτύξαμε σήμερα για τον Ιωήλ και τον Οβδιού, ο οποίος είναι και ο μικρότερος. Ένα κεφάλαιο στην ουσία χωρίζεται σε δύο μέρη το βιβλίο του. Κοντά μας είχαμε σήμερα και μας ανέπτυξε το θέμα αυτό για το ασκητικό είδος, δηλαδή μέσα από τα βιβλία του Ιωήλ και του Οβδίου, ο Πορφύρης Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Ακούσατε την εκπομπή «Ασκητικό ήθος, ο στάσης ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας του Κιέβου. Ευρωπαϊκό μοντέλο, ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Δωρεάν κατοικίες και πρόσθετα κίνητρα χορηγεί ο Δήμος Σύφνου για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων γιατρών. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες. Η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στη Μόσχα, καθώς τεράστιες εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», το θέμα που θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή είναι ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τα σκυλιά που είναι οδηγοί τυφλών, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τη θεραπευτική υπασία. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν την πρόεδρο της Ένωσης Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών Ελλάδος. Είναι η κυρία Χριστοπούλου Γερουλάνου και έχουμε την χαρά να τη φιλοξενούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει και θα είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ενημερώσεις σχετικά με τους σκύλους οδηγούς ατόμων με οπτική αναπηρία.

0: Νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσφοράς των ζώων στον άνθρωπο. Και μιλάμε εδώ για σκύλους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και είναι συνοδοί και βοηθοί, θα μπορούσε να πει κανείς, ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να κάνουμε μια ιστορική αναφορά. Γνωρίζουμε άραγε σήμερα πότε για πρώτη φορά εκπαιδεύτηκαν σκυλιά για να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία.
1: Ναι, ουσιαστικά η υπηρεσία ενός του σκύλου οδηγού για τα άτομα με οπτική αναπηρία ξεκίνησε εδώ και περίπου 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα από την Αμερική και μετά ουσιαστικά από την Γερμανία. Οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σκύλους οδηγούς και εκπαιδεύτηκαν σκύλοι οδηγοί για αυτούς ήταν βετεράνοι των πολέμων.
0: Α,
1: από
0: μάλιστα.
1: Εκεί ξεκίνησε η ευαισθητοποίηση.
0: Ναι.
1: Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν σχολές προκειμένου να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν σωστά σκύλους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γίνουν τα μάτια των ανθρώπων αυτών και να τους διευκολύνουν στην καθημερινότητά τους τη στιγμή που ο πόλεμος τους είχε στερήσει την όραση.
0: Άρα υπάρχει μια μακρά εμπειρία.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, ναι. Όπως είπαμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι η σχολή της Ολλανδίας είναι 85 χρόνια που έχει ιδρυθεί. Η Αγγλία επίσης πάνω από 70 χρόνια, η Αυστραλία το ίδιο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές σχολές στον κόσμο που ασχολούνται με την υπηρεσία αυτή. Είναι μια δύσκολη υπηρεσία, είναι πάρα πολύ υπεύθυνη όλη η εκπαίδευση προκειμένου να φτάσει ένα σκύλος, να γίνει σκύλος οδηγός ανθρώπου με οπτική αναπηρία. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους, χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση. Και βεβαίως χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα.
0: Και χρειάζεται και μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να πάει στην τράπεζα, να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία και να έχει το σκυλί μαζί του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της προσβασιμότητας και της πρόσβασης των σκύλων οδηγών στο εξωτερικό έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο σκύλος οδηγός πάει παντού, εκεί όπου πάει και το άτομο με οπτική αναπηρία. Θα μιλήσω λίγο για την Ελλάδα και θα πω το εξής, ότι οι σχολές οι οποίες πρωτοξεκίνησαν την εκπαίδευση ήταν δύο. Ήταν η δική μας σχολή, το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος δηλαδή, το οποίο αποτελείται από όλες τις οργανώσεις των τυφλών, την Εθνική Ομοσπονδία Αναπήρων, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και επίσης η δεύτερη σχολή που ξεκίνησε και αυτή το 2008, όπως και το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, είναι η σχολή Λάρα. Από τότε έγινε μια τεράστια προσπάθεια και η Ελλάδα κατάφερε το 2010 και το Κέντρο Σκύλου Οδηγοί Ελλάδος είχε μια πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτό, να δημιουργηθεί ο νόμος ο 3868 του 2010 που επιτρέπει στους σκύλους οδηγούς να πηγαίνουν παντού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ο νόμος γίνεται και αποδεκτό. Συναντούν πάρα πολλά θέματα άρνησης μη πρόσβασης. Παρόλο που έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και με τα διάφορα Υπουργεία και το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ναυτιλίας και όποιο Υπουργείο τέλος πάντων εμπλέκεται, έχει βγάλει εγκυκλίους προκειμένου να μπορούν να γίνεται πραγματικότητα αυτή η πρόσβαση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και μία σύγχυση στον κόσμο
0: ότι
1: η προσβασιμότητα αναπήρων σημαίνει μόνο ράμπες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει άγνοια. Γι' αυτό και γίνονται πάρα πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, πάρα πολλές δράσεις ενημέρωσης και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και θερμά που μας δίνετε το λόγο να μπορέσουμε να εκφραστούμε μέσα από το ραδιόφωνο σας και να ακουστεί ότι το άτομο που έχει μία οπτική αναπηρία, επειδή είναι ένα άτομο δραστήριο, πάει παντού, σπουδάζει, δουλεύει, θέλει να διασκεδάσει, έχει τους φίλους του, έχει την κοινωνική του ζωή. Ο σκύλος οδηγός του δίνει τη δυνατότητα να τα κάνει αυτά όλα με ασφάλεια. Επομένως πρέπει να γίνονται αποδεκτοί παντού. Υπάρχει ο νόμος, πρέπει να τον σέβονται.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Από ποια ηλικία ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να έχει δίπλα του έναν εκπαιδευμένο σκύλο?
1: Μπορεί μόλις συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, ναι. Και μιλάω για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό έχουμε και παραδείγματα που μπορούν και έχουν σκύλους οδηγούς από τα 16. Εμείς εδώ προς το παρόν έχουμε και λόγω της οικογενειακής κατάστασης και το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας, είναι τα 18. Η βασική, ναι, προϋπόθεση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία για να μπορέσει να πάρει ένα σκύλο οδηγό είναι να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις τεχνικές του λευκού μπαστούνιου. Δηλαδή να έχει μάθει, ναι, να κινείται ανεξάρτητα, ναι, με το λευκό του το μπαστούνι. Το λευκό του μπαστούνι είναι η γνώση του, είναι ναι, η σιγουριά του, είναι αυτό το οποίο του δίνει τη γνώση να κινείται στον ιστό της πόλης, σε γνωστές και σε άγνωστες διαδρομές. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό δηλαδή να ξέρει. Μόλις έχει αυτή την ικανότητα, τότε μπορεί να κάνει αίτηση προκειμένου να πάρει ένα σκύλο οδηγό. Γιατί ο σκύλος οδηγός δεν είναι ένα GPS, δεν του λέει πηγαίνουμε στην καφετέρια και ναι, πάει, ούτε πηγαίνουμε στο θέατρο. Πρέπει το ίδιο το άτομο να γνωρίζει καλά τη διαδρομή και είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να σου δίνει την ελευθερία να μην εμπλέκεσαι σε εμπόδια τα οποία είναι και ψηλά εμπόδια. Το μπαστούνι σου ελέγχει όλα τα εμπόδια τα οποία βρίσκονται στο έδαφος. Ο σκύλος έχει μάθει και μπορεί και ελέγχει εμπόδια τα οποία βρίσκονται μέχρι και 2 μέτρα ψηλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια πόλη που έχει χαμηλά, έχει μειορόφους, έχει ταμπέλες, έχει τέντες, έχει δέντρα τα οποία τα κλαδιά τους είναι στο 0,5 μέτρο, έχει πάρα πολλά εμπόδια, ο σκύλος έχει μάθει να τα αποφεύγει και όταν μπλοκάρεται το καταλαβαίνει, το δίνει να το καταλάβει με το σώμα του, διότι ο κάθε σκύλος φοράει ένα γυλαίκο το οποίο έχει μια μεταλλική λαβή την οποία την κρατάει το άτομο με οπτική αναπηρία στο αριστερό του χέρι. Επομένως, ανά πάσα στιγμή καταλαβαίνει το τι κάνει ο σκύλος του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές έχει μαζί του και το μπαστούνι σύμβολο, προκειμένου να καταλάβει γιατί ο σκύλος αρνείται να εκτελέσει την εντολή του.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι είναι μια ομάδα η οποία μαθαίνει, δένεται πολύ μαζί και μπορεί να κάνει πράγματα. Άλλωστε, αυτά θα μπορέσει να σας τα πει. Είναι και κοντά μου και η χειρίστρια, η κυρία Τζουλιάνα Μπούση, που θα σας δώσει λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα
0: θα
1: τάχα.
0: Μιλήσουμε και με την κυρία Μπούση στη,
1: ναι,
0: συνέχεια. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τις ράτσες των σκύλων. Πώς επιλέγετε εσείς τα σκυλιά που θα γίνουν οδηγοί ατόμων με οπτική αναπηρία?
1: Η ιστορία στο εξωτερικό έχει δείξει ότι καταρχήν χρησιμοποιήθηκαν τα γερμανικά ποιμενικά. Μετά χρησιμοποιήθηκαν τα Labrador, μετά τα Labrador Retriever και κάποιες μίξεις μεταξύ Labrador Retriever και Labrador. Στην Ελλάδα, όταν αποφασίσαμε το 2008 και κάναμε τις διάφορες έρευνές μας μέχρι το 2010, τι θα ήταν το καλύτερο, ήταν ότι είδαμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τα ποιμενικά μέσα στα λεωφορεία. Θα τους έκανε τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Ενώ τα Labrador είναι πιο, νιώθουν πιο ήρεμοι οι άνθρωποι που τα βλέπουν, με αποτέλεσμα ότι γίνονται και πιο αποδεκτά. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση σαν κέντρο σκυλιοδηγία Ελλάδος να χρησιμοποιήσουμε Labrador. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά, εκπαιδεύονται εξαιρετικά καλά με την θετική μέθοδο και με την τροφή σαν επιβράβευση. Και προκειμένου ένα σκύλος οδηγός, πολύ γρήγορα να σας πω ότι για να φτάσει να δοθεί στα χέρια ενός ατόμου με οπτική αναπηρία, καταρχήν ξεκινάει η αγορά του ή η δωρεά του από ένα εκτροφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα πρώτα 12 σκυλιά μας ήταν από την Ολλανδία και μετά από διάφορους εκτροφείς εδώ στην Ελλάδα. Και τα παίρνουμε γύρω στους 2,5 με 3,5 μήνες μέσα σε αυτόν τον μήνα. Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα μαζί και με τον έφορο, τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι και αυτός ιδρυτικό μέλος και έχει το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων, και έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε να διαλέξουν σκυλιά ανάλογα με το χαρακτήρα και το ταπεραμέντο προκειμένου να γίνουν σκύλοι οδηγοί. Έχουν κάποιες τεχνικές με τις οποίες μπορούν αυτό το πράγμα να το ξεχωρίσουν και συζητώντας με τον εκτροφέα αποφασίζουν ποιο από τα σκυλιά από τη γέννα των 6-7 σκυλιών μπορούν να πάρουν για αυτή τη δουλειά. Μετά πάνε στα χέρια των αναδόχων εθελοντών. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν την καλοσύνη και την ευαισθησία να μεγαλώσουν αυτά τα σκυλιά μέχρι τους 12-14 μήνες με μια πολύ στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτές του κέντρου, προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν και να μπορέσουν να πάνε παντού, να μάθουν όλους τους ορίγους, να εκτεθούν σε πάρα πολλά ερεθίσματα, κατά αυτόν τον τρόπο να μην έχουν φοβίες, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα από μια γυάλι σκάλα, από μια σκάλα που έχει κενά, από θορύβους, ένα μηχανάκι που περνάει δίπλα και αυτό να μην τους ενοχλεί, από γάτες, σκύλους. Όλα αυτά γίνονται στην κοινωνικοποίηση. Και μόλις αυτό τελειώσει, γίνονται οι διάφορες ειδικές εξετάσεις για να ελεγχθούν τα ισχύα τους, να ελεγχθούν τα μάτια τους και η υγεία τους να είναι 100% υγεία αυτά τα σκυλιά, έτσι ώστε να πάνε στα χέρια των εκπαιδευτών, να δουλευτούν με τεχνικές πλέον οδήγηση σκύλου οδηγού, να μάθουν εμπόδια, να μάθουν συμπεριφορές, να μάθουν να μην υπακούν σε εντολές που είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν πάρα πολλές εντολές και πάρα πολύ δυνατή εκπαίδευση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, καύσωνας, καταιγίδες, κεραυνοί, βαρελότα. Πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ώστε μόλις τελειώσουν γύρω στους 22-24 μήνες να δοθούν μετά από μια εκπαίδευση από 60 έως 130-140 ώρες στους χειριστές, οι οποίοι πλέον θα δουλέψουν αυτές τις ώρες μαζί, θα δημιουργήσουν μια ομάδα εμπιστοσύνη, οι χημίες τους πρέπει να δέσουν, οι δυνατότητες του σκύλου να ταιριάζουν με τη ζωή του χειριστού και μετά να αποτελέσουν μια πολύ δυνατή ομάδα που να μπορούν να εξερευνούν τα πάντα και να νιώθουν σίγουρα σιγουριά και ασφάλεια όπου πάνε μαζί.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία.
1: Δεν
0: τόσο απλό.
1: Δεν παίρνουμε ένα σκύλο και τον δίνουμε μετά από ένα-δύο μήνες. Θέλει περίπου γύρω στα 2-2,5 χρόνια από την ώρα που γεννιέται.
0: Γνωρίζετε πόσα σκυλιά οδηγούς έχουμε σήμερα στην Ελλάδα?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος λειτουργούν 12 σκύλοι οδηγοί, γιατί δυστυχώς υπήρξαν και απώλειες, δηλαδή έχουμε χάσει ένα σκύλο από αυτοάνωση αιμολυτική αναιμία έχοντας δουλέψει 2,5 χρόνια. Χάσαμε ένα σκύλο δυστυχώς πρόσφατα τον Αύγουστο από δηλητηρίαση. Μετά χάσαμε κι άλλον έναν σκύλο ο οποίος ευτυχώς υπάρχει αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει να δουλεύει, διότι τα αδέσποτα είναι μία πληγή στο κομμάτι αυτό και τα δεσποζόμενα όμως τα οποία κυκλοφορούν χωρίς λουριά. Επομένως, ουσιαστικά το δικό μας το κέντρο έχει εκπαιδεύσει γύρω στους 20 σκύλους, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργούν 12. Η άλλη σχολή αυτή τη στιγμή λειτουργούν άλλα 3. Δηλαδή, ουσιαστικά σήμερα που μιλάμε είναι 15-16 ενεργοί χειριστές σκύλων οδηγών. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 20 θα είναι περίπου, θα φτάσουμε τους 20 συνολικά οι δύο σχολές.
0: Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση με τα δεδομένα άλλων χωρών της Ευρώπης, σε τι επίπεδο είμαστε, αναφέρομαι στον αριθμό των σκύλων οδηγών?
1: Πάρα πολύ χαμηλό. Και αυτό διότι δεν είχαμε την πολυτέλεια από το 2008 και λόγω της οικονομικής κρίσης να μπορέσουμε να κάνουμε εγκαταστάσεις, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κέντρο σκύλων οδηγών που πραγματικά να μπορούν τα σκυλιά να μην μένουν στα σπίτια των εκπαιδευτών, αλλά να μένουν κάτω από επίβλεψη 24 ώρες το 24ωρο σε ένα κέντρο και να μπορούν οι εκπαιδευτές να πηγαίνουν, να παίρνουν, να εκπαιδεύουν, να γυρίζουν. Με αποτέλεσμα ότι θα είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή εντός εισαγωγικών σκύλων οδηγών. Αυτή τη στιγμή με το να μένουν τα σκυλιά στα σπίτια των εκπαιδευτών δεν είναι εύκολο να μπορείς να εκπαιδεύσεις πάνω από 2, maximum 4 με 2 εκπαιδευτές που το κέντρο έχει αυτή τη στιγμή, maximum 4 σκυλιά το χρόνο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να εκπαιδεύουμε και 8. και 10.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι θέμα εγκαταστάσεων και είναι θέμα χρημάτων. Εάν βρισκόταν μια πολύ μεγάλη χορηγία να μπορέσουμε να βρούμε ένα χώρο να το κάνουμε το κέντρο και να έχουμε και προσωπικό και οικονομική δυνατότητα τέτοια που να μπορούμε να τα καλύπτουμε, ναι, για να λειτουργήσει ένα σωστό κέντρο σκύλων οδηγών με τις σωστές προδιαγραφές και τις συμβίωσεις των σκύλων και τα λοιπά, θέλει περίπου γύρω στους 300.000 το χρόνο. Σπονδύλι το οποίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, είναι καλά, ιδιαίτερα τώρα και με τον κορονοϊό δεν το συζητάμε, είναι πολλές οι δυσκολίες, αλλά χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να πεις ότι έχει μια αξιοπρεπή σχολή σκύλων οδηγών.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Γερουλάνου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, για όλα όσα μας είπατε, και είναι δίπλα σας νομίζω η κυρία Τζουλιάνα Μπούση.
1: Βέβαια, σας τη δίνω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Μπούση, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την δυνατότητα έτσι που έχουμε. Ξέρετε, κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ζωικό Βασίλειο και πραγματικά ένα κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πώς τα ζώα μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινότητα του ανθρώπου. Μιλάμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τους σκύλους που είναι οδηγοί ατόμων με οπτική αναπηρία. Νομίζω έχετε κι εσείς οπτική αναπηρία, οπότε και χειρίζεστε σκύλο οδηγό, οπότε έχει μεγάλη σημασία έτσι η μαρτυρία σας και με πολύ ενδιαφέρον σας ακούμε. Νομίζω ο καθένας θα ήθελε να σας ρωτήσει πόσο πιο εύκολη είναι η καθημερινότητά σας με το σκύλο οδηγό που έχετε δίπλα σας.
2: Με αυτό θα ξεκινήσω και θα σας ευχαριστήσω και πάλι που μας δώσετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί η ενημέρωση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όπως και η άγνοιά τους ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή δεν γνωρίζει για τους σκύλους οδηγούς. Ακόμα και πολλές φορές όταν τους το λες δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή εμένα μου έχει τύχει να μου πουν, είστε εκπαιδεύτρια ή τι είναι αυτό που φοράει ο σκύλος, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Ή γιατί να μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Στο σανσέρ δεν επιτρέπονται οι σκύλοι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν γνωρίζουν. Αυτό που κάνω είναι να τους εξηγήσω προφανώς τι γίνεται. Ότι υπάρχουν σκύλοι οδηγοί, ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ, ότι είναι εκπαιδευμένοι. Και κυρίως ότι η εκπαίδευσή τους που έχει πάρει γύρω στα 2 χρόνια, όπως είπε και η πρόεδρος, συμβολίζει το γεγονός ότι είναι μιας μεγάλης προσπάθειας. Οπότε όλα αυτά που αρνούμαστε, ότι όταν λέμε ότι οι σκύλοι οδηγοί δεν πρόκειται να δαγκώσουν, δεν πρόκειται να επιτεθούν, είναι πλέον βέβαια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα αμφισβητεί κάποιος. Τα λέω όλα αυτά γιατί συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή ο κόσμος πολλές φορές, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ δεκτικοί, αλλά οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν και δεν τα δέχονται κιόλας όταν τους τα εξηγεί. Η καθημερινότητά μου με το σκύλο, πέρα από αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας που κάποιοι δεν έχουν καν την παιδεία να τα κατανοήσουν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ψάχνω για παράδειγμα σπίτι να πιάσω μόνη μου, σου λένε με το σκύλο δεν επιτρέπεται και τους λες ναι, αλλά με τον νόμο και με τους σκύλους οδηγούς επιτρέπεται. Δεν μπορούν να το δεχτούν, δεν το καταλαβαίνουν και προφανώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι, οπότε αρνούνται με διαφορετικό τρόπο μετά. Δηλαδή ο σκύλος οδηγός σε ένα σπίτι δεν προκαλεί ζημιά. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, γιατί καταρχάς έχει εκπαιδευτεί να ακούει τις εντολές σου, αλλά κυρίως υπάρχει το κρεβάτι του, που αυτό είναι κρεβάτι σκύλου, και που συμβολίζει και το γεγονός ταυτόχρονα ότι δεν ανεβαίνει σε κανένα έπιπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο σκύλος οδηγός να ανέβει στο κρεβάτι του, όπως άλλοι σκύλοι. Οπότε δεν θα έπρεπε κάποιος να φοβάται. Η ζωή μου έχει αλλάξει συνειδητά πάρα πολύ. Έχω τη Γιούνι που είναι ένα μαύρο λάμπραντορ υλικό. Την έχω εδώ και 4 χρόνια και την έχω πάρει από το κέντρο μας. Η Γιούνι τώρα είναι 6,5 χρονών. Μετά τα 8 ή 9 χρόνια τους ανάλογα, οι σκυλοδηγοί σταματούν να οδηγούν, την ταξιδοτούνται, αφού πρώτα εξεταστούν για το αν μπορούν να ανταποκριθούν, δηλαδή από τα μάτια τους, από τα κόκαλά τους, γενικότερα. Κάνουν κάποιες εξετάσεις και όταν πια αποφασιστεί ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την οδήγηση, είτε από θέμα όρασης είτε από οτιδήποτε, συνταξιδοτούνται και πάνε, αν δεν το θέλει ο χειριστής στο σκύλο, πω εγώ τη δικιά μου, εννοείται ότι θα την έχω. Γιατί δεν είναι εύκολο να αποχωριστεί σε ένα σκυλόδηγο. Ναι. Ακόμα και αν πια σταματάει να σου οδηγεί. Πάει στην ανάδοχη οικογένεια ή στο κέντρο μετά και αποφασίζουμε, αν και η ανάδοχη οικογένεια δεν μπορεί να το κρατήσει, αποφασίσουν τι θα γίνει με το σκυλόδηγο, αποφασίζει το κέντρο.
0: Μάλιστα. Είστε δίδυμο, καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, όπως μας το περιέγραψε πριν η κυρία Γερουλάνου, είστε δίδυμο.
2: Ναι, είναι ακριβώς αυτό, γιατί είμαστε 24 ώρες μαζί. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα πρέπει να πηγαίνω κάπου και να μην παίρνω το σκύλο.
0: Ναι.
2: Πρέπει και θέλω οι άλλοι να δεχτούν ότι θα πάω,
0: ναι,
2: με το σκύλο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε μας το εξήγησε πριν η κυρία Γερουλάνου. Ίσως δεν είμαστε εδώ πολύ ενημερωμένοι στην,
2: ναι,
0: Ελλάδα και άρα ευαισθητοποιημένοι.
2: Και εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή μας ενδιαφέρει όταν δεν είναι ενήμεροι να ενημερώνουμε.
0: Να μαθαίνουμε.
2: Απλά το κακό ξεκινάει όταν οι άλλοι δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό που τους ενημερώνει.
0: Έχετε δίκιο. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να ταξιδέψετε στην Ολλανδία ή κάπου αλλού,
2: ναι,
0: στην Ευρώπη και λίγο πιο δύσκολο στην Ελλάδα.
2: Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι περνάω με το σκύλο και δεν λέει κανείς
0: τίποτα. Ναι.
2: Δηλαδή είναι σαν να βλέπει κάτι καθημερινό.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί είναι και επίσης σημαντικό να μην χαϊδεύουμε και να μην μιλάμε στο σκύλο οδηγό όταν ο χειριστής περπατάει μαζί του, επειδή αποσυντονίζονται. Στο εξωτερικό δεν μας δίνουν συμμαχία οι περισσότεροι. Είτε του λένε εντάξει, το έχουμε ξαναδεί εδώ και,
0: ναι,
2: δεν ξέρουν.
0: Δίκιο.
2: Και...
0: Ναι. Δεν προσπαθούσα να σκεφτώ έτσι όσο μιλούσα και πριν με την κυρία Γερουλάνου. Νομίζω ότι μπορεί και να μην έχω δει ποτέ σκυλοδηγό. Μας είπε βέβαια η κυρία Γερουλάνου ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για 15 περίπου σκύλους οδηγούς. Προφανώς είναι ένα,
2: ναι,
0: πολύ μικρό ποσοστό.
2: Είναι σκοπισμένοι. Δηλαδή,
0: ναι,
2: ακόμα και εδώ, εγώ ας πούμε, μέχρι πριν ένα χρόνο ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε χειριστεί στη Θεσσαλονίκη. Στο Βόλο.
0: Προφανώς, ναι, και
2: στην Αθήνα, οπότε είναι σκοπισμένη. Ναι. Mm-hmm. Λογικό σε μια μεγάλη Αθήνα να μην έχετε δει κάποιο σκυλοδηγό. Παρ' όλα αυτά, είναι η χαρά μας να σας το δείξουμε μια οποιαδήποτε μέρα.
0: Μακάρι πραγματικά, δηλαδή από αυτό το λίγο που μίλησα μαζί σας και με την κυρία Γερουλάνου, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός ότι ένα σκυλάκι μπορεί να βοηθήσει και να μοιραστεί, αν θέλετε, τη ζωή μαζί με έναν άνθρωπο που έχει οπτική αναπηρία, πόσο αυτό μπορεί να διευκολύνει τη ζωή του, πόσο μπορεί να ανοίξει δρόμους, έτσι δεν είναι, στην καθημερινότητα.
2: Είναι μεγαλύτερη αυτονομία,
0: ναι,
2: μετά είναι και παρέα, εννοείται,
0: βέβαια,
2: το νερούμε αυτό.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, παραδειγματικά εγώ, ας πούμε, τα βράδια φοβόμουν να βγαίνω μετά τις 12, ενώ τώρα λέω έχω το σκύλο.
0: Έχετε
2: μπορεί
0: δίκιο.
2: Μπορεί να είναι η σωστή σκέψη, αλλά έτσι το σκέφτομαι.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι το πιο δύσκολο θα είναι να πείσετε τους φίλους σας να μην χαϊδεύουν το σκυλάκι, γιατί μπορώ να καταλάβω ότι ένα σκυλί που είναι εκπαιδευμένο,
2: ναι,
0: και
2: εντάξει,
0: έχει μάθει
2: μια τέτοια... Είναι τέτοιος έχουν πιστεί λίγο.
0: Όχι, έχουν πιστεί, έτσι.
2: Οι φίλοι, ναι.
0: Γιατί σίγουρα θα είναι έτσι πολύ συμπαθητικό. Είναι,
2: ναι,
0: πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση. Πραγματικά θα είχε πολύ.
2: Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και ενημερώνουμε όσο περισσότερο,
0: έτσι,
2: μπορούμε. Δηλαδή, το κέντρο πηγαίνει και τελείως εθελοντικά και ενημερώνει σχολεία,
0: mm-hmm,
2: δήμους. Γενικώς κάνει διάφορες δράσεις με σκοπό αυτό, την ενημέρωση.
0: Πολύ καλά το επισημαίνετε, γιατί αυτή η ευαισθητοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, από πολύ,
2: ναι,
0: μικρά τα παιδιά. Αυτά θα είναι οι αυριανοί πολίτες, να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο σκύλος οδηγός και πώς πρέπει τουλάχιστον να μην δημιουργούμε πρόβλημα. Να καταλαβαίνουμε
2: αυτό,
0: τι ακριβώς
2: συμβαίνει. Και ότι δεν τους αγγίζουν, αλλά και ότι δεν θα τους δαγκώσει, δεν θα ανέβει σε έπιπλα όσον αφορά τα σπίτια ή ότι δεν θα τους επιτεθεί γενικότερα, γιατί η εκπαίδευση των σκύλων,
0: ναι,
2: οδηγών δεν συνδυάζεται με τη φυλακή, με το να είναι φύλακας ένας σκύλος οδηγός, γιατί πολλοί το νομίζουν και αυτό. Και λένε, ναι, αλλά άμα το πλησιάσω μπορεί να με δαγκώσει. Δεν γίνεται, γι' αυτό έχει εκπαιδευτεί 2 χρόνια, γιατί μαζί μου πάει και στο θέατρο, για παράδειγμα, στο αεροπλάνο, οπουδήποτε έχει κόσμο. Οπότε δεν γίνεται να συνδυαστεί, άρα δεν θα συμβεί.
0: Πάντως να πούμε και για τους ακροατές μας που μπορεί κάποιοι να έχουν οπτική αναπηρία, να ξέρουν, έχουν κάποιους φίλους με οπτική αναπηρία και ίσως να μην γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο σκύλι οδηγή τυφλών Ελλάδος και να ζητήσουν πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα.
2: Φυσικά, μπορώ να πατήσω στο ίντερνετ Σκύλοι Οδηγεί Ελλάδος. Εμείς έχουμε και σελίδα στο Facebook, το κέντρο μας βασικά.
0: Μάλιστα.
2: Απλά λέω εμείς γιατί τα νιώθω πάντα έτσι πολύ δικά μας, συνολικά όλα αυτά που συμβαίνουν με τους σκύλους. Έχει δηλαδή σελίδα στο Facebook με το όνομα Σκύλοι Οδηγεί Ελλάδος, Greek Guide Dogs. Το ίδιο και στο Instagram. Αλλά και πάρα πολλές πληροφορίες στο ίντερνετ αφού έχουμε δικιά μας σελίδα.
0: Κυρία Μπούση, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας σήμερα και για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς. Και βέβαια και από την κυρία Γερουλάνου, την πρόεδρο των Σκύλων Οδηγών Τυφλών Ελλάδος.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», ένα διαφορετικό θέμα έχουμε σήμερα. Μιλάμε για ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε την δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για τα σκυλιά που είναι οδηγοί τυφλών. Μάθαμε πώς λειτουργεί αυτό το δίδυμο, δηλαδή του ανθρώπου με οπτική αναπηρία και του σκύλου. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ράτσας λαμπραντόρ. Υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 15 σκυλιά, μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί όπως είδατε μιλήσαμε και με την κυρία Μπούς, η οποία είναι ίδια άτομο με οπτική αναπηρία και μας εξήγησε πόσο έχει βοηθήσει τη ζωή και την καθημερινότητά της.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι η θεραπευτική υπασία. Άλλωστε, η θεραπευτική αξία της υπασίας για άτομα με αναπηρία ήταν γνωστή στους Έλληνες από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Να καλωσορίσουμε την κυρία Δήμητρα Καρουζάκη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε λοιπόν για την θεραπευτική υπασία. Διάβαζα στην ιστοσελίδα σας ότι υπάρχει μια φράση που ιστορικοί αποδίδουν στον Ιπποκράτη, ότι η υπασία στον καθαρό αέρα δυναμώνει τους μυς και τους κρατά σε καλή κατάσταση. Άρα από αυτό εικάζουμε ότι η υπασία απευθύνεται και στους υγιείς αλλά και στα άτομα που έχουν μια αναπηρία.
1: Ακριβώς, χαρά μου που είμαι μαζί σας. Να μιλήσουμε για τη θεραπευτική υπασία, βέβαια, η οποία απευθύνεται, ναι, σε όλα τα άτομα εκείνα που έχουν είτε σωματική, είτε ψυχική, είτε νοητική υστέρηση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στην θεραπευτική υπασία συμμετέχουν όλες οι ράτσες αλόγου ή συγκεκριμένες?
1: Στη θεραπευτική υπασία μάλλον δεν έχουμε καθαρό αίμα άλογα,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε βαρβάτα άλογα, ναι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ράτσες αλόγων. Πρέπει όμως ο χαρακτήρας του αλόγου να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορεί να δεχτεί ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, το άλογο είναι, ναι, ένα ελεύθερο ζώο, είναι ζώο φυγής που λέμε, γιατί σε κάθε κίνδυνο δεν έχει τίποτα άλλο για να προστατευτεί παρά μόνο τη φυγή.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα άλογο χρησιμοποιείται στη θεραπευτική υπασία πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα για να δέχεται πολλούς ανθρώπους γύρω του.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το αγχώνεις.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να είναι ήρεμο λοιπόν και προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσετε ένα αγωνιστικό άλογο, καταλαβαίνω.
1: Όχι, με τίποτα. Mm-hmm. Άλογα κούρσες δεν χρησιμοποιούν.
0: Πόσο διαρκεί αυτή η εκπαίδευση?
1: Εξαρτάται και από το άλογο, εξαρτάται, ναι, από την ηλικία του, αλλά εντάξει, μέσα σε ένα χρόνο το πολύ μπορεί να είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να συμμετέχει στη θεραπευτική υπασία?
1: Εμείς από 2 χρονών, ναι, μέχρι τα γεράματα, δεν έχει,
0: τι λέτε,
1: σημασία, ναι.

0: μια ολόκληρη φιλοσοφία και διαδικασία με τα άτομα που έρχονται στο σύνδεσμο.
1: Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή νομίζω πως είναι και η αθλητική θεραπευτική υπασία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το τι είναι?
0: Στα άτομα με αναπηρία υπάρχουν τα Paralympics.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και στα Paralympics παίρνουν μέρος άτομα που έχουν μια αναπηρία, είτε τύφλωση, είτε τη σπαστικότητα, την εγκεφαλική παράλυση δηλαδή. Αλλά έχουμε και τα Special Olympics που εκεί είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση. Με αυτισμό, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί εδώ, δεν ξέρω και έξω βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα Special Olympics είναι εκείνα μόνο που είναι για την αναπηρία. Όχι, υπάρχουν και τα Paralympics που είναι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται πάντα.
1: Μάλιστα. Να πούμε, να αναφερθούμε σε ορισμένες από τις αναπηρίες για την αποκατάσταση των οποίων ενδείκνεται η θεραπευτική υπασία, αφού πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα σας και να διαβάσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι λοιπόν εγκεφαλική παράλυση, βλάβες νοτιαίου μυελού, σκλήρυση κατά πλάκα, εγκεφαλικά επεισόδια, ρευματοειδής αθρίτιδα, απουσία παραμόρφωση άκρων, τύφλωση, κόφωση, απτικές διαταραχές, σύνδρομο Down, αυτισμός, υδροκεφαλία, μικροκεφαλία, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, συναισθηματικές διαταραχές, ανικανότητα μάθησης, νοητική υστέρηση και λοιπά σύνδρομα. Και μας είπατε λοιπόν ότι δεν είναι όλα τα άλογα για κάθε μορφή αναπηρία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε μέσα από την εκπαίδευση των αλόγων. Τι κάνει, τι αντιδρά καλύτερα, ναι.
0: Ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Φυσικά όταν κάποιος θα έρθει στο σύνδεσμο υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Υπάρχει συνέντευξη, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται έτσι ώστε όλα να είναι και με ασφάλεια, γιατί πάντα η ασφάλεια παίζει ρόλο.
1: Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν το εννοώ σαν τον κορονοϊό τώρα, εννοώ ασφάλεια σε σχέση με το άλογο.
1: Ναι.
0: Πάντα πρέπει να είναι ασφαλής ο αναβάτης που είναι δίπλα στο άλογο και όλα αυτά τα μπορούν δηλαδή να μας εμπιστευτούν, γιατί τα έχουμε οργανώσει έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν ότι ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύλλογο και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Ξέρετε, όση ώρα μιλάμε σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή, ότι τα άλογα είναι περήφανα και ελεύθερα ζώα. Τα έχουμε μάθει έτσι να αναπτύσσουν ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα εδώ πέρα. Είναι μια άλλη πτυχή της προσφοράς αυτών των ζώων στον άνθρωπο, δηλαδή η θεραπευτική υπασία. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει γνωστή?
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες που πλέον κάνουν θεραπευτική υπασία, γιατί εμείς είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Και νομίζω ότι ναι, προχωράει καλύτερα, έχουμε καλύτερη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική υπασία, ενδιαφέρονται οι νέοι, είναι και μια εξειδίκευση, να πω, που έχει μέλλον και θα μπορεί κάποιος να μπορεί να εξειδικευτεί και να, εμείς κάνουμε και σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο, και μπορεί να μας βρει στην ιστοσελίδα μας για τα σεμινάρια μας όλα αυτά και να πάρει αυτή την εξειδίκευση.
1: Μάλιστα. Μας το εξηγήσατε και πριν, το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μια απλή βόλτα, ότι ανεβαίνει ο άλλος, ο άνθρωπος, το παιδί ή ο

0: ο έφηβος ή ο μεσήλικας στο άλογο και τον αφήνουμε. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό.
1: Όχι,
0: είναι
1: καμία.
0: Άλλη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα ναι. στον εκπαιδευτή, στον άνθρωπο και στο άλογο. Να σας ρωτήσω κάτι. Στο εξωτερικό είναι περισσότερο αναπτυγμένη η θεραπευτική υπασία?
1: Ναι, εμείς είμαστε και μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικής Υπασίας. Είχαμε κάνει μάλιστα και το Παγκόσμιο Συνέδριο το 12 εδώ.
0: Ναι.
1: Είχαν έρθει από 36 χώρες. Ξέρετε, είναι και η κουλτούρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα θεωρήθηκε μετά από το ότι το χρησιμοποιούσαν στην αγροτική παραγωγή, αφήσανε τα άλογα με τα τράκτερ και μετά θεωρείται ένα ακριβό σπορ, γιατί όλοι βλέπουν την υπασία ή το σαν σπορ, αλλά εκεί είναι άλλα τα μεγέθη. Νομίζω στην επαρχία εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο δύσκολα να προμηθευτούμε τις τροφές, όλα αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά στην επαρχία μπορεί ναι. να αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι πιο φτηνό και τα τρόφιμα και τα πάντα. Οπότε υπάρχει και ο χώρος και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τονίσατε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός και εσείς στηρίζεστε στον εθελοντισμό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και ενδιαφέρονται, ειδικά ενδιαφέρονται νέοι, γιατί ξέρετε μπορούν να πάρουν και μια βεβαίωση και τώρα πια μετράει και ο εθελοντισμός. Έχουμε βέβαια και εθελοντές που είναι πολλά χρόνια μαζί μας και είμαστε πια μια οικογένεια.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρουζάκη, έχει αναγνωριστεί γενικά ως θεραπεία αποκατάστασης η θεραπευτική υπασία?
1: Δυστυχώς όχι. Παρόλο ότι έχουμε κάνει επανειλημμένα αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας και όλα αυτά, γιατί εκεί ανήκουμε ως θεραπευτικό μέσο.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και εκείνο που θα πρέπει να γίνει κιόλας είναι να μπει και ως στην εκπαίδευση, δηλαδή σαν κάτι που να είναι εξειδίκευση σε όλα αυτά που είπα, όπως
0: Μάλιστα.
1: είναι η φύση, η έργο, η λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Προφανώς θα βοηθούσε και στη διάδοσή του αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι η επίσημη αναγνώριση?
1: Σίγουρα ναι, γιατί έτσι θα υπήρχαν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν και δουλειά με μια τέτοια εξειδίκευση να βρουν δουλειά, να μπορέσουν να, και εκείνοι να έχουν
0: Μάλιστα.
1: ένα μέλλον και το μέλλον της θεραπευτικής υπασίας να ανοίξει, δηλαδή να μπορέσει να γίνει και περισσότερο γνωστό, να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι, όλα αυτά.
0: Κυρία Καρουζάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή επικοινωνία. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάποιο περιστατικό που μπορεί να σας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, που αφορά εννοώ τη σχέση ενός εκπαιδευόμενου, ενός ανθρώπου που έχει έρθει εκεί, ενός παιδιού, ενός νέου που να βοηθήθηκε πολύ από τη θεραπευτική υπασία? Λέω μήπως έτσι ξεχωρίζεται.
1: Ναι, θα σας πω, έχω ένα περιστατικό ναι. που πραγματικά το έχω έτσι και το έχω ξαναπεί. Με μια κοπελίτσα που πήγαινε πέμπτη δημοτικού και πριν χρόνια είναι αυτό τώρα. Είναι τώρα μεγάλη κοπέλα. Και βέβαια ξέρετε τα παιδιά είναι σκληρά στο σχολείο και όλα αυτά, και είχε έρθει τότε η τηλεόραση και βγήκαμε στην τηλεόραση τέλος πάντων και έδειξε και την κοπελίτσα, και όταν πήγε στο σχολείο οι συμμαθητές της ήταν τελείως διαφορετικοί. Την αντιμετωπίσανε ότι ήταν Μια στάρ, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία, κυρία Καρουζάκη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα για την θεραπευτική υπασία και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Στο πολύ,
1: πολύ
0: σημαντικό
1: εγώ.
0: Αυτό έργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας, την κυρία Δήμητρα Καρουζάκη, μιλήσαμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα μιλήσαμε για ζώα στην υπηρεσία θεραπευτικών διαδικασιών.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δίσον αγαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέρην ως εγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω έως σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούς ή πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνακρα εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνας ηγεφρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άκτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίσης σε λίμνης καιρούς, ο ήλιος έργο τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάτρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστρελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειρα αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έργο τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κύριου σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της Κύριου σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστωσε βλαβή.

εκτράφαμε. Εσύ θάρρος οθύνε, Παναγία Παρθένε. Εκ πάσης μένουν λάβης, τωράς και βαθών, ανελπίστων κακίαστε.

Ενδυσφαίρα ταύτια να μαρτύρου φιλαθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, όχι μας καθάπρε, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρεπή

0: φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και

0: μην το σωτηριών σου, ούτε μισό πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και αιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή με τσοκλέψιμον. Και μη εις εν έγκριση μας πειρασμόν λαρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία

0: Είπε του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθε υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων.

0: επιδεόμεθε υπέ το μακαρίο και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέ πάντων των ποναπαυσαμένων πατέων και αδελφών ημών, των ενθάδες ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθε επί δεκονούντων και δεκονισάντων, των ελεούντων και λεησάντων τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέ των πιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των Πάσου Μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός

0: Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στε η αυτοεκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη τη πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Σε τιμή όντερο του Χεροβίου και ενδοξωτέρων συγκρίτε του Σεραφείου, την αδιαφθόρου του Ιωνόγου την Κούση, την όντω του Θεού σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νύν και Αγίου Σώνα στον Ιωνα Μήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά και Ευλόγησον.
1: Δόξα Σύπο, όν ευλογητό σου Θεό ο Θεό ημών, πάω την Νύν και Αγίου και Σώνα στον Ιωνα Μήν.
3: Δόξα Σύ Χριστέ.
1: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεό ημών, δόξα Σύ. Όν ευλογητό σου Θεό ο Θεό ημών, πάω την Νύν και Αγίου και Σώνα στον Ιωνα Μήν.
3: Χριστό φυλακτό.
1: Ιωσή ο αληθινός Θεός ημών, θεσπέζεις Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πως θα σύζω Τιμίου επ' ανίων δυνάμενων σωμάτων, ή και εσύ εις Τιμίου και δόξου κορφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννης. Και πάντων Αγίων, ελεείς και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

ή στάλα. Πριν ακόμη τελειώσει μια χαρά που νιώθω, με δάκρυα την νοσταλγώ. Αχ, πως αποδημεί η χαρά, πως γρήγορα μικραίνει στο βάθος του ορίζοντα. Παίρνει τον όλον τα φτερά, δεμένους απ' τα λογό της μασύρει. Μια στάλα μόνο απ' της μελωδίας του ποτάμι, να μην πιούμε. Μαύρος ο μέσα κόσμος, σαν τον Άδη, σκεπάζει την απουσία σου αγαπημένη. Έγινε φάντασμα το τραγούδι που λευκοφόρο τρέχει να σε βρει. Κάει και η καρδιά πάνω στο θρήνο και ανεβαίνει πλέον στο δώμα σου ο καπνός. Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Αχ, χρόνια, χρόνια παιδικά, να ξέρατε. Τα λόγια τα παλά, τα λόγια με τα γέλια, πως γίνονται μοίρα και ζωή και πρώτη αλήθεια. Αχ, και να γύριζα σε εσάς, ως όλοι το ποθούν, κι εγώ τον πόθον έχω, χρονάκια της αυλής, του μαγκαλιού και της μητέρας. Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.

πλησίων. Θέλω να φύγω από τον εαυτό μου προς έναν κόσμο θείας μουσικής, όπου τα βλέμματα να μην ομοιάζουν με σπαθιά. Η μόνη μου ανάμνηση να'ν το απέραντο γαλάζιο που άπλωσες απάνω μου, αγαπημένη. Θα έρθει βέβαια και ο πόνος μαζί μου, άλλος, διάφορος, η σκιά του Θεού μου, όχι ο ημερήσιος πόνος, έργο των χειρών μας. Έλα γαλήνια μελωδία, φτάσε, για να γεμίσει από σένα μια ψυχούλα. Μ' έβαψε όλον το χρώμα της λύπης. Όσοι φωνάζετε πολύ, περάσετε τη σιωπή στην κάνη της φωνής σας. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ελπίδα γελαστή, γιατί θαμπώνει κάτι εξαίσιες στιγμές της καρδιάς ο καθρέφτης.

συνομιλία. Θάνατε, γιατί να σε φοβάμαι πλέον, αφού πίσω από την πλάτη σου φωτίζει κάτι. Ο χρόνος έφαγε τα δειλινά που κλαίουν σε ανέμενα μπρος το μηδέν, ώσπου η Εκάτη, όλο καρδιά και σιωπή, τα πέπλα μαύρα έριχνε κάποτε απαλά στα βλέφαρά μου, και μια λυτρωτική από το σκότο σαύρα ερχότανε σαν να πλησίαζε η χαρά μου, η παιδική, μόλις στο πνεύμα που μένει. Τώρα σε όλα μέσα μου Θεός βασιλεύει, λίγον τόπο βρίσκουν οι δυστυχισμένοι, κι είναι τα αισθήματά μου αγάπη σκεύη. Θάνατε, σε ξεπέρασα πια, το είδες, τυλίγομαι σιγά εντός του μυστηρίου, κι οι άψυχες πέτρες βλασταίνουν ελπίδες αντίκριοι στο μέγα πρόσωπο του Κυρίου.

Η ποίηση. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο δωμάτιό μου, σαν πέσει η νύχτα. Ένα πουλί ολάξαφνο, με φτερουγίσματα που μαχαιρώνουν τον αέρα, η σορμά, και ύστερα πάλι η ησυχία επικρατεί. Ποτέ μου δεν ετόλμησα το φως να ανοίξω και πάντα λέω, τι να είναι το ολάξαφνο πουλί, τι πτέρωμα να έχει, πώς άραγε να συγκινεί η μορφή του. Πάντως, όταν ξυπνώ με τις αυγές στο σκούντιμα, δεν είμαι παρά μόνος στο δωμάτιο, σωματικά στερεωμένος από τον ύπνο, πιο γνώριμος του θανάτου από χθες, ενώ η ψυχή προσμένει το καινούριο μήνυμα του ήλιου, όπως πάντα. Όμως, τι να είναι το πουλί που ξαφνικά, σαν ερχομός πνοής μέσα στο πνεύμα, σφάζει την ησυχία του δωματίου μου και το αισθάνομαι κοντά μου. Ποτέ νομίζω δεν θα μάθω. Κι ίσως να είναι το πουλί αυτό όλο το μυστικό εδώ πέρα.

Ιουλιανού Μεδίκου. Ομίσχε της ωραιότητας μέσα στη Φλωρεντία. Ο Θεός ας έχει λυτρωμένη την ψυχή σου, τόσο πολύ που αγάπησες, τόσο πολύ τον ίσκιο του, έστω μονάχα. Ιουλιανέ Μεδίκε, θύμα του ονείρου, για ένα έστω μονάχα κατοικούμε σήμερα στα σταυροδρόμια, με τη σπάθη της εκλογής από πάνω μας. Ανάμεσα σε τέχνη αθάνατη διαγράφηκε ο κύκλος των εγχειριδίων γύρω από το πνεύμα, και μεταξύ λύκων αμνέ του αγνώστου, στο προσκεφάλι έχοντας νοπό το δάντι, έκρουες μια θύρα στον αέρα, ενώ είχες τόσες θύρες στο παλάτσο να χτυπήσεις. Α, πώς ακούω το μετάξι της ψυχής που θροίζει για πάντα στο όνομά σου. Πώς έκλεισε σε αιώνια την ομορφιά σε νεανικό στήθος. Ιουλιανέ Μεδίκε, ηχό του απείρου.

Σχέδια για δύο εικόνες. 1. Πάει καιρός που γέρασαν τα άνθη και οι ποταμοί κυλούν θρηνητικά. Πάει καιρός που τα πουλιά τελείως παράξενο τραγούδι καρφώνουν. Αλήθεια, τόσο απαλά στον πρωινό αέρα. Είναι πολύς καιρός όπου τα ονειρεύτηκα έξαλα τις φωλιές να καταστρέφουν και με τα ράμφια ανυψωμένα χώρες αέρα όλο πάρθενου ή τα έσχατα του ουρανού να γυρεύουν εικόνα πόνου βαθυτά του μέσα στο στιθάκι τους. Είναι καιρός, αχ πέρασε καιρός, όπου τα σύννεφα αρρωσταίνουν στο χρώμα και στα σχήματα εξαιτίας σας, Ευρωπαίοι. Δεν το βλέπετε στο σκοτάδι των χειραψιών σας. 2. Να βυθίσουμε όλη τη ζωή στα χρώματα της θάλασσας, να πάρει το σκότος ό,τι του ανήκει,

Στο ουράνιο πλήθος. Αγαπημένη, στο ουράνιο πλήθος των ψυχών θα συζητήσω. Μέσα από την εκμυδένιση, νέος και θεάρεστος. Εγώ στους μεάνδρους των ονείρων μπερδεύτηκα. Σε κάθε βήμα η γη με ανατρέπει. Όμως είναι και κάτι που βλέπω καθαρά. Ο πόνος. Γεμίσετε όλα τα χαρτιά με αυτόν και όλες τις σκέψεις. Θα κάνω ένα ωραίο τατουάζ στο στήθος με τη μορφή του. Σε όνειρα μοναχικά έκλεισα τον εαυτό μου. Είναι αστείο το φως των ανθρώπων. Όταν περνάω πλησίον, μη λέτε καλημέρα, μη λέτε καλησπέρα, για το θάνατο να τον ειδοποιείτε. Ο ήλιος του ολέθρου καμπανίζει στην ψυχή. Μη μου κλέβετε την τέντα της σιωπής.

σπουδή του πόνου. Χίλια σκαλιά η οδύνη μας έχει, γνώριμα, πολυπατημένα. Κανένας δεν μπορεί να τα αυξήσει, κι η μόνη επιπλέον φεγγοβολή της θείας οδύνης είναι η πίκρα ετούτη. Δεν έβγαλε άνθρωπον ο Θεός να τα αυξήσει. Κατεβαίνω και ανεβαίνω τα χίλια όμορφα σκαλιά, χοροπηδώντας άλλοτε και άλλοτε σαν ιερωμένος. Α, στην αρχή φιλήματα δίνει, γλιστρώντας πέρα από τη λαχτάρα σου η οδύνη. Μα όσο η χορεύτρια ψυχή σου όλο και πιο πολύ την επιθυμία ξεχύνει προς το βάθος, όπου διαφεύγοντας εκείνη γίνεται ωραιότερη και σε χιλιομεθά. Φουσκώνουν οι ελπίδες πως θα την αδράξεις και όλα τα μυστικά του κόσμου θα κρατήσεις. Όμως η κάθε αιωνιότητα προσωρινά τον πέπλο αναρίχνει. Σε μοίρα ηγεμονική τα ολόκληρα, πέρα από μας, το σχήμα τους διαγράφουν.

λουλούδι της απελπισίας. Φεύγω από τη χαρά λοιπόν, αποχωρώ από τη λύπη, σβήνω σαν μάγος όλα τα αισθήματα, σε γέλια ερημικά τώρα καταραίω. Θέλω να ζω στην όραση μονάχα. Ήρθαν στα χέρια το ένιγμα και ο κόσμος. Τι με νοιάζει ποιος νίκησε. Άφησα την αγαπημένη στο σώμα της. Έγινα ταξίδι. Κύριε, Κύριε, η απελπισία μου είναι το νέκταρ που προτιμάς. Εδώ είσαι ένα άστρο με μαύρα μάτια. Κοίτεσαι στην πεμπτουσία. Το κρανίο του πόνου μελετάς. Από φως αναδυωμένη και μη έχοντας ο νους μου σύμμαχος το άρρητο, με τη φαντασία όταν ακουστεί τα λόγια σου αγαπημένη. Ήταν ο Θεός με προσωπείο. Πέταξε το κρανίο μακριά. Κρόζει το άρρητο και τρομάζω. Στο κορμί όπου σ' έχω αφημένη επιστρέφω. Αλλά και εδώ είσαι τρόμος. Με δυο χαμούς αντί μάτια στο πρόσωπο. Τρόμος. Αρχίζουν μέσα μου τα αισθήματα πάλι. Ανάμεσα χαράς και λύπης, ο τρόμος περπατά στη λεωφόρο. Είναι οι απόκριες του χρόνου, όπου σε ντύνει μάγο ή ό,τι θέλει. Έχει πολλές στιγμές ο χρόνος για να σε γελιοποιήσει. Κι όμως, αλήθεια έζησες ό,τι ήρθε. Χριστέ μου, πόσο φοβερό να λείπεις.

Ηράκλητος. Εφέσιε, αγαπημένε της μοναξιάς, έγινες το έμβλημα των αιμάτων. Αυτοί δεν είδαν τη σκιά σου να πέφτει στο μέτωπο του Πλάτωνα. Δεν είδαν τη χειρονομία σου στο ιερό της θεάς, μόνε. Αυτοί κοχλάζουν πυρπολημένοι από τη φωτιά σου. Τι κατάλαβαν από τη νέα γλώσσα που σου δίδαξε τις νύχτες ο Θεός? Προφήτη του λόγου, αγαπημένες τους αγαπημένους, η Αθανασία σε περιθάλπει και οι πληγές σου θα κλείσουν. Έρχεται ο θάνατος ως αναξιωματικός με επομίδες και γαλόνια για αυτούς. Έρχεται ο θάνατος βαθύς και τρέμων για λίγους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Ο Μητροπολίτης Γουινέας κύριος Γεώργιος, ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στις δομές της ΑΜ και συνύπαρξης, ο Δήμαρχος Δυρυφίων Μεσαπίων, κύριος Αντώνιος Σπυρόπουλος, νέοι και στελέχη του Κέντρου Νεότητος Κρανιδίου, καθώς και αντιπροσωπεία της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών, επισκέφθηκαν σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδια στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Δωρεάν κατοικίες και πρόσθετα κίνητρα χορηγεί ο Δήμος Σύφνου για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων γιατρών. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Έθριος για αύριο καιρό στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η ενδοοικογενειακή βία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση. Πολλές φορές κρύβεται πίσω από τον φόβο, την ταπείνωση, τη χειραγώγηση και τη σιωπή. Και ίσως το πιο οδυνηρό στοιχείο της είναι ότι συμβαίνει εκεί όπου ο άνθρωπος αναζητά ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αγάπη, δηλαδή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ένα σύνθετο και βαθιά ανθρώπινο ζήτημα, όχι με διάθεση να καταγγείλουμε ή να κατηγορήσουμε, αλλά με σκοπό να βοηθήσουμε στην κατανόηση, στην πρόληψη, αλλά κυρίως στο σπάσιμο της σιωπής που συχνά συντηρεί τον κύκλο της βίας. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η κυρία Μαρία Βέρου, ψυχολόγος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών και φίβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Βέρου. Χαίρετε, κυρία Βέρου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Βέρου, όταν ακούμε τον όρο ενδοοικογενειακή βία, τι είναι αυτό που συνήθως δεν βλέπουμε και τι είναι αυτό που συχνά υποτιμούμε?
1: Ναι, όταν ακούμε τον όρο ενδοοικογενειακή βία, η αλήθεια είναι ότι συνήθως στο μυαλό μας πηγαίνει σε εικόνες που βλέπουμε, όπως είπατε. Δηλαδή κυρίως βλέπουμε τη σωματική κακοποίηση. Στην πραγματικότητα όμως η βία δεν είναι μόνο αυτό. Η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Δεν ξεκινά δηλαδή με ένα χτύπημα. Ξεκινά πολλές φορές είτε με μια προσβολή που μπορεί να επαναλαμβάνεται, είτε με έναν έλεγχο που παρουσιάζεται στο ενδιαφέρον, με μια απομόνωση που τη βαφτίζουμε προστασία κάποιες φορές. Άρα η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο το σώμα. Αφορά την αξιοπρέπεια, αφορά την ελευθερία, αφορά την ψυχική υγεία. Αφορά με λίγα λόγια στο τέλος της ημέρας την ίδια την αίσθηση του ανθρώπου που, για το ποιος είναι. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε όχι μόνο για όσα φαίνονται, αλλά ακριβώς και για εκείνα που παραμένουν αόρατα με γυμνό μάτι πίσω από κλειστές πόρτες. Οπότε συνήθως βλέπουμε το αποτέλεσμα και όχι μια ολόκληρη διαδικασία που μπορεί να έχει προηγηθεί. Βλέπουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ένα μόλοπα, βλέπουμε ένα σχόλιο, μια καταγγελία, βλέπουμε ένα ακραίο περιστατικό. Εκείνο που δεν βλέπουμε όμως είναι τα χρόνια που μπορεί να έχουν προηγηθεί και να είχαμε υποτίμηση, τις καθημερινές προσβολές, τις απειλές, το φόβο, την ψυχολογική φθορά δηλαδή που μπορεί να έχει προηγηθεί πριν από αυτό που βλέπουμε εν τέλει. Και αυτό που συχνά υποτιμούμε είναι η ίδια η ψυχολογική βία. Έχουμε δηλαδή την τάση να θεωρούμε πιο σοβαρό αυτό που αφήνει κάποιο σημάδι στο σώμα, ενώ πολλές φορές οι βαθύτερες πληγές είναι εκείνες που δεν φαίνονται.
0: Έτσι.
1: Όπως η συνεχής απαξίωση, η ηρωνία, η ταπείνωση, η συστηματική υπονόμευση της αυτοεκτίμησης του άλλου ανθρώπου, και όλα αυτά μπορεί σιγά σιγά να διαβρώσουν σταδιακά την προσωπικότητα του ανθρώπου. Άρα η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι απλώς μια πράξη, είναι μια διαδικασία, είναι μια διαδικασία αποδυνάμωσης του άλλου ανθρώπου στην ουσία, και γι' αυτό χρειάζεται να διευρύνουμε γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε όλοι μας.
0: Κυρία Βέρου, μπορεί η βία να ασκείται χωρίς φωνές και χωρίς χτυπήματα? Ποιες είναι οι πιο αθέατες μορφές της?
1: Ναι, αναμφίβολα. Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι να καταλάβουμε ότι η βία δεν είναι πάντα θορυβώδη. Μερικές φορές είναι μάλιστα και τόσο αθόρυβη που δυσκολεύεται ακόμη και το ίδιο το θύμα να το αναγνωρίσει ότι του συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν η ψυχολογική βία, η συναισθηματική χειραγώγηση, μπορεί να έχουμε οικονομική κακοποίηση, κοινωνική απομόνωση, μπορεί να δούμε έλεγχο της επικοινωνίας, έλεγχο των μετακινήσεων, έλεγχο των οικονομικών πόρων. Σήμερα στις μέρες μας συναντάμε και μία άλλη μορφή ελέγχου, τον ψηφιακό έλεγχο, όπου κάποιος μπορεί να παρακολουθεί το κινητό, τα μηνύματα, με ποιον συνομιλούμε, τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, του συντρόφου. Οπότε πολλές φορές το θύμα, στην ουσία, δεν φοβάται ένα χτύπημα αμέσως, δεν είναι αυτό που το φοβίζει. Φοβάται ένα βλέμμα, μπορεί να φοβάται μια απειλή, μια έκρηξη, κάποιες συνέπειες δηλαδή, που ξέρει ότι μπορεί να ακολουθήσουν από μια δική του πράξη. Ζει με λίγα λόγια σε μια διαρκή εγρήγορση. Προσπαθεί να προβλέψει αντιδράσεις, τις αντιδράσεις του συντρόφου. Αυτό το γεγονός, αυτός ο συνεχής φόβος, είναι ήδη από μόνο του μια μορφή βίας.
0: Πότε η αγάπη μετατρέπεται σε έλεγχο και η φροντίδα σε χειραγώγηση, κυρία Βέρου? Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια που οφείλουμε να αναγνωρίζουμε?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε, κύριε Γιανακόπουλε. Η αγάπη βασίζεται στο σεβασμό. Ξεκινάμε από εκεί. Η αγάπη βασίζεται λοιπόν στο σεβασμό, στην εμπιστοσύνη, βασίζεται στην ελευθερία. Ο έλεγχος, απ' την άλλη, βασίζεται στο φόβο και στην ανάγκη κυριαρχίας. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές κάποια επίδειξη ισχύως, αν μπορώ να το πω έτσι. Όταν κάποιος λοιπόν απαιτεί να γνωρίζει κάθε μας κίνηση, όταν προσπαθεί να ελέγχει το πώς, για παράδειγμα, ντυνόμαστε, πώς μιλάμε, με ποιους μιλάμε, πού βρισκόμαστε, όταν παρουσιάζει τη ζήλια ως απόδειξη αγάπης, ή όταν προσπαθεί να μας απομακρύνει από την οικογένειά μας, την πατρική, τους ανθρώπους που επιλέγουμε να μας στηρίζουν, να είναι κοντά μας, τότε έχουμε περάσει από τη φροντίδα στον έλεγχο. Ένα βασικό κριτήριο για όλο αυτό, για να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που είναι μέσα σε όλο αυτό, είναι το συνέστημα που νιώθει μέσα στη σχέση, είναι το συνέστημα που γεννά η ίδια η σχέση. Η υγιής αγάπη δημιουργεί ασφάλεια. Αντιθέτως, ο έλεγχος δημιουργεί αμφιβολία, φόβο, ενοχή και μια διαρκή ανάγκη να απολογείται το άτομο για κάθε τι που κάνει ή που δεν κάνει. Άρα, η αγάπη δεν περιορίζει τον άνθρωπο, αντιθέτως, τον βοηθά να αναπτύσσεται.
0: Ποια είναι τα πρώτα σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης που συχνά αγνοούμε επειδή εμφανίζονται ως αγάπη, ενδιαφέρον ή προστασία?
1: Ωραία, αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί η κακοποίηση, όπως είπαμε, εφόσον συνήθως δεν εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή με ξεκάθαρο τρόπο, συχνά ξεκινά με μια, ας πούμε, ανάγκη επιβεβαίωσης, συχνής επιβεβαίωσης, με μια ίσως υπερβολική ανάγκη παρουσίας, με συνεχή τηλεφωνήματα, με την απέτηση να γνωρίζει ο άλλος, ας πούμε, κάθε λεπτομέρεια της ημέρας μας, με μια ζήλια πολλές φορές που αρχικά την ερμηνεύουμε λανθασμένα ως μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλες φορές εμφανίζεται ως υπερπροστατευτικότητα. Δεν θέλω να βγεις, για παράδειγμα, γιατί ανησυχώ, δεν σου κάνει καλό αυτή η παρέα, αυτή η φίλη, ή εγώ ξέρω τι είναι καλύτερο για εσένα. Τέτοιες φράσεις ακούγονται συχνά. Το πιο ανησυχητικό σημάδι όμως μέσα σε όλα αυτά είναι όταν επηρεάζεται ο άνθρωπος σε τέτοιο βαθμό από αυτά που ακούει, από τον έλεγχο, από όλο αυτό που συμβαίνει, ώστε αρχίζει να τροποποιεί την ίδια τη συμπεριφορά για να αποφύγει τη δυσαρέσκεια του άλλου. Όταν σκέφτεται δηλαδή συνεχώς τι πρέπει να πει, τι δεν πρέπει να πει, τι πρέπει να κάνει ή να μην κάνει, κάτι πάει λάθος εκεί. Είναι η στιγμή που αρχίζουμε να φοβόμαστε την αντίδραση του ανθρώπου που υποτίθεται ότι μας αγαπά, και αυτό είναι, αυτή είναι μια στιγμή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Κυρία Βέρου, γιατί ένα θύμα παραμένει πολλές φορές σε μια κακοποιητική σχέση, ακόμη και όταν οι γύρω του αναρωτιούνται γιατί δεν φεύγει?
1: Ναι. Κύριε Γιανακόπουλο, πρόκειται ίσως για τη συχνότερη ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια είναι ταυτόχρονα και η πιο άδικη ερώτηση που απευθύνονται στα θύματα, και θα σας πω τι εννοώ. Στην πραγματικότητα η σωστή ερώτηση δεν είναι γιατί δεν φεύγει το θύμα, αλλά τι είναι αυτό ακριβώς που το εμποδίζει σε κάθε περίπτωση να φύγει. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μπορεί να παραμένουν λόγω φόβου, έτσι, φοβούνται ότι η βία μπορεί να κλιμακωθεί αν επιχειρήσουν να απομακρυνθούν. Άλλοι εξαρτούνται οικονομικά από το θήτη. Άλλοι αν έχουν παιδιά φοβούνται, ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Άλλοι πάλι μπορεί να έχουν υποστεί τόσο έντονη ψυχολογική φθορά που έχουν χάσει την πίστη τους στις ίδιες τους τις δυνάμεις, έτσι. Υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε και τραυματικό δέσιμο. Ο θήτης δηλαδή εναλλάσσει περιόδους κακοποίησης με κάποιες περιόδους μεταμέλειας, υποσχέσεων, τρυφερότητας. Οπότε κάπου εκεί το θύμα μαθαίνει να ελπίζει ότι ο άνθρωπος που αγάπησε θα επιστρέψει, ότι η κατάσταση θα αλλάξει, θα γίνει κάπως καλύτερη, θα γίνει λίγο όπως πριν. Και δεν πρόκειται για αδυναμία. Πρόκειται για ένα σύνθετο ψυχολογικό εγκλωβισμό, που συχνά δεν είναι ορατός αυτός ο εγκλωβισμός στους ανθρώπους απ' έξω. Δεν είναι εύκολο να το δούμε.
0: Κυρία Βέρου, πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει η ψυχολογική βία την αυτοεκτίμηση αλλά και την εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του?
1: Σταδιακά γίνεται όλο αυτό. Η ψυχολογική βία λειτουργεί όπως το νερό πάνω στην πέτρα. Δηλαδή δεν καταστρέφει στιγμιαία, απότομα. Διαβρώνει όμως. Διαβρώνει αργά, αργά, σταθερά, μέρα με τη μέρα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ακούει καθημερινά ότι δεν αξίζει, ότι είναι ανικανός, ότι υπερβάλλει, ότι φταίει για όλα, για παράδειγμα, αρχίζει σταδιακά να αμφισβητεί μερικές φορές και τον ίδιο τον εαυτό. Δεν χάνει μόνο την αυτοπεποίθησή του, χάνει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, χάνει την εμπιστοσύνη στην κρίση του. Παρατηρούμε πολλά θύματα, συχνά αναρωτιούνται μήπως έχει δίκιο, μήπως το τάδε που έκανα όντως είχε αυτή την επίδραση και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό τώρα, μήπως φταίω εγώ, μήπως είμαι υπερβολικός, υπερβολική. Και ξέρετε, αυτή είναι και μία από τις πιο ύπουλες συνέπειες της ψυχολογικής κακοποίησης που ανέφερα προηγουμένως. Γιατί ο άνθρωπος πάβει να βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα δικά του τα μάτια και αρχίζει να βλέπει μέσα από τα μάτια του θήτη, σαν να προσαρμόζεται σιγά σιγά στην εικόνα που του προβάλλει ο θήτης. Και ίσως αυτό είναι και το πιο βαθύ τραύμα. Η απώλεια δηλαδή της ίδιας της αίσθησης που έχει κάποιος για το ποιος είναι και τι αξίζει.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Βέρου, τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον είναι απλώς μάρτυρες ή κατά κάποιον τρόπο και τα ίδια θύματα?
1: Σήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα πλέον ότι τα παιδιά δεν είναι απλοί παρατηρητές της βίας, κύριε Γιανακόπουλε. Είναι θύματα της βίας και τα ίδια, ακόμα και όταν δεν δέχονται άμεσα κάποια χτυπήματα ή προσβολές εκείνα τα ίδια. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου κυριαρχεί ο φόβος, οι φωνές, οι απειλές, η ταπείνωση, ζει σε ένα περιβάλλον διαρκούς ανασφάλειας. Ο εγκέφαλός του, το νευρικό του σύστημα, όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση. Και έτσι πολλά παιδιά, επειδή μαθαίνουν να φουγκράζονται τον τόνο της φωνής, να προβλέπουν τις εκρήξεις, να προσπαθούν να γίνουν αόρατα για να προστατευτούν, επηρεάζονται βαθιά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει σχέση μέσα από αυτό που βλέπουν. Αν μεγαλώνουν δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου η αγάπη συνυπάρχει με το φόβο, εκεί υπάρχει κίνδυνος να δυσκολευτούν αργότερα στη δική τους ζωή, να αναγνωρίσουν τα όρια, να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στη φροντίδα και την κακοποίηση. Οπότε είναι σημαντικό το πόσο βλέπουμε και πόσο σημασία δίνουμε σε αυτό. Και πέφτουμε πολλές φορές στην παγίδα ότι είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν. Λάθος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι η έκθεση στη βία, ναι, επηρεάζει βαθιά, αλλά δεν καταδικάζει ένα παιδί. Δηλαδή με υποστήριξη, με ασφάλεια, υγιή πρότυπα, με βοήθεια επαγγελματική και μη, μπορεί πραγματικά να αναπτύξει εντελώς διαφορετικός τρόπος σύνδεσης και σχέσεις και να εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Μπορεί η σιωπή να γίνει συνενοχή? Τι ρόλο παίζουν ο φόβος, η ντροπή και οι κοινωνικές προκαταλήψεις στην διαιώνιση του προβλήματος? Στη διαιώνιση του προβλήματος αυτού, ναι.
1: Ναι, η σιωπή βέβαια είναι ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς που επιτρέπουν στη βία να συνεχίζεται. Ο φόβος κάνει το θύμα να φοβάται τις συνέπειες της αποκάλυψης. Η ντροπή κάνει το άτομο να πιστεύει ότι ίσως φέρει και το ίδιο ευθύνη για όσα βιώνει. Και οι κοινωνικές προκαταλήψεις συχνά ενισχύουν όλο αυτό το βάρος που κουβαλάει το άτομο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει φράσεις όπως «πρόσεχε, μη διαλύσει το σπίτι σου» ή «όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα» ή «κάνει υπομονή για τα παιδιά», αυτό που λέγαμε πριν. Τέτοιες αντιλήψεις μπορεί αφελά μας να ενισχύσουν αυτόν τον εγκλωβισμό. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι η ντροπή για όλα αυτά δεν ανήκει στο θύμα, ανήκει στη βία, ανήκει σε εκείνον που την ασκεί. Και όσο περισσότερο το κατανοούμε ως κοινωνία αυτό, τόσο περισσότερο ανοίγει ο δρόμος για να μιλήσουν οι άνθρωποι, για να σπάσουν όντως αυτή τη σιωπή.
0: Κυρία Βέρου, υπάρχουν στερεότυπα που δυσκολεύουν τα θύματα να μιλήσουν ή ακόμη και να αναγνωρίσουν ότι υφίστανται κακοποίηση?
1: Ναι, υπάρχουν πολλά και δυστυχώς παραμένουν ακόμα πολύ ισχυρά. Ένα στερεότυπο είναι ότι η οικογενειακή βία αφορά μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, μόνο συγκεκριμένα μορφωτικά επίπεδα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε κοινωνικό, σε οποιοδήποτε οικονομικό ή μορφωτικό περιβάλλον. Είμαστε δηλαδή σε αυτό νομίζω αρκετά εγκλωβισμένοι, σε αυτό το στερεότυπο. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι ο θήτης είναι πάντα βίαιος, είναι δηλαδή κάνει μπαμ προς όλους, να το πω έτσι απλοϊκά. Πολλές φορές όμως δεν ισχύει και αυτό. Ναι. Πολλές φορές θα εμφανιστεί κοινωνικά γοητευτικός, γοητευτική, ευγενικός, με απόλυτη λειτουργικότητα. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το στερεότυπο που μας εγκλωβίζει. Από την άλλη υπάρχει και η πεποίθηση ότι εντάξει, αν ήταν τόσο άσχημα θα είχε φύγει. Αυτή η αντίληψη αγνοεί όλη την πολυπλοκότητα που συζητήσαμε προηγουμένως. Τα στερεότυπα δεν δυσκολεύουν μόνο τους άλλους να καταλάβουν, δυσκολεύουν πάρα πολλές φορές, η αλήθεια είναι, και το ίδιο το θύμα, αν ενστερνίζεται κάποιες τέτοιες τοποθέσεις, το δυσκολεύουν λοιπόν να γνωρίσει και το ίδιο το θύμα αυτό που του συμβαίνει.
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μία σχέση που περνά μία δύσκολη περίοδο και σε μία σχέση που έχει γίνει κακοποιητική?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και μια πάρα πολύ ουσιαστική διάκριση αυτή. Γιατί σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν συγκρούσεις, διαφωνίες, δύσκολες περίοδοι. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που διαχειρίζονται τα μέλη της σχέσης αυτές τις δυσκολίες. Σε μια υγιή σχέση μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά υπάρχει πάντα και ο αμοιβαίος σεβασμός. Υπάρχει χώρος για διάλογο, υπάρχει χώρος για διαφορετική άποψη και πάνω απ' όλα υπάρχουν όρια. Σε μία όμως κακοποιητική σχέση, το βασικό στοιχείο δεν είναι η σύγκρουση. Έτσι, το βασικό στοιχείο είναι η ανισορροπία δύναμης, η επίδειξη ισχύος. Ο ένας φοβάται τον άλλο, ο ένας ελέγχει και ο άλλος περιορίζεται. Η διαφορά λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν καυγάδες, η διαφορά είναι αν υπάρχει φόβος ανάμεσα στα άτομα.
0: Πόσο συχνά οι άνθρωποι συγχέουν την ανοχή με την αγάπη, αλλά και τη θυσία με την αυτοκατάργηση, κυρία Βέρου?
1: Με λύπη μου θα απαντήσω ότι είναι κάτι πολύ συχνό.
0: Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει με αφηγήσεις που εξυπνούν συγγνώμη, την αντοχή, τη θυσία, την άνευ όρων υπομονή ως αποδείξη αγάπη. Όμως η αγάπη δεν απαιτεί να χάσεις τον εαυτό σου, δεν απαιτεί να εγκαταλείψεις την αξιοπρέπειά σου, να ζεις με φόβο, να καταπιέζεσαι, να καταπιέζεις διαρκώς τις ανάγκες σου. Η υγιής αγάπη προϋποθέτει αμοιβαιότητα. Δεν ζητά αυτοκατάργηση. Κάποια στιγμή λοιπόν χρειάζεται να αναρωτηθούμε αυτό που διατηρώ. Είμαι σε μια σχέση, τι διατηρώ. Αυτό λοιπόν που διατηρώ είναι μια σχέση ή απλώς είναι μια προσπάθεια να μην τη χάσω αυτή τη σχέση με οποιαδήποτε κόστος, οποιαδήποτε συνέπεια.
0: Ναι. Κυρία Βέρου, μπορεί ένας άνθρωπος που έχει υποστεί βία να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις?
1: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά ναι, μπορεί. Το βλέπουμε αρκετές φορές στο πεδίο μας, στο πεδίο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Αυτό είναι ίσως και το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Η εμπιστοσύνη μπορεί βέβαια να τραυματιστεί βαθιά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν χάνεται οριστικά. Η αποκατάσταση ξεκινά συνήθως από κάτι πάρα πάρα πολύ βασικό. Να ξαναμάθει ο άνθρωπος να ακούει τη δική του φωνή, να εμπιστευτεί ξανά την κρίση του, τα συναισθήματά του, τα όρια του, να θυμηθεί λίγο ποιος είναι. Και πολλές φορές η θεραπευτική διαδικασία δεν αφορά μόνο την επούλωση του τραύματος, δεν μένει εκεί, αφορά και την επανασύνδεση ακριβώς με τον εαυτό. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που αφού βρουν την κατάλληλη υποστήριξη αναπτύσσουν έπειτα, μέσα από όλο αυτό αναπτύσσουν μια βαθύτερη αυτογνωσία, μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ψυχική και πιο υγιείς σχέσεις μετά από όσες είχαν πριν.
0: Και αυτό που μας αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό και, και ελπιδοφόρο, θα λέγαμε, κυρία Βέρου.
1: Ναι,
0: ότι μπορούν οι άνθρωποι να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν.
1: Ναι,
0: να συντάξουν
1: τις
0: δυνάμεις τους. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στη σημερινή εκπομπή συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Βέρου, την ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και επιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών εφήβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Και αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ενδοοικογενειακή βία. Προσεγγίζουμε ένα σύνθετο και βαθιά ανθρώπινο ζήτημα. Πολλές φορές κρύβεται πίσω από το φόβο, την ταπείνωση, την χειραγώγηση αλλά και την σιωπή, και ίσως είναι το πιο οδυνηρό στοιχείο της ότι συμβαίνει εκεί όπου ο άνθρωπος αναζητά ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αγάπη, δηλαδή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Εκεί εκδηλώνεται η ενδοοικογενειακή βία και στις μέρες μας έχει πάρει, δυστυχώς θα το λέγαμε αυτό, ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απασχολεί καθημερινά την επικαιρότητα και τις ζωές μας. Κυρία Βέρου, υπάρχει κληρονομικότητα στη βία? Δηλαδή μπορεί ένα παιδί που μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον να αναπαράγει ασυνείδητα τα ίδια πρότυπα?
1: Η βία βιολογικά δεν κληρονομείται, ούτε και κληρονομείται ως μοίρα, όπως τα λέγαμε. Υπάρχει όμως αυτό που ονομάζουμε διαγενειακή μεταβίβαση προτύπων. Ένα παιδί που μεγάλωσε βλέποντας τη βία ως τρόπο σχέσης, ως τρόπο συσχέτισης, ως τρόπο επίλυσης συγκρούσεων, μπορεί να εσωτερικεύσει τέτοιες συμπεριφορές ως φυσιολογικές. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει οπωσδήποτε θήτηση θύμα. Θα επηρεαστεί, όπως είπαμε και πιο πριν, αλλά ο άνθρωπος δεν καθορίζεται μόνο από το παρελθόν του. Με επίγνωση, με εκπαίδευση, με πρότυπα, με υγιείς σχέσεις και με θεραπεία μπορούν όλα αυτά να δουλευτούν και να διακόψουμε αυτόν τον κύκλο. Το σημαντικό μήνυμα και εδώ λοιπόν είναι ότι ναι, η ιστορία μας επηρεάζει, ναι, αναμφίβολα, αλλά δεν μας καταδικάζει.
0: Κυρία Βέρου, ποια είναι τα λάθη που κάνουν συγγενείς ή φίλοι όταν προσπαθούν να βοηθήσουν ένα θύμα? Αυτά που ακούμε πιο συχνά.
1: Ναι. Κύριε Γεννακόπουλε, το συχνότερο λάθος είναι η κριτική. Όταν ασκούμε κριτική, όταν λέμε για παράδειγμα «γιατί δεν φεύγεις, εγώ δεν θα το ανεχόμουν ποτέ», άρα κάτι βρίσκεις και εσύ σε αυτή τη σχέση για να μένεις. Τέτοιου είδους σχόλια, τέτοιου είδους πλαισίωση, όταν κάποιος μας εμπιστεύεται τη δυσκολία του, με κάτι τέτοιο το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να αυξήσουμε την ενοχή και την απομόνωση του θύματος, για την οποία μιλήσαμε πιο πριν. Ένα άλλο λάθος είναι να πιέζουμε κάποιον να πάρει αποφάσεις τώρα, πριν δηλαδή νιώσει έτοιμος. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό το τώρα, είναι πολλές φορές φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο ρόλος μας λοιπόν δεν είναι να αποφασίζουμε εμείς για τον άλλον, αν μας εμπιστευτεί αυτό που του συμβαίνει, είναι να σταθούμε δίπλα του, να τον αφουγκραστούμε, να τον ακούσουμε, να τον πιστέψουμε και να του υπενθυμίσουμε ότι έχει επιλογές, ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολλές φορές η πιο ουσιαστική βοήθεια ξεκινά με μια πάρα πάρα πολύ απλή φράση: «Σε πιστεύω, είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος».
0: Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία? Μπορούμε πραγματικά να λέμε ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση?
1: Όχι. Η βία μπορεί να συμβαίνει μέσα στο σπίτι, ναι, Αλλά οι συνέπειες αφορούν ολόκληρη την κοινωνία μας, αφορούν όλους. Όταν αντιμετωπίζουμε τη βία ως οικογενειακή υπόθεση μόνο, στην ουσία αποσύρουμε τη συλλογική μας ευθύνη. Ο ρόλος της κοινωνίας είναι να δημιουργεί και ένα περιβάλλον όπου τα θύματα θα νιώσουν ασφαλή να μιλήσουν. Δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, αν είναι μέσα στο ίδιο το σπίτι ο κίνδυνος, η απειλή, οφείλουμε ως κοινωνία να προσφέρουμε ένα περιβάλλον όπου τα θύματα θα νιώθουν ασφαλή, εμπιστοσύνη, όπου οι υπηρεσίες υποστήριξης θα είναι προσπάσιμες και όπου οι μύθοι και όλα αυτά, ας πούμε, που ακούγονται γύρω από τη βία αμφισβητούνται. Η πρόληψη δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών, είναι όλων μας. Είναι του οικογενειακού περιβάλλοντος, είναι της κοινωνίας, είναι του σχολείου. Είναι υπόθεση όλων μας.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην συγχώρηση και στην ανοχή της κακοποίησης?
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί όντως πρόκειται για δύο έννοιες που συχνά συνθέτονται. Στην πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετικές. Η συγχώρεση είναι μια εσωτερική και προσωπική διαδικασία. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να αποτελέσει και μέρος της ίδιας θεραπείας τους εν τέλει, να του βοηθήσει δηλαδή μέσα σε αυτή τη διαδικασία, επειδή στην ουσία του βοηθά να απελευθερωθούν, να διώξουν το βάρος του θυμού που κουβαλούν ή της οργής ή της πικρίας, και αντίθετα η ανοχή σημαίνει ότι επιτρέπουμε να συνεχίζεται μια κατάσταση που μας βλάπτει. Κάποιος λοιπόν μπορεί να συγχωρήσει χωρίς να επιστρέψει ποτέ στην ίδια κακοποιητική σχέση. Μπορεί να συγχωρήσει χωρίς να ξεχάσει, χωρίς να δικαιολογήσει, χωρίς να εκθέσει όμως ξανά με όλο αυτό τον εαυτό του στον ίδιο κίνδυνο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συγχώρηση δεν αποτελεί υποχρέωση του θύματος σε αυτές τις περιπτώσεις και σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πίεση ή ως προϋπόθεση προχωρήσει κάποιος στη ζωή του. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα πολύ. Το ζητούμενο δεν είναι μέσα σε μια τέτοια συνθήκη να συγχωρήσει κάποιος οπωσδήποτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτό το σημείο είναι να θεραπευτεί και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Κυρία Βέρου, μπορεί ένας άνθρωπος που ασκεί βία να αλλάξει πραγματικά, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Δύσκολη ερώτηση αυτή. Η απάντηση είναι ότι θεωρητικά η αλλαγή ναι, είναι δυνατή, αλλά δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε συνηθισμένη και ούτε γίνεται χωρίς ουσιαστική δουλειά. Για να αλλάξει πραγματικά ένας άνθρωπος που ασκεί βία, χρειάζεται πρώτα να αναλάβει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. Όχι να κατηγορεί το θύμα, όχι να κατηγορεί το άγχος, τις συνθήκες, το αλκοόλ, τα νεύρα, έτυχε το τάδε γεγονός. Όχι, όχι έτσι. Χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι η βία είναι μια επιλογή, μια επιλογή συμπεριφοράς, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα απώλειας ελέγχου. Δεν είναι μια συνέπεια από κάτι που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα απαιτείται εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, σίγουρα πολλή δουλειά, μακροχρόνια προσπάθεια, συνέπειμευση απέναντι σε όλο αυτό δηλαδή. Πρέπει να το θέλει πάρα πολύ το άτομο για να μπει μέσα σε αυτό και να το κάνει. Και ναι, πραγματική αλλαγή στην ουσία. Και οι υποσχέσεις από μόνες τους, ξέρετε, δεν αρκούν. Πολλοί θα βλέπουμε δάκρυα, βλέπουμε μετάνοιες, ας πούμε, με στα λόγια μόνο, αυτό εννοώ. Και μετά το περιστατικό, λοιπόν, δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Η επαναλαμβανόμενη συγγνώμη δεν έχει αποδειχθεί ότι δουλεύουν κάπως.
0: Ξέρετε, έχουν λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, όχι βέβαια. Αυτό που δείχνει αλλαγή είναι η σταθερή αλλαγή συμπεριφοράς στο χρόνο.
0: Και στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας.
1: Ναι, με θεραπευτική παρέμβαση. Ναι.
0: Ποιο είναι το πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να μιλήσει αλλά φοβάται?
1: Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο το πρώτο βήμα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν μιλήσουν πρέπει αμέσως να πάρουν και τις αποφάσεις που πρέπει για το μετά, για την επόμενη μέρα. Ότι πρέπει να φύγουν από το σπίτι, να κινηθούν νομικά άμεσα. Όχι, στην πραγματικότητα το πρώτο βήμα μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρότερο. Το πρώτο βήμα, έτσι. Να μιλήσουμε δηλαδή σε έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. Σε ένα φίλο, σε ένα συγγενή ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Μια υποστηρικτική δομή. Να τρέξω, να πω απλώς χρειάζομαι να μιλήσω. Έχω κάτι που με δυσκολεύει. Δηλαδή όλα ξεκινούν από αυτή τη φράση, από αυτή την κίνηση. Η βία στρέφεται από την απομόνωση. Όταν εμφανιστεί έστω και ένα ασφαλής άνθρωπος στη ζωή του θύματος, τότε αρχίζει να δημιουργείται χώρος για ελπίδα. Τότε μπορεί να υπάρξει προστασία και μπορεί να υπάρξουν πιθανές επιλογές. Οπότε αυτή η κίνηση, χρειάζομαι να σου μιλήσω.
0: Και οφείλουμε να μιλάμε και στα παιδιά, κυρία Βέρου, να μιλάμε στα παιδιά για την αγάπη. Πώς μπορούμε να τους διδάξουμε ότι η αγάπη δεν εκφοβίζει, δεν εξουσιάζει και δεν ταπεινώνει?
1: Όπως και σε όλα, πρωτίστως μέσα από το παράδειγμά μας. Τα παιδιά παρατηρούν, ξέρετε, πολύ περισσότερο από όσο ακούν. Αν αυτό που πω δεν συνάδει και με αυτό που κάνω, έχω χάσει. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που θα δουν ότι πράττω. Παρακολουθούν λοιπόν τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που φερόμαστε στον σύντροφό μας, πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις, πώς εκφράζουμε το θυμό μας, ζητάμε συγγνώμη, πώς ζητάμε συγγνώμη. Μαθαίνουν ότι οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο σεβασμό, πότε, όταν βλέπουν σεβασμό. Μαθαίνουν ότι τα όρια είναι σημαντικά, πότε, όταν οι ενήλικες σέβονται και τα δικά τους όρια. Μέσα βιωματικά δηλαδή όλο αυτό γίνεται. Μαθαίνουν ότι η διαφωνία δεν σημαίνει επιθετικότητα, πότε, όταν βλέπουν και τους ανθρώπους να λένε τις συγκρούσεις τους χωρίς ταπείνωση ή εκφοβισμό. Ίσως για να απαντήσω όντως στο ερώτημα, ίσως η σημαντικότερη διδασκαλία λοιπόν είναι να μεγαλώνουν γνωρίζοντας ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να τους κάνει να φοβούνται για να τους αγαπήσει.
0: Κυρία Βέρο, σε μια εποχή αυξημένης επικοινωνίας, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, θα λέγαμε, σιωπηλά?
1: Γιατί η επικοινωνία έτσι όπως την εννοούμε σήμερα δεν ταυτίζεται και με τη σύνδεση απαραίτητα. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να επικοινωνούμε με εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά, εύκολα, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι νιώθουμε και πολύ μόνοι, βαθιά μόνοι. Είναι παράδοξο. Ο φόβος της απόρριψης, η ντροπή, η ενοχή, η ανησυχία ότι δεν θα μας πιστέψουν, ακολουθούν να αποτελούν πολύ ισχυρά εμπόδια. Και πολλοί άνθρωποι φοβούνται όχι μόνο να μιλήσουν, αλλά και το τι θα ακολουθήσει, όπως είπαμε, αν μιλήσουν. Θα με πιστέψουν, θα με στηρίξουν, θα αλλάξει κάτι. Γι' αυτό και δεν αρκεί να υπάρχουν απλώς πολλά μέσα επικοινωνίας, πολλοί τρόποι. Χρειάζεται, όπως είπαμε, να υπάρχουν ασφαλείς άνθρωποι εκεί γύρω που είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Και επειδή στις μέρες μας υπάρχει και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η πληθώρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξέρουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση στην ουσία, μια ψευδαίσθηση συνεχούς σύνδεσης. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά εικόνες, για παράδειγμα της τέλειας σχέσης, της πολύ ευτυχισμένης οικογένειας. Ναι. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα γεγονός που να κάνει κάποιον που βιώνει κακοποίηση να αισθάνεται ακόμα χειρότερα, να αισθάνεται ακόμα πιο απομονωμένος δηλαδή, και να αμφισβητεί, όπως λέγαμε, ακόμη περισσότερο τη δική του πραγματικότητα. Ξέρετε, πολλές φορές τα θύματα σκέφτονται, αφού οι άλλοι φαίνονται τόσο ευτυχισμένοι και τα καταφέρνουν, μήπως τελικά το πρόβλημα είναι δικό μου, μήπως το έχω εγώ, μήπως είμαι εγώ το ίδιο το πρόβλημα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα social media γίνονται και εργαλείο ελέγχου. Εργαλείο παρακολούθησης, τη χειραγώγηση μέσα στη σχέση. Οπότε σαμποτάρουν και την όποια ψευδέστηση σύνδεση. Δηλαδή επεκτείνουν την κακοποιητική συμπεριφορά και στον ψηφιακό χώρο.
0: Ναι.
1: Άρα η πραγματική σύνδεση δεν μετριέται σε followers, σε likes, σε μηνύματα. Μετριέται στο αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να πούμε την αλήθεια μας χωρίς φόβο, χωρίς να τον φοβόμαστε.
0: Mm.

0: Κυρία Βέρου, αν έπρεπε να καταρρύψουμε έναν μύθο γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι η βία είναι μια ακραία έκφραση αγάπης ή θυμού. Δεν είναι. Η βία δεν είναι αγάπη που ξέφυγε. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος ίσως μύθος. Δεν είναι υπερβολικό ενδιαφέρον. Δεν είναι έντονο πάθος. Η βία είναι κατάχρηση δύναμης και έλεγχος. Αυτός ο μύθος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, γιατί εξορίζει συμπεριφορές που στην πραγματικότητα τραυματίζουν και τραυματίζουν πάρα πολύ βαθιά τους ανθρώπους. Θέλω να θυμόμαστε ότι η αγάπη δεν τρομοκρατεί, δεν εξευθελεί, δεν απομονώνει, δεν ελέγχει. Αγάπη και φόβος δεν μπορούν να συνεπάρχουν ως υγιή βάση μιας σχέσης.
0: Κυρία Βέρου, τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή και αναγνωρίζει τον εαυτό του σε όλα όσα περιγράφουμε, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τη δύναμη να μιλήσει?
1: Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα να εμπιστευτεί αυτό που νιώθει, να το ακούσει, και αν κάτι μέσα του πονά, αν φοβάται, αν αισθάνεται ότι χάνει το αυτό του μέσα σε μια σχέση, αυτά τα συναισθήματα αξίζουν προσοχή. Θα το έλεγα επίσης ότι δεν χρειάζεται να περιμένει να συμβεί κάτι χειρότερο για να ζητήσει βοήθεια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν ότι υποφέρει αρκετά. Δεν χρειάζεται να έχει όλες τις απαντήσεις, ούτε να γνωρίζει από τώρα τι θα κάνει αύριο. Αρκεί να κάνει το πρώτο βήμα. Να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται. Να θυμάται ότι η κακοποίηση δεν είναι ευθύνη του, και ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν, αν γίνει έγκαιρα όλο αυτό, βέβαια να τον στηρίξουν.
0: Έτσι.
1: Και κυρίως να θυμάται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτό που ζει σήμερα δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που θα ζει για πάντα. Ότι μπορεί να διακοπεί ο κύκλος, ότι μπορεί να αλλάξει.

0: και αν δεν θέλει, σε ένα οικογενειακό πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να μιλήσει σε έναν φίλο, σε μία φίλη, να επισκεφθεί, κυρία Βέρου, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να μιλήσει στον διοικητή, στον υποδιοικητή ενός αστυνομικού τμήματος.
1: Οπουδήποτε, ναι.
0: Και, και οι κληρικοί στις ενορίες επίσης μπορούν να βοηθήσουν.
1: Οπουδήποτε
0: σε συνεργασία με έναν φίλο, με κάποιο πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, να βοηθήσουν από κοινού. Έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εν κατακλείδη,
1: να νιώσει πλαισιωμένο.
0: Ναι. Αυτό το νιάξιμο που ίσως λείπει.
1: Ακριβώς.
0: Από τη ζωή του ή από τη ζωή της. Εν κατακλείδη, πιστεύετε πως το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα για να σπάσει ο κύκλος της βίας είναι να σπάσει η σιωπή, και πως η δύναμη μπορεί να κρύβεται σε δύο απλές, κυρία Βέρου, λέξεις: χρειάζομαι βοήθεια.
1: Ναι, κύριε Γιαννακόπουλε, ναι, εννοείται. Πιστεύω πως το πρώτο και δυσκολότερο βήμα είναι όντως να σπάσει η σιωπή. Όχι επειδή η σιωπή δημιουργεί τη βία, όχι, γιατί εκεί πάμε πάλι στις ενοχές, αλλά επειδή τις επιτρέπει να συνεχίζει να υπάρχει χωρίς να αμφισβητείται. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μιλά, ανακτά ένα κομμάτι της δύναμής του. Κάθε φορά που ζητά βοήθεια, κάνει μια πράξη θάρρους. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Το να ζητά κανείς βοήθεια δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, έτσι, γιατί είναι μια διαστρέβλωση που βλέπουμε να υπάρχει συχνά αυτό. Είναι ένδειξη αυτοσεβασμού. Είναι μια απόφαση ζωής. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από όλη τη σημερινή συζήτησή μας, ίσως να ήταν και το εξής, ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν ξεκινά από το χτύπημα. Ξεκινά εκεί που τελειώνει ο σεβασμός και αρχίζει ο φόβος και ο έλεγχος. Επίσης, το ερώτημα δεν είναι γιατί δεν φεύγει το θύμα, όπως είπαμε και στην αρχή. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην νιώθει μόνο του. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Γιατί τελικά η βία τρέφεται από τη σιωπή. Η θεραπεία όμως ξεκινά τη στιγμή που κάποιος βρίσκει τη δύναμη να πει αυτές τις δύο λεξούλες: χρειάζομαι βοήθεια. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο κάποιους άλλους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο άλλες οικογένειες σε άλλα σπίτια. Μπορεί να βρίσκεται δίπλα μας, γύρω μας, ακόμα και μέσα σε εμάς, στη δική μας πραγματικότητα. Γι' αυτό η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η έγκαιρη αναζήτηση βοήθεια δεν είναι απλώς πράξεις πρόληψης. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι πράξη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όσο σημαντικό και να είναι το να μιλάμε για τη βία, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μιλάμε για αυτή την ελπίδα. Ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να ζει σε μια σχέση που υπάρχει σεβασμός. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται ασφάλεια. Χρειάζεται ελευθερία για το πώς νιώθει. Και κάθε κύκλος βίας μπορεί να σπάσει από τη στιγμή που κάποιος θα βρει αυτή τη δύναμη να μην μείνει μόνος, να το πιστέψει και να βγει έξω κάπου να μιλήσει.
0: Να βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν, κυρία Βέρου, και να μην δίνουν δεύτερη ευκαιρία.
1: Γιατί αν... Και εμείς, πολύ σωστά, να βρίσκουμε τη δύναμη να ακούσουμε.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Βέρου, ψυχολόγο, εκπαιδεύτρια ενηλίκων με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη αξιολογήτρια παιδιών εφήβων με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη οικογενειών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις τούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα», εκδόσεις Εμπλού. Από τη στενοχώρια στη θλίψη και στην κατάθλιψη. Παρατηρούμε ότι η ορθόδοξη ποιμαντική μέρημνα και αγωγή υποδεικνύει μια ιδιότυπη ομοιοπαθητική, προληπτική ιατρική. Πένθησε προσωρινά για να μην πενθείς αιώνια. Ας θλιβείς για λίγο ώστε να μην έχεις μόνιμη κατάθλιψη. Δεν σε ξεγελάει η Εκκλησία. Δεν σου υπόσχεται ψευτοχαρά, ούτε διδάσκει κακομοιριές και υποκριτικές ταπεινοσχημίες, αλλά λεβέντικα, ντόμπρα, γενναία, αληθινά, καθαρά και ξεκάθαρα πράγματα. Σου λέει να έχεις μνήμη θανάτου. Δεν εξορκίζει το θάνατο. Δεν φοβάται να σου μιλήσει για τον θάνατο. Θέλει να σε εξοικειώσει μαζί του. Δεν σε κοροϊδεύει ότι δεν θα πεθάνεις ποτέ. Σου λέει πως ενθυμούμενος στο θάνατο έχεις μια υγιή αίσθηση της ματαιότητος και παροδικότητος της παρούσης ζωής. Έτσι σε αποδεσμεύει από τα ισχυρά δεσμά της ύλης. Τα ψυχοφθόρα πάθη σου θυμίζει την κρίση, την αιώνια ζωή, την ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών. Έχοντας κανείς τη μνήμη του θανάτου, φοβάται λιγότερο τον θάνατο. Ότι αποθείται δεν σημαίνει ότι ξεπερνιέται. Αποκτά κανείς την ωφέλιμη αίσθηση ότι σε αυτή τη ζωή είναι περαστικός, παρεπίδημος, μουσαφύρης, νικάρης και όχι σπιτονικοκύρης, αφέντης και εξουσιαστής. Έτσι συμμαζεύεται, περιορίζεται, ησυχάζει, προσέχει. Είναι μεγάλη υπόθεση η ησυχία. Αποφεύγοντας κανείς την πολυκοσμία, την πολυλογία, το πολυμέριμνο γλιτώνει από σκοτούρες και στενοχώριες. Η εξωτερική ησυχία μπορεί να βοηθήσει και την εσωτερική, όχι βέβαια πάντα. Μπορεί κανείς να είναι ήσυχος και μέσα του αρκετά ανήσυχος, με μάταιους λογισμούς, φαντασίες, αιμονές και υποψίες. Η συναναστροφή με εμπαθείς ανθρώπους μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο την ταραχή της κακίας τους. Η σχέση με ταπεινούς μεταδίδει τη χάρη της ειρήνης τους. Η όδευση της διακριτικής οδού, της ταπεινώσεως και της ησυχίας, της σιωπής και του ακατάκριτου, θα χαριτώσει τον αγωνιστή άνθρωπο και δεν θα τον αφήσει να περιπλακεί στα σκοτεινά δίχτυα της θλίψης και της χειρότερης κατάθλιψης. Ο Θεός γνωρίζει καλά ότι όλοι είμεθα αδύναμοι, ευόλιστοι, παρασυρώμενοι, νοχελείς και απρόσεκτοι. Γι' αυτό μας έδωσε το μυστήριο της Θείας και Ιεράς Εξομολογήσεως, έτσι ώστε οι κουραστικές τύψεις και οι βαριές και απειλητικές ενοχές από τις αμαρτίες μας να εξαγορεύονται, να συγχωρούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να εξαλείφονται. Ανεξομολόγητες αμαρτίες που παραμένουν στην καρδιά δημιουργούν τύψεις και ενοχές που φθείρουν, ταλαιπωρούν και τυραννούν τον άνθρωπο. Τελικά τον οδηγούν στην κατάθλιψη. Ο τακτικά, συνειδητά, καθαρά και μετανοημένα εξομολογούμενος είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην κατάθλιψη. Μη η ντροπή, η κρυφή ήηση και η εξήτηση σπουδαίου πνευματικού μας κάνει να μένουμε αγιάτρευτοι και να νομίζουμε ότι πάμε καλά.

Όποιος αγαπά δεν έχει ποτέ μοναξιά. Όποιος είναι αληθινά ταπεινός δεν έχει κανένα φόβο. Αυτός που αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπο και όταν είναι μόνος δεν είναι μόνος. Ο ταπεινός έχει ασφάλεια, αφοβία, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, αγαθοσύνη, εγκράτεια, ελευθερία, χάρη. Ένας γνήσιος χριστιανός που αγαπά προσφέρεται, θυσιάζεται, ζει για τους άλλους, δεν μπορεί να μην είναι ταπεινός. Ο αληθινά ταπεινός χαίρεται περισσότερο να δίνει παρά να παίρνει. Δεν έχει απαιτήσεις από τους άλλους καθόλου. Τους υπομένει, τους αποδέχεται, τους καλοδέχεται, προσεύχεται για αυτούς. Έτσι δεν στενοχωρείται. Στενοχωρούμεθα με τους άλλους γιατί έχουμε πολλές απαιτήσεις από αυτούς. Είμαστε αρκετά αυστηροί μαζί τους, ενώ με τον εαυτό μας είμαστε αρκετά επιεικείς. Θέλουμε μόνο να μας προσέχουν, να μας ακούν, να μας αγαπούν. Είμαστε εφιδωλοί στην προσοχή, στην ακοή, στην αγάπη απέναντι των άλλων. Αποζητάμε την εκτίμηση, τον έπαινο, το πλήρες ενδιαφέρον των άλλων. Εμείς όμως είμαστε τσιγκούνιδες σε προσφορά. Στενοχωριούνται εύκολα οι άνθρωποι. Αποθαρρύνονται, απογοητεύονται, θλίβονται και μελαγχολούν γιατί η πίστη τους δεν είναι θερμή. Η εμπιστοσύνη τους στον Θεό είναι χαλαρή και η ελπίδα τους απομακρυσμένη. Ο πιστός έχει πληροφορία βεβαιότητος, ενισχύσεως, εμπιστοσύνης και ελπίδος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα, αλλά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει ελπιδοφόρα. Η ελπίδα στον παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό χαρίζει στον πιστό ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία, παρηγορία, έλεος. Γέροντες και γερόντισες παλαιότερων εποχών με μεγαλύτερα και περισσότερα προβλήματα οπωσδήποτε έκαναν με νόημα το σταυρό τους, καρτερούσαν φιλότιμα, υπόμεναν επίμονα και το πρώτα ο Θεός ή έχει ο Θεός ή δόξα το Θεό δεν ήταν διόλου σχήμα λόγου. Οι σημερινοί φουσκωμένοι από έπαρση άνθρωποι θεωρούν μεγάλη ντροπή να σταυροκοπηθούν ή να επικαλεστούν το Θεό και πιστεύουν πως η ευφυΐα τους, η πολυγνωσία τους, η πολυπραγμοσύνη τους θα λύσει όλα τους τα προβλήματα. Να που όμως δεν τα λύνουν και είναι γεμάτες οι τσέπες τους αγχολητικά, αναλγητικά, καταπραϊντικά, αντικαταθλιπτικά και υπνοτικά. Όσοι δεν πίστεψαν στη θεοποιημένη λογική τους και στο υπερφύαλο εγώ τους, πλανέθηκαν από μια επικίνδυνη αυτάρκεια, ένα μοντέρνο χριστιανισμό μιας φαρισαϊκής αγιότητος και έγιναν παίγνια δαιμόνων. Η αγιότητα δεν είναι ποτέ αταπείνωτη, υποκριτική, εγωκεντρική, αφιλάδελφη και απομονωμένη. Οι Άγιοι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και στα έργα τους, αλλά ελπίζουν και επικαλούνται συνεχώς το άπειρο έλεος του Πανάγαθου Θεού. Οι Άγιοι παρακινούν και εμάς τους αμαρτωλούς να συγκινηθούμε και να συνετιστούμε από τα παραδείγματα των μεγάλων αμαρτωλών που μετανόησαν και έγιναν Άγιοι. Οι φτωχοί, όχι να μην εργάζονται και να μην επιθυμούν την πρόοδο, ούτε να ζηλοφθονούν και να κατακρίνουν τους πλουσίους και να στεναχωριούνται και να θλίβονται, αλλά να υπομένουν και έχει ο Θεός. Το ίδιο και οι πενθούντες, ελπίζοντας την αιώνια ζωή, στην Ανάσταση των νεκρών, στον νικητή του θανάτου Χριστό, λυπούνται ως άνθρωποι, ως συγγενείς και φίλοι, αλλά δεν καταθλίβονται, δεν απελπίζονται, δακρύζουν, λυπούνται κατά το ανθρώπινο, αλλά δεν οδηγούνται στην καταθλιπτική απόγνωση των μη εχόντων ελπίδα κατά τον θείο Παύλο. Το αυτό και οι ασθενείς δεν μεγαλώνουν τον πόνο τους με τον πόνο της ανυπέρβλητης θλίψης, αλλά προσευχητικά, υπομονετικά, δεν χάνουν την ελπίδα τους στους ιατρούς, αλλά κυρίως τον Θεό.
τελευταίες επιστημονικές έρευνες αναφέρουν πως οι ασθενείς που πιστεύουν και ελπίζουν έχουν συνήθως καλύτερη ανάρρωση. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί το ίδιο πονάνε σε μια συγκεκριμένη ασθένεια. Τα χρήματα δεν βοηθάνε πάντοτε για την ίασή μας. Καλύτερη και μεγαλύτερη βοήθεια είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη, η ελπίδα στον Θεό. Η δοκιμασία της ασθένειας ή όποιου άλλου πειρασμού μας λυπεί, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παρασυρθεί ποτέ στην κατάθλιψη.

Για να μην αφήνεται ο άνθρωπος εύκολα στη στενοχώρια, τη μιζέρια, την κακομοιριά, την παραξενιά, τη μοναξιά, το άγχος, τη θλίψη και την κατάθλιψη, χρειάζεται να αγωνίζεται, να ασκείται, να εγκρατεύεται, να προσεύχεται, να μελετά τις Αγίες Γραφές και τον εαυτό του. Η εκούσια νηστεία, η ηθελημένη, αυτοπροαίρετη και επιλεγμένη απόρριψη των πολλών περιττών που έχει γιομίσει η ζωή μας, η διακριτική σκληραγωγία, κακουχία και κακοπάθεια, η έντιμη παινία που λέγει ο πατέρας του Παπαδιαμάντη, η ολιγοφαγία, λιτοφαγία και ολιγολογία και κύρια και πρώτα το ταπεινό φρόνημα, το πελέκημα του εγώ και η αυστηρή παρατήρηση του άτσαλου, άτακτου και άγνωστου εαυτού μας, συντύνει στον περιορισμό μας, στην καλή εσωστρέφεια, στην αποφυγή της διασκορπιστικής περιπλάνησης και της ελευθερίας από τη φθορά των θλίψεων. Η ορθόδοξη άσκηση, σαν μια ισχυρή πανοπλία, αντικρούει τα πεπειρωμένα βέλη της κατάθλιψης. Η άσκηση βέβαια δεν είναι ποτέ μόνο σκοπός, αλλά πάντοτε μέσω προς κατάκτηση της απάθειας προς τη θέωση. Η άσκηση θα πρέπει πάντα να είναι μεταπίεση

θα γκρινιάζεις τη σύζυγό του για το πρόχειρο γεύμα. Δεν θα βάρεις το μαχιάσι. Δεν θα ζει για να τρώει, αλλά θα τρώει το απαραίτητο για να ζει. Ο ειδονοθύρας αναζητά τροφές και ποτά προς ικανοποίηση της γλώσσας, του λάριγκος, του φάριγκος, της γαστέρας και των υπογάστριων. Ο ασκητής χαίρεται δοξαστικά στη στέρηση, αναζητώντας την ειδονή και βρίσκοντάς τη στη σχέση του με το ζώντα Θεό. Ο εγκρατής δεν θλίβεται, ο ακρατής θλίβεται πολύ. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, οι χριστιανοί γνωρίζουν καλά ότι η εγκράτεια είναι η μητέρα της σοφροσύνης και η πρόξενος της υγείας, και κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η έλλειψη της εγκράτειας είναι η μητέρα των ασθενειών που δεν μπορεί συχνά ούτε η ιατρική επιστήμη να θεραπεύσει και δημιουργεί πονοκεφάλους, αρθαλγίες, τρεμούλα, προβλήματα στα μάτια και πυρετούς στο σώμα, αλλά και στην ψυχή μελαγχολία, κενό και κατάθλιψη. Η εποχή μας είναι γεγονός πως είναι ιδιαίτερα αντιασκητική. Η πολλή άνεση πρόσφερε ανυπόφορη ανία. Η νοχέλεια, η ανάπαυλα, η αργία, η διασκέδαση παρά τις προσδοκίες έδωσε κόπωση. Η συστηματική αποφυγή των συγχρόνων για οποιαδήποτε κακοπάθεια και μικρή έστω σκληραγωγία τους έκανε ανήμπορους να αντέξουν την όποια κακουχία. Αντιξοότητα και δυσκολία που στον ερχομό της αποκάμνουν, λυγίζουν, πανικοβάλλονται, ταράζονται, θυμώνουν και θλίβονται. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τις αποτυχίες, αν και αυτές είναι μάλλον πιο πολλές στη ζωή μας. Οι νέοι, καλομαθημένοι ή κακομαθημένοι, εξέρχονται απροετοίμαστοι στο στίβο της ζωής. Η υπερπροστατευτικότητα των γονέων, η καλοπέραση, η ευκολία, η ευμάρεια δεν τους βοηθούν. Τους κάνουν δειλούς, φοβισμένους, αδύναμους, ευκολοπαρασυρώμενους στο άκοπο και άμοχθο, που δεν είναι πάντα άλυπο. Όπως λέγει ένας γέροντας, μόνον αυτοί που κακοπαθούν με τη θέλησή τους προετοιμάζονται σωστά για οποιαδήποτε δύσκολη ώρα. Αφήνω τους άλλους σκοπούς και τα κέρδη της εκούσιας κακοπαθίας και της κληραγωγίας που είναι πλούσια. Νίκη των παθών, απόκτηση αρετών και είσοδος στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι το θέμα μου να μιλήσω για αυτούς τους άγιους σκοπούς και τα τεράστια κέρδη. Τώρα ομιλώ για τη σχέση της εκούσιας κακοπάθειας με την κατάθλιψη και διακηρύσω πως η κατά Θεόν και δια των Θεών κακοπάθεια σώζει από την κατάθλιψη. Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Λογοθέτης.

Η εκούσια, λιτή και απλή ζωή συντείνει στον περιορισμό του ανθρώπου στα απαραίτητα, αναγκαία και χρήσιμα, και όχι στα περιτά, πολυτελή, πολυέξοδα και πολλά που κουράζουν και σκοτίζουν. Τη ζωή που μας υπέδειξε ο μονοχήτων Χριστός, οι πένιτες Απόστολοι, οι ακτήμονες σώσιοι και όλοι οι Άγιοι. Κατά τον ακριβολόγο και εκούσια πτωχεύσαντα μεγάλο βασίλειο, δεν είναι πάντα η παινία επενετή. Επενετή είναι η παινία που την επιτυγχάνουμε με τη δική μας θέληση και με σκοπό ευαγγελικό. Γιατί είναι αρκετοί φτωχοί που η προαίρεσή τους τρέφει τον πλεονασμό. Έτσι αυτή η φτώχεια δεν τους σώζει, αλλά η επιθυμία του πλεονασμού τους καταδικάζει. Έτσι κάθε φτωχός δεν είναι πάντα αξιομακάριστος, αλλά μόνο αυτός που επέλεξε το θείο θέλημα αφήνοντας τους κοσμικούς θησαυρούς. Αυτή η παινία είναι πλούτος ψυχικός, μακάριος και ευλογημένος, και δεν δίνει θλίψη ούτε κατάθλιψη. Συνήθως οι άνθρωποι που εύκολα φοβούνται, εύκολα και στεναχωρούνται και θλίβονται. Αυτός που έχει στην καρδιά του τον ιερό και άγιο φόβο του Θεού είναι απαλλαγμένος από τους κοσμικούς φόβους που έχουν συχνά μέσα τους μια δαιμονοκίνητη ταραχή. Όπως λέγει ένας Άγιος, όποιος έχει τον φόβο του Θεού δεν φοβάται τον Θεό. Τον σέβεται, τον ευλαβείται, αλλά φοβάται μήπως απομακρυνθεί από τον Θεό. Ο φόβος του Θεού μας οδηγεί στη σωτήρια μετάνοια και στη λυτρωτική ελπίδα. Ο πολύτιμος φόβος του Θεού, όταν εδραιωθεί στην ψυχή, δεν αγχωνόμαστε. Αγωνιούμε, τρομάζουμε, τρέμουμε και απογοητευόμαστε. Ο αγνός φόβος του Θεού υπάρχει ως άπειρος σεβασμός, ως εγκάρδια ευγνωμοσύνη και όχι ως τρόμος απέναντι σε ένα Θεό αδυσόπιτο, αυστηρό, ανελεήμονα δικαστή και σκληρό τιμωρό και εκδικητή. Ο φόβος του Θεού έχει το στοιχείο της ευλάβειας, της κατανήξεως, της συντριβής, της αγάπης και της ταπεινώσεως. Η ψυχή έτσι δεν ξεθαρεύει. Δεν γίνεται ποτέ παράτολμη, αυθάδης και θρασία. Έχει το νου της τον Άδη και δεν απελπίζεται. Κατά τον λόγο του Κυρίου στον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η αγάπη διώχνει το φόβο, τον φόβο που θλίβει, στεναχωρεί και δίνει πόνο. Τον φόβο του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, την κατά Θεό λύπη, το χαροποιό πένθος και τη χαρμολύπη, όπως είπαμε, την εκούσια παινία, το ασκητικό φρόνημα, την αφιλοδοξία, την ύψη και προσευχή καλλιεργούν κυρίως οι μοναχοί. Εν τούτης, αυτοί που είναι μόνοι δεν πάσχουν από μοναξιά, λυπούνται μα δεν θλίβονται, μνημονεύουν καθημερινά το θάνατο μα δεν το φοβούνται, είναι φτωχοί και είναι πλούσιοι, δίχως παρέες, φιλίες, συγγένειες, και είναι χαρούμενοι στην ησυχία, τη σιγή και τη σιωπή και δεν πλήττουν. Μιλάμε βέβαια για τους αληθινούς μοναχούς. Είναι όντως μακάρια, άφοβοι, ατάραχοι, αθόρυβοι, αδιαφήμιστοι, ειρηνικοί, γαλήνια και εράσμια η μοναχική πολιτεία. Όταν κάποτε αρρώστησα βαριά στο μοναστήρι, ήλθε ένας παλιός μοναχός και μου χτύπησε διακριτικά τη θύρα για να μου πει: «Είσαι χαρούμενος που είσαι άρρωστος?» Πολλές φορές στις κηδείες νομίζαμε πως είμαστε σε γάμο ή βάπτιση. Δεν υπήρχαν δάκρυα, θλίψεις και αναστεναγμοί.

0: Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, Μητροπολίτης Γουινέας κύριος Γιώργιος, ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στις δομές της ΑΜΚΕ συνύπαρξης, ο Δήμαρχος Δυρυφίων Μεσαπίων, νέοι και στελέχοι του Κέντρου Νεότητος Κρανιδίου, καθώς και την προσωπία της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών, επισκέφθηκαν σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Χρέος μας η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αγγλία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Δωρεάν κατοικίες και πρόσθετα κίνητρα χορηγεί ο Δήμος Σύφνου για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων γιατρών. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παραδίδεται το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζεται από τους υποστηρικτές της ως η συμφωνία του αιώνα. Έθριος για αύριο καιρό, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική ρυθμίζει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στην περασμένη εκπομπή δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε την προσέγγιση στον 142ο ψαλμό. Είχαμε επιχειρήσει μια ερμηνεία μέχρι και τον στίχο 7. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να τελειώσουμε τον ψαλμό 142 και αν μας το επιτρέψει ο Θεός θα μπούμε και στην προσέγγιση του ψαλμού 90. Ο στίχος 8 μας λέει: «Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, να γνωρίσω το έλεό σου, Κύριε, που είσαι η ελπίδα μου. Γνώρισέ μου, Κύριε, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω, μια που η ψυχή μου έχει αναταθεί προς εσένα. Το πρωί σημαίνει ότι έχει προηγηθεί νύχτα, η νύχτα της αγνωσίας, αν θέλετε η νύχτα της αμαρτίας. Το πρωί έρχεται το φως. Είναι ένα φως που προαναγγέλλεται στους ψαλμούς και στους προφήτες, αλλά τελικά αυτό το φως θα έρθει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα στην ιστορία, όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα. Ο ίδιος ο Υιός είναι το φως του Πατρός. Το φως αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία, αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το φως. Το πρωί λοιπόν εξαγγέλλεται η παρουσία του ελέους του Θεού. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, με αυτή την τροπολογική ερμηνεία που κάνει συνήθως, και επειδή φεύγει από τα ιστορικά δεδομένα του ποιητή και πάει σε μια καθολικότητα του ποιήματος, βλέπει μπροστά του ότι ένα πρωί θα ακουστεί το έλεος του Κυρίου. «Λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής, περιβεβλημένων στον ή λευκήν και εξενθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε». Τότε γίνεται ακουστό τελικά το έλεος του Θεού, εκείνο το πρωινό, το οποίο πρωινό από τότε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από τον ίδιο τάφο. Σήμερα αυτόν τον τάφο τον λέμε Αγία Τράπεζα και μαζευόμαστε για να μάθουμε σαν τις πρώτες εκείνες γυναίκες ότι ο τάφος αυτός είναι άδειος και αυτό λέγεται έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το έλεος του που γίνεται ακουστόν. Ο στίχος συνεχίζει: «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Είναι από τις ουσιώδεις διδασκαλίες Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως δια του έργου των προφητών, η υπόδειξη της οδού. Στα εβραϊκά λέγεται «νταρές γιά», οδός Κυρίου, η υπόδειξη της οδού. Σε ένα εξαιρετικό πρωτοπρόσωπο διήγημά του, ο Απαδιαμάντης, πρόκειται για το διήγημα «Τα δαιμόνια στο ρέμα», αναφέρεται σε μία περιπέτειά του όταν ήταν μικρό παιδί, που είχε πάει με τον πατέρα του σε ένα ξοκλήσι να λειτουργήσουν ημέρα Σάββατο και έφυγε από τη Θεία Λειτουργία με άλλα παιδιά και έτρεξε να παίξει. Κάποια στιγμή τον παράτησαν τα άλλα παιδιά, μένει μόνος του και χάνεται. Μέσα στην απελπισία του φωνάζει να τον ακούσουν, δεν βρίσκει τον δρόμο. Πώς θα γλιτώσει μέσα στο ρέμα που είναι, του έρχεται μια ζάλη. Και μέσα στη ζάλη του βλέπει έναν μοναχό
για τον οποίο είχε ακούσει από τον πατέρα του τις προάλλες ότι εδώ σε αυτό το ερημητήριο ζούσε ο Χερίμων μοναχός, ο οποίος βέβαια ζούσε παλιά εκεί πέρα, τώρα δεν υπήρχε. Βλέπει λοιπόν έναν γέροντα γενιοφόρο όμορφο να του εμφανίζεται και να του λέει «Εγώ είμαι ο Χερίμων μοναχός, τι έπαθες?» Το παιδί του λέει «Έχασα τον δρόμο μου» και ο μοναχός απαντάει «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού υπάγουν». Στο χρόνο του Σαββάτου, στον Σαββατιαίο χρόνο που είναι ο χρόνος της ιστορίας και της θνητότητας, η απώλεια της οδού είναι στοιχείο ροπής της φύσης μας. Στον χρόνο του Κυρίου, στον χρόνο της Θείας Λειτουργίας, βρισκόμαστε εν τη οδό Κυρίου. Αυτή η οδός στους προφήτες είναι κυρίαρχο στοιχείο. Πώς θα πορευτούμε αυτή την οδό? Ο Ισαΐας αφιερώνει 4 κεφάλαια πάνω στη θεολογία της οδού Κυρίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι το 35ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι η σύνοψη όλης της διδασκαλίας, για να μην πω η σύνοψη όλης της Παλαιάς Διαθήκης, για να μην πω η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι το κεφάλαιο που περιγράφει τη νέα δημιουργία, αυτή που καινουργεί τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μια άλλη μέρα, ένας άλλος καιρός, ένας άλλος τρόπος ζωής. Εφράνθη τη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, κανθήτο ως κρίνον. Η έρημος να γίνει άνθος, όλη η έρημος. Ή, παρακάτω λέει, εκεί έστε οδός καθαρά και οδός Αγία κληθήσετε. Αυτός ο δρόμος είναι Άγιος και ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνο αν βρούμε αυτόν τον δρόμο θα πάψουμε να είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και δεν πρόκειται να πλανηθούμε αν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, απέδρα οδύνη λύπη στεναγμός. Ξανά με τον Παπαδιαμάντη και συγχωρήστε μου αυτή την αδυναμία. Στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» παρουσιάζει μια ιστοριούλα όπου ένας απλός άνθρωπος πάει στον πνευματικό και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο?» Και ο πνευματικός του απαντάει να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο. Αυτός παίρνει τη συμβουλή κατά γράμμα, βρίσκει έναν ίσιο δρόμο και αρχίζει να τον ακολουθεί και φτάνει στην πόρτα ενός μοναστηριού. Χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο πορτιέρης. Του λέει ο απλούς άνθρωπος, «Μου είπε ο πνευματικός να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο για να φτάσω στον Παράδεισο και έφτασα και θέλω να μείνω εδώ». Τον πάνε στον ηγούμενο, είδε ο ηγούμενος ότι είναι απλός ο άνθρωπος και τον δέχθηκε και τον έβαλε βουρδουνάρι του τέστην σαβλίτη, δηλαδή του ανέθεσαν να καθαρίζει τους στάβλους. Εκεί ήταν ευτυχής γιατί εμπεπιθής πίστευε ότι είναι στον Παράδεισο. Πρόκοψε κάπως εκεί και κάποια στιγμή τον προεβίβασαν σε εκκλησάρι, δηλαδή να περιποιείται το ναό. Μια μέρα που καθόταν στην εκκλησιά να φάει λίγο ψωμί, πήγε το μάτι του επάνω στο τέμπλο, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο και του λέει «Κατέβα και εσύ καημένε να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας». Και ό του θαύματος κατεδέχθη ο Κύριος και συνέφαγε μετά του δούλου του. Είναι μια εξαιρετική παραβολή για να δείξει ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμιά αντίσταση, χωρίς κανένα στοιχείο εγώ, απόλυτα παραδομένος, βρέθηκε σε μια κατάσταση θεοφάνειας. Διαβάζουμε στον ένατο στίχο «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, τώρα που έχω καταφύγει σε σένα». Το «ότι» δεν σημαίνει «επειδή», πρόκειται για εβραϊσμό ουσιαστικά. Το «ότι» εδώ σημαίνει «γι' αυτό».
Γλίτωσε από τους εχθρούς μου, γι' αυτό καταφεύγω σε σένα. Για να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Και ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι καταφεύγει στο έλεος του Θεού για να γλιτώσει από τους εχθρούς του που τον κυνηγούν, αλλά και αλληγορικά να το δούμε ότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τους εχθρούς σου, νοητούς ή ορατούς, είναι να καταφεύγεις στον Κύριο. Εάν καταφύγεις στον Κύριο, τότε μπορείς να μάθεις. Παραπάνω μίλησε για την οδό. Τώρα μιλάει για το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ποιητής γνωρίζει αυτό το θέλημα αφού το μελετάει, όπως μας λέει στον 5ο στίχο, «Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων». Από αυτή τη μελέτη γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όσο όμως και αν το μελετήσω το θέλημα του Θεού, όσο και αν ακούσω για το θέλημα του Θεού, όσο και αν εμβαθύνω στο θέλημα του Θεού, το ξέρω? Ο ποιητής λέει ότι δεν το ξέρει. Εμέσως μας λέει ότι δεν το ξέρει. Γι' αυτό ζητάει στον 10ο στίχο από τον ίδιο το Θεό να το διδάξει. «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη με εν γη ευθεία». Κατά ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να διδάξει το θέλημά του στον άνθρωπο? Εδώ μιλάμε πια για έναν εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου, και πάνω σε αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου αναπτύχθηκε όλη η λεγόμενη μυστική θεολογία της Εκκλησίας. Για να μάθω το θέλημα του Θεού πρέπει να παραδοθώ χωρίς αντιστάσεις ή, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, σαν τον νεκρό που παραδίδεται για να τον πλύνουν, χωρίς καμιά αντίσταση. Εάν παραδοθώ σε αυτή τη διδασκαλία που μου φέρνει το φως του Θεού, τότε μπορώ να βρω και την οδό. Για την οδό μιλάει πάλι ο ποιητής. Οδήγησέ με, οδηγήσιμη με εν γη ευθεία. Πώς θα βρω και θα δω αυτή την οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευθεία οδός? Μόνο αν ο ίδιος ο Θεός μου διδάξει το θέλημά του, δηλαδή μόνο αν εσωτερικά με φωτίσει ο Θεός για να μάθω το θέλημά του. Είναι, πιστεύω, γνωστή η θεολογία που αναπτύχθηκε όσον αφορά τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στο λεγόμενο φυσικό θέλημα και στο λεγόμενο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο να μπορέσω να ταυτίσω, αν γίνεται να ταυτίσω, το θέλημα του εγώ μου με το θέλημα του Θεού. Κατ' ουσίαν, αν το καταφέρω αυτό, βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση που ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νέκρωση του ιδίου θελήματος και η ανάδυση ενός άλλου θελήματος. Ο αγαπών δεν είναι χωρίς θέλημα, αλλά το θέλημά του εμπνέεται από τον αγαπόμενο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού είναι διδακτόν, ασφαλώς είναι διδακτόν. Η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού και η ενεργός παρουσία αυτού του θελήματος στη ζωή του πιστού αποτελεί τον τόπο όπου ανθεί η Θεία Χάρις. Το θέλημα του Θεού το γνωρίζουμε μόνο αν ανοίξουμε την ύπαρξή μας στην παρουσία του Θεού που θέλει να γίνει γνωστός, ή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Γνωρίζω το Θεό κατά τον τρόπο που Αυτός μου γνωρίζεται. Στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα υποστηρίξει ότι για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι της κοινότητας της Κορίνθου με την ευχαριστιακή τροφή από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να αποδεχθούν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός τους. Εάν δεν αφήσουμε τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος να εισέλθουν εντός μας, δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα.

Πάμε τώρα στο στίχο 11. Ένα και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Έφυγαν τώρα οι ορατοί εχθροί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλους αόρατους εχθρούς, πιο επικίνδυνους, πιο δυνατούς. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην ψυχή μου. Επομένως, για να μπορέσω να ζήσω ως ζωντανός και να μην πεθάνω ως ζωντανός πάλι, δηλαδή ζωντανός να πεθαίνω και ζωντανός να ζω, για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να γλιτώσει την ψυχή μου από την θλίψη, την εσωτερική θλίψη. Κλειδί για αυτή τη ζώσα πραγματικότητα είναι η παρουσία και η ενέργεια του ονόματος του Θεού. Ένεκεν του ονόματός σου. Παραπάνω μας μίλησε ο ποιητής για μνήμη και μελέτη. Ουσιαστικά η μνήμη και μελέτη είναι μνήμη και μελέτη ονόματος. Το όνομα φέρει αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως. Τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, το έλεος. Αυτά είναι ονόματα του Θεού. Το όνομα του Θεού, όμως το πραγματικό, θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να μάθουμε το όνομα του Θεού. Και όταν μας διδάσκει ο Χριστός την περίφημη προσευχή, την Κυριακή προσευχή, μας λέει ότι για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα, πρέπει να αγιαστεί το όνομά Του, δηλαδή ο Υιός Του, και πρέπει να γίνει το θέλημά Του, δηλαδή να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός, το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός και το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα? Γιατί ο Υιός έρχεται να μας αποκαλύψει ότι υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας του Υιού, και με αυτόν τον Πατέρα ζητάει να μας συνδέσει όλους όσους θα συνδεθούμε μαζί Του. Στην περίφημη αρχιερατική προσευχή Του, προσευχή λίγο πριν από τη Σταύρωσή Του, αυτό ζητάει από τον Πατέρα Του. Όπως εγώ και εσύ είμαστε ένας, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, εγώ εν σύ και εσύ εν εμή, έτσι δώσε και αυτοί οι μαθητές μου, οι 12 εκείνη τη στιγμή, οι άπειροι μαθητές μου αργότερα, να είναι εν εμή και εγώ να είμαι εν αυτής, δηλαδή κάνε τους παιδιά σου αυτούς. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της υιοθεσίας. Αυτό που ζητάμε, να γίνουμε παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και αρχίζουμε πλέον να μνημονεύουμε το όνομά Του, για να φτάσουμε στη μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη άσκηση, της διαρκούς μνήμης του ονόματος του Θεού, η οποία αργότερα πήρε και μορφικά χαρακτηριστικά μέσα από τη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή. Μια διαρκής μνήμη του ονόματος. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά σε όλη τη λατρευτική μας ζωή, είτε ατομικά είτε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα. Μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, και αν νιώθουμε όχι άξιοι να μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, μνημονεύουμε το όνομα των φίλων Του, του Άγιου Σπυρίδωνα, του Άγιου Νικόλαου, του Άγιου Αντώνιου, της Παναγίας. Μνημονεύουμε για να συνδεθούμε, να έχουμε μια αναφορά, έναν άξονα στη ζωή μας, και αυτή η μνήμη είναι ζωή. Στο 12 στίχο μας λέει: «Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Η λέξη δούλος έχει ένα ειδικό περιεχόμενο στη βιβλική γλώσσα. Σημαίνει τον συνεργάτη. Ο ίδιος ο Υιός στον Ισαΐα ονομάζεται δούλος του Γιαχβέ, Μαλάχ Γιαχβέ, αλλά και στο περίφημο όραμα του Δανιήλ. Ο κόσμος δημιουργείται με τον Πατέρα και τον δούλο του, τον Υιό του. Και αυτός είναι ο Πάσχον δούλος, ο Πάσχον Υιός στην Καινή Διαθήκη. Ο δούλος είναι το παιδί του Πατέρα. Για να αποδεχθώ λοιπόν την υπερφυή υιοθεσία, να γίνω παιδί του ουράνιου Πατέρα, πρέπει να παραδοθώ στον Πατέρα δια του Υιού, όπως θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, κατά έναν προθύστερο τρόπο, για τους πατέρες κατά έναν προφητικό τρόπο, επειδή έχει παραδοθεί στον Υιό που θα έρθει,
μπορεί να λέει ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι Υιός και δούλος του Θεού. Με αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία ένας άλλος άνθρωπος, μια γυναίκα, που ως δούλη Κυρίου θα συνεργαστεί με το Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Το «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που καταθέτει η Παναγία, ανυψώνει τη λέξη δούλος σε λέξη σχέσης και ελευθερίας. Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει τον δούλο του ως φίλο αγαπημένο. Παραδίδεται λοιπόν στον Θεό ως δούλος του για να ελευθερωθεί από τον κίνδυνο του εχθρού. Και όπως προσεγγίζουν οι πατέρες αυτόν τον στίχο του ψαλμού, μόνη δυνατότητα να εξολοθρευθεί ο νοητός εχθρός, οι δαιμονικές ενέργειες και οι λογείς πειρασμοί χρειάζεται να παραδοθούμε στην παρουσία του εραστή των ψυχών μας. Κλείνοντας την προσέγγιση του 142 ψαλμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία σύνοψη των στοιχείων που προσδιορίζουν την οδό του ανθρώπου. Παρουσία εχθρού, κίνδυνη ζωής, φόβος, ταραχή καρδίας και των στοιχείων που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, φυσικούς και νοητούς, σωματικούς και ψυχικούς. Τα στοιχεία αυτά είναι: 1. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή μάλλον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμώσει τον ασθενή άνθρωπο, και εκδιπλώνει ο ψαλμωδός τα στοιχεία αυτής της σχέσης: παρουσία του Θεού, έλεος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλήθεια. Ο τρόπος που οικειώνεται ο πιστός αυτές τις θείες ενέργειες είναι η πίστη, η μελέτη του Θείου θελήματος, κυρίως όμως η μελέτη του Θείου ονόματος, που οδηγεί σε μία διαρκή αναφορά του πιστού στον τόπο του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ο 90, που φέρει στην επιγραφή του τον χαρακτηρισμό ένος. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να καταθέσω μία πρόταση του Αγίου Φωτίου που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πλήθος των εικόνων οι οποίες παρατίθενται στα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα άρρητα ρήματα της θεογνωσίας. Μας λέει ο Άγιος Φώτιος: «Παν ο λέγομεν περί Θεού ή νοούμεν, εκ των καθημάς πραγμάτων τε και ρημάτων, τα περί αυτής αναλόγως και λέγομεν και νοούμεν». Δηλαδή κάθε τι που λέμε ή νοούμε σε σχέση με το Θεό, τα αρθρώνουμε κατά αναλογία των πραγμάτων του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε και πολιτευόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Οι εκφράσεις μας είναι ανθρωπογενείς ή ανθρωποπαθείς όσον αφορά το Θεό. Θέλω να πω ότι αν δεχτούμε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι είναι αδύνατον να νοήσουμε τα του Θεού, τον μεν Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, θα ξέρουμε ότι όλες οι απόπειρες που κάνουμε δια του λόγου ή δια της νοήσεως να προσεγγίσουμε τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία του είναι ατελείς. Και επειδή είναι ατελείς, κάθε λόγος εμπεριέχει μέσα του μία εσωτερική δυναμική. Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μία υπέρβαση. Καταρχήν μία υπέρβαση των εικόνων. Αλλά οι εικόνες είναι απαραίτητες. Δεν γίνεται χωρίς εικόνες να λειτουργήσουμε. Εάν μάλιστα δεχτούμε ότι αυτή η αλήθεια περί Θεού αναπαύεται και τελειώνει πάνω στη σχέση, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο τα του Θεού τα μαθαίνουμε μόνο δια της σχέσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και πάμε τώρα στον 90ο ψαλμό που ξεκινάει με τη φράση «Ένος οδείς το Δαβίδ». Το ποίημα έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα των πιστών με το Θεό, ο λαός, ο χορός των Λεβιτών, ο αρχιερέας. Ας ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση που έχει καταθέσει ο Μέγας Αθανάσιος. Στον ψαλμό αυτό μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο ποιητής αναφέρεται στον αγώνα των πιστών που δια του Χριστού πορεύονται προς την τελείωση, μαχόμενοι εναντίον των νοητών εχθρών, των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίοι υποκρύπτονται σε εικονολογικές ενδείξεις, όπως φόβος νυχτερινός, ακοντισμός στο σκοτάδι, χάβνωση, οχές, δράκοντες, ώστε να αναδειχθεί η νίκη των ανθρώπων του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έχει διαλογικό χαρακτήρα. Ξεκινάει ο λαός. Ο κατοικώνεμ βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσετε, ερεί το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Η κατοικία του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη σχέση των κατοικούντων αυτήν με τον Θεό. Η αυλή της κατοικίας, στην οποία αυλίζεται ο πιστός, έχει ως σκέπη της την παρουσία του Θεού. Πέραν της αναφοράς στη θεοσέβεια του ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στη Θεία Βοήθεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ο στίχος θεωρείται και προφητεία για τον ερχομό της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σκέπη του Θεού και ποια είναι αυτή η αυλή μέσα στην οποία αυλίζεται ο πιστός? Μετά την Πεντηκοστή εμφανίζεται ως αυλή του Θεού και οίκος του Θεού η Εκκλησία. Αυτή θα γίνει ο οίκος και η αυλή του Κυρίου. Σε αυτήν παρατίθεται το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτήν τρέφεται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού. Μια έξοχη περιγραφή αυτής της αυλής βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό μια εικόνα που ο Ευαγγελιστής την ονομάζει παροιμία και περιγράφεται ακριβώς η αυλή του Κυρίου, δηλαδή η Εκκλησία. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ομοί εισερχόμενος δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων, αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Υπάρχει λοιπόν μία αυλή στην οποία αυλίζονται τα λογικά πρόβατα και υπάρχει ένας που ορίζει αυτή την αυλή. Όμως αυτή την αυλή την διεκδικούν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι οι εχθροί. Αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα της αυλής είναι ο εχθρός, ο οποίος μπαίνει από αλλού. Τι θα μπει δεν μπαίνει από την πόρτα? Το ακούμε παρακάτω. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται σε σχέση με τα μέλη του σώματός μου διεμού, είναι κλέπτης, είναι ληστής. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Και παρακάτω, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Και μας λέει γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός. Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό τον αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα. Δηλαδή ο Χριστός ανάγει αυτή τη γνώση τη γνώση σχέση σε ένα πρότυπο, στο πρότυπο της σχέσης που έχουν τα πρόσωπα μέσα στην Αγία Τριάδο, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Ο λαός λοιπόν έχει συνείδηση ότι θα κατοικήσει στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αυλή του. Και σε αυτήν την αυλή παρόν είναι ο Θεός, τον οποίο με ελπίδα καταφεύγει. Απαντούν τώρα οι ιερείς στον λαό με το στίχο 3. Έχεις δίκιο με αυτή την στάση που κρατάς, έτσι του λένε του λαού. Εκεί θα βρεις την καταφυγή σου, στο σπίτι του Θεού, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε γλιτώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τον ταραχώδη λογισμό ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Από την εποχή των προφητών, κυρίως όμως την εποχή των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, έχουμε έναν διάλογο του ανθρώπου του Θεού ή του πιστού χριστιανού με τις δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχει μία μάχη. Στα αγιολογικά κείμενα αυτό περιγράφεται πολύ έντονα, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ασκητών. Σας θυμίζω ότι ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, περιγράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφει μία τέτοια μάχη. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος είναι μία περιγραφή όλης αυτής της εσωτερικής πάλης του ανθρώπου εναντίον των αντίθεων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις? Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Και στα αγιογραφικά κείμενα και στα αγιολογικά κείμενα, πατέρας των παγίδων αυτών και ποιητής των παγίδων αυτών είναι μία υπόσταση που ονομάζεται διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω, σατανάς. Σήμερα πολύ λίγο πια στον θεολογικό μας λόγο μιλάμε για τον σατανά, γιατί κάνουμε απρόσωπες τις δυνάμεις αυτές. Είναι σαν να είναι παραδεκτό να μιλάς για τον Θεό, αλλά να θεωρείται απαράδεκτο να μιλάς για τον σατανά. Αυτό θα το έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι. Και όμως αυτή η μάχη πηγάζει από μία υπόσταση η οποία ενεργεί με τρόπο που δείχνουν να έχουν απρόσωπο χαρακτήρα, δηλαδή ως δυνάμεις εσωτερικές του ανθρώπου ή δυνάμεις εξωτερικές μιας δημιουργίας και μιας φύσης και μιας κτήσης, η οποία αντί να φέρνει αρμονία, πολλές φορές φέρνει μία δυσαρμονία. Η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι μία κατάσταση λάθους. Ο πόνος ή ο θάνατος δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο θάνατος επέρχεται. Και έτσι έχουμε μία ανάπτυξη αυτής της μάχης εναντίον παγίδων που στείνει ο κυνηγός διάβολος στους πρώτους αιώνες, ιδίως τον 3ο και 4ο αιώνα. Περιγράφεται μία μάχη που δίνει ο πιστός απέναντι στις παγίδες του εχθρού, του πατρός του ψεύδους, παγίδες που ενθρονίζουν εντός του ανθρώπου τον ταραχώδη λόγο. Αυτό πια είναι καθαρά εσωτερική κατάσταση και εσωτερική μάχη του ανθρώπου, μάχη εναντίον του ταραχώδους λόγου. Στους μακαρισμούς ο Χριστός επισημαίνει τη σημασία της πραότητας, δηλαδή μιας εσωτερικής κατάστασης αντίθετης στον ταραχώδη λόγο. Μακάρι η πραής, με αναγωγή μάλιστα στον ίδιο που μας προβάλλεται ως πρότυπο, είδετε ότι εγώ πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Η πραότητα είναι μια εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, μια εσωτερική εφταξία του ανθρώπου. Ωστόσο όλοι μας πολλές φορές ζούμε μια εσωτερική αταξία. Πηγή, για να μην πω αρχή και τέλος αυτού του ταραχώδους λογισμού, είναι το διαβολεμένο μας εγώ. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η φράση του Χριστού «Όποιος δε σκοτώσει το εγώ του, δεν θα το βρει ποτέ του» είναι συγκλονιστική. Όποιος λέει «δε σκοτώσει την ψυχή του», δεν θα βρει την ψυχή του. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για τον ποιητή να ξεφύγουμε αυτόν τον ταραχώδη βίο ή τον λόγο τον ταραχώδη, δηλαδή τον εγκλωβισμό μας σε αυτές τις εσωτερικές μας ταραχές, είναι να βρεθούμε κάτω από μία σκέπη. Ξανάρχομαι λοιπόν στον πρώτο στίχο, «Εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Συνεχίζουν τώρα οι ιερείς με τον τέσσερα στίχο να τον λόγο τους προς το λαό. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού». Η εικόνα στον στίχο αυτό είναι από πόλεμο. Μετάφρενα είναι η πλάτη. Σε έναν πόλεμο υπάρχει μια δύναμη που υποστηρίζει τα όπισθεν του στρατεύματος, γιατί χρειάζεται μια προστασία αυτά τα όπισθεν του στρατεύματος. Θα σε επισκιάσει λοιπόν από πίσω, για να μην σε προσβάλλει ο εχθρός. Και όχι μόνο αυτό. Θα απλώσει τα φτερά του να σε καλύψει, για να μην σε προσβάλλουν άλλες δυνάμεις που έρχονται από αλλού, από υψηλά. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ενώ περιγράφει έναν πόλεμο που είναι της ιστορίας, συγχρόνως εισάγει όπλα που δεν είναι της ιστορίας. Το κυριότερο όπλο είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σε οπλίσει με την αλήθεια και με αυτό το όπλο θα νικήσεις τους εχθρούς, τους νοητούς βέβαια εχθρούς.

Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εάν λένε οι ιερείς στο λαό, πράγματι είσαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, τότε έχει φύγει από σένα ο φόβος. Δεν υπάρχει σε σένα νυχτερινός φόβος, δεν υπάρχουν βέλη του πονηρού που σε πλήττουν, δεν υπάρχουν πράγματα μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα και δαιμόνια που σε ταλαιπωρούν. Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Η νύχτα είναι ο χρόνος ο άγνωστος. Ο άνθρωπος, και μάλιστα μιας αγροτικής κοινωνίας άνθρωπος, τη νύχτα τη φοβάται. Όταν γέρνει η ημέρα, ο άνθρωπος μαζεύεται και παρακαλεί τον Θεό να περάσει αυτή η νύχτα. Μετά την Πεντηκοστή, όταν ξέρουμε πως αυτή η νύχτα έχει νικηθεί ως θάνατος με την Ανάσταση, μαζευόμαστε πάλι στο τέλος της ημέρας, όταν δει ο ήλιος, για να πούμε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι μέσα στο σκοτάδι που θα έρθει. Και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συγκέντρωσή μας, στην ακολουθία του Εσπερινού, υμνούμε το φως, ένα φως που φωτίζει και έχει εξαφανίσει το σκοτάδι, και το ονομάζουμε μάλιστα αυτό το φως χαριτωμένο φως, ηλαρό φως. Λοιπόν, θα σε προφυλάξει, δεν θα φοβηθείς τώρα τη νύχτα, πάει ο νυχτερινός φόβος, τελείωσε, και αυτή η διατύπωση είναι μια εξαγγελία της ενανθρωπίσεως του λόγου, γιατί ο νυχτερινός αυτός φόβος, που και σε άλλους ψαλμούς περιγράφεται, τελειώνει με την Ανάσταση. Η Ανάσταση φωτίζει πια όλη τη δημιουργία, κάνει φωτεινή όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα μετά την Ανάσταση Ανέσπερη. «Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», τραγουδάμε το βράδυ της Ανάστασης. «Από βέλους πετωμένου ημέρας». Η εικόνα είναι πάλι από πόλεμο της ιστορίας. Ένα βέλος που πετιέται την ημέρα για να σε πλήξει. Θα σε γλιτώσει από αυτά ο Κύριος. Αναγωγικά ή αν θέλετε αλληγορικά ή αν θέλετε συμβολικά, το πετώμενο βέλος είναι αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις από που έρχεται, δεν μπορείς να προσδιορίσεις την πηγή του. Πρέπει να προφυλαχτείς. Όχι επομένως μόνο από τους ορατούς κινδύνους,

Το γάρμε συμβρινών δαιμόνιων είναι της ακηδείας, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Τι είναι η ακηδεία? Το αντίστροφο της ακηδείας είναι η εγρήγορση, δηλαδή η συνεχής προσοχή, ο ξύπνιος νους. Ακηδεία σημαίνει να βυθιστώ στην απραξία και να αφήσω να γίνει απραξία κατάσταση. Η απουσία έγνοιας για τους άξονες της ζωής μου να γίνει κατάσταση. Αυτό ονομάζουν στην υπτική παράδοση ακηδεία και περιγράφονται και δρόμοι με τους οποίους πρέπει να την πολεμήσει αυτή την ακηδεία. Το μεσημβρινό δαιμόνιο, από την άλλη, είναι η χάβνωση που παραφυλάει να προσβάλλει τον άνθρωπο το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης ζέστης. Μέσα σε αυτή τη χάβνωση οι αντιστάσεις του ανθρώπου αδυνατίζουν. Ο ποιητής βέβαια δεν αναφέρεται σε μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κάποια μεσημβρινή ώρα, αλλά λαμβάνει αυτή την κατάσταση και την ανάγκη σε καθολικότερο τρόπο ζωής, για να μην πω στάση ζωής, μια διαρκή δηλαδή χάβνωση που επέρχεται στον αμελή ως προς τους πνευματικούς αγώνες. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Επειδή οι εκφράσεις δαιμόνιων μεσημβρινών, πράγμα, σκότη, διαπορευόμενων, χρησιμοποιούνται από το Παπαδιαμάντη σε ένα εξαιρετικό διήγημα με τίτλο «Ο άλλος τύπος», ένα αθηναϊκό διήγημα, όπου περιγράφει έναν ήρωα, έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος έχει τώρα πια μπει στα αχρίαστα της ζωής, έχει μεγαλώσει, αλλά είναι πολύ εγωιστής, πάρα πολύ εγωιστής. Καλός αναγνώστης στην εκκλησία και καλός διηγητής πιπεράτων ιστοριών στα καφενεία. Η γυναίκα που έχει το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου και περιμαζεύει εκεί διάφορους αναξιοπαθούντες, τον περιμάζεψε κι αυτόν. Είχε όμως μία υπηρέτρια με το χαρακτηριστικό όνομα Ευμορφούλα, που η παρουσία της έβαζε σε πειρασμό τον γέρο ναυτικό. Λέει λοιπόν το διήγημα: «Όπως όλα εις τον κόσμο, ούτως έμελε να έχει τέλος και η ξενία της αδελφής Ολυμπιάδος. Όσον γέρον και ανήτων ο Μπαρμπαμάρκος, τις είδεν ανήτω τερπνών δι' αυτό να κοιμάται υπό την σκάλαν εις το μαγειρίον και να ακούει τα σκαλοπάτια τρίζοντα από τους γυμνούς πόδας της φερονίμου Ευμορφούλας ή της ανέβαινεν εις το λιακωτόν δι' να απλώσει τα ρούχα. Επανήρχεται τότε εις την γεροντική φαντασία του νιστάζοντος η ηχωμένη νεότης θορυβούσα, τρίζουσα και βομβούσα. Και αν αργούσε ενίοτε το πρωί και είχε να ανατείλει ο ήλιος, το όραμα θα ήρχε το εις τον νισταλέον νουν του εν είδη βέλους πετωμένου ημέρας. Και αν μόλις είχεν κατακληθεί την εσπέραν και η νεαρά υπηρέτρια εξικολούθη να φέρνει γύρους και να μπαινοβγαίνει και να ανεβοκατεβαίνει, τότε το όνειρον ελάμβανε μίαν όψινος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και αν συνέβαινε ενίοτε να δοκιμάσει να πάρει ένα ύπνο το μεσημέρι, πράγαν σπάνιον, διότι συνήθως εσυστέλετο την παρουσίαν εις την οικίαν δια να μην δίδει βάρος περισσόν, και πολλάκις του παρεπονούντο διατί την ημέραν δε φαίνεται, τότε το όνειρον ήτο εν μορφή συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού». Καταλαβαίνετε ότι ο ποιητής θέλει να μας γυρίσει γύρω από τα πάθη του ανθρώπου. Από αυτά τα πάθη καλούμαστε να απαλλαγούμε. Οι ιερείς στον ψαλμό λένε στο λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτά τα πάθη μόνοι σας, αν δεν έχετε βοηθό τον Κύριο. Πάμε στον 7ο στίχο. «Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Ό,τι και αν σε πλήξει, δεν θα σε αγγίξει αν έχεις βοηθό τον Κύριο». Αυτό θέλει να πει ο στίχος. Οι δυνάμεις που θα σε προσβάλλουν, οι πειρασμοί, οι δαιμονικοί πειρασμοί, είναι πολλές και δεν μετριώνται εύκολα. «Από τα αριστερά σου έρχονται χίλιοι, απ' τα δεξιά σου έρχονται 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές του ψαλμού προσπαθούν να δουν γιατί γράφει χίλια από τα αριστερά και 10.000 από δεξιά, και κάνουν χαριτωμένες προσεγγίσεις με την έννοια ότι από τα αριστερά έρχονται οι εξωτερικοί

εχθροί, από τα δεξιά έρχονται οι εσωτερικοί εχθροί. Δηλαδή, από τα αριστερά είναι αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν μέσα στη ζωή σου, αλλά από τα δεξιά είναι αυτά που κοχλάζουν μέσα σου και είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο επικίνδυνα. Παρόλα αυτά, ουκ εγγυεί, μας λέει ο ψαλμός, δεν θα σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση αμαρτωλών όψη. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσεις αυτούς τους κινδύνους. Αν δεν τους κατανοήσεις, δεν προστατεύεσαι. Επομένως, έχουμε μία γνώση της αμαρτίας. Μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε γνώση της αμαρτίας. Αν δεν γνωρίσεις την αμαρτία, η αμαρτία θα σε προσβάλλει. Και αυτή η προσβολή είναι μία ανταπόδοση. Σου γυρίζει πίσω η αμαρτία την απροσεξία σου. Λέει τώρα ο λαός στους ιερείς που του είπαν αυτά τα παραπάνω πράγματα, ότι «Συ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου», απαντάει ο ιερέας. Όλα αυτά που προηγουμένως διατύπωσε ο χορός των ιερέων τον τρομάζουν το λαό, γι' αυτό καταθέτει την ελπίδα του στο Θεό. Μόνο εκεί μπορώ να βρω μια ανταπόκριση. Και το απαντάνε οι ιερείς στο ημιστίχιο του ένατου στίχου, «Τον ύψιστον έθου καταφυγή σου», αυτόν θα κάνεις καταφυγιό σου. «Ου παρελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου καγγεί εν το σκηνώματί σου». Εάν ο Κύριος γίνει καταφυγή σου, δεν θα σε προσβάλλουν κακά και δεν θα σε αγγίξει η μάστιγα στην ψυχή και στο σώμα σου. Ο 11 και ο 12 στίχος αναφέρονται στο πώς θα προστατευθεί ο πιστός. Πώς προστατεύεται ο άνθρωπος. Πώς προστατεύεται αυτός που έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό. Προστατεύεται δια των αγγέλων. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Οι άγγελοι θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις στον δρόμο της θεογνωσίας. Στην οδηπορία που κάνεις, σε μία οδό που ακολουθείς, προσέχεις να μην σκοντάψεις πάνω στην πέτρα. Επομένως, αίρεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ο δρόμος γίνεται διαφορετικός όταν έχεις παραδοθεί στον Κύριο, από έναν άλλο δρόμο που οδηπορείς όταν δεν έχεις παραδοθεί στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αρχίζει να περιγράφει τη δημόσια δράση του Χριστού, μας παραθέτει το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου. Ο πειρασμός αυτός περιγράφεται ως πειρασμός που προέρχεται από υπόσταση και έχει όνομα, ο διάβολος. Ο διάβολος θέτει στον Χριστό τρεις πειρασμούς. Ο δεύτερος πειρασμός, που έχει σχέση με τον στίχο, τον παραπάνω στίχο του ψαλμού, διατυπώνεται ως εξής. «Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και ίστησεν αυτόν επί το πτερύγιο του ναού». Το πτερύγιο είναι το γύσο του ναού. «Και λέγει αυτό, ή Υιός ή του Θεού, βάλεσε αυτόν κάτω, πέσε κάτω αφού λες ότι είσαι Υιός του Θεού. Δεν θα πάθεις τίποτα, διότι γέγραπτε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων το πόδα σου». Να λοιπόν ο 12ος στίχος του ψαλμού που σχολιάζουμε. «Έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σου έχει στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύουν. Πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα σε πάρουν στα χέρια τους οι άγγελοι». Έφυγε αυτό ο Ιησούς. Πάλι γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Η απάντηση του Ιησού εισάγει μια άλλη διάσταση στις αναγκαιότητες της ζωής. Αυτές τώρα δεν αντιμετωπίζονται μέσω μηχανισμών συναλλαγής στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Δεν παραδίδεσαι σε μια κατάσταση συναλλαγής, παραδίδεσαι σε μια κατάσταση έρωτος. Παραδίδεσαι στον έρωτά σου. Ξαναπάω στο στίχο 9. «Συ, Κύριε, η ελπίς μου», και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν παραδίδομαι σε ανταπόδοση. Το «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου» είναι από το Δευτερονόμιο βέβαια. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό, «Πανταχώθεν τίνι μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρή
τους εις αυτόν πεπιθώντας ο τον όλον Θεός. Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο σε αυτό, οι άγγελοι είναι διάκονοι του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν, εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Εκδιπλώνεται πολύ συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται, γίνεται λαμπερό το θέλημα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα Ιουστινιανός, η πολιτική της αυτοκρατορίας προς τη Δύση και η σχέση του Ιουστινιανού με τη Ραβένα. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

0: Κυρία Νικολούδη, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπούρτζινου, και χαίρομαι που είμαι για άλλη μια φορά στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδας προσυγκλημένος.
0: Δική μας χαρά, ξεχωριστή, και σήμερα με την δική σας επιστημονική γνώση και με την παρουσία σας στην εκπομπή μας θα μπορέσουμε να ξεδιπλώσουμε το σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την πολιτική του απέναντι στην Δύση και αυτή την ιδιαίτερη σχέση θα δούμε που είχε με τη Ραβένα. Πώς αυτή η σχέση φαίνεται και πώς αντικατοπτρίζεται. Όμως θα θέλαμε στην αρχή, αν συμφωνείτε κι εσείς, να δούμε την προσωπικότητα αυτού του αυτοκράτορα, που η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό στίγμα στην Βυζαντινή ιστορία. Δηλαδή η εποχή του είναι μια εποχή σημαντική, με ανοίγματα αλλά και με την επανακατάληψη της Δύσης.
1: Σωστά. Είναι γεγονός ότι ο Ιουστινιανός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες, διότι ουσιαστικά προσπάθησε, αν και ανεπιτυχώς τελικά, να ανορθώσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά την διάσπασή της το 476 μετά Χριστόν σε Ανατολική και Δυτική. Προσπάθησε να την ενοποιήσει και πάλι και να της προσδώσει την παλαιά της δόξα. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε τελικά να συμβεί, γιατί οι εποχές είχαν αλλάξει. Ήδη είχε ο Μεσαίωνας είχε αρχίσει και στη Δύση και στην Ανατολή, είχαν αλλάξει οι κοινωνικές συγκυρίες. Εν πάση περιπτώσει όμως ο ίδιος ήταν οραματιστής, αν θέλετε ξεκινούσε και μέσα από το περιβάλλον το στρατιωτικό και το πολιτικό, και το πολιτικό της εποχής του που ευνοούσε η επεδίωκε και την ανασύσταση και την ανασυγκρότηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος ζωής του σε πολέμους για την ανάκτηση της Δύσης και παράλληλα βέβαια και σε ένα πολιτιστικό έργο που αντανακλούσε το ίδιο όραμα, και αναφέρομαι κυρίως εδώ στο πολύ γνωστό του Ιουστινιάνιο κώδικα, την κωδικοποίηση δηλαδή όλων των παλαιότερων και των νεότερων νόμων, η οποία αποτέλεσε θεμελιώδες έργο για ολόκληρη την ευρωπαϊκή νομολογία μέχρι και τα νεότερα χρόνια σχεδόν, πολύ περισσότερο βέβαια και στον ελληνικό χώρο. Άρα ας ξεκινήσουμε από τις ρίζες του, αν θέλετε.
0: Ακριβώς, να δούμε ποιος ήταν ο άνθρωπος.
1: Ναι, ο Ιουστινιανός δεν προερχόταν από κάποια αριστοκρατική οικογένεια όπως πολλοί από τους προγενέστερους αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η καταγωγή ήταν μάλλον ταπεινή. Ξέρουμε για τον θείο του συγκεκριμένα, τον προγενέστερο, τον προκατοχό του στον θρόνο, τον αυτοκράτορα τον Ιουστίνο τον Πρώτο, ότι ήταν ηλυριός, δηλαδή καταγόταν ουσιαστικά, θα λέγαμε, από την περιοχή της σημερινής Γκοσλαβίας. Οι Ιλυροί βέβαια εξοντώθηκαν αργότερα από τους Σλάβους και τους άλλους βαρβάρους που έκαναν συστηματικές επιδρομές στα βορειότερα Βαλκάνια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην εποχή εκείνη ακόμα υφίστανται και μάλιστα είχαν και αρκετά μακρά πολεμική παράδοση. Ο Ιουστίνος λοιπόν, ο θείος του Ιουστινιανού, αν και ταπεινής καταγωγής, είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το χώρο της Ανακτορικής Ουράς, στον οποίο και υπηρετούσε ως αξιωματικός, και μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Αναστασίου, που δεν είχε διαδόχους, το περιβάλλον το ανακτορικό και κυρίως οι στρατιωτικοί επέλεξαν τον Ιουστίνο ως αυτοκράτορα σε μεγάλη βέβαια, αρκετά μεγάλη ηλικία, γι' αυτό και κυβέρνησε μόνο για 9 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως, από το 518 μέχρι το 527 που βασίλεψε ο Ιουστίνος, είχε ως δεξί του χέρι τον Ιουστινιανό, τον ανιψιό του, ο οποίος ήταν νέος μεν, αλλά είχε τριβή, θα λέγαμε, με τα γεγονότα και τις εξελίξεις στα ανάκτορα και όχι μόνο, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε φυσική η διαδοχή του ενός από τον άλλο. Ο Ιουστινιανός σαν προσωπικότητα θα έλεγα ότι δεν μας είναι ακριβώς γνωστός εντελώς αντικειμενικά. Με την έννοια ότι η κυριότερη πηγή που τον περιγράφει ο ιστορικός ο Προκόπιος από την Κεσάρια, ουσιαστικά όσον αφορά το χαρακτήρα του τον δυσφημεί στο έργο του Απόκριφη Ιστορία, που ήταν ουσιαστικά ένα έργο που δεν κυκλοφόρησε ευρέως στην εποχή του Ιουστινιανού, γιατί ήταν καταγγελτικό για την γέννη πολιτική του Ιουστινιανού, παρότι σε άλλα έργα του Προκόπιος, που κατά κάποιο τρόπο είναι και επίσημος ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού, εξυμνεί και τους πολέμους του και τα έργα του τα ειρηνικά. Δηλαδή έχουμε μία, θα λέγαμε, τελείως σχιζοφρενική προσέγγιση της προσωπικότητας και του έργου του Ιουστινιανού από τον Προκόπιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που μπορούμε να πούμε με σχετική αμεροληψία είναι ότι φυσιογνωμικά μεν ήταν μετρίου αναστήματος και όχι ιδιαίτερα γοητευτικός, θα έλεγε κανείς, αλλά απ' την άλλη ήταν αρκετά δυναμική προσωπικότητα, αδίστακτος θα μπορούσε να πει κανείς, όπως αποδείχθηκε από σε ποικίλες περιπτώσεις, και αρκετά υποκριτικός. Είχε όμως το μεγάλο ταλέντο, και αυτό τον ξεχώριζε από πολλούς άλλους αυτοκράτορες και μεταγενέστερους και προγενέστερους, ότι μπορούσε να επιλέγει τα κατάλληλα άτομα για τα έργα στα οποία τους ανέθετε. Έτσι λοιπόν...
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν, κύριε Νικολούδη, των ηγετών, και συνήθως δεν τα καταφέρνουν καλά από ό,τι δείχνει η ιστορία στον τομέα αυτό.
1: Σωστά. Είναι θέμα, όπως λέμε, και διορατικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αρκεί, καταρχήν είναι σφάλμα, συνήθως στα κορυφαία κλιμάκια της εξουσίας απανταχού και ανά τους αιώνες, να επιδιώκει η κορυφή της πυραμίδας, ο αυτοκράτορας ή πρωθυπουργός ή όπως θέλετε πείτε τον, να τα κάνει όλα μόνος του, να περνάνε όλα από το χέρι του μάλλον θα λέγαμε. Αυτό είναι αδύνατον, και βέβαια αναγκαστικά γίνεται επιλογή συνεργατών. Εκεί όμως ακριβώς φαίνεται και το ταλέντο του αρχηγού του κράτους ως μαέστρο θα λέγαμε, στο να διευθύνει μια ορχήστρα κατά τρόπο αρμονικό. Ο Ιουστινιανός το κατάφερε αυτό σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και οι συνεργάτες του έχουν μείνει στην ιστορία. Αν θέλετε, τον Τριβωνιανό, τον ομομαθή, ο οποίος συνέταξε όλο το έργο το νομικό. Θέλετε τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας, τον Ισίδωρο, τον Μιλίσιο και τον Ανθέμιο, τον Τραλιανό, οι οποίοι και μόνο από αυτό το έργο έχουν μείνει στην ιστορία. Θέλετε τους στρατηγούς του, τον Βελισάριο κυρίως, ο οποίος προερχόταν από τις τάξεις του στρατού και είχε αναργηθεί με την αξία του, έως τον Αρσί, ο οποίος ναι μεν δεν ήταν στρατηγός, αλλά απεδείχθη ότι μπορούσε να διοικήσει με σιδηρά πυγμή. Να πούμε και τον Ιωάννη Καπαδόκη, τον πρωθυπουργό του, ο οποίος βέβαια ήταν αντιπαθής ως φορμπίχτης θα λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κατάφερε όσο ήταν στο θόκο του πρωθυπουργού θα λέγαμε, να ασκήσει μια πολιτική η οποία κατάφερε να συγκρατήσει τα οικονομικά του κράτους. Όλα αυτά, τουλάχιστον στο πρώτο μεγάλο διάστημα της βασιλείας του Ιουστινιανού, βοήθησαν στο να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια της επανασύνδεσης, της επανένωσης με τη Δύση, αν θέλετε, της επανένταξής της μάλλον στο Ρωμαϊκό κράτος. Γιατί θα πρέπει να πούμε και λίγα πράγματα για το πώς φτάσαμε στο να έχει αυτονομηθεί τελείως η Δυτική Ευρώπη από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και γιατί χρειάστηκε ο Ιουστινιανός να την ανακαταλάβει.
0: Φεβαίως.
1: Αλλά να κλείσω το κεφάλαιο για τον Ιουστινιανό, αν θέλετε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, και βέβαια να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι ο κυριότερος συνεργάτης του και πιο εμπιστός του ήταν η γυναίκα του Θεοδώρα, η οποία και αυτή μεν ήταν ταπεινής καταγωγής και μάλιστα δυσφημείται από τον Προκόπιο στο έργο που προανέφερα ως πόρνη χαμηλής υποστάθμης μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, ως αυτοκράτηρα απεδείχθη ότι είχε επίγνωση του ρόλου της και των αναγκών της αυτοκρατορίας, τουλάχιστον του συζύγου της, σε σχέση με τον τρόπο διακυβέρνησης, και τον βοήθησε σημαντικά. Ένα άλλο επίσης που χαρακτηριστικό, να μην το ξεχάσουμε για τον Ιουστινιανό, είναι ότι, και δείχνει και την ενεργητικότητά του, είναι ότι κοιμότανε πολύ λίγες ώρες. σχεδόν επί 24 ώρων βάσης ήταν εξύπνιος, και μάλιστα ο Προκόπιος αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της απόκριφης ιστορίας ότι όταν τον έβλεπαν πολλές φορές η νυχτερινή φρουρά των ανακτόρων να περπατάει, τον θεωρούσαν σαν φάντασμα, γιατί δεν περίμεναν ότι σε τόσο προχωρημένες ώρες της νύχτας θα μπορούσε αυτό το κράτορας να
0: κυκλοφορεί,
1: ναι, και να κυκλοφορεί στους διαδρόμους και στους θαλάμους των ανακτόρων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η μικρή ιστορία, ας πούμε. Το σημαντικό είναι γιατί προσπάθησε να κάνει ή γιατί έκανε αυτά που έκανε τελικά. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή τώρα στο θέμα της διάσπασης και της απομάκρυνσης του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί ακριβώς έγινε αυτή η μακροχρόνια προσπάθεια της επανένταξής τους στην στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί το ξεχωρίζουμε.
0: Πολύ ευχαρίστως. Ναι. Απλώς να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Και
1: ωραία,
0: μετά ερχόμαστε στο σημείο αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Νικολούδη.

0: Ο κύριος Νίκος Νικολούδης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μιλάμε για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Και κύριε Νικολούδη, στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι ή ποιο είναι το υπόβαθρο του διαχωρισμού της Δυτικής από την Ανατολική Αυτοκρατορία και τελικά για ποιο λόγο ο Ιουστινιανός χρησιμοποιεί τόσες δυνάμεις και τόσο πολύ μεγάλες προσπάθειες για την ανακατάληψη του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, ξεκινάει από πολύ πιο πριν βέβαια, με το γεγονός ότι όταν άρχισε πλέον να υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεγάλη πίεση από τους βαρβάρους, λεγόμενους βαρβάρους κυρίως των βορείων συνόρων, δηλαδή τα διάφορα γερμανικά φύλλα που επιδίωκαν να διασχίσουν το Δούναβι και το Ρήνο, που ήταν το φυσικό σύνορο του Ρωμαϊκού κράτους με την βορειότερη Ευρώπη, από ένα σημείο και πέρα δεν ήταν δυνατόν να ανακοπούν αυτές οι ροές και άρχισαν να εγκαθίστανται συνήθως με κάποιες συνθήκες και συμφωνίες ορισμένα γερμανικά φύλλα στο εσωτερικό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό βέβαια διαφοροποίησε και τον πληθυσμό, κυρίως στη δυτική, στο δυτικό Ρωμαϊκό κράτος που ήταν και πιο αραιοκατοικημένο, και παράλληλα σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα, δηλαδή την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, κάποιες κλιματολογικές αλλαγές κτλ. Αποδυνάμωσε τελικά τη Δύση, άλλαξε και η δομή του Ρωμαϊκού στρατού, δεν ήταν τόσο ικανός όσο ήταν τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σταδιακά παγιώθηκε στην Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία και ενδιάμεσα βέβαια την Ισπανία και τη Γαλλία και τις κάτω χώρες, μια κατάσταση όπου υπήρχαν μεγάλοι πληθυσμοί αλλοεθνείς, κυρίως γερμανικά φύλλα, με κυριότερα όπως ξέρουμε τους Φράγκους στη Γαλλία, τους Βυσιγότους αρχικά την περίοδο εκείνη στη Νότια Γαλλία και εν μέρη στην Ισπανία, τους Άξονες και τους Άγγλους στην Βρετανία, και είχε απομείνει κατά κάποιο τρόπο ως, μέχρι αρκετά αργά, σαν αφιλεγόμενος χώρος κυριαρχίας η Ιταλία, κυρίως η βορειότερη Ιταλία. Και αυτό διότι η Ιταλία εξακολουθούσε να παραμένει η έδρα των δυτικών Ρωμαίων ηγεμόνων. Να θυμίσω ότι από την εποχή του μεγάλου του Διοκλητιανού μάλλον είχε ξεκινήσει, όχι όμως συστηματικά αλλά με κάποιες διάμεσες αλλαγές πάλι, περιόδους αλλαγών, η κατανομή της κυριαρχίας του ενιαίου Ρωμαϊκού κράτους σε επιμέρους ηγεμόνες. Δηλαδή ο Διοκλητιανός είχε κάνει τη λεγόμενη τετραρχία όπου κυβερνούσαν δύο ηγεμόνες στη Δύση και δύο στην Ανατολή. Ο Κωνσταντίνος, βέβαια ο Μέγος Κωνσταντίνος, ενοποίησε πάλι το κράτος, αλλά πάλι αργότερα με εμφυλίους πολέμους και την περαιτέρω αποδυνάμωση φτάνουμε στα τέλη του 4ου αιώνα, όπου ο Μέγας Θεοδόσιος, που είχε διατηρήσει το κράτος ενωμένο, το διαχωρίζει πάλι μεταξύ των δύο γιών του. Ο Αρκάδιος αναλαμβάνει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ο Ονόριος, ο μικρότερος γιος, έχει ως έδρα την Ιταλία. Εκεί λοιπόν παγιώνεται πλέον η διαίρεση της Ανατολή και Δύση του Ρωμαϊκού κράτους. Να πούμε όμως το εξής ενδιαφέρον, γιατί έχει σχέση και με τη συνέχεια της συζήτησής μας που θα κάνουμε για τη Ραβένα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή την περίοδο, ουσιαστικά από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μπορεί να πει κανείς, η Ρώμη πάβει να είναι η πρωτεύουσα πλέον έστω του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, παρότι εκεί βέβαια εδρεύει ο Πάπας, ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης στην Δύση, τουλάχιστον των χριστιανών, οι οποίοι βέβαια γίνονται και η επίσημη θρησκεία κάποια στιγμή σε όλο το κράτος, και για λόγους ασφαλείας ή διοικητικής αν θέλετε διευκόλυνσης Η πρωτεύουσα είχε μεταφερθεί αρχικά, η διοικητική πρωτεύουσα, στο Μιλάνο και αργότερα στην Ραβένα. Η οποία Ραβένα, για όσους δεν έχουν έτσι πλήρη εικόνα γεωγραφική της Ιταλίας, βρίσκεται περίπου σε εκβολές του ποταμού Πάδου και των παραποτάμων του, δηλαδή θα λέγαμε στην Καμπή που κάνει η μπότα της Ιταλίας βορειοανατολικά προς τη Βενετία. Η Βενετία είναι έξω από την μπότα, η Ραβένα είναι ακριβώς στη γωνία, θα λέγαμε, της μπότας προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Λοιπόν, η Ραβένα είχε το πλεονέκτημα ότι λόγω της θέσης της προστατευόταν από την ξηρά από πολλά έλη. Συνεπώς ήταν πιο δυσπρόσιτη. Εξάλλου, από πολύ παλιά, από τα χρόνια της ακμής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν έδρα του, ήταν ο ναύσταθμος του ρωμαϊκού στόλου της Αδριατικής και κατ' επέκταση της Ανατολικής Μεσογείου. Στη δυτική πλευρά ήταν τον ίδιο σκοπό, εξυπηρετούσε η Νάπολη, ο κόλπος της Νάπολης. Αλλά στα ανατολικά ήταν η Ραβένα. Συνεπώς είχε κάποια προϊστορία, θα λέγαμε, ως κέντρο διοικητικό και στρατιωτικό. Ο Ονόριος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας μετά τον τελικό διχασμό του Ρωμαϊκού κράτους, ο οποίος χρησιμοποίησε τη Ραβένα ως πρωτεύουσα του ειδικού Ρωμαϊκού κράτους. Και ακολούθησαν και οι διάδοχοί του. Φτάνουμε περίπου στα τέλη του 5ου αιώνα, όταν πλέον, παρότι μέχρι τότε οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, βοηθούσαν συστηματικά τους θεωρητικά ίσους αδελφούς αυτοκράτορες στη Δύση, παρότι μέχρι τότε λοιπόν τους βοηθούσαν στρατιωτικά κυρίως για να αντιπαρατεθούν στους ποικίλους βαρβάρους που απειλούσαν τη Δύση, από ένα σημείο εκεί πέρα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ασύμφορη αυτή η κατάσταση, δεν έβγαζε πουθενά, δεν υπήρχε τρόπος να κρατηθεί η Δύση υπό ενιαία
0: διοίκηση.
1: Ναι, διοίκηση και ενιαία κουλτούρα, θα λέγαμε, με την Ανατολή. Και το 476, οπότε θεωρείται ότι καταλύεται πλέον οριστικά το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Ρωμίλος Αυγουστίλος, παρετείται ειρηνικά μάλλον, αναλαμβάνει την εξουσία ο Δόακρος, ένας βάρβαρος ηγεμόνας, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονείται από τον αρχηγό των Οστρογότων, τον Θεοδόρηχο ή Θευδέριχο, τον οποίον αναγνωρίζουν οι Βυζαντινοί ως κυρίαρχο της Ιταλίας. Και πλέον και η Ιταλία, ως τελευταίο, θα έλεγε κανείς, κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης, αποσπάται από το Ρωμαϊκό κράτος και επίσημα, γίνεται αυτόνομο βασίλειο, εφαρμόζουν μεν οι Οστρογότοι σε μεγάλο βαθμό τα διοικητικά έθιμα και την νομοθεσία του Ρωμαϊκού κράτους, αλλά δεν πάβουν να είναι ένα αλλοεθνές ένας αλλοεθνής πυρήνας, ο οποίος κυβερνά με τους δικούς του κανόνες. Και να πούμε και κάτι άλλο επίσης που έχει σημασία για αυτή την περίοδο, ότι όλοι αυτοί οι βαρβαρικοί λαοί, με μοναδική εξαίρεση τους Φράγκους, δεν ήταν ορθόδοξοι, ήταν ετερόδοξοι, δηλαδή ήταν αριανοί. Με εξαίρεση τους Φράγκους, οι οποίοι ήταν το μόνο γερμανικό φύλο που είχε υιοθετήσει την ορθοδοξία ως δόγμα επίσημο. Συνεπώς υπήρχε, εκτός από την εθνική διαφοροποίηση, και μία θρησκευτική. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Ιουστινιανός είχε θέσει ως σκοπό του να ενοποιήσει και να καθυποτάξει και τις θρησκευτικές μειονότητες του Ρωμαϊκού κράτους. Δηλαδή η επανένωση προέβλεπε όχι μόνο την εδαφική επανένωση, αλλά και την ομογενοποίηση μάλλον των εδαφών υπό ενιαία θρησκευτική εξουσία, που ήταν βέβαια η Ορθοδοξία. Βέβαια υπήρχαν και στην Ανατολή προβλήματα με τους μονοφυσίτες, οι οποίοι ήταν ισχυρή αίρεση την εποχή εκείνη και διέθεταν και υποστήριξη στο πρόσωπο της Θεοδόρας, η οποία έστω παρασκηνιακά τους βοηθούσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική του Ιστινιανού επίσημη ήταν ότι θα επανένωνε το παλαιό Ρωμαϊκό κράτος υπό ενιαία διοικητική και θρησκευτική εξουσία.
0: Μάλιστα, θέλει λοιπόν να υπάρξει μια ομαλοποίηση με τον τρόπο αυτό, θέλει να εξαλείψει και τις αιρέσεις που υπάρχουν εκείνο το διάστημα. Τι λέτε στο σημείο αυτό, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα?
1: Ευχαρίστω.
0: Ωραία, ωραία. Ακούμε λοιπόν μουσική και σε λίγο θα τα ξαναπούμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή του αφιερώματος μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο διδάκτορης ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης. Ήδη, κύριε Νικολούδη, μας έχετε μιλήσει για τον αυτοκράτορα Ιουστινιανού, για την προσωπικότητά του, για το τι κατάφερε στην αυτοκρατορία με τον τρόπο που διοικούσε, για την οξυδέρκειά του, για το ρόλο της γυναίκας του, της Θεοδόρας. Είπαμε και για την κατάσταση που επικρατούσε, για το υπόβαθρο που κάνει το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης σχεδόν μόνιμο την εποχή αυτή.
2: Ναι, ουσιαστικά είχε παγιωθεί η πολιτιστική και πληθυσμιακή διαφοροποίηση των δύο τμήματων του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους, υπό την έννοια ότι στην Ανατολή, παρά τις εισβολές των γερμανόφωνων κυρίως λαών, υπήρχε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια του πληθυσμού και συνεπώς ήταν πιο ενιαίο το κράτος, ενώ στην Δύση οι διάφοροι λαοί που είχαν εγκατασταθεί είχαν πλέον δημιουργήσει ήδη ανεξάρτητα κρατικά μορφώματα, de facto, αν όχι de jure. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Ιταλία, όπως είπαμε, τους οστρογότητους, και μάλιστα την εποχή του ιδρυτή του οστρογωτικού κράτους του Θεοδέριχου υπήρξε και μία ακμή, γιατί αυτός ο ηγεμόνας έκανε και αρκετά έργα στο κράτος του, δηλαδή δεν ήταν ένας βάρβαρος ο οποίος απλώς υπέταξε τους Ρωμαίους και τους κυβερνούσε με το έτσι θέλω, θα λέγαμε, αλλά άφησε και το αποτύπωμά του. Παρ' όλα αυτά δεν έπαβαν οι Γότοι να είναι ένα ξένο σώμα μέσα στην Ιταλία, μέσω του λατινόφωνου πληθυσμού, και υπήρχαν ακόμα πολλοί, κυρίως στη Ρώμη που ήταν και η παλαιά πρωτεύουσα, οι οποίοι αναπολούσαν και επιθυμούσαν την ανασύσταση του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους. Υπήρχε ακόμα στη Ρώμη, να θυμίσουμε, μια σύγκλητος παράλληλα με τον Πάπα, η οποία συνέχιζε την παράδοση της παλαιάς Ρωμαϊκής συγκλήτου, αν και βέβαια δεν είχε καμία πλέον εξουσία στην πράξη. Συνεπώς δεν ήταν τελείως, θα λέγαμε, εξωπραγματικό το όραμα του Ιουστινιανού. Υπήρχαν ερίσματα, ειδικά στην Ιταλία, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ανάκτησή της. Και όχι μόνο. Και μην ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως και οι βάρβαροι πάντα προσέβλεπαν στον αυτοκράτορα της Ανατολής, στον Βυζαντινό αυτοκράτορα, για ως διαιτητή σε διάφορες περιστάσεις, είτε μεταξύ διαφωνιών μεταξύ διαφόρων λαών, είτε και σε εσωτερικές εμφύλειες, θα λέγαμε, έρηδες μεταξύ τους.
1: Διαμάχες, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Οπότε ο Ιουστινιανός αρχίζει να βλέπει πολύ πιο στοχευμένα στη Δύση και να στέλνει στρατεύματα, αφού κλονίζεται και συνταράσσεται η Κωνσταντινούπολη από την στάση του Νίκα.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Προηγήθηκε η στάση του Νίκα, η οποία δεν είχε καμία σχέση βέβαια με τα θέματα που αναφέρουμε. Η στάση του Νίκα δείχνει σαφώς ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε, τις μεγάλες δυσαρέσκειες κυρίως των λαϊκών τάξεων, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που συνοδεύει την είσοδο του Μεσαίωνα, θα λέγαμε, την εμφάνιση του Μεσαίωνα στην ιστορία και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διότι παρότι εξακολουθούσε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος να είναι πιο σταθερό και ισχυρό από το Δυτικό, υπέφερε και αυτό από τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή η δημογραφική παρακμή ήταν εμφανής, η οικονομική παρακμή επίσης ήταν πολύ εμφανής σε όλο το Ρωμαϊκό κράτος, Ανατολικό και Δυτικό. Οι παλαιές πόλεις ήδη από την εποχή του Ιουστινιανού και πιο πριν είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται, και παρότι ο Προκόπιος εγκομιάζει το οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού, ουσιαστικά οι ανοικοδομήσεις πόλεων τις οποίες αναφέρει περιοριζόντουσαν στην οικοδόμηση κάποιων δημοσίων κτηρίων ή οχυρωματικών έργων, σε πολύ μικρότερη έκταση όμως από τις παλιές πόλεις. Δηλαδή υπολογίζεται ότι ο Ιουστινιανός επενέβαινε και επιδιόρθωνε, θα λέγαμε, το 1/3 του χώρου κάθε πόλης με τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
1: Έχει συρρυκνωθεί δηλαδή ο πληθυσμός.
2: Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Και εξάλλου, παρότι ο Ιουστινιανός βρήκε ένα αθυρό ταμείο, δημόσιο ταμείο, διότι οι δύο από τους προκατόχους του, ο Ζήνων και ο Αναστάσιος και κυρίως ο δεύτερος, έχοντας αποφύγει εξωτερικές παρεμβάσεις αλλού, είχαν καταφέρει να συμμαζέψουν, θα λέγαμε, τα οικονομικά του κράτους. Παρόλα αυτά, το τεράστιο απόθεμα που βρήκε ο Ιουστινιανός το σπατάλησε στους πολέμους του σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα αμέσως μετά το θάνατό του να μην μπορεί να υπάρχει συνέχεια και όλο το έργο του, το επεκτατικό τουλάχιστον, να καταρρεύσει πολύ γρήγορα, διότι δεν υπήρχαν αν μη τι άλλο και τα οικονομικά για να το υποστηρίξει.
1: Για να στηριχτεί, μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι ο Ιουστινιανός εγκαταλέσσει και διάφορες ευνοϊκές περιστάσεις για να παρέμβει και να καταλύσει ορισμένα από τα βαρβαρικά κράτη της Δύσης, και το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις με αρκετή επιτυχία. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η πρώτη εκστρατεία που είχε αναλάβει ο Βελισάριος εναντίον των Βανδάλων που είχαν καταλάβει την περιοχή της Βόρειας Αφρικής με επίκεντρο τη σημερινή Τινησία και πρωτεύουσα την Καρχιδόνα, η οποία ουσιαστικά ταυτίζεται με το χώρο της σημερινής Τίνιδας. Έκανε μια πολύ επιτυχημένη απόβαση και σε δύο μάχες κατάφερε να εξωτερώσει τους Βανδάλους, οι οποίοι υπολογίζεται ότι δεν ήταν περισσότερο από 20-30.000 άτομα συνολικά. Παρά τα αυτά, είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρό για τα δεδομένα της εποχής πειρατικό στόλο, ο οποίος κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και δεν επέτρεπε, είχε εκτοπίσει τελείως τους Ρωμαίους ή τους Βυζαντινούς από τη θάλασσα, θα λέγαμε, της Μεσογείου. Αυτή λοιπόν ήταν μια εύκολη σχετικά νίκη, γιατί ήταν οργανωμένη εξ αρχής καλά και πέτυχε τους Βανδάλους σε κάποια περίοδο σχετικής αδυναμίας. Το ίδιο προσπάθησε να επαναλάβει ο Ιουστινιανός στην Ιταλία, όπου είχε γίνει ένα, συγγνώμη, θα λέγαμε, ανακτορικό πραξικόπημα και η νόμιμη διάδοχος, η κόρη του Θεοδέρηχου, η Αμαλασούν, θα είχε δολοφονηθεί από τον σύζυγό της, ο οποίος είχε καταλάβει αφαίρετα, θα λέγαμε, την εξουσία. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν, ο Ιουστινιανός οργάνωσε μια διπλή εκστρατεία για την κατάληψη της Ιταλίας από δύο πλευρές, από την περιοχή της Δαλματίας με χερσαία εισβολή και με μια θαλάσσια απόβαση στη Νότια Ιταλία, την οποία ανέλαβε ο ίδιος ο Βελισάριος. Αυτές οι δύο δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν την Ιταλία, αλλά σχεδόν αμέσως μετά ξεκίνησε η αντίδραση των Οστρογότων, η οποία ήταν πολύ έντονη, δεδομένου μάλιστα ότι ο Ιουστινιανός αναγκάστηκε να αποσύρει δυνάμεις γιατί είχε εμπλακεί σε χορπαξίες στο ανατολικό σύνορο με την Περσία. Και ο Βελισάριος βρέθηκε να πολιορκείται επί πολύ μεγάλο διάστημα στη Ρώμη από τους Οστρογότους, χωρίς να μπορεί να τους αποκρούσει. Εν ολίγης, για να μην μακρηγορήσουμε την στρατιωτική πλευρά των επιχειρήσεων, αυτός ο πόλεμος διήρκεσε περίπου 20 χρόνια, από το 535 μέχρι το 555 περίπου. Διάστημα στο οποίο και ο Βελισάριος αντικαταστάθηκε σε κάποια φάση, γιατί ο Ιουστινιανός θεώρησε ότι αυτενεργούσε ο Βελισάριος χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις δικές του εντολές, τον αντικατέστησε με τον Αρσή, ο οποίος, αν και δεν είχε στρατιωτική εμπειρία όπως προανέφερα, είχε διοικητικές ικανότητες και κατάφερε να επιβάλλει σιδηρά πειθαρχία, θα λέγαμε, στο στρατό του. Εν τέλει οι Οστρογότοι ιτήθηκαν σε μία μάχη κοντά στην Καμπανία, στην Νότια Ιταλία, και ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος οδήγησε σε μία γενοκτονία, θα λέγαμε, των Οστρογότων, γιατί με τις συνεχείς μάχες και τους πολέμους οι Βυζαντινοί τους εξόντωσαν σχεδόν μέχρι ενός. Έτσι αποκαταστάθηκε τυπικά στο μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας, τουλάχιστον στην Ιταλική Χερσόνησο και την Βορειοανατολική Ιταλία, η Βυζαντινή κυριαρχία, χωρίς όμως να έχει σταθερά θεμέλια. Και αυτό διότι, όπως είπα, είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη η Ιταλία, χωρίς πληθυσμό για να τη συντηρήσει, και γι' αυτό ακριβώς σχεδόν αμέσως μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, ένα νέο γερμανικό φίλο, οι Λογκοβάρδοι ή Λομβαρδοί, εισέβαλαν από τα βόρεια, κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας και ένα μέρος επίσης και της νότιας Ιταλίας, αφήνοντας ουσιαστικά μια ζώνη ενδιάμεσα υπό Βυζαντινή κυριαρχία, μια ζώνη που εκτινόταν μεταξύ της Ρώμης και της Ραβένας στα βορειοανατολικά, δηλαδή διέσχιζε πλάγια την διαγώνια την Ιταλική Χερσόνησο. Και αυτή η ζώνη, η οποία διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα, είναι το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας, που είχε βέβαια ως πρωτεύουσα τη Ραβένα, και αργότερα όταν καταλήθηκε από τους τους Φράγκους που βοήθησαν τον Πάπα σε μια μεταγενέστερη στιγμή, παραχωρήθηκε στον Πάπα και αποτέλεσε το παπικό κράτος όπως διατηρήθηκε μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι την ενοποίηση της Ιταλίας σχεδόν. Αυτή η ζώνη, δηλαδή το εξαρχάτο της Ραβένας, έχει μια αυτόνομη ιστορία, θα λέγαμε, μέσα στον χώρο της Ιταλίας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυριότερη, η εκστρατεία στην Ιταλία ήταν η κυριότερη εμπλοκή του Ιουστινιανού στη Δύση. Υπήρξε και μια τρίτη μικρότερης εμβέλειας επέμβαση που εκδηλώθηκε στην Νότια Ισπανία με πρόσκληση ενός Βυσιγότσου ηγεμόνα που διαφιλονικούσε το θρόνο με την οικογένειά του. Εκεί οι Βυζαντινοί κατάφεραν να καταλάβουν ορισμένες πόλεις παραλιακές όπως τη Μάλαγα, την Καρθαγένη και τη Σεβίλη και ένα μέρος δηλαδή της νότιο-ανατολικής Ισπανίας, χωρίς όμως να μπορέσουν να επεκτείνουν το προγεφύρωμα, θα λέγαμε, σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο. Δεν υπήρχαν ούτε δυνάμεις και ήταν και πολύ μακριά από τους χώρους της πολεμικής δράσης του Βυζαντινού στρατού, με αποτέλεσμα αυτή να είναι και η πρώτη κτήση η οποία χάθηκε αργότερα, γιατί δεν μπορούσαν να την υποστηρίξουν, εν αντιθέσει με τις βορειοαφρικανικές κτήσεις που είχαν φτάσει μέχρι το Γιβραλτάρ σχεδόν, μέχρι τα στενά του Γιβραλτάρ. Αυτές απετέλεσαν αργότερα το εξαρχάτο της Καρχιδόνας, που μαζί με το εξαρχάτο της Ραβένας ήταν οι δυτικές κτήσεις του Βυζαντινού κράτους, όπως είπα, περίπου μέχρι την, τουλάχιστον στη Βόρεια Αφρική, μέχρι την Αραβική κατάκτηση.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά θα έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας, κύριε Νικολούδη.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο διδάκτορ της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης, και μιλάμε για τον Ιουστινιανό, τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, που ανακατέλαβε για ένα διάστημα τουλάχιστον τη Δυτική Αυτοκρατορία, και να δούμε πώς απεικονίζεται ο Ιουστινιανός στη Ραβένα, κύριε Νικολούδη. Ξέρουμε ότι ο Ιουστινιανός δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Ραβένα, είναι γεγονός αυτό?
1: Σωστά. Όλοι οι

0: άνθρωπος. Όπως είπαμε, είχε κάνει και κάποια έργα στην Ραβένα, όπως την εκκλησία του Αγίου Απολληναρίου του Νέου, τη λεγόμενη, ήδη υπήρχε ο Άγιος Απολληνάριος ο παλιός, ο Ινκλάσε ο λεγόμενος. Λοιπόν, συνεπώς δεν είχε προσωπική εμπειρία της Ραβένας. Παρ' όλα αυτά, στην εκκλησία του Αγίου Βιταλίου, η οποία ήταν από τις παλαιότερες της Ραβένας, έχουμε τα πολύ γνωστά ψηφιδωτά στα δύο κλήτη του, στις δύο πλευρές μάλλον του κεντρικού κλήτους, με τον, από τη μία πλευρά τον Ιουστινιανό τον ίδιο με την ακολουθία του, και από την άλλη πλευρά την απέναντι την Θεοδόρα με τη δική της ακολουθία. Στην μεν πλευρά του Ιουστινιανού απεικονίζεται ο ίδιος με τον επίσκοπο της Ραβένας τον Μαξιμιανό, τον τότε επίσκοπο, και στην απέναντι πλευρά η πιο διακεκριμένη, θα λέγαμε, παρουσία μαζί με την Θεοδόρα είναι η φίλη της η Αντωνίνα, η σύζυγος του Βελισσαρίου, που ήταν και η κυρία των τιμών της Θεοδόρας. Το ενδιαφέρον βέβαια σε όλη αυτή την υπόθεση, πέρα από την, θα λέγαμε, προπαγανδιστική παρουσίασή τους για να τιμηθούν ως απελευθερωτές της Ραβένας, είναι ότι και οι δύο, το αυτοκρατορικό ζεύγος απεικονίζεται με χρυσόφωτο στέφανο, το οποίο, αν το σκεφτεί κανείς, αποτελεί ένα περίεργο θέμα, είναι λίγο οξύμορο, δεδομένου ότι ούτε ο Ιουστινιανός ούτε η Θεοδόρα αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία ποτέ. Θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, όπως είχε ρωτήσει και εμένα παλαιότερα ένας ξένος φοιτητής μου, πώς δικαιολογείται ότι ο Ιουστινιανός απεικονίζεται με φωτοστέφανο. Η μόνη εξήγηση λογικοφανής που μπορεί να δοθεί, γιατί ούτε οι Βυζαντινολόγοι έχουν δώσει μια οριστική απάντηση, είναι ότι επειδή ακριβώς την εποχή εκείνη οι δύο αυτοκράτορες, το ζεύγος, είχε μεγάλη έγκλη, και μην ξεχνάμε ότι ο Ιουστινιανός είχε ιδρύσει και την, είχε μάλλον ανοικοδομήσει και τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που είχε καταστραφεί με τις ταραχές της στάσης του Νίκα.
1: Λοιπόν, και είχε γίνει αυτό το αριστούργημα για το οποίο οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη και με την αρχιτεκτονική και με όλες τις υπόλοιπες τέχνες που σχετίζονται με την κατασκευή του ναού θαυμάζουν ακόμα το ναό της του Θεού Σοφίας.
0: Σωστό. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι μάλιστα ο Ιουστινιανός δεν την επισκέβασε μία αλλά δύο φορές. Γιατί την πρώτη φορά την ανοικοδόμησε εξ αρχής, είχε καεί, είχε πυρποληθεί από τις ταραχές της στάσης του Νίκα. Και τη δεύτερη φορά, λίγο πριν πεθάνει, είχε καταστραφεί ο Τρούλος από ένα σεισμό. Και τον ανοικοδόμησε λίγο διαφορετικό για να είναι πιο στερεός. Και αυτός διατηρήθηκε για αρκετούς αιώνες. Συνεπώς είχε μία έγκλη ως υποστηρικτής της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας στην εποχή του, και λόγω της πολιτικής που ακολούθησε προς τους ετερόδοξους, όπως προανέφερα, και γι' αυτό το λόγο πιθανολογείται ότι απεικονίζεται με το φωτοστέφανο, όπως και η κατ' επέκταση και η Θεοδόρα, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά Αγία ήταν από την πλευρά της διαγωγής, όπως έχουμε πει.
1: Πάντως κατάφερε η ίδια, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, δηλαδή αν οι πηγές το λένε αυτό, κατάφερε να κρατήσει τον Ιουστινιανό στην εξουσία όταν εκείνος και σε άλλες περιστάσεις, αλλά κυρίως μετά τη στάση του Νίκα, ο ίδιος ήθελε να το βάλει στα πόδια, το λέω έτσι ίσως πολύ ωριακά, αλλά
0: ναι, λέγεται αυτό πράγματι, ότι το ανέφερε χαρακτηριστικά η Θεοδόρα, ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, γιατί όντως η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο της εξουσίας, και όποιος την κατήχε, κατήχε και την εξουσία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, γι' αυτό και οχυρώθηκαν το αυτοκρατορικό ζεύγος και το περιβάλλον του μέσα στο παλάτι, και δεν έφυγαν από την πόλη, είναι αναμονή ενισχύσεων, οι οποίες έφτασαν. Μάλιστα του είχε πει η Θεοδόρα, όπως αναφέρει και ο Προκόπιος, ότι η εξουσία είναι γλυκό σάβανο, δηλαδή ακόμα και αν πεθάνουν, είναι προτιμότερο να πεθάνουν ως αυτοκράτορες παρά ως φυγάδες από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι, όπως προανέφερα, η Θεοδόρα ήταν ο κοντινότερος σύμβουλος του Ιουστινιανού. Δυστυχώς την έχασε αρκετά νωρίς από καρκίνο, και γι' αυτό και ίσως εν μέρη το

0: τελευταίο τμήμα της ηγεμονίας του δεν ήταν τόσο ένδοξο ή προβεβλημένο όσο το αρχικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μεσολάβησαν και άλλοι παράγοντες, τώρα μια και το φέραμε εκεί το θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι την περίοδο των πολέμων με την Ιταλία το 541-42 ξεσπάει και μια μεγάλη επιδημία πανόλης στο Βυζάντιο, η οποία αποδεκατίζει ακόμα περισσότερο τον πληθυσμό και διευκολύνει, αν θέλετε, και την μετέπειτα εισβολή των βαρβάρων και στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα, μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, αρχίζουν πλέον και εισβάλλουν μαζικά στα Βαλκάνια οι Σλάβοι και καταλαμβάνουν, επικίζουν, θα λέει κανείς, όλα τα Βόρεια Βαλκάνια όπως ξέρουμε σήμερα, και φτάνουν μέχρι και την, τα ελληνικά εδάφη. Παράλληλα έχουμε και τις βολές των Αβάρων, οι οποίες λίγα χρόνια αργότερα με τον Ηράκλειο φτάνουν, οι οποίοι μάλλον είναι Άβαροι, φτάνουν να πολιορκήσουν και την Κωνσταντινούπολη όπως ξέρουμε. Λοιπόν, δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κάμψη, είχαν εξαντληθεί και τα οικονομικά του κράτους λόγω των πολέμων και των πολυδάπανων οικοδομικών έργων του Ιουστινιανού, με αποτέλεσμα η κατάσταση να αλλάξει άρδιν και να μείνει βέβαια ως ανάμνηση αυτή η αυτοκρατορία του Ιουστινιανού και η προσπάθεια της επανένωσης, όπως είπαμε, του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα, λόγω του γεγονότος ότι ο Μεσαίων είχε ήδη προχωρήσει πολύ στην Ευρώπη, να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μεγαλόπνο όραμα. Θα θυμίσω εδώ ενδεικτικά για να δει κανείς πόσο εκτός εποχής ήταν η επιλογή, η προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων αυτοκρατοριών, ότι 300 χρόνια αργότερα, περί το 800, έχουμε την αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, 250 ας το πούμε, όχι 300, η οποία όμως διήρκεσε μόνο 30 χρόνια μετά το θάνατο του Καρλομάγνου. Σε 30 χρόνια είχε διασπαστεί σε τρία κομμάτια. Το Βυζαντινό κράτος δεν διασπάστηκε, απλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος των κατακτήσεων του Ιουστινιανού, πάλι σε διάστημα λίγων δεκαετιών, και όσες δεν χάθηκαν από τους βαρβάρους της Βόρειας Ευρώπης, χάθηκαν από την αραβική εξάπλωση και την εξάπλωση του Ισλάμ στην Μέση Ανατολή. Υπήρχαν δηλαδή παράγοντες και στοιχεία που δεν ήταν δυνατόν να προβλεθούν και οι οποίοι παράγοντες διαφοροποίησαν εντελώς το γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης σε πολύ σύντομο διάστημα μετά τον Ιουστινιανό.
1: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Νικολούδη. Δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε κάτι πριν σας χαιρετήσουμε.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Υποθέτω ότι κάλυψα σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που είχαμε προς συζήτηση. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω οι ακροατές μας να υποφελήθηκαν και να μην κουράστηκαν από τα όσα είπα.
1: Δεν κουράστηκαν σίγουρα, μας κρατήσατε έτσι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον με τα στοιχεία που μας δώσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νικολούδη, για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο κύριος Νίκος Νικολούδης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος με τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Ιουστινιανός, πολιτική της αυτοκρατορίας προς τη Δύση και η σχέση του αυτοκράτορα με τη Ραβένα». Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, να είστε όλοι καλά.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης ζωντανά με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Θα μακρηγορούσαμε αν θέλαμε να περιγράψουμε όλα όσα αφορούν το θέμα αυτό σε σχέση με το γέροντά μας. Η προσευχή ήταν για το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή ένα απέραντο κεφάλαιο και το κύριο μέλημά του. Σε αυτήν είχε δοθεί ολόκληρος. Όλη τη ζωή του, όλη την επίδοση και τον ενθουσιασμό του, όλη τη φροντίδα και την προσπάθειά του, όλο του το είναι, τα είχε αποθέσει στην αρετή της προσευχής. Τι μπορούμε να πούμε και να περιγράψουμε από τα δυσπρόσιτα και απροσπέλαστα μυστήρια που αγνοούμε εμείς οι ταπεινοί, πτωχοί και αδύνατοι από τη φύση μας και την κατάστασή μας. Βλέπαμε εξωτερικά την πρακτική ζωή του. Παρατηρούσαμε πώς ανελαίητα φερόταν προς τον εαυτό του και ανάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιος όμως ήταν δυνατόν να δει ή να περιγράψει τον εσωτερικό του κόσμο και τους αλαλήτους στεναγμούς του και όλα όσα ημέρα και νύχτα προσέφερε στο Θεό? Δικαιολογημένες απαιτήσεις μπορούσαν να του αποσπάσουν ανάλογες υποχωρήσεις σε σχέση με οτιδήποτε πρακτικό τον απασχολούσε. Στην τάξη όμως και τον τύπο της προσευχής ήταν αδύνατο να γίνουν υποχωρήσεις. Η ακρίβεια και η αιμονή του στο θείο έργο της προσευχής μαρτυρούσαν το ύψος και το πλάτος της φροντίδας του, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν πολύ φανερά. Κατά την κρίση των πατέρων μας, το σαφέστερο δείγμα της πνευματικής ζωής μιας ψυχής είναι η αδιάλειπτη προσευχή που υπάρχει ως εσωτερική μόνιμη κατάσταση και όχι ως προϊόν προσπαθίας. Και στο πνευματικό γέροντά μας βλέπαμε ότι το κύριο μέλημα και ο κύριος στόχος του ήταν η προσευχή.

σε άλλη επιστολή που περιγράφει την ιδιότητα της προσευχής. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε. Αρπαγή του νόους, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν». Συνεχείς εμπειρίες του ήταν η ειρήνη των λογισμών, η συνάντηση με άλλον αέρα, η ζωοποιός νέκρωση και η γαλήνη των μελών, η αίσθηση λεπτής άβρας, η άρρητη ευωδία, το άειλο, υπέρλευκο και άκτιστο φως. Γι' αυτό συχνά μας μιλούσε με τέτοιες εκφράσεις. Χαρακτηριστικό του ήταν επίσης η ευχέρεια να ερμηνεύει τους ποικίλους πειρασμούς σε όλο το στάδιο του πνευματικού αγώνα και ιδίως στο πρακτικό μέρος. Αυτό ήταν επισφράγηση και απόδειξη του αιωνίου κύρους της πατερικής παραδόσεως που συνεχίζεται και παρατείνεται αδιάκοπα και απαραχάρακτα από τους πρώτους αιώνες ως τις μέρες μας.

Ο αείμνηστος γέροντας μας παιδαγωγούσε και μας υπεδείκνει ακούραστα την αξία και τον πλούτο του καρπού της προσευχής. Συχνά τόνιζε «Η ακρίβεια της εντολής αυτής και η προσπάθεια της προσευχής θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής». Ή άλλοτε «Αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Την ιδιαίτερη μέρημνα του γέροντος για την άσκηση της προσευχής μπορεί να τη διαπιστώσει ο καθένας και από τις διάφορες επιστολές του που δημοσίευσε ο αγαπητός αδελφός μας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Γράφει ο γέροντας προς ένα νεότερο. «Η νοερά προσευχή, εις εμένα, είναι όπως του καθενός η τέχνη, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έως τότε μοναχικής του ζωής. Η άνεση με την οποία περιγράφει αυτή την παναρετή ο μακαριστός γέροντας, την αρχή της, τη λεπτομερή εξήγηση των διαφόρων σταδίων και καταστάσεων που ακολουθούν, ως και αυτή την έλαμψη και αρπαγή στην οποία οδηγεί η ίδια αυτούς που την ασκούν με ζήλο, μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής με τη δύναμη της χάριτος και της κατοχής των μυστηρίων και των ιδιωτήτων της προσευχής».

χαβατρικό χαρακτήρα της χαριτωμένης και αληθινής προσευχής του γέροντος επισφράγιζε και η κοινωνία του με τον πανανθρώπινο πόνο. Νιώθαμε ότι αυτό το ζούσε έντονα και σχεδόν διαρκώς. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται ήρεμα στον εαυτό του και φαινόταν ότι δεν ήταν κοντά μας. Αλλοιωνόταν η έκφρασή του και με λυπημένο ύφος αναστέναζε ελαφρά. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» ρωτούσαμε με την νεανική μας περιέργεια. «Κάποιος πάσχει, παιδιά», μας έλεγε. Η διαπίστωση γινόταν όταν μετά από λίγες ημέρες λαμβάναμε ένα γράμμα με την περιγραφή κάποιας περιπέτειας. «Πώς γίνεται, γέροντα, αυτοί που προσεύχονται περισσότερο να γίνονται κοινωνικότεροι των άλλων?» Γιατί βλέπαμε ότι αυτοί αισθάνονται τον πλησίον και κοινωνούν με αυτόν πρακτικότερα, μόνο ότι οι ίδιοι είναι σχεδόν κρυμμένοι και άγνωστοι. Με το δικό του λεξιλόγιο μας αποδείκνυε τότε την καθολικότητα της προσευχής, που είναι ο κυριότερος φορέας της οικουμενικότητας. Με την προσευχή πραγματοποιείται τελειότερα η ένωση με το Θεό και έτσι τα πάντα καταλήγουν στη Χριστοένωση και Χριστοκοινωνία. Όταν μιλούσε για τα θέματα που έπασχε, ίσως να μειονεκτούσε μερικές φορές στη δυνατότητα εκφράσεως. Δεν μπορούσε να διατυπώσει πλήρως τα πνευματικά βιώματά του με τους λεπτούς φιλοσοφικούς όρους της θεολογίας. Μας πληροφορούσε όμως με λεπτομέρεια για το κάθε νόημα που περικλείεται στον πνευματικό αγώνα της εν Θεώ ζωής γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αναφέρεται στην προσευχή, με έναν επαγωγικό τρόπο που του έδινε η ελευθερία της εμπειρίας του.

Μας έλεγε, η μάχη προς τα πάθη είναι η αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή. Είναι αδύνατον να προοδεύσει κάποιος την ευχή όταν ενεργούν τα πάθη. Στην αγριότητα της μάχης κατά των παθών, ενώ ο αγωνιστής πολεμάει με σωστό τρόπο και πρόθυμα, συμβαίνει κάποτε να τον υποκλέπτουν τα πάθη, είτε από απειρία για το άγνωστο είδος του πολέμου, είτε από αδυναμία. Παρόλα όμως αυτά, δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάριτος της προσευχής. Όταν όμως ο υποσκελισμός των παθών προέρχεται από αμέλεια ή έχει κάποια καινοδοξία, τότε η παρουσία της χάριτος είναι αδύνατη. Έπειτα, ο νους, κατά το μέτρο της απαλλαγής του από τα πάθη, παίρνει διά της χάριτος θάρρος και δύναμη στον πόλεμο κατά των λογισμών και στέκεται με επιμονή στην προσευχή και γενικότερα στη θεωρία του Θεού. Πάμπολα παραδείγματα στην ιστορία των ανθρώπων μας πείθουν για τη σωτηρία από επικείμενους ολέθρους εξαιτίας της προσευχής εναρέτων ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν οι τέλειοι εν Θεώ τις δύο κύριες αρετές τους, την αγάπη και την προσευχή. Η αγάπη συνιστά την ουσία της προσωπικότητας των τελείων, ενώ η προσευχή το αποδεικνύει. Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον.

Ο Γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον. Και πιο συγκεκριμένα, όταν η χάρις ενεργήσει στην ψυχή του ευχομένου, τότε τον πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού, ώστε να μην μπορεί άλλο να αντέξει αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια, στρέφεται η αγάπη αυτή προς τον κόσμο και τον άνθρωπο, τον οποίο αγαπά τόσο, ώστε να θέλει να πάρει επάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία για να απαλλαγούν οι άλλοι. Συμπάσχει σε κάθε θλίψη και δυσκολία. Θλίβεται ακόμα και για αυτά τα άλογα ζώα και κλαίει όταν σκεφτεί ότι πάσχουν. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αγάπης που τα προκαλεί και τα δραστηριοποιεί η προσευχή. Γι' αυτό και όσοι πρόκοψαν στην προσευχή δεν πάβουν να εύχονται υπέρ του κόσμου. Σε αυτούς ανήκει και η παράταση της ζωής του, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο και τολμηρό, και να ξέρετε ότι αν αυτοί εκλείψουν, τότε θα έρθει το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Θεός, ως η αυτούσια Παναγάπη, μεταδίδει και μεταφέρει μέρος από την Παναγαθότητά του στα κτίσματά του, όπως και όσο αυτός γνωρίζει. Αυτό έχει ως συνέπεια να κάνουν το ίδιο πράγμα και οι θεούμενοι δούλοι του, οι οποίοι με την προσευχή και την επίκλησή τους μεταδίδουν επίσης την αγάπη στον κόσμο. Το συμπέρασμα είναι ότι αν η αγάπη είναι το σώμα, η προσευχή είναι η ενέργεια και η δύναμή του, και αποδεικνύεται ότι με την προσευχή κατορθώνεται επιτυχέστερα η εκπλήρωση της αγάπης σε παγκόσμια κλίμακα, εκεί όπου αδυνατούν οι τόσοι άλλοι πόροι και τρόποι. Από το βιβλίο «Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής», Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπύκνωσες όλες μαζί τις διήσεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου, διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος, διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

Όπως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρονά, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δοξαστείς πιο πολύ παρά οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Να προλαβαίνεις και να χαιρετάς όλους τους ανθρώπους και να υποκλίνεσαι μπροστά τους και έτσι θα τιμηθείς πιο πολύ παρά αυτοί που προσφέρουν ως δώρο χρυσάφι καθαρό. Εξευτέλισε τον αμαρτωλό εαυτό σου και θα δεις μέσα σου τη δόξα του Θεού, γιατί όπου βλασταίνει η ταπείνωση, εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού. Εάν αγωνιστείς να εξευτελιστείς φανερά από τους ανθρώπους για να εξαλείψεις την υπερηφάνειά σου και τον εγωισμό σου, ο Θεός θα σε κάνει να δοξαστείς. Εάν όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ετοιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του, και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε, δεν είσαι χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να μην τιμηθείς από τους ανθρώπους, θα σε φανερώσει για την ταπείνωσή σου. Εάν από αληθινή ταπείνωση κατηγορήσεις τον εαυτό σου, θα επιτρέψει ο Θεός σε όλα τα κτίσματά του να σε επενέσουν και θα ανοίξει μπροστά σου η πόρτα της δόξας του πλαστουργού σου και θα σε επενέσουν, διότι έγινε στην πραγματικότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους? Που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα? Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Και αν κανείς υπομένει και πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Και όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφελεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει, πόση σάρα για τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

να φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς, να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκες, μοναχέ, όλα τα κοσμικά πράγματα, γιατί ποτένιο πράγμα σε καμιά περίπτωση να μη φιλονικήσεις. Αν συχάθηκε στην κενοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις κι εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησέ του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες για αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύεις στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που του απίθυνες και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή: «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του, και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

μας με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων, και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίας εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό είναι κοντά στο να υποταγούν σε Αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος, και μαζί με Αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις σύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση, και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον πληγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν, και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και το αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός,

και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών, που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φάριγγα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του, κι ας είναι αμαθής στην έκφρασή του και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος, ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ό,τι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με το νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν να δέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσει τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου, γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς, διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό δένει με το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Εντοπίζει την κοινοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη, να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ειδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες το λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ειδονές? Την ειδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ειδονές. Η αποτυχία της ειδονής γεννά τη λύπη. Η ειδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχεις στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νους σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι, και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

Η άκρα απάθεια κάνει τα νόηματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίση αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φθονεί τους ενάρετους και ελεεί τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια, και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μην στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά, και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές έννοιες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσουμε εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη την κτήση. Παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη. Φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την κτήση τη θέωση. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση. Η λύπη γενικά είναι στέρηση δονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό.

Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτο, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων Α.

και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό, κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς, χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση των παιδιών, γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού, αλλά η σωστή ανατροφή των παιδιών, γιατί αυτό εξαρτάται από την ελεύθερη απόφασή της. Δεν κάνει λοιπόν τη γυναίκα πραγματική μητέρα η γέννηση των παιδιών, αλλά η χριστιανική ανατροφή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ?» Και του απαντά ο γέροντας ότι «από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανεβαίνει στο στόμα μου». Από το γεροντικό.

Οι σωματικοί έρωτες, καθώς αναφέρονται σε πράγματα που περνούν, περνούν και εκείνοι, όπως τα νηξιάτικα λουλούδια. Ούτε η φλόγα παραμένει όταν τελειώσουν τα ξύλα, αλλά χάνεται μαζί με αυτά που την τρέφουν. Ούτε ο πόθος υπάρχει όταν σβήσει το προσάναμα. Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος.

Είναι φοβερό πάθος για έναν άνθρωπο η υπερηφάνεια, με οποιοδήποτε τρόπο και αν εκδηλώνεται. Μην αγαπάς, αγαπητέ, την υπερηφάνεια, διότι δεν υπάρχει σε αυτήν ωφέλεια. Όλα τα πάθη, χωρίς εξαίρεση, βρίσκουν τη θεραπεία τους, αν κανείς ενδιαφερθεί γι' αυτά. Το πάθος όμως της υπερηφάνειας είναι κακό, δυσκολοθεράπευτο, διότι περιφρονεί το φάρμακο της θεραπείας και κατασκευάζει για τον εαυτό του φάρμακο που φέρνει τον ψυχικό θάνατο. Μακάρι να μην βρεθεί το πάθος αυτό ανάμεσα στους δούλους του Χριστού. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα, εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Άγιος Ιωάννης, ο Συναίτης.

διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση, επομένως, φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσεις το νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι δάσκαλος αρετής και αληθινής πίστεως. Το δε βιβλίο όμως των ψαλμών προσφέρει, κατά κάποιο τρόπο, και την εικόνα της διαπαιδαγώγησης των ψυχών. Μέγας Αθανάσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Θα μιλήσουμε για την ιστορία της περιοχής αυτής της Μικράς Ασίας μέσα από την ιστορία των πόλεων, της Εφέσου, της Κολοφόντος, των Κλαζομενών και της Μαγνησίας. Για το θέμα αυτό, ο σημερινό μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Πέτρος Μεχτήρης, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, συντηρητής έργων τέχνης και συγγραφέας βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτήδη, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή του στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Μεχτήδη, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε να μάθουμε πολλά σήμερα από σας. Και θα θέλατε, κύριε Μεχτήδη, να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με μια αναφορά στην Ιωνία. Είναι η παράλια περιοχή της Μικράς Ασίας. Θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω για να τοποθετηθούμε στον χρόνο και τον τόπο.
1: Αυτό που λέμε γενικά ως Ιωνία είναι το κεντρικό τμήμα των παραλίων, ναι, της Δυτικής Μικράς Ασίας. Βορειότερα είναι η Αιωλία και νοτιότερα είναι η περιοχή της Δωρίδας, όπου ήταν οι Δωρείες. Αυτό που λέμε Ιωνία λοιπόν ξεκινάει περίπου από τη Φώκια, βόρεια της Σμύρνης, γιατί περισσότερος φυσικά κόσμος ξέρει που βρίσκεται η Σμύρνη, και καταλήγουμε νότια περίπου της Εφέσου και της Μιλήτου, απέναντι περίπου από το νησί της Σάμου. Για να έχει ο κόσμος περίπου στο χάρτη πώς είναι αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή που, παρόλο που έχει γύρω στα 140 χιλιόμετρα μήκος, λόγω της ακτογραμμής και λόγω της Χερσονήσου της Ερυθρέας, η ακτογραμμή είναι πάνω από 600 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια έφορη γενικά περιοχή?
1: Ναι, είναι έφορη περιοχή, και εκτός που είναι έφορη έχει και πάρα πολλά λιμάνια, πάρα πολλούς κόλπους, ορμίσκους, και γι' αυτό και συνδέθηκε φυσικά όλες αυτές οι πόλεις, ιδρύθηκαν στις ακτές, ιδρύθηκαν δηλαδή στην παραλία. Είναι παραλιακές πόλεις όλες αυτές οι πόλεις της Ιωνίας, και συνδέθηκαν φυσικά και με τον αποικισμό, ακριβώς επειδή ήταν και εμπορικές πόλεις.
0: Μάλιστα. Είπαμε, κύριε Μεχτήδη, ότι θα μιλήσουμε για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις που θα έλεγε κανείς ότι μέχρι σήμερα μαθαίνουμε νέα για αυτήν μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται, και αναφέρομαι βέβαια στην Έφεσο.
1: Η Έφεσος είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου, ήταν μία από τις, ναι, μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αντιστοίχου μεγέθους με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, μιλώντας για την,
0: μάλιστα,
1: Μεσόγειο. Και μια που αναφερθήκατε στις ανασκαφές, ανασκαφές στην Έφεσο γίνονται από το 1863,
0: ναι,
1: και του χρόνου συμπληρώνονται 160 χρόνια ανασκαφών, αρχικά από Άγγλους, Αυστριακούς και Τούρκους συναδέλφους. Εκθέματα της Εφέσου έχουν μεταφερθεί στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Εφέσου είναι εξαιρετικό μουσείο, πολύ πλούσιο μουσείο λόγω της ιστορίας της πόλης.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε λοιπόν, μιλώντας για την Έφεσο, να ξεκινήσουμε λίγο από τον μύθο που υπάρχει για την ίδρυση της πόλης.
1: Η πόλη της Εφέσου, όπως και οι περισσότερες πόλεις της Ιωνίας, συνδέονται με την Ελλάδα ως αποικίες.
0: Ναι.
1: Η Έφεσος συνδέεται με την Αθήνα και αναφέρεται στις αρχαίες πηγές ότι ο ιδρυτής της, ο Άνδροκλος, ήταν γιος του Κόδρου, του βασιλιά της Αττικής. Και αναφέρεται και συγκεκριμένος μύθος που υπήρξε από το θρησμός από το μαντίο των Δελφών για να ξεκινήσει το ταξίδι του, όπως και στις περισσότερες πόλεις της αποικίας της αρχαίας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι περίοδος περίπου, ναι, για να το πούμε και χρονολογικά, ναι, είμαστε περίπου στον 9ο αιώνα π.Χ.
0: Μάλιστα. Διάβαζα, κυρία Μεχτίδη, ότι ο μύθος για την ίδρυση της Εφέσου απεικονίστηκε στη Ζωφόρο που κοσμούσε τον ναό του Ανδριανού. Έτσι,
1: ναι,
0: απλά
1: ο ναός του Ανδριανού είναι νεότερος, mm-hmm, ρωμαϊκός, ρωμαϊκών, ναι, χρόνων. Έχει ανασκηλωθεί από τους συναδέλφους και πράγματι σώζεται αυτός ο μύθος στη Ζωφόρο, έχετε δίκιο. Επίσης σώζεται και σε παραστάσεις νομισμάτων,
0: μάλιστα,
1: ο ίδιος μύθος. Και να το πούμε και το μύθο, γιατί δεν τον είπαμε,
0: ναι,
1: ότι θα πρέπει να φτιάξει, να το πω πολύ απλά, να φτιάξει την πόλη, να ιδρύσει πόλη στην ακτή όπου θα εμφανιστεί ένας αγριόχειρος την ώρα που θα ψήνεις ψάρια, όπως και έγινε. Φυσικά να πούμε ότι αυτοί οι μύθοι εμφανίζονται αργότερα,
0: ναι,
1: για να δικαιολογήσουν την ίδρυση των πόλεων.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μύθους, γιατί χρειάζονται, γιατί δικαιολογούν την ίδρυση πόλεων, μας λέτε. Γιατί δεν είναι η μόνη πόλη για την οποία έχουμε μύθο.
1: Όχι, γενικά προσπαθούν να συνδέσουν την ίδρυση των πόλεων οι αρχαίοι Έλληνες, ναι, με το μαντίο των Δελφών, το οποίο βέβαια είχε πάρα πολλές γνώσεις λόγω της θέσης του και της ιστορίας του για όλο τον αρχαίο κόσμο. Απλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έψαχνε σε όλη τη Μεσόγειο ο Άνδροκλος για να βρει πού θα εμφανιστεί το αγριογούρουνο για να ιδρύσει την πόλη του. Αυτά είναι πόλη που ιδρύθηκαν ως ιδρυτικός μύθος, μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να θεωρηθεί, και για την Έφεσο και για άλλες πόλεις φυσικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Μεχτίδη, στην χθεσινή εκπομπή μιλήσαμε για τον πρώτο και το δεύτερο αποικισμό. Είπαμε μεταξύ άλλων λοιπόν ότι οι άπικοι, φτάνοντας στις πόλεις που υπήρχαν, έβρισκαν και κάποιους αυτόχθονες εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζουμε για τους κατοίκους που έμεναν εκεί πριν έρθουν οι άπικοι, αν γνωρίζουμε κάτι για την καταγωγή τους.
1: Εδώ μπαίνουμε και σε αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και σε μύθους των αρχαίων Ελλήνων. Η περιοχή αυτή της Νότιας Ιωνίας, όπως,
0: μάλιστα,
1: το λέμε τώρα, είναι η περιοχή της Καρίας, ζούσανε Κάρες,
0: ναι,
1: τοπική φυλή, νοτιότερα είναι η περιοχή της Καρίας, και αναφέρεται ότι τους ντόπιους Κάρες, ας πούμε, και Λέλεγες, μια άλλη μυθική φυλή της Μικράς Ασίας, τους εκδίωξε ο Άνδροκλος για να εγκαταστήσει τους απίκους. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι οι άπικοι που φτάνανε στις, ναι, νέες πόλεις και στις νέες επαρχίες συνήθως έρχονταν σε επαφή με γυναίκες ντόπιες,
0: μάλιστα,
1: και ξεκινούσε μια νέα πόλη από την αρχή και νέες σχέσεις και νέες οικογένειες. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω για την Έφεσο είναι, ναι, ότι συνδέεται και με τους Χεταίους, συνδέεται με τις Αμαζόνες,
0: ναι,
1: είναι, αναφέρεται και στα Χετάικα αρχεία, οπότε είναι μια πόλη, μια περιοχή που έχει ιστορία και πριν από τον ελληνικό αποικισμό, οπότε είναι ένα κράμα ελληνικού στοιχείου και ντόπιου στοιχείου.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα για τις Αμαζόνες εξηγεί και το γεγονός για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για το ναό της Αρτέμιδος και για τη λατρεία της Αρτέμιδος στην περιοχή.
1: Ναι, γιατί είναι μια τοπική θεότητα η Αρτέμιδα. Δεν, ναι, είναι η Άρτεμις που γνωρίζουμε εμείς ως θεά του κυνηγιού.
0: Μάλιστα.
1: Η κλασική παράσταση που έχουμε στο μυαλό. Στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: είναι μια,
0: ναι,
1: τοπική, ναι, θεότητα που είναι θεά της γονιμότητας,
0: α,
1: αυτό,
0: μάλιστα,
1: που λένε στην αρχαιολογία η Μεγάλη Μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι μια τελείως άλλη θεότητα, μπορούμε να το πούμε, η Αρτέμιδα, η Εφέσια Αρτέμιδα.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε τώρα, μας αναφέρατε λοιπόν τους μύθους που υπάρχουν, θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για την περιοχή και την ιστορία της.
1: περιοχή της Εφέσου. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει επισκεφτεί την Έφεσο. Είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό που βλέπει συνήθως ο κόσμος και έχει στο μυαλό του είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου. Παρόλο που η Έφεσος είναι 3 ή 4 αρχαιολογικοί χώροι. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου που επισκέπτεται ο κόσμος με την περίφημη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Υπάρχει βέβαια και το Βυζαντινό κάστρο με τον ναό του Αγίου Ιωάννη, όπου κατά την παράδοση υπήρχε και ο τάφος του Αγίου, αλλά είναι τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και οι περισσότεροι δυστυχώς μένουν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. Πολύ κοντά, να θυμίσω, είναι και ο Κυρκιντζές, το γνωστό χωριό από τα ματωμένα χώματα. Δηλαδή η Έφεσος ως τοποθεσία και ως μέρος αξίζει σίγουρα 2-3 μέρες περιήγηση για τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς δεν το κάνει.
0: Μάλιστα. Αναρωτιέμαι αν θα θέλατε να μιλήσουμε τώρα λίγο για την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο της Εφέσου.
1: Ναι, ξεκινώντας ας πούμε περίπου από τον 9ο αιώνα που είπαμε ότι ιδρύθηκε η πόλη, μετά διοικούν την πόλη κάποιοι απόγονοι του Άνδροκλου, οι οποίοι λέγονται Ανδροκλίδες, και κάποια περίοδο ο βασιλιάς της Εφέσου ήταν και επικεφαλής στο Πανιόνιο, που είναι η ένωση των πόλεων της Ιωνίας. Αυτή την περίοδο, περίπου τον 7ο αιώνα, οι Εφέσιοι έχουν καλές σχέσεις με την περιοχή της Λιδίας, που είναι η Σάρδης, στο εσωτερικό, και αργότερα δέχονται επιδρομές από τους Κυμερίους, που είναι μια φυλή, για να φτάσουμε μετά περίπου στην εποχή του Κρίσου, που είναι πολύ γνωστός ο Κρίσος. Όταν ο Κρίσος περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα βοηθάει και τους Εφέσιους να χτίσουν το Αρτεμίσιο της Εφέσου, περίπου ξεκινώντας από τον 6ο αιώνα, όπως είπα. Περνώντας μετά στο τέλη του 5ου αιώνα έχουμε την Ιωνική Επανάσταση, όπου η Έφεσος, παρόλο που είναι πολύ πλούσια πόλη, συμμετέχει, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της ήττας των Ιωνικών πόλεων. Φτάνοντας περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, ανήκει στην Αθηναϊκή Συμμαχία, και για να κλείσουμε τα ελληνιστικά χρόνια, φτάνουμε στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος Αλέξανδρος επισκέπτεται την Έφεσο και ήθελε να βοηθήσει στην κατασκευή του Αρτεμισίου, όπως λένε οι αρχαίες πηγές. Αυτά είναι συνοπτικά η ιστορία της Εφέσου για την περίοδο που αναφέρεστε.
0: Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το Αρτεμίσιο?
1: Ναι, το Αρτεμίσιο της Εφέσου, ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Παρόλο που λέμε ότι είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ως αρχαιολογικός χώρος είναι παντελώς αδιάφορος, γιατί βρίσκεται μέσα σε έλος με πάρα πολλά προβλήματα ανασκαφικά και τοπογραφικά. Οπότε αν κάποιος επισκεφτεί την Έφεσο και ψάξει να βρει το Αρτεμίσιο, θα βρει έναν αναστηλωμένο κύωνα στη μέση μιας μικρής λίμνης. Παρόλα αυτά,
0: μάλιστα,
1: όμως, γιατί ήταν, ναι, το λέω ανάποδα, χάλασα τη ροή, έπρεπε να το πω στο τέλος, συγγνώμη. Απλά να πω για την ιστορία του Αρτεμίσιου της Εφέσου. Είναι ένας ναός, ο οποίος είναι ο μοναδικός ναός της αρχαιότητας, ο οποίος ήταν στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Αυτό που είπα πριν για τον Κρίσο είναι η περίοδος περίπου του 6ου αιώνα, που βοηθάει ο Κρίσος στην κατασκευή. Δημιουργείται ένας τεράστιος ναός διαστάσεων περίπου 100 επί 60 μέτρα. Αυτό όμως δεν είναι το πρώτο Αρτεμίσιο που χτίζουν οι Εφέσιοι, γιατί οι πρώτες φάσεις του Αρτεμίσιου ξεκινάνε από τον 8ο αιώνα π.Χ. Στη φάση του Κρίσου, δηλαδή περίπου του 6ου αιώνα, αρχιτέκτονες έρχονται από την Κνωσό, γνωρίζουμε τα ονόματά τους, είναι ο Χερσιφρόν και ο Μεταγέννης, όπως επίσης αρχιτέκτονας είναι και από το γειτονικό Ηραίο της Σάμου, που επίσης ένας τεράστιος ναός της αρχαιότητας, ήταν ο Θεόδωρος. Πολύ γνωστές αναπαραστάσεις έχουμε του Αρτεμισίου, περισσότερες είναι φανταστικές, με πάνω από 100 κύωνες, ήταν ένας περίπτερος ναός. Για να το πω πολύ απλά, ήταν ένας ναός με έκταση γύρω στα 6 στρέμματα, και μέσα ήταν και το άγαλμα της Αρτέμιδος, το οποίο, όπως είπα πριν, για να το ξαναθυμίσω στους ακροατές σας, δεν έχει σχέση με την Άρτεμι όπως την ξέρουμε. Είναι μια ανατολική θεότητα που έχει πάρα πολλούς μαστούς, οι οποίοι συμβολίζουν κατά μία άποψη τη γονιμότητα, γιατί η τοπική παράδοση, αυτό που είπα για την θεά της γονιμότητας και την μεγάλη μητέρα. Το Αρτεμίσιο της Εφέσου, σύμφωνα με την παράδοση, καταστράφηκε το 356 από φωτιά. Λέγεται, και είναι πολύ ωραίος ο μύθος, ότι κάηκε τη βραδιά που γεννιόταν ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί η Αρτέμιδα είχε πάει να δει την Γένα, κατά το μύθο. Το Αρτεμίσιο κάηκε από τον Ηρόστρατο, έναν άσημο εστέλησιο, ο οποίος ήθελε να μείνει στην ιστορία ως αυτός που έκαψε το Αρτεμίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Η Εφέση, όταν μάθανε αυτό τον λόγο, απαγόρευσαν την αναφορά στο όνομά τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το όνομά του διασώθηκε από τον ιστορικό Θεόπορο, και έτσι αναφερόμαστε σε αυτό το τερατούργημα που έκανε ο Ηρόστρατος το 356 π.Χ. Μετά το Αρτεμίσιο φυσικά ξαναχτίστηκε και συνέχισε την πορεία του μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια.
0: Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, στον Πόντο και την Καπαδοκία. Από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915. Στη σημερινή εκπομπή μιλάμε για την Ιωνία και για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία μεγάλων πόλεων. Ποιες είναι αυτές οι πόλεις? Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλάμε για την Έφεσο με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης και συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Κύριε Μεχτίδη, η Έφεσος, όπως μας είπατε, είναι μια μεγάλη πόλη, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη από κάθε άποψη, και είναι μια πόλη από την οποία κατάγονται γνωστοί και μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για αυτούς?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μιλώντας από τον σημαντικότερο ίσως φιλόσοφο της Εφέσης, τον Ηράκλητο, ο οποίος είναι μια... ανήκει σε μια σχολή, όπως λέμε στη φιλοσοφία, προσοκρατική σχολή, δηλαδή πριν τον Σοκράτη. Ήταν απόγονος του Κόδρου ο Ηράκλητος, yeah, σύμφωνα με την παράδοση, και έζησε περίπου από το 540-480 π.Χ. Είναι αυτός ο οποίος βάζει στην ιστορία της φιλοσοφίας την έννοια του λόγου,
0: yeah,
1: ότι δίνει μια λογική πορεία στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή όλα καθορίζονται από τον λόγο, και εδώ θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τον Αναξίμανδρο, ο οποίος θα θέτει διαφορετικά τα πράγματα, αναφέρει την έννοια της κοσμοδικίας, ότι υπάρχει μια λογική στην ερμηνεία του κόσμου. Και βέβαια να θυμίσω ότι, μια που μιλάμε για την έννοια του λόγου, ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει την φράση «Εν αρχήν ο λόγος»,
0: ναι,
1: και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε στην Έφεσο και σύμφωνα με την παράδοση στάθηκε και στην Έφεσο, κάνοντας έτσι ένα λογικό άλμα από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια, βλέποντας δηλαδή την επιρροή που είχε ο Ηράκλητος και η φιλοσοφία του ακόμα και στα χριστιανικά χρόνια. Άλλοι φιλόσοφοι ή όπως θα το λέγαμε άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι πάρα πολύ από την Έφεσο. Στα νεότερα χρόνια είναι ο Αρτεμίδωρος που είναι γεωγράφος, είναι ο Δήλιος που είναι πλατωνικός φιλόσοφος, όχι τόσο γνωστός, ο Ερμόδωρος είναι άλλος φιλόσοφος. Να αναφέρω τον Γκαλίνο που είναι λυρικός ποιητής πολύ γνωστός του 7ου αιώνα π.Χ. Μπορούμε να αναφέρουμε και ιατρούς στα ρωμαϊκά χρόνια, όπως το Σορανό, το Ρούφο, επίσης ιατρός. Και βέβαια να πω και τον Παράσιο, που ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, γιατί είναι ζωγράφος από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας. Και βέβαια μιλώντας και για το Αρτεμίσιο πριν, έπρεπε να αναφερθώ και στον Παιώνιο, που είναι τόπιος αρχιτέκτονας, που εργάστηκε και στο Αρτεμίσιο αλλά και νοτιότερα στον Ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα, που είναι νότια της Μιλήτου. Γενικά αυτό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος για την Μιλήτο είναι ότι ήταν μια σημαντική πόλη σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο. Μπορεί σήμερα να είναι μια κατεστραμμένη πόλη, μια αρχαία πόλη, ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά όπως είπα υπήρχε εποχή που ήταν φάμιλοι της Αθήνας ή της Ρώμης ή της Αλεξάνδρειας. Γιατί τώρα εμείς βλέπουμε την Αθήνα ότι έχει μια εξέλιξη ως πόλη, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τουλάχιστον ως τον 3ο ή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν η Έφεσος ήταν μια τεράστια πόλη και δεν έχει ανασκαφεί όλη ακόμα. Δηλαδή έχει ανασκαφεί ένα μεγάλο κομμάτι, και ακόμα για πάρα πολλά χρόνια οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι θα βρίσκουν εντυπωσιακά πράγματα στην Έφεσο.
0: Να μείνουμε λίγο Θέλω να σας ρωτήσω για τον Ηράκλειτο και τον Αρτεμίδωρο κάποια πράγματα. Διάβαζα για τον Ηράκλειτο ότι ήταν πιστός στο αριστοκρατικό πολίτευμα και θεωρούσε ότι η δημοκρατία είναι φαύλο πολίτευμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Να θυμίσω ότι είμαστε σε μια πολύ πρώιμη εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αρχές του 5ου αιώνα, ας πούμε, η δημοκρατία ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Θα έλεγα δεν έχει εμφανιστεί καν.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Αθήνα, από όπου ξεκίνησε φυσικά, όπως είναι γνωστό. Και επίσης να πω ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι εκτός από τον Ηράκλειτο ήταν κατά της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Η έννοια της αριστοκρατίας,
0: ναι,
1: που λέμε, των αρίστων,
0: ναι,
1: συνδέεται πάρα πολύ με τους φιλοσόφους, οι οποίοι έχουν μια τελείως άλλη αντίληψη για τον κόσμο, την οποία μπορούμε να τη συζητάμε, μάλλον όχι, η οποία συζητιέται εδώ και 2.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Μπορεί να μας φαίνεται τώρα ότι δεν είναι σωστή άποψη, αλλά πραγματικά ψάξουμε όλους τους φιλοσόφους, η άποψη που είπατε είναι πολύ διαδεδομένη. Κατά τη δημοκρατία δηλαδή.
0: Μάλιστα. Επίσης για τον Αρτεμίδωρο μας είπατε ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους γεωγράφους της αρχαιότητας. Διάβαζα λοιπόν ότι επισκέφθηκε τη Ρώμη, επισκέφθηκε γενικότερα την Ιταλία, την Ισπανία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, κατέγραψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε σε βιβλία γεωγραφίας με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, απλά το έργο του δεν έχει σωθεί. Μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτόν και έτσι γνωρίζουμε. Προφανώς για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, τα ταξίδια δεν ήταν και το πιο απλό πράγμα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον ότι γνώρισε, ταξίδεψε σε τόσες χώρες ο Αρτεμίδωρος.
1: Καταρχήν, μιλάμε για μια εποχή που, όπως το είπατε, πρέπει να είσαι πλούσιος για να ταξιδεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Έγραψε, όχι μόνο ταξίδεψε, αλλά έγραψε και δύο βιβλία που γνωρίζει, τα γεωγραφούμενα και τα ιωνικά υπομνήματα. Δυστυχώς, όπως είπατε, δεν σώζονται. Και σύμφωνα με τον Στράβωνα, ήταν πολύ καλός συγγραφέας, αυτό που λέμε περίπλου. Δηλαδή, περιέγραφε τις ακτές. Αλλά δυστυχώς και αυτός, όπως και άλλοι πολλοί συγγραφείς, αναφέρονται μόνο από τους μεταγενέστερους και είναι μια έλλειψη που υπάρχει στην βιογραφία του Αρτεμίδωρου. Δηλαδή λένε ότι είναι σημαντικός παρόλο που δεν έχουμε τα κείμενά του.
0: Μάλιστα. Μείνετε στη γραμμή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην Έφεσο, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι θεωρείται η πρώτη ελληνική πόλη που έκοψε νόμισμα στην αρχαιότητα. Το αρχαιότερο νόμισμα που βρέθηκε στο Αρτεμίσιο είναι από ήλεκτρο και χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ απεικονίζεται ένα ελάφι, το ιερό ζώο της Αρτέμιδος. Κύριε Μεχτίδη, επειδή συνδέσατε στην αναφορά σας πολύ ωραία το χθες με το σήμερα, μας είπατε λοιπόν ότι μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο της Εφέσου σήμερα και να δούμε πολλά από τα ευρήματα των ανασκαφών.
3: Ναι, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Εφέσου είναι πολύ σημαντικό. Να πω λίγο στους ακροατές ότι ευρήματα της Εφέσου, όπως είπα, σώζονται και στη Βιέννη, γιατί μέχρι το 1907 η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεπε στις ξένες αρχαιολογικές αποστολές να μεταφέρουν μέρος των εκθεμάτων ή όλα τα εκθέματα στο εξωτερικό. Έτσι υπάρχουν και στο Βρετανικό Μουσείο αλλά και στην Βιέννη εκθέματα. Αλλά το 1907, δηλαδή μιλάμε εδώ και 115 χρόνια, τα εκθέματα βρίσκονται στην Έφεσο και κάποια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, τα οποία ξεκινάνε τα εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο από την προϊστορική περίοδο, την οποία δεν την αναφέραμε, παρόλο που υπάρχει και μινωική φάση και μικυναϊκή φάση στην Έφεσο, και φτάνουμε μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο, με πλούσια συλλογή σε αγάλματα, σε ψηφιδωτά, σε νομίσματα. Δυστυχώς, όπως είπα, για άλλη μια φορά, την Έφεσο την αντιμετωπίζουμε ως έναν αρχαιολογικό χώρο περίπου 3 ωρών, παρόλο που έχει φοβερό ενδιαφέρον και αρχαιολογικό και ιστορικό και ειδικά για τους Έλληνες, γιατί είναι μια αρχαία πόλη με πλούσια ιστορία που φτάνει όμως μέχρι και τον 20ο αιώνα. Θυμίζω ξανά τον Κυρκιντζέ, το Κουσάντας είναι νότια, ήταν ελληνική πόλη, είχε ελληνικό πληθυσμό. Είναι μια πόλη δηλαδή που αξίζει να την επισκεφτείς ξανά και ξανά.
2: Και να τις αφιερώσεις πολύ περισσότερες ώρες, όπως καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε. Τώρα, θα θέλατε, δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Μεχτίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά στην Έφεσο και να συνεχίσουμε με τις άλλες πόλεις. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο, έτσι επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, για την περίοδο της αρχαιότητας και μιλώντας πάντα για την Έφεσο, ποιος θα μπορούσε να είναι? Είναι χρόνια ακμής?
3: Ναι, βεβαίως. Είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Τελεία.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πολύ ωραία. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μέσα από τις εκπομπές του σταθμού και μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα, στις επόμενες εκπομπές θα δούμε την Ιωνία κατά τα ελληνιστικά χρόνια, τη ρωμαϊκή περίοδο και αργότερα. Σήμερα όμως θέλουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας και τις γνώσεις σας, κύριε Μεχτίδη, και να μιλήσουμε και για κάποιες άλλες πόλεις. Η Κολοφών, οι Κλαζομενές και η Μαγνησία είναι οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Θα θέλατε να... μάλλον με τι θα θέλατε να συνεχίσουμε?
3: Θα ήθελα να το πάμε λίγο γεωγραφικά. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τις Κλαζομενές και την Κολοφώνα, είμαστε στη Χερσόνησο της Ερυθρέας.
2: Πολύ ωραία.
3: Είναι η Χερσόνησος που βρίσκεται απέναντι από την Χίο, για να έχουμε περίπου και το χάρτη στο μυαλό μας.
2: Πολύ ωραία.
3: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις Κλαζομενές,
2: έτσι,
3: δηλαδή.
2: οι Κλαζομενές είναι σχετικά κοντά στη Σμύρνη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, βεβαίως, είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης.
2: Ναι.
3: Και είναι μία από τις πόλεις που συνδέονται και με τον νεότερο ελληνισμό.
2: Ναι,
3: γιατί
2: βέβαια,
3: ακριβώς εκεί που ήταν οι Κλαζομενές ήταν η Σκάλα Βουρλών.
2: Ναι.
3: Η οποία φυσικά είναι γνωστή και από τον Σεφέρ, ήταν το λιμάνι της μεγάλης ελληνικής πόλης των Βουρλών, η οποία λανθασμένα να πω αναφέρεται ως Βρύουλα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, δεν θα την πούμε τώρα. Οι Κλαζομενές λοιπόν ήταν μια αρχαία πόλη που ιδρύθηκε όχι στην πρώτη φάση του αποικισμού των Ελλήνων.
2: Ναι.
3: Οι αρχαίες συγγραφείς την αναφέρουν ότι είναι νεότερη, όπως και η Φώκια, παρόλο που νεότερα ευρήματα ανασκαφικά αυτό δεν το επιβεβαιώνουν, υπάρχει και προελληνική φάση.
2: Μάλιστα.
3: Τις Κλαζομενές. Και επίσης να αναφέρω ότι πιθανώς η πόλη, το όνομα της πόλης συνδέεται με τις αγριόπαπιες του απέναντι ποταμού Έρμου, οι οποίες αναφέρονται στην Ηλιά από τον Όμηρο ως μεγάλη κλάζουσε.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε.
3: Ναι, γιατί αν έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη,
2: ναι,
3: ακριβώς απέναντι είναι οι εκβολές του ποταμού Έρμου.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε μου φαίνεται πολύ λογική η σκέψη. Το πουλί αυτό απεικονίστηκε και σε νομίσματα της πόλης.
2: Κάνοντας
3: και τη σύνδεση, ας πούμε, με την νομισματοκοπία.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Τι γνωρίζουμε για αυτήν την πόλη? Νομίζω ότι και εδώ έχουν γίνει ανασκαφές, έτσι δεν είναι?
3: Έχουν γίνει ανασκαφές και από Έλληνες αρχαιολόγους την περίοδο της ελληνικής παρουσίας στην Μικρά Ασία. Ο οικονόμου ανέσκαψε στην περιοχή 1921-1922. Να πω ότι οι Κλαζομενές είναι μια πόλη η οποία ήταν νησίδα και σε κάποια φάση ενώθηκε με την Ξηρά.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Ναι, βεβαίως. Και δηλαδή όποιος πάει σήμερα στη Σκάλα Βουρλών και δει το νησί ακριβώς μπροστά, βρισκόμαστε στις Κλαζομένες. Αυτή είναι η πόλη δηλαδή. Είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή βλέπεις το νησί και λες είναι οι Κλαζομένες. Να πω ότι οι Κλαζομένες συνδέεται με την αποικιακή δραστηριότητα των Ιώνων. Είδα mm-hmm. τα Άβδηρα στη Θράκη, όπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων βρίσκονται και η Αγία από τις Κλαζομενές, γιατί ήταν η Μητρόπολη της. Μετά θα ήθελα να πούμε και για τις κλαζομενιακές σαρκοφάγους. Οι Κλαζομενές συνδέθηκαν και με την Ιωνική Επανάσταση και μετά με την Αθηναϊκή Συμμαχία, φτάνοντας περίπου στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνέδεσε την Ισίδα με την Ξηρά, θεωρώντας ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας για την πόλη. Επίσης, να πω ότι παλαιότερα είχα επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο με Τούρκους συναδέλφους, όπου σκάβανε και παλαιότερες φάσεις,
2: ναι,
3: πλέον της ελληνικής αποικίας, γιατί και εδώ πρέπει να μιλάμε και για προελληνική φάση, όπως είπα.
2: Μάλιστα. Διάβαζα και πείτε μου σας παρακαλώ αν ισχύει ότι είναι μια περιοχή στην οποία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη η καλλιέργεια της ελιάς.
3: Ναι, βεβαίως. Στα νεότερα χρόνια όλη αυτή η περιοχή της Ερυθρέας, δηλαδή τα Βουρλά, τα Αλάτσα, τα Τσεσμές, όλα αυτά τα μέρη είχαν ελιές και σίκα, και μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν χρυσό, το λάδι τους ήταν σαν χρυσάφι, ήταν τόσο πλούσιο. Και οι ελιές σώζονται μέχρι σήμερα, παρόλο που η περιοχή έχει μια τρομακτική πολεοδομική τουριστική ανάπτυξη. Η Τουρκία, η τουριστική ανάπτυξη είναι χαώδης και χτίζονται χιλιάδες ξενοδοχεία παντού. Οπότε δηλαδή το τοπίο,
2: ναι,
3: αλλάζει κάθε μέρα. Παρόλο που υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλές ελιές, όπως είπατε.
2: Ναι, διάβαζα ότι στις Κλαζομενές βρέθηκε ένα από τα παλαιότερα οργανωμένα ελαιοτριβία που η κατασκευή του χρονολογήθηκε στον 6ο αιώνα π.Χ.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά προφανώς έχετε δίκιο.
2: Μάλιστα. Η πόλη αυτή έχει συνεχή κατοίκηση?
3: Φτάνουμε μέχρι περίπου την ελληνιστική περίοδο και τη, αργότερα,
2: ναι,
3: τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή, αλλά κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο, γιατί θεωρητικά μιλάμε για την αρχαιότητα, πάρα πολλές από αυτές τις πόλεις,
2: ναι,
3: που βρίσκονται στα παράλια κατά τη βυζαντινή περίοδο εγκαταλείπονται ή αλλάζουν θέση από το φόβο των επιδρομών των Περσών και των Αράβων. Οπότε συγκεκριμένα για τις κλαζομένες κάποια στιγμή στη βυζαντινή περίοδο εγκαταλείπεται.
2: Μάλιστα. Είπατε στη ροή έτσι του λόγου σας ότι θέλετε να μιλήσουμε για τις σαρκοφάγους.
3: Ναι, οι κλαζομενιακές σαρκοφάγοι είναι πύλινες σαρκοφάγοι. Έχει στο μυαλό του ο ακροατής ότι δεν είναι οι τεράστιες μαρμάρινες σαρκοφάγοι που βλέπουμε στα,
2: ναι,
3: μουσεία, είναι μια άλλη κατασκευή. Είναι πύλινη κατασκευή, ζωγραφιστή, με διαστάσεις περίπου 2 μέτρα επί μισό μέτρο και είναι πλούσια διακοσμένη με παραστάσεις. Να έχουμε περίπου στο μυαλό μας ότι είναι όπως οι παραστάσεις που έχουμε στα ερυθρόμορφα αγγεία, αλλά σε μία σαρκοφάγο. Οι παραστάσεις, ας πούμε, έχουν ζώα, έχουν φυτικά μοτίβα, έχουν μυθολογικές παραστάσεις, είναι ελάφια, είναι κυνηγοί, είναι διάφοροι τύποι σαρκοφάγων, οι οποίες έχουν βρεθεί και μάλιστα εξάγονταν.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή ήταν οι πλούσιοι της εποχής, ας πούμε, του 6ου αιώνα, του 5ου αιώνα, τις αγόρασαν για να ταφούν. Έχουν βρεθεί, ας πούμε, στην Έφεσο, στη Ρόδο, στα Άβδυρα, που είναι απικία των κλαζομενών, σώζεται μια κλαζομενιακή σαρκοφάγος. Να κάνω μια σύνδεση με τον 20ο αιώνα,
2: ναι,
3: σκάβοντας οι Έλληνες της περιοχής, στα χωράφια τους, βρίσκανε κλαζομενιακές σαρκοφάγους,
2: mm-hmm,
3: τις πουλούσανε και εξάγονταν και στο εξωτερικό ως αρχαιολογικά ευρήματα και υπάρχουν και σε πολλά μουσεία, στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία αγοράστηκε από τον Νορβηγό πρόξενο στη Σμήνη εκείνη την εποχή από κάτοικο των Βουρλών. Δηλαδή είναι ένα εξαγωγικό εμπόρευμα από τους ντόπιους της εποχής του 19ου 20ου αιώνα περίπου.
2: Μάλιστα. Και από αυτή την περιοχή κατάγονται μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Αναξαγόρας, ο οποίος βέβαια ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος, ο Αρτέμων, μηχανικός, ο Ερμότιμος, ο πρεσβύτερος, φιλόσοφος και φυσικός. Ξέρετε, κύριε Μεχτίδη, λέγαμε στη σημερινή εκπομπή μας, στη χθεσινή εκπομπή μας, έλεγε ο προσκεκλημένος μας, ότι σε όλη αυτή την περιοχή της Ιωνίας, μια εποχή που ζει αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλάμε σε ιδιαίτερη ακμή, όταν πολύ απλά έχουν λυθεί τα θέματα επιβίωσης, μετά είναι ελεύθερο το έδαφος και ανοιχτό για να ασχοληθούμε και με τη φιλοσοφία, και είναι κατά κάποιον τρόπο και μια εξήγηση γιατί έχουμε τέτοια ανάπτυξη της φιλοσοφίας στην περιοχή.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η άποψη του συναδέλφου είναι πάρα πολύ σωστή. Όπου υπάρχει πλούτος,
2: ναι,
3: υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία με την ευρύτερη έννοια, και δεν είναι τυχαίο ότι οι πόλεις τις οποίες εμείς τις φανταζόμαστε τώρα μικρές, που συγκλαζομένες είναι ένα νησάκι,
2: ναι,
3: να αναπτύξει τέτοιο πολιτισμό και τέτοιους φιλοσόφους. Σημαίνει ότι υπήρξε ένας πλούτος ο οποίος έδεσε τη δυνατότητα, ας πούμε, στον Αναξαγόρα να ασχοληθεί με την φιλοσοφία και όχι με την καθημερινότητα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί πραγματικά έχω στο μυαλό μου τώρα τις κλαζομένες, δεν σου γεμίζει το μάτι ως σημαντική πόλη.
2: Μάλιστα.
3: Σε αντίθεση με την Έφεσο φυσικά,
2: ναι, ναι,
3: που την ανέφερα πριν.
2: Ναι. Θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη πόλη?
3: Ναι, βέβαια.
2: Είναι η Κολοφόν, λοιπόν. Και αυτή μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
3: Η Κολοφόνα βρίσκεται, όπως έχουμε στο μυαλό μας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, είναι στο νότιο κομμάτι, περίπου, να το πω, προς την Έφεσο. Είναι μια, ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα, και μάλιστα ήταν τόσο σημαντική πόλη, γιατί κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό στον κόσμο, η Σμύρνη αρχικά ήταν πόλη αιωλική, ανήκε στους αιωλείς, στη φύλη των αιωλίων. Η Κολοφώνα κατάφερε και την κατέκτησε και την μετέτρεψε σε μια αιωνική πόλη όπως και την ξέρουμε, δείχνοντας ας πούμε και τον πλούτο της πόλης. Είναι πάρα πολλές ιστορίες που αναφέρουν οι αρχαίοι ιστορικοί πόσο πλούσια πόλη ήταν η Κολοφώνα και πόσο σημαντικοί πολεμιστές ήταν οι Κολοφώνοι. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Στράβωνα, ο οποίος έχει γράψει για όλες τις πόλεις της περιοχής. Γράφει λοιπόν ο Στράβωνας: «Οι Κολοφώνοι κάποτε απέκτησαν αξιόλογη ναυτική δύναμη και υπηκό. Ήταν τόσο καλύτεροι από τους υπολείπους, ώστε όποτε κάποιοι πόλεμοι ήταν αμφίροποι και ερχόταν επικουρία το υπηκό των Κολοφωνίων, ο πόλεμος έλυγε ευθύς. Γι' αυτό βγήκε μια παροιμία. Όταν κάποιο πράγμα τελειώνει στα σίγουρα, λένε ο Κολοφών το ανέλαβε».
2: Μάλιστα.
3: Είναι μια μαρτυρία για μία από τις όχι και τόσο γνωστές της πόλης της Ιωνίας, σχέση φυσικά με τη Μίλητο ή την Έφεσο ή την Σμύρνη, φυσικά που την ξέρουμε όλοι. Η Κολοφών, να θυμίσω ότι είναι δύο πόλεις, η μία διαδέχτηκε την άλλη, η Κολοφώνα και το Νότιον. Στην ίδια περιοχή βρισκόμαστε, απλά ανασκαφικά δεν έχει ερευνηθεί η Κολοφώνα σε αντίθεση με άλλες πόλεις. Έχουν γίνει ανασκαφές από το Harvard, την Αμερικανική Σχολή της Αθήνας. Έχουν βρεθεί φυσικά οικίες, ναοί, αλλά η ανασκαφή ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη για να δώσει κάτι το σημαντικότερο, ας πούμε, για την αρχαία αυτή πόλη της Ιωνίας.
2: Μάλιστα. Πάντως εμείς κρατάμε ότι ήταν μια ισχυρή ναυτική πόλη, τουλάχιστον κατά την αρχαϊκή περίοδο, και μάλλον ήταν και μια από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ιωνίας. Προφανώς λόγω του εμπορίου.
3: Προφανώς λόγω του εμπορίου. Αναφέρεται ότι κάνανε οι Κολοφώνοι επιδεικτική ζωή, τριφυλή, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ζωή. Και ήταν μια πραγματικά πλούσια πόλη η οποία σε ανασκαφικό πεδίο και σε αρχαιολογικό πεδίο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αυτά που υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρχουν.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά πραγματικά έως και την ελληνιστική περίοδο ήταν μια πολύ σημαντική πόλη.
2: Να πούμε βέβαια ότι είναι μια από τις πόλεις που έριζαν για την καταγωγή του Ομήρου.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι η Κολοφώνα, η Χίος, η Σμύρνη, η Αθήνα. Για τη Σμύρνη αναφέρεται ότι γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Μέλη. Αλλά αυτά είναι μύθοι που δεν θα επιβεβαιωθούν ποτέ ή να διαψευστούν.
2: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ήταν πατρίδα φημισμένων ποιητών, όπως ο Μίμνερμος, και μουσικών όπως ο Πολύμνηστος. Ενώ έχουμε και έναν φιλόσοφο που κατάγεται από την περιοχή και είναι ο Ξενοφάνης.
3: Ναι, είπαμε για τον Μίμνερμο, ο οποίος είναι ερωτικός ποιητής, από τους πρώτους της ιστορίας. Έχουμε ιστορικούς όπως τον Ηρόπιθο, τον Αντίμαχο, έχουμε ζωγράφο τον 5ο αιώνα που είναι η εποχή που αναφερόμαστε, ο Διονύσιος. Έχουμε τον Ξενοφάνη, ο οποίος είναι περίπου τον 6ο αιώνα, ο Πολύμνηστος είναι ποιητής. Γενικά εντάσσονται όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι.

0: Ιωνίας, το μουσείο της Εφές το ανέφερα, και βορειότερα το μουσείο της Περγάμου, το οποίο όμως ασχολείται μόνο με τα θέματα της Περγάμου, που είναι επίσης τις πιο γνωστές πόλεις της αρχαιότητας.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Μαγνησία.
0: Ναι, βεβαίως. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται νοτιότερα, περίπου στην περιοχή της Πρίνης και της Μιλήτου. Βρισκόμαστε στη Χερσόνησο της Μικάλης. Θυμίζω τη μάχη της Μικάλης για όσους θυμούνται τους Περσικούς πολέμους. Η Μαγνησία του Μεάνδρου είναι μία από τις δύο πόλεις που είδεσαν οι κάτοικοι της Μαγνησίας της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Η άλλη είναι η Μαγνησία του Σιπήλου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Σμύρνης και είναι μία από τις πόλεις που υπάρχει μέχρι σήμερα με το όνομα Μαγνησία, Μανισά στα τουρκικά. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται προφανώς στον ποταμό Μέανδρο, όρια από τον ποταμό Μέανδρο. Ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση από απογόνους του Βελεροφόντη, μια μυθική μορφή, και έχει και σχέση με το μαντίο των Δελφών πάλι. Και εδώ αναφέρεται και ο τοπικός μύθος με έναν πλάτανο που έπρεπε να βρούνε οι άπικοι όταν πήγανε στη Μαγνησία. Ακολουθεί η Μαγνησία του Μεάνδρου την πορεία της περιοχής. Συνδέεται με τους Λιδούς, δέχεται επιδρομή Κυμερίων και τους Πέρσες, οι οποίοι μάλιστα αναφέρεται ότι στην πόλη της Μαγνησίας σταυρώθηκε ο τύραννος της Σάμου, πολύ γνωστός πολυκράτης, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Θεμιστοκλής, ο γνωστός Αθηναίος στρατηγός, όταν εξορίστηκε από την Αθήνα κατέφυγε στην Μαγνησία, την διοίκησε και παραδόθηκε σε αυτόν ως πόλη για να την έχει από τον Αρταξέρξη. Λέγεται μάλιστα ότι ο Θεμιστοκλής τάθηκε στη Μαγνησία, αλλά ο τάφος του δεν έχει βρεθεί ακόμα και αναζητείται από τους Τούρκους συναδέλφους. Υπήρχε ναός της Αρτέμιδος στην πόλη. Κάποια από τα εκθέματα υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης.
1: Διάβαζα ότι ήταν διαδεδομένη στην περιοχή η λατρεία της θεάς Κυβέλης. Και επίσης κάτι που δεν σας ρώτησα για τη Μαγνησία, η Μαγνησία έχει σχέση με τον πρώτο απικισμό?
0: Ναι, ναι. Είναι από τις πόλεις που ιδρύθηκαν σχετικά χρονολογικά από τις παλαιότερες.
1: Μάλιστα. Εδώ για την περιοχή της Μαγνησίας έχουμε κάποια πληροφορία αν κατάγονται από την περιοχή κάποιοι μεγάλοι φιλόσοφοι ή κάποιοι άνθρωποι της τέχνης, όπως τα λέγαμε σήμερα?
0: Δεν γνωρίζω κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζω κάποιον.
1: Σε σχέση με τις άλλες πόλεις για τις οποίες μιλήσαμε, ξεκινώντας με την Έφεσο που είναι γνωστό νομίζω σε όλους ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιωνίας, η Μαγνησία τι σχέση έχει? Είναι μια πιο μικρή πόλη σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις Κλαζομενές ή την Κολοφόντα?
0: Αν συζητάμε για επίπεδο μεγέθους ή να το πω πιο σωστά κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ακμή, η Μαγνησία είναι μια πόλη η οποία κινείται μεταξύ περίπου Κολοφόνας και Εφέσου ή έχει σχέση με την Πρίνη σε μέγεθος, ας πούμε, που είναι πολύ κοντά στην Πρίνη. Από τις μεσαίες πόλεις της Ιωνίας η Μαγνησία του Μεάνδρου, παρόλο που ανασκάπτεται και οι ανασκαφές μπορεί να μας εκπλήξουν, ας πούμε, αλλά ιστορικά όχι, δεν είναι σημαντικότερο ούτε από την Έφεσο, ούτε από τη Σμύρνη, ούτε από τη Μίλητο.
1: Μάλιστα. Πάντως η μάχη της Μαγνησίας είναι αυτή που έκρινε, θα έλεγε κανείς, το μέλλον της Μικράς Ασίας.
0: Ναι, εντάξει, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά τώρα πηγαίνουμε στα στρατιωτικά και δεν έχει με την σχέση με την πόλη, απλά έτσι εκεί να γίνει μάχη μεταξύ Αντιόχου και Ρωμαίων, νομίζω.

0: αλλά μπορεί να κάνει και λάθος.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι αυτή η περιήγηση στην Μικρά Ασία, στην ιστορία της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα της περιοχής της Ιωνίας κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε αφήσει κάτι και αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε.
0: Όχι, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ πολύ. Απλά αυτό που λέω πάντοτε μιλώντας για την Μικρά Ασία και για την Ιωνία συγκεκριμένα είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος την επισκέπτεται πολύ τουριστικά, παρόλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό και αρχαιολογικό, γιατί θυμίζω ότι όλες αυτές οι πόλεις που είπαμε έχουν ιστορία που ξεκινάει από το 800 έως το 1000 π.Χ. Δηλαδή μία επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μουσείο μπορεί να μας δείξει επιγραφές ελληνικές το 700 π.Χ., το 800 π.Χ., ελληνικά νομίσματα, και μια που κλείνουμε φέτος 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές τις πόλεις κατοικούνταν το 1922 για περίπου 2000 χρόνια, 2600 χρόνια, 2700 χρόνια. Και καλό είναι λίγο να ξεφεύγουμε από τα τουριστικά και να επισκεφτόμαστε λίγο πιο διαβασμένη την περιοχή της Μικράς Ασίας.
1: Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αναφερθώ σε ένα μήνυμα που μας έστειλε μία ακροάτρια από την Ελβετία, η οποία μας γράφει αυτή τη στιγμή: θα ήθελα να μεταφέρετε την αίσθηση που έχουν οι επισκέπτες για την Έφεσο. Εμείς οικογενειακώς το 1977 για πρώτη φορά την επισκεφθήκαμε. Ήταν σαν να ήταν κάπου κρυμμένοι οι αρχαίοι Έλληνες και θα έβγαιναν μπροστά μας. Κύριε Μεχτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο
0: πολύ
1: σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Το θέμα της εκπομπής σήμερα ήταν η Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική ρυθμίζει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στην περασμένη εκπομπή δεν προλάβαμε να εξαντλήσουμε την προσέγγιση στον 142ο ψαλμό. Είχαμε επιχειρήσει μια ερμηνεία μέχρι και τον στίχο 7. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνέχεια, να τελειώσουμε τον ψαλμό 142 και αν μας το επιτρέψει ο Θεός θα μπούμε και στην προσέγγιση του ψαλμού 90. Ο στίχος 8 μας λέει: «Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, να γνωρίσω το έλεό σου, Κύριε, που είσαι η ελπίδα μου. Γνώρισέ μου, Κύριε, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσω, μια που η ψυχή μου έχει αναταθεί προς εσένα. Το πρωί σημαίνει ότι έχει προηγηθεί νύχτα, η νύχτα της αγνωσίας, αν θέλετε η νύχτα της αμαρτίας. Το πρωί έρχεται το φως. Είναι ένα φως που προαναγγέλλεται στους ψαλμούς και στους προφήτες, αλλά τελικά αυτό το φως θα έρθει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μέσα στην ιστορία, όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα. Ο ίδιος ο Υιός είναι το φως του Πατρός. Το φως αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία, αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το φως. Το πρωί λοιπόν εξαγγέλλεται η παρουσία του ελέους του Θεού. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, με αυτή την τροπολογική ερμηνεία που κάνει συνήθως, και επειδή φεύγει από τα ιστορικά δεδομένα του ποιητή και πάει σε μια καθολικότητα του ποιήματος, βλέπει μπροστά του ότι ένα πρωί θα ακουστεί το έλεος του Κυρίου. «Λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατήλαντος του ηλίου, και εισελθούσε εις το μνημείον είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής, περιβεβλημένων στον ή λευκήν και εξενθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε». Τότε γίνεται ακουστό τελικά το έλεος του Θεού, εκείνο το πρωινό, το οποίο πρωινό από τότε το επαναλαμβάνουμε κάθε